όταν ξεκίνησαν να συγγράφονται τα βιβλία στην αρχή. Διότι στην αρχή, να ξέρετε τα βιβλία, ως επιτοπλίστων ήσαν αυτά τα βιβλία που μιλούσαν ακριβώς για την ζωή του Αγίου και ανέφεραν περιστατικά γύρω από την ζωή του Αγίου Παϊσίου, ακριβολογώντας και πάντοτε με στόχο να αποκομίσουν κατά το δυνατόν πνευματικό όφελος. Όχι ότι αυτό δεν συνέβη μετά, αλλά έγινε, συγχωρέστε με για τη φράση, μία μόδα μετά. Και μέσα σε αυτήν την όλη καλή προσπάθεια συγγραφής για τον Άγιο Παΐσιο παρίσφρησαν και βιβλία πιο εμπορικά, θα λέγαμε. Πιο εμπορικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλες οι προθέσεις αυτόν τον πρώτο απότερο στόχο που ήταν το πνευματικό όφελος. Αυτό όμως δεν μας αφορά εμάς. Το τονίζω όμως γιατί σήμερα θα αναφέρω τώρα ευθύς αμέσως μία ιστορία από τα πρώτα, δεν θα αναφέρω σε ποιο βιβλίο, δεν έχει σημασία. Από τα πρώτα βιβλία που αναφέρονταν στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, σε όσους τον εγνώρισαν από κοντά διαζώσεις και σε όσους είχαν να καταθέσουν μαρτυρίες προσωπικές από την γνωριμία με τον Άγιο. Μία τέτοια μαρτυρία έχει ως στόχο να μας δείξει τι σημαίνει για όλους και για εσάς τους νέους και για εμάς τους μεγαλύτερους, τι σημαίνει στη ζωή μας η υπομονή εν Χριστώ. Με παραδείγματα από την καθημερινότητα όμως. Εδώ στην ιστορία που αναφέρω και ευθύς αμέσως ξεκινώ, κεντρικό ρόλο φέρει ένα ζευγάρι νέοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ξεκίνησαν τη ζωή τους με αγάπες πολλές, με υποσχέσεις, με κατέρωθεν αποδοχές ότι θα είμαι δίπλα συνέχεια και στη ζωή σου και εσύ σε μένα και εγώ σε σένα και μαζί θα συνοδοιπορούμε, όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε ξεκίνημα κάθε νέου ανθρώπου και όχι μόνο. Όμως ο διάβολος ευθόνησε αυτήν την όμορφη συζυγική αγάπη και μετά τα πρώτα χρόνια ήλθαν και 2-3 παιδιά και μετά τα πρώτα χρόνια του ευτυχισμένου έγαμου βίου επέτρεψε ο Άγιος Θεός να δοκιμαστεί αυτός ο βίος και η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση. Μέχρι τότε όλα πήγαιναν καλά μέχρι που η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση, άφησε δηλαδή την οικία της και ξεκινούσε, άφησε το σπίτι της και ξεκινούσε, αγαπητοί φίλοι, να βγαίνει έξω τις νύχτες και να γυρίζει, ξεκινούσε να μην δίδει σημασία στα παιδιά όσοι έδινε και στον άνδρα της σχεδόν καθόλου, ξεκινούσε να λέγει ψέματα για να καλύψει όλες αυτές τις αμαρτίες, ξεκινούσε να φαίνεται ένας άλλος άνθρωπος, όχι αυτός που έδινε τότε τις υποσχέσεις για αιώνια συνοδοιπορία και αιώνια συζυγία με σεβασμό και αλληλοκατανόηση και αγάπη στον άνθρωπό της. Επέρασε ο καιρός, ο σύζυγος τα έβλεπε, τα καταλάβαινε και προσπαθούσε με ήπιο τόνο να επαναφέρει τη γαλήνη, τη συζυγία και την ηρεμία μέσα στο σπίτι του. Επέρασε ένα διάστημα. Έκανε υπομονή, επήγαινε στον πνευματικό του και τα έθετε όλα αυτά στον πνευματικό του. Αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγος, έκανε όλη αυτή την ιστορία γνωστή, διότι μετά από χρόνια από αυτήν την ιστορία, παρά το γεγονός ότι είχε πνευματικό εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα έφερε η ζωή έτσι και ήλθε στο Άγιον Όρος και γνώρισε από κοντά τον Άγιο Παΐσιο και του εξέθεσε όσο έχει η ιστορία αυτή. Έτσι λοιπόν αυτή την ιστορία την εγνώρισε ο Άγιος Παΐσιος από τον ίδιο τον σύζυγο
Και μετά ο Άγιος Παΐσιος, ασφαλώς χωρίς όνομα αλλά μόνο το περιστατικό, το ανέφερε σε κάποιους προσκυνητές για να διδαχθούν από την υπομονή αυτού του συζύγου, και έτσι και εμείς σήμερα να διδαχθούμε από αυτό το περιστατικό και από αυτήν την αληθινή ιστορία. Έκανε υπομονή αυτός ο σύζυγος αρκετό χρονικό διάστημα. Τι υπομονή? Να ξέρει ότι η γυναίκα του αφήνει το σπίτι του και να γυρίζει τις νύχτες δεξιά και αριστερά, δήθεν ότι βγαίνει με φίλες της. Επήγαινε λοιπόν, συναντούσε αυτόν τον νέο άνδρα που είχε γνωρίσει και αντιλαμβάνεστε ότι έβαζε δυναμίτη και φωτιά εις το σπίτι της και εις την ψυχή της την ίδια. Επέρασε ένα χρονικό διάστημα, έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τον σύζυγό της διαζύγιο. Δεν ήθελε να δώσει το διαζύγιο σύζυγό της, ούτε ποτέ εστράφει εναντίον της, αλλά πάντοτε με αγάπη, με υπομονή, προσπαθούσε να τη συνετίσει, προσευχόταν, ενίστευε, αγρυπνούσε κλαίγοντας και προσευχόμενος για την επιστροφή της γυναίκας του. Πέρασε όμως αυτή η δοκιμασία και ήρθε άλλη ισχυρότερη και πλέον μεγαλύτερη. Ποια ήταν η άλλη δοκιμασία? Αφού λοιπόν δεν έδινε το διαζύγιο ο σύζυγος, τι έκαμνε αυτή η σύζυγος, η γυναίκα η οποία ήδη είχε συνάψει την άλλη σχέση εκτός του γάμου? Έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας και στην ουσία εγκαταλείποντας τα παιδιά της και τον σύζυγό της. Έφυγε λοιπόν, επήγε με τον νέο άνδρα που εγνώρισε όπου επήγε και μετά στην ουσία χάθηκαν τα ίχνη της. Δεν ξαναέδωσε σημάδια και σημεία ζωής. Ο σύζυγος περίλυπος, αλλά πιστός άνθρωπος, προσευχόμενος, με νηστείες, το τονίζω, με νηστείες και με προσευχές νυχθημερών, προσευχόταν για την επιστροφή της σύζυγου εις το σπίτι της γυναίκας του, για να σωθεί, ο ορθόδοξος γάμος. Αγαπητοί φίλοι, είναι μέγα μυστήριον ορθόδοξος γάμος. Μέγα μυστήριον, το μυστήριον τούτο μέγα εστί κατά τον Απόστολο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ό,τι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναιρέσει. Ότι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταστρέφει, ότι ευλογεί ο Θεός. Επέρασαν χρόνια και αυτός ο άνδρας όχι μόνο δεν απόκαμνε, όχι μόνο δεν απελπίστηκε, αλλά συνέχισε να προσεύχεται μόνος του, παρακαλώ, μόνος του. Συνέχισε να μεγαλώνει τα παιδιά του, μόνος του, ακούστε τώρα, μεγαλείο ψυχής. Ακούστε, μεγαλείο αγιότητος. Εδώ δεν είναι μεγαλείο ηρωισμού, εδώ είναι μεγαλείο αγιότητος. Εδώ είναι αρχοντιά αγιωτική και αγιοσύνης. Δεν είπε την παραμικρή κακή κουβέντα στα παιδιά του για τη μητέρα τους. Αλλά πάντοτε προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να τη δικαιολογήσει, πάντοτε προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία στα μάτια των παιδιών, ούτως ώστε και αυτά να μην στενοχωριούνται περισσότερο, αλλά κυρίως για να μην κατασταλάξει πικρία και άσχημη εικόνα μέσα στις καρδιές τους για την μητέρα τους. Εξαφανισμένη η μητέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια. Εμεγάλωναν τα παιδιά, περνούσε ο καιρός, μεγάλωνε και ο σύζυγος και μετά ήρθαν, μετά από χρόνια, επέστρεψαν, έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πώς να μείνουν εκεί? Στην ουσία το σπίτι είχε, ο γάμος είχε, όπως λέμε, διαλυθεί. Επήρε λοιπόν τα παιδιά του αυτός ο καλός σύζυγος και επέστρεψε στην Αθήνα. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα μόνος μαζί με τα παιδιά του συνέχισε να ασκεί όλα αυτά τα πνευματικά του καθήκοντα, που ήταν για αυτόν τρόπο ζωής. Να προσεύχεται, να νηστεύει, να κλαίει με λυγμούς και να ζητά την επιστροφή της σύζυγου του προσευχητικά, να εύχεται για την υγεία της, την κατάμφο και της ψυχής και του σώματος. Πέρασαν λίγα χρόνια και πλέον είχαν επιστρέψει στην Αθήνα.
Έλληνες ήταν και είχαν επιστρέψει λοιπόν εις την Αθήνα. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο σύζυγος δεν έπαυσε να ρωτά γνωστούς, συγγενείς και φίλους πού ευρίσκεται η γυναίκα του, μήπως κάποιος κάτι έμαθε, μήπως κάποιος την είδε, αν βρίσκεται εν ζωή ή όχι, εάν ξαναπανδρεύτηκε ή όχι, πού ευρίσκεται, πώς ζει, τι εργάζεται, με τι εργάζεται, με τι καταπιάνεται. Έψαχνε συνεχώς και αναζητούσε, όχι για να τις ζητήσει θα λέγαμε στην καθομιλουμένη τα αρέστα. Συγγνώμη για τη φράση. Δεν ζητούσε εξηγήσεις. Τι ζητούσε? Να την πάρει από το χέρι και να την επιστρέψει με αγάπη και σεβασμό εις την οικία της, εις την κατοίκον εκκλησία που ευλόγησε ο Άγιος Θεός μέσα από το μυστήριο, το μέγα του Ορθοδόξου γάμου. Και ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο σύζυγος έμαθε ότι αυτή η γυναίκα, η πρώην γυναίκα του, επειδή δεν είχε χρήματα και δεν εργαζόταν και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, είχε καταφύγει εις μία κατάσταση νεφάμαρτη, όπου χρησιμοποιώντας το σώμα της εκέρδιζε τα προστοζήν. Και τι να κάνει ο σύζυγος, επήγε έμαθε πού βρισκόταν, την επήρε από το χέρι εκείνη ντροπιασμένη που τον είδε, ντροπιασμένη, ντρεπόταν και μόνος στην όψη των ματιών του. Εκείνος επήγε με χαμόγελο και με αγάπη, την επήρε από το χέρι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έσκυψε μπροστά της, ακούστε, έσκυψε όταν την είδε μετά από τόσα χρόνια, ποιος παρακαλώ, ποιος, αυτός που απατήθηκε, αυτός που απατήθηκε. Έσκυψε μπροστά της μετά από χρόνια αυτός που τον εγκατέλειψε. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος έσκυψε και της εφίλησε το χέρι. Της εφίλησε το χέρι και της είπε πάμε πίσω αγάπη μου στο σπίτι μας. Τα παιδιά μας μας περιμένουν. Και αυτή τόσο συγκλονίστηκε. Τι θαύματα γίνονται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τόσο αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, συγκλονίστηκε αυτή η γυναίκα που άφησε την μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή της, που μέσα από τον εφάμαρτο βίο καταλαβαίνετε κέρδιζε τα χρήματα τα προστοζήν, άφησε την εφάμαρτη ως τότε ζωή της και μετανιωμένη ξεκίνησε να γυρίσει πίσω εις τον άνδρα της, όμως ήδη χρωστούσε πάρα πολλά χρήματα από πολλές καταχρήσεις που έκαμνε ως τότε. Και πήγε ο σύζυγός της και δανείστηκε και χρεώθηκε και επέτησε δεξιά και αριστερά όποιους ήξερε και όποιους δεν ήξερε. Επήγε σε τράπεζες, επήγε σε φίλους, επήγε σε συγγενείς και δανείστηκε χρήματα. Και δανείστηκε χρήματα για να μπορέσει να ξεχρεώσει ποιον παρακαλώ, ποιον. Τα χρέη της γυναίκας που τον εγκατέλειψε και έφυγε με τους άλλους άνδρες. Και όχι μόνο έφυγε με τους άλλους άνδρες, αλλά κατήντησε εις το τελευταίο σκαλοπάτι να προσφέρει ακόμα και αυτό το σώμα της για να κερδίζει τα προστοζήν. Και μετά από αυτήν την πράξη εγύρισαν εις την οικία τους. Τα παιδιά στην αρχή είχαν μία παγερή αντιμετώπιση, αλλά επειδή ο πατέρας δεν είχε ποτέ εκφέρει άσχημο λόγο για την μητέρα τους, σιγά σιγά επανήλθαν, σιγά σιγά και πάλι και λίγο και λίγο και λίγο κατάφεραν να αναθερμάνουν τη σχέση με την μητέρα τους και έτσι συνεχίστηκε η ζωή αυτή σαν να έγινε μία μικρή παρένθεση, σαν να μην συνέβη τίποτε για αυτόν τον Άγιο σύζυγο. Αλλά ακούστε τώρα, αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο σύζυγος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν τον πήγε στο Άγιον Όρος αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει τον γέροντα, εμπιστεύτηκε στον Άγιο Παΐσιο όσες προσευχητικές εμπειρίες είχε κατά το διάστημα που προσευχόταν να επιστρέψει η γυναίκα του.
Και αυτός ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Παΐσιο όπως μας τα περιγράφει, είχε εμπειρία και θέα κατ' οικονομία του Αγίου Θεού, παρακαλώ, του ακτίστου φωτός. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι κατής απίθμενης και ωκεάνιας αγάπης που είχε. Της απίθμενης αγάπης και της υπομονής που είχε. Αυτό σημαίνει αγάπη και ορθόδοξος γάμος. Όταν το θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, συγκλονίζομαι. Ποιος από εμάς, ρωτώ, και σε εσάς που είστε νέοι άνθρωποι και εγώ που ευρίσκομαι τώρα 2,5 χρόνια παντρεμένος, ποιος από εμάς μπορεί να κάνει μια τέτοια πράξη? Ποιος μπορεί από εμάς να σταθεί σε αυτό το ύψος της αρχοντιάς, της ανθρωπιάς, της αγιοσύνης, της πνευματικότητος, της ορθοπραξίας, της ανυπέρβλητης αυτής, της ανίποτης καταστάσεως της ουράνιας? Ποιος? Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος είχε θέα κατ' οικονομία του Αγίου Θεού. Κατ' οικονομία του Αγίου Θεού, γι' αυτό είχε θέα του ακτίστου φωτός. Καταλαβαίνετε, φοβερές καταστάσεις. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι επέρασε ένα χρονικό διάστημα και επανήλθε και πάλι η εν Χριστώ ειρήνη και η αγάπη μέσα εις την οικία αυτών των ανθρώπων. Και αυτή την ιστορία ο Άγιος Παΐσιος την έλεγε για δύο λόγους. Πρωτίστως για να διδάξει όλους εμάς τι σημαίνει υπομονή. Όταν λέμε ότι κάνουμε υπομονή πολλές φορές και για το παραμικρό κομπιάζουμε και φουσκώνουμε σαν τα παγόνια, νομίζοντας ότι κάνουμε υπομονή μπροστά σε μικροκαταστάσεις και λέμε υπομένω όσο μπορώ. Αυτή είναι η υπομονή, αγαπητοί φίλοι, αυτή που ανέφερα πριν, από την ιστορία που μας διασώζει ο Άγιος Παΐσιος, από την προφορική η ιστορία αυτή που διασώθη και μετά πέρασε και στα γραπτά κείμενα, και θέλοντας μέσα από την ιστορία αυτή ο Άγιος Παΐσιος να μας διδάξει την υπομονή, την αληθινή υπομονή εν Χριστώ, αυτή που αγιάζει. Αυτή η υπομονή δεν σώζει απλώς, δεν φωτίζει απλώς. Αυτή η υπομονή αγιάζει, αγαπητοί ακροατές, αγιάζει. Αυτή αγιάζει τον άνθρωπο. Και πρωτίστως να διδάξει ο Άγιος Παΐσιος ήθελε την υπομονή μέσα από την ιστορία αυτή, και κατά δεύτερον για να τονίσει σε όσους προσκυνητές πήγαιναν κοντά του τι σημαίνει το μυστήριο τούτο μέγα εστί, τον λόγο του Αποστόλου εις το αποστολικό ανάγνωσμα κατά το μυστήριο του γάμου. Τι σημαίνει ορθόδοξος γάμος που δεν τον γκρεμίζει τίποτε, τίποτε. Αυτό σημαίνει ορθόδοξος γάμος. Και το εφώναζε ο Άγιος Παΐσιος, το εφώναζε αν και μοναχός εκείνος, αλλά εφώναζε διότι ήξερε τι σημαίνει μυστήριον του Αγίου Θεού και ήξερε τι σημαίνει ότι όταν ευλογεί ο Άγιος Θεός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γκρεμίζει με τις αμαρτίες του και με τις πράξεις του ότι ο ίδιος ο Κύριος έχει λίγο πριν ευλογήσει. Και μέσα από αυτή την ιστορία άραγε πόσες ψυχούλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και νέοι όπως εσείς και μεγαλύτεροι, πόσες έφυγαν ψυχούλες με παρηγοριά θεία, μετανιωμένοι, ενισχυμένοι στον πνευματικό τους αγώνα εκεί από την Παναγούδα, από το κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Πόσες ψυχούλες έφυγαν με παρηγοριά στην ψυχή ακούγοντας αυτήν την ιστορία που μας διδάσκει τι σημαίνει υπομονή και τι σημαίνει ορθόδοξος γάμος. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε εσάς που είστε νέοι άνθρωποι και νέες, κρατήστε αυτή την ιστορία. Και όποτε έρχεται μία δυσκολία, είτε σε εσάς που είσαστε πρώτου γάμου, είτε σε εσάς που είσαστε νιόνυμφοι άνθρωποι, είτε σε εσάς που βιώνετε εκτός του γάμου, δηλαδή είσαστε άγαμοι και δεν έχετε σκοπό να νυμφευθείτε, αλλά ενδεχομένως δεν είστε ακόμη έτοιμοι να νυμφευθείτε, ακόμη και αν έχετε σκοπό.
Ας κρατήσουμε όλη αυτή την ιστορία και ας διδαχθούμε τι σημαίνει το μυστήριο, αλλά ας διδαχθούμε και τι σημαίνει υπομονή εν Χριστώ σε όλες τις εκφάνσεις και τις φάσεις της ζωής μας. Αυτό σημαίνει υπομονή εν Χριστώ. Σημαίνει η υπομονή κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι προσευχή, προσευχή στον Άγιον Θεό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και την ιστορία, την όμορφη που μας διασώζουν τα πρώτα, όπως τονίζω, βιβλία που γράφτηκαν για τον Άγιο Παΐσιο, δεν θα πω ποιο, δεν έχει σημασία. Με αυτήν την ιστορία και τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και πολύ γρήγορα θα επανέλθουμε.

Και εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι, διάλογος με τους νέους και με τις νέες, με όλους εσάς που κάνετε αγώνα σήμερα στην καθημερινή πραγματικότητα μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και που κάνετε αγώνα, και θέλω να πιστεύω όλοι κατά το δυνατόν κάνουμε αγώνα με σκοπό να αρέσουμε στον Χριστό μας. Μέσα, όπως λέγω, από πολλές δυσκολίες, εσείς ως νέοι και νέες τις αντιμετωπίζετε πολύ περισσότερο, αλλά και με πιότερη θέρμη, με μεγαλύτερο κουράγιο και δύναμη, διότι μέσα στην νεανική σας καρδιά το θερμόμετρο το πνευματικό κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη, που δείχνει την αγάπη σας προς τον Χριστό, είναι υψηλό. Έχετε δηλαδή πυρετό αγάπης του Χριστού μας, έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Εύχομαι, λέγει, όλοι να αρρωστήσουμε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αρρωστήσουμε πνευματικά, το έλεγε, δηλαδή να γίνουμε εμπείρετοι από την αγάπη του Χριστού μας, δηλαδή να αυξηθεί η θερμοκρασία της ψυχής, να περάσει τους 40 βαθμούς, να είμαστε εμπείρετοι, να έχουμε πυρετό αγάπης Χριστού, να ανέβει στάθμη στο θερμόμετρο της ψυχής, όμως το θερμόμετρο που δείχνει πόσο αγαπάς τον Χριστό και πόσο τον αγαπώ. Μέσα, όπως λέγω, από τις δυσκολίες και από όλες τις ιδιαιτερότητες που αντιλαμβάνομαι όλοι, κυρίως εσείς οι νέοι, ακόμα πιο δύσκολα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Θέλει προσοχή, αγαπητοί φίλοι, λέγει ο λαός, και πολύ σοφά. Τι λέγει ο λαός? Η ζωή, λέγει, είναι ρόδα. Γυρίζουν τα πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ταπείνωση στη ζωή μας. Όταν είσαι στην αρχική θέση της ρόδας, επιτρέψατε μου να πω αυτή τη φράση, όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αποδεχθείς και να αντιμετωπίσεις τη στιγμή που θα είσαι στο κάτω μέρος της ρόδας. Γι' αυτό και στις πιο υψηλές στιγμές που θα φτάσεις

Ο Παπαδιαμάντης δεν θυμάμαι καλά από μνήμης, νομίζω στο μυρολόγι της Φώκιας το διήγημα, νομίζω πρέπει να είναι αυτό, στο κλείνοντας τελειώνει με τη φράση «Τι έβρεξε ο ουρανός και δεν το κατάπιε η γη». Και σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα βάσανα και η καημή του κόσμου, λέγει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιστρατεύσουμε μέσα από την καρδιά μας κάθε δυνατή πνευματική ικμάδα για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Μόνο με τον Χριστό γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να πιστεύω έως ένα σημείο και αυτονόητο. Μόνο με τον Χριστό μας γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ανθρωποκεντρικά και μονοδιάστατα είναι και προϊονίζει μία παταγώδη αποτυχία. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει δυσκολίες παρά μόνον μέσα από τη δύναμη που τη δίδει ο Χριστός μας και με την ίδια ακριβώς σχέση που θα έχεις με τον Χριστό μας και θα έχω μέσα από αυτήν την σχέση μπορείς και να, ακόμα δυσκολότερο αυτό, να διαχειριστείς και τις ευχάριστες στιγμές. Γι' αυτό είπα ότι όσο πιο ταπεινός είσαι στις ευχάριστες στιγμές και όσο πιο πολύ δοξολογείς τον Χριστό μας και τον δοξολογώ, τόσο πιο εύκολα αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει προσγειώνομαι και πατάω στη γη. Να είμαστε αγαπητοί φίλοι και εσείς που είστε νέοι, είναι πιο δύσκολο για εσάς τους νέους, διότι όλοι όταν είμαστε νέοι θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Να το κάμνετε, ασφαλώς και να το κάμνετε, απλά να είσαστε δοξολογικά στραμμένοι προς τον Χριστό μας, ό,τι και να κάνετε. Να ταινίζετε δοξολογικά τον Χριστό μας, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να έλθει. Μου έκανε εντύπωση, κάποτε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επειδή ανέφερα τον αγαπημένο Άγιο Παΐσιο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πω και αυτό εδώ και θα πω και κάνα 2-3 σημεία σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές τότε που επήγαιναν στην Παναγούδα εκεί κοντά στη Μονή του Κουτλουμουσίου, στο Άγιον Όρος, έλεγε «Γι' αυτό και πρέπει οι χριστιανοί στο τέλος, όλοι μας δηλαδή, στο τέλος της ημέρας να κάνουμε ταμείο πνευματικό». Αυτό δεν το έλεγε μόνο ο Άγιος Παΐσιος, το λέγουν πολλοί πατέρες νηπτικοί, πολλοί πατέρες που ασχολήθηκαν με τα προσευχητικά θέματα, τα θέματα της νήψεως. Αλλά προσέθετο ο Άγιος Παΐσιος, ταμείο πνευματικό σημαίνει κοιτάω πώς επέρασε η ημέρα και τακτοποιώ τα ατακτοποίητα της ημέρας. Λογισμούς, πράξεις και παραλήψεις. Αυτό δείχνει μία οργανωμένη καλλιέργεια, μία καλλιέργεια ψυχής που αγωνίζεται ο άνθρωπος να αρέσει στον Χριστό μας, ο νέος και η νέα αλλά και οι μεγαλύτεροι και όλοι μας, και ενδελεχώς εξετάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έρχεται και μου αποτελεί και δημιουργεί εμπόδιο σε αυτήν την οντολογική και αληθινή σχέση μου με τον Χριστό. Αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε και έχουμε κατά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου κάνοντας ταμείο πνευματικό ανοιχτά τα μάτια. Να κοιτούμε συνεχώς, να κοιτούμε τι πρέπει να προσέχουμε. Έλεγε, ακούστε τώρα, δείτε καταστάσεις. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκείνος πολλές φορές έκλεινε τα σωματικά μάτια, τους οφθαλμούς που κοιτούμε δηλαδή, επειδή είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, τα πνευματικά μάτια. Και έλεγε ότι όταν ήταν μικρός και περπατούσε, το βαπτιστικό του όνομα κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον πνευματικό ανάδοχό του δηλαδή τον ονό του, ήταν Αρσένιος του Αγίου Παϊσίου. Όταν μικρός περπατούσε, λέγει, μικρός και έφηβος, δεν κοιτούσε τους άλλους εις το πρόσωπο, αλλά κοιτούσε πάντα κάτω, πάντα κάτω. Και όταν στο δρόμο τον συναπαντούσαν ή επερνούσε από κοντά από συγγενείς, τον κοιτούσαν να του μιλήσουν και δεν μιλούσε, είχε το κεφάλι κάτω. Και πήγαιναν μετά οι συγγενείς και έκαναν παράπονα εις τους γονείς και εις τα αδέλφια του Αγίου Παϊσίου, λέγοντας του Αρσενίου τότε ότι επέρασε ο Αρσένιος και κοίταξε κατάσταση, λέει, φιλότιμο, ούτε μας χαιρέτησε. Γιατί ξέρετε, γιατί

0: Δεν κοιτούσε δεξιά και αριστερά ο Άγιος Παΐσιος, ο Αρσένιος όταν ήταν έφηβος. Από τότε είχε προσοχή στα μάτια. Γιατί λοιπόν είχε προσοχή στα μάτια του σώματος? Γιατί πρωτίστως είχε ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Και όταν τα μάτια της ψυχής κοιτούν καθαρά τον Χριστόν μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Όταν τα μάτια της ψυχής δουν καθαρά τον Χριστόν μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Είναι αναλόγως αντίστροφα τα μεγέθη. Και ο Άγιος Παΐσιος συνέχιζε με αυτό το πνευματικό ταμείο λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το ταμείο το πνευματικό, η ενδοσκόπηση δηλαδή. Γιατί? Διότι ξεκινάει μία μάχη και ένα ξενύχτη από το βράδυ ως την επόμενη μέρα. Ένα ξενύχτη προσευχητικό, κατά το δυνατόν, για όσους μπορούν, για όσους έχουν ευλογία. Είτε είναι νέοι είτε μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ένα ξενύχτη προσευχητικό κατά το δυνατόν, σας λέω. Αυτό το ξενύχτη μπορεί σε ένα νέο να είναι κάποια λεπτά. Για κάποιον μεγαλύτερο μπορεί να είναι μία ώρα, για κάποιον πιο προχωρημένο στα πνευματικά μπορεί να είναι ολόκληρη αγρυπνία. Ακόμα και στους εγάμους. Ξέρετε, οι αγρυπνίες, αναφέρομαι στις προσευχητικές αγρυπνίες, δεν αναφέρομαι στις αγρυπνίες που τελούνται στους ναούς ή στα μοναστήρια, αναφέρομαι στις προσευχητικές, στην αγρυπνία που κάνει κάποιος προσευχητικά στο σπίτι του. Οι αγρυπνίες, πολλές φορές που γίνονται, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τώρα μου έρχεται στο νου, θέλω να τα αναφέρω αυτό, έλεγε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγιότητα υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες πολυκατοικίες που βλέπετε, λέει, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπετε μεγάλες πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, κόσμος, φώτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν σβήνουν όλα τα φώτα, όταν ησυχάζει όλη αυτή το μικρό χωριό. Υπάρχουν πολυκατοικίες με 200 και 300 άτομα. Όταν ησυχάζει αυτό το μικρό χωριό, υπάρχουν ψυχούλες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και έγαμοι με δυσκολίες, πάσης φύσεως δυσκολίες, και επαγγελματικές και οικονομικές και διαπροσωπικές και συζυγικές, που προσεύχονται, που γονατίζουν και περνούν νύχτες ολόκληρες προσευχόμενοι. Τι αγιότητα, πόση αγιότητα υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεγάλες πολυκατοικίες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Γι' αυτό κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, αυτό το πνευματικό ταμείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει σημασία, διότι ξεκινάει αυτό μετά το πνευματικό ταμείο το ίδιο βράδυ. Ξεκινάει αυτό το μικρό ξενύχτη που, όπως είπα, ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με την ευλογία που καθένας μας έχει από τον πνευματικό του και ανάλογα την ηλικία, το στάδιο, την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Για να είναι λοιπόν αυτό το ξενύχτη αληθινό ξενύχτη και να είναι συνυφασμένο με ταπείνωση, με μετάνοια, με συντριβή καρδίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το πνευματικό ταμείο κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις, πριν μπει στη διαδικασία να γονατίσεις μπροστά εις τον Άγιον Θεόν και με συντριβή καρδίας να ζητήσεις το Θείον Έλεος, θα πρέπει πρωτίστως να έχεις καταλάβει και να έχεις συνειδητοποιήσει το λάθος που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματεία δεν ονομάζεται λάθος ούτε αστοχία, ονομάζεται αμαρτία. Διακοπή δηλαδή της σχέσεως της δικής σου με τον Χριστόν, της δικής μου με τον Χριστόν. Είναι αμαρτία αυτή η διακοπή της σχέσης, αυτό που είπαμε πριν, της οντολογικής σχέσης. Και μέσα από αυτήν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, οντολογία σημαίνει αλήθεια. Οντολογική σχέση σημαίνει αληθινή σχέση. Αυτήν την αληθινή σχέση που έχεις και έχω με τον Χριστόν μου, ο Θεός να δώσει να έχω κι εγώ, αυτήν την αληθινή σχέση μόνον η αμαρτία μπορεί να τη διακόψει και αυτή να, την, να διαραγεί αυτή η σχέση ένα κατά της αμαρτίας, και την αμαρτία που εσύ και εγώ επιτρέπουμε να μπει μέσα εις, τον, εις την καρδιά μας, αφού δώσουμε συγκατάθεση εμείς σε κάθε λογισμό και σε κάθε εχθρική επιβουλή. Και επομένως, για να επιστρέψω στον Άγιο Παΐσιο, είναι σημαντικότατη αυτή η πνευματική ενασχόληση, αυτό το πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ, για να βλέπουμε τα λάθη και τις αστοχίες που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματολογία ονομάζονται αμαρτίες. Όχι λάθη και αστοχίες, αλλά αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός εκτός Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία το λάθος και η αστοχία ονομάζεται αμαρτία. Για να κοιτάξουμε λοιπόν αληθινά, για να κοιτάξουμε την αμαρτία και να καταλάβουμε πού χωλαίνει όλη αυτή η πορεία μας, που πρέπει να είναι ανυψωτική, πού δυσχεραίνονται οι προσπάθειες και πού και τι και πώς με εμποδίζει, τι είναι αυτό που με εμποδίζει να αρέσω στον Άγιον Θεό μου και να έχω οντολογική σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και παλαιότερα είχαμε πει, το λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος αγαπητοί φίλοι νηπτικός πατέρας, μεγάλος νηπτικός πατέρας, έλεγε ότι γι' αυτό και λέμε συνδιαλλαγή όχι Θεού και ανθρώπου, είναι λάθος έκφραση, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού. Και ρωτούν νεότεροι θεολόγοι, γιατί δεν λέμε Θεού και ανθρώπου, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού? Γιατί προτάσσεται ο άνθρωπος φεύθ και αλίμονο? Πώς γίνεται αυτό, να προτάσσεται ο άνθρωπος και να έπεται ο Θεός? Και εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες αυτό που χρόνια πριν, μερικούς αιώνες πριν, έλεγε ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, ότι μιλάμε για συνδιαλλαγή. Πολύ σωστά, πολύ φωτισμένα έγραφε ο Άγιος Σημεών, ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου. Γιατί πράγματι προτάσσεται ο άνθρωπος στη συνδιαλλαγή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρώτα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος που διαταράσσεται αυτή η σχέση. Ο Χριστός μας είναι εκεί μονίμως και περιμένει. Είναι ανοιχτή η αγκάλια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος της Εκκλησίας. Η αγκαλιά δεν σβήνει, δεν κλείνει ποτέ, δεν τερματίζει. Η αγκαλιά της Εκκλησίας μας είναι ανοιχτή μονίμως. Επομένως, αν διαραγεί αυτή η σχέση ανθρώπου και Θεού, υπαίτιος είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός, ο άνθρωπος. Γι' αυτό και προτάσσεται σε αυτή την σχέση ο άνθρωπος και έπεται ο Θεός. Γιατί προτάσσεται αυτός που είναι υπεύθυνος αυτής της διακοπής της σχέσεως. Και αυτή η διακοπή οφείλεται πάντοτε, μα πάντοτε, εις τον άνθρωπο, μέσα, όπως είπαμε, από τα λάθη και τις αστοχίες που εντός του εκκλησιαστικού χώρου ονομάζονται αμαρτία, και που όσο περνάει ο καιρός παγιώνεται, αυτή παγιώνεται και μετά γίνεται πάθος. Γίνεται πάθος και ασφαλώς μετά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα μετά τα πράγματα και θέλει πιο μεγάλο αγώνα. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα κάποιος να, αμαρτία το ένα, αμαρτία και το άλλο. Αλλά δείτε τη διαφορά της αμαρτίας και μετά, από όταν φτάνουμε στο πάθος. Είναι άλλο πράγμα κάποιος να καπνίζει 3 τσιγάρα την ημέρα. Είναι αμαρτία διότι φθείρει την υγεία του. Και είναι άλλο πράγμα αυτό να έχει καλλιεργηθεί, να έχει περάσει χρόνος, να έχει γίνει έξις και συνήθεια και να καπνίζει 3 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Πότε μπορεί να αποκοπεί ευκολότερα αυτό? Ασφαλώς στην αρχική μορφή που είναι 3 τσιγάρα την ημέρα, και όχι μετά που είναι 3 πακέτα την ημέρα. Μετά είναι πάθος, έγινε συνήθεια, είναι έξις. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όταν ο άνθρωπος είναι εξομολογημένος και αγωνίζεται, ο Θεός θα δώσει, εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και δείξει φιλότιμο, θα δώσει και θα το αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλά πιο δύσκολα το αντιμετωπίζει στην αρχή παρά όταν θα γίνει πάθος. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας κρατάμε στο νου, ας κρατάμε στο νου μας αυτή την προσπάθεια κάθε βράδυ. Βοηθάει πάρα μα πάρα πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση, η ενδοσκόπηση μέσα μας, η ενασχόληση η δική μας με τα πνευματικά ζητήματα της ημέρας, να δούμε ποιον στενοχωρήσαμε, ποιον λυπήσαμε, να δούμε πού μπορούσαμε να συνδράμουμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε, ακούστε τώρα, τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές, να αναρωτηθούμε ποιο χρονικό διάστημα της ημέρας μπορούσαμε να προσευχηθούμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε γιατί δεν είχαμε αδιάλειπτη προσευχή, νοερά προσευχή, γιατί δεν είχα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να αναρωτιέσαι το βράδυ, γιατί την ημέρα που επέρασε, αν δεν είχες, μπορεί να είχες, γιατί να μην έχω αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Να αναρωτιέσαι γιατί δεν επισκέφτηκες ανθρώπους που υποφέρουν και πονούν, γιατί βρήκες χρόνο για να ξεκουράσεις το δικό σου σώμα και δεν επήγες έστω και για λίγο να επισκεφθείς κάποιον που είχε ανάγκη έστω και λίγο να σε δει. Όποιος και να ήταν αυτός. Αυτά τα ερωτήματα τα έθετε πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, ρητορικά τα έθετε σε προσκυνητές για να τους διδάξει τι σημαίνει αληθινή εν Χριστώ αγάπη, πάντοτε με διάκριση, πάντοτε και πάντοτε βέβαια υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Πνευματικού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά, για όσους είστε παλιοί ακροατές, ξέρετε ότι το κάνω σχεδόν πάντοτε. Για όσους όμως είσαστε στην ραδιοφωνική συντροφιά μας σήμερα ή τις τελευταίες εκπομπές, θέλω για άλλη μία φορά να το τονίσω ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πνευματικά εάν απουσιάζει ο πνευματικός από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι μακριά ο πνευματικός μας. Μπορεί να βρίσκεται πλησίον και δίπλα και ανάμεσά μας. Ο σκοπός είναι να καταλήγουν όλα στο πετραχύλι του πνευματικού. Για όσους λοιπόν νέους και νέες σε τούτη την ώρα, αυτός ο λόγος που μεταφέρω δεν είναι δικά μου λόγια, περί της ανάγκης υπάρξεως του πνευματικού στη ζωή μας. Χωρίς πνευματικό δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή, μιλάμε για άλλες ζωές, όχι για πνευματική ζωή. Αν εφοδηγού πνευματικού, δηλαδή εξομολόγου, δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή. Και επομένως είναι στιγμή, είναι η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή χρονική να ανανύψει, να αναπνεύσει η καρδιά μας και καθένας μας και κάθε μία να αναζητήσουμε έναν γέροντα πνευματικό, έναν καθοδηγητή. Το γέροντας δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, αν είναι πολλά ή λίγα του πατρός που θα γνωρίσουμε. Γέροντας σημαίνει σεβάσμιος πνευματικά άνθρωπος. Γέροντας σημαίνει πνευματική ηλικία, όχι σωματική. Γιατί μπορεί να λέμε και να προσφωνούμε και κάποιον γέροντα στα 30 του χρόνια αν είναι ιερεύς, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε και τη σωματική ηλικία αλλά και την πνευματική ηλικία. Εύχομαι λοιπόν από σήμερα και κάθε μέρα όλοι μας να κάνουμε και εγώ και εσείς πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ. Να σκεφτόμαστε πού κάναμε όχι λάθη και αστοχίες, πού αμαρτήσαμε μέσα στο ρούν της ημέρας, στη διάρκεια της ημέρας που επέρασε και στο βράδυ που ξεκινά και στη νύχτα που ξεκινά και έρχεται μια άλλη μέρα. Να σκεφτόμαστε πού αμαρτήσαμε, πού δεν αγαπήσαμε όσο έπρεπε, πού αδικήσαμε και στενοχωρήσαμε και να σκεφτόμαστε πόσο ανάγκη έχει όλος αυτός ο κόσμος, όλο το σύμπαν, πόσο ανάγκη έχει να σηκώσουμε κετευτικά τα χέρια και να ψελίσουμε, να οικετεύσουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Τόσες ψυχούλες εις την απανταχού οικουμένη, αγαπητοί φίλοι, έχουν την ανάγκη από ταπεινές ψυχούλες σαν και εσάς να σηκώσουμε τα χέρια και να οικετεύσουμε τον Χριστό μας υπέρ της σύμβασης ειρήνης και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εύχομαι λοιπόν από ετούτη τη νύχτα, από ετούτη τη στιγμή, από τούτη τη μέρα που ξεκινά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πνευματικό ταμείο μας χρειάζεται κάθε βράδυ, νέα απαρχή, νέο ξεκίνημα πνευματικής ζωής, με πολλή προσοχή, με πολλή προσευχή και με μεγάλη, με μεγάλη, με απίθμενη πίστη και ελπίδα εις τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο Ιησού Χριστόν, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Έως την επόμενη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έως τότε να προσέχετε στους δρόμους και να είστε όλες και όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατές. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την συνομιλία μας εδώ στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτερος Άνης και συγκεκριμένα στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων, την επικοινωνία μας με τον Σεπτό Γέροντα της Αδελφότητος, τον Πατέρα Γαβρίλ, τον Ιερομόναχο και τον επίσης Ιερομόναχο Πατέρα Χρυσόστομο. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία με τους δύο σεπτούς αγιορείτες πατέρες, θα σας διαβάσω ως έναυσμα της επικοινωνίας αυτής ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε», 7ο στην σειρά πείρα πατέρων.

Ο Αγιορείτης Άγιος Νικόδημος αποδίδει ως εξής τα του όρους και των πατέρων του στην ακολουθία των Αγιοριτών Αγίων. Έφρανο εν κυρίω Αγιώνυμος Άθος, ο νοητός της Θεοτόγου και ωραίος παράδεισος. Ιδούγαρ εντες υπορίες σου εξήνθησαν κρίνα αϊθαλή και πανεύωσμα και εντες κυλάση και παραλίη σου δένδρα ουρανομίκη και ευσκιόφυλλα ανεβλάστησαν καρπούς αθανάτους του πνεύματος προβαλόμενα. Ή των οσίων σου πάντων υγειασμένη και σε αγιάσασα σύναξης η νυν προκειμένη εις έπαινον. Όθεν τους ενσύμοναστάς και μηγάδας συναγαγών χαρμοσύνος εόρτασον και ευχαρίστος τη δεσπίνη και εφόρο σου βόησον. Μεγαλήνωσε Θεοτόκε την μεγαλήνα σάλμε και αποδούσαν τις τέκνης μου πατέρας ουρανίους όντες πρεσβείες διαβίους και πόμενα το παρά του Υιού σου κομίζονται μέγα έλεος. Το Άγιον Όρος είναι το Θεοφρούρι το περιβόλι που χάρισε στη μητέρα του ο Κύριος. Η Παναγία εξόντωσε τους βυθίους δράκοντας. Περιυπταμένη το προστατεύει με την τιμία ζώνη και τις θαυματουργές εικόνες της από κάθε ορατό και αόρατον εχθρών. Άκρος παρήγορη και ελπιδοφόρος η υπόσχεσή της σε όλους τους αγιορείτες ότι θα συνηγορήσει να κερδίσουν τον παράδεισο φτάνει να μείνουν πιστοί άχρη θανάτου στην αθωνική μετάνοιά τους. Οι πατέρες στο πάντερπνο περιβόλι της Παναγίας με την αϊθαλή βλάστηση και τα ολόδροσα νερά μα και με την τραχιάν ομορφιά της αυχμηράς ερήμου προγεύονται του παραδείσου προς τον οποίον ασφαλώς κατευθύνονται. Όταν δεις μοναχό να περπατεί μόνος ταπεινός και πράος και ήσυχος και ήρεμος λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ζήλεψέ τον φανού μιμητής της φιλοσοφίας του και ευχήσου να γίνεις όμοιος με τον δίκαιον αυτόν άνθρωπον. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος αναφέρει ότι στον μοναχόν αρμόζει η εσωτερική και εξωτερική ειρήνη, η ευλάβεια και η αδιάλειπτη προσευχή για τον αγιασμό της ψυχής του και για τις ψυχές των συνανθρώπων του που δεν ευκαιρούν να προσεύχονται. Μοναχός, κατά τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, εστίν υγειασμένον σώμα και καθαρμένον στόμα πεφωτισμένος νους. Κατά δε τον Άγιον Εφραίμ, μοναχόν ούχι κουρά και υπεριβολή συνέστησεν αλλά ουράνιος πόθος και η ένθεος πολιτεία. Εν τούτης γάρο βίος άριστος φαίνεται. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει «Ο μοναχός τη ζωής απάσης καταφρονεί πόλην έχων των ουρανών». Ο μακαριστός Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο εμπνευσμένος αυτός αρχιερεύς, διετέλεσεν επί σειράν ετών αγιορείτης. Αναφερόμενος στην ευλογημένη περίοδο της αθωνικής βιωτής του, τόνιζε «Ήτο από τας βαθυτέρας χαράς και ικανοποίησης μου η μελέτη. Εδιδασκόμην, οφελούμην, οκοδομούμην, έχερον χαράν ανεκλάλητον». Πολλάκης εντρυφώνει στα θεόπνευστα του μεγάλου Πατριάρχου Χρυσοστόμου έργα, υπό τιού του ιερού ενθουσιασμού και συγκινήσεως κατελαμβανόμην ώστε ενυγκαλιζόμην των τόμων και των κατεφύλων ευλαβώς. Δεν επέμενεν ο εν μακαρία τη λήξη σεβάσμιος γέρον Ζωσιμάς, μόνον εις το να με συνδέσει αρήκτος με το βιβλίον, αλλά και στην αυτοσυγκέντρωση και περισυλλογήν με ίσκη. Εκπείρας γνωρίζων ότι δια της περισυλλογής συντελείται στην ψυχή σπουδαιοτάτη μεταμόρφωσης. Συνίστα αυτήν και εις εμέ. Ο Μεταξοσκόλιξ έλεγε «Αν δεν παραμείνει μέσα στο κουκούλι του, πεταλούδα δεν γίνεται». Επέμενε να εφαρμόζω ανελιπώς την περισυλλογήν και την στροφήν εις τον εσωτερόν κόσμο μου. Πόση η εκτάφτης πνευματική ωφέλεια. «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν», είπε ο Κύριος, «και εντός μου πράγματι έβρισκον του θησαυρού της Θείας Χάριτος
την βασιλεία των ουρανών.

0: Πατήρ Χρυσόστομε, παλιά ο ημνογράφος, ο Σιμωνοπετρίτης, ο πατήρ Αθανάσιος, μου είχε πει ότι ο γέρο Παΐσιος τον είχε βεβαιώσει, αρχιγραμματεύσει τα ακόμη ο πατήρ Αθανάσιος στις καρδιές, ότι υπάρχουν ηγυμνοί ασκητές εδώ στο Άγιον Όρος. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Όχι μόνο για μένα, αλλά για πολλούς, ας πούμε, η αίσθηση αυτή, η βεβαιότηση αυτή, δεν μιλάμε για ενδεχόμενο, αφού το λέει και ο μακαριστός Άγιος Γέροντας. Έχω πληροφορηθεί ότι κάτι ξέρετε κι εσείς και θέλω να μας το πείτε.
1: Υπάρχει αυτή η παράδοση ότι υπάρχουν αυτοί οι ασκητές και μάλιστα πολλοί πατέρες γνωστοί σήμερα τους έχουν δει.
0: Μιλάτε για ζώντες πατέρες σήμερα.
1: Ναι, έχει γνωρίζω, ας μην πω όνομα.
0: Δεν θέλω να πείτε όνομα. Γνωρίζετε πρόσωπα εσείς που τους
1: γνωρίζω
0: έχουν δει.
1: πρόσωπα που έχουν δει. Ναι. Τελευταία μία μαρτυρία υπάρχει από έναν πατέρα Γρηγόριο πνευματικό στη Μικρή Αγιάνα, που πήγαιναν και εξομολογούνται και οι 11. Κατ' άλλους είναι οι 13 ή οι 11. Δεν ξέρω, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Ποικίλει ο αριθμός, τέλος πάντων.
1: Ποικίλει ο αριθμός.
0: Η άποψη για τον αριθμό.
1: Ναι. Ένας πνευματικός λοιπόν που πήγαιναν και εξομολογούνται σε αυτόν ήταν ο πατήρ Γρηγόριος στη Μικρή Αγιάνα. Σταμάτησαν να πηγαίνουν στον πνευματικό αυτόν όταν ενώ του είχαν πει του γέροντα οι ασκητές αυτοί ότι να μην πει σε κανέναν ότι ερχόμαστε εμείς και εξομολογούμαστε σε σένα. Αυτός, χάριν αγάπης προς ένα άλλο υποτακτικό που είχε, του είπε ότι σήμερα κάθισε στο αρχονταρίκι και να βλέπεις αυτοί που θα έρχονται. Και όταν πήγαν αυτοί οι πατέρες, του βάλουν μετάλλια στην πόρτα, του λένε «Γέροντα, θέτησες την υπόσχεση και άλλη φορά δεν θα ξαναρθούμε». Και ο γέροντας αυτός μετά 3 ή 4 μέρες πέθανε. Έτσι, έτσι έχουμε ακούσει. Μία εμπειρία που έχουμε, έτσι, προσωπική ας το πω έτσι, είναι ότι είχαμε κάποιον γνωστό Γερμανό, ο οποίος είχε το εδώ 2 φορές το χρόνο στο κελί, ανά εξάμηνο.
0: Εννοείται εθνικότητα Γερμανό, όχι
1: ναι,
0: όνομα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν δημοσιογράφος και ξεναγός. Και έτσι απεκόπτε το από το γκρουπ που είχε και είχε το εδώ στο Άγιον Όρος, είχε το εδώ στη σκήτη μας. Μία φορά το χρόνο, τη μία τη φορά που θα ερχόταν, θα ανέβαινε και στην κορυφή του Άθωνα. Μία χρονιά τον είδαμε κάπως στενοχωρημένο που κατέβηκε εδώ. Όταν ξαναήρθε την άλλη τη χρονιά, μου λέει: «Πατέρες, θα σας διηγηθώ κάτι που μου είχε συμβεί πριν 6 μήνες, αλλά και που δεν τόλμησα να σας πω τίποτε, διότι φοβόμουν, διότι είμαι ολοδοπός». Του είπαμε τι συμβαίνει και μας είπε το εξής, ότι είχε ανέβει σε ένα καταφύγιο στην Παναγία 600 μέτρα περίπου κάτω από την κορυφή του Άθωνα. Ήθελε να κοιμηθεί τη νύχτα για να ανέβει όμως πρωί πριν ξημερώσει να δει την ανατολή του ηλίου από την κορυφή. Αλλά τον πήρε ο ύπνος και ξύπνησε αφού είχε ξημερώσει για τα καλά. Και άρχισε να ανεβαίνει τώρα μόνος του. Στενοχωρημένος βέβαια γιατί έχασε την ανατολή. Αλλά για να μην χάσει και τον κόπο του να πάει επάνω να δει τη θέα που όντως από τον Άθωνα βλέπεις τα πάντα γύρω.
0: Είναι εκπληκτική η θέα. Μα είναι,
1: είναι
0: νομίζω
1: ο αέρας,
0: 2.000 τόσα μέτρα, έτσι.
1: 2.33, ναι.
0: 2.33.
1: 2.33.
0: Μάλιστα.
1: Στα 500 μέτρα μπροστά προπορευόταν κάποιος γέροντας.
0: Και εκείνος προς την κορυφή, κατευθύνω.
1: Εκείνος προς την κορυφή. Αλλά το χαρακτηριστικό του γέροντος αυτού ήταν ότι κάθε 10-15 μέτρα έκανε μετάνια, έκανε το σταυρό του και συνέχισε. Ο Γερμανός αυτός είχε μια πολύ καλή φωτογραφική μηχανή με τηλεφακό μεγάλο. Οπότε τον έπαιρνε κάθε λίγο και λιγάκι, τον έπαιρνε. Και έβλεπε και τον γέροντα που τον χαιρετούσε όταν τον έπαιρνε. Χαιρετούσε από πίσω. Αλλά ο Γερμανός πιο νέος, το γεροντάκι, σας είπα, έκανε και στάσεις με μετάνοιες κλπ. Και σχεδόν τον έφτανε. Εκόντενε η απόσταση που του χώριζε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν έφταναν στην κορυφή του Άθωνα, υπάρχει το χαρακτηριστικό ότι καθώς βλέπουμε τον Άθωνα και βλέπουμε τον δρόμο, στα 50 μέτρα πηγαίνουμε από πίσω και συναντάμε την κορυφή. Κάνει αυτή τη στροφή. Και εκεί τον έχασε για λίγο το γέροντα. Αλλά τον είχε φτάσει στα 10 μέτρα. Ένας, καθώς μας διηγήθηκε ασπρογέννης μέχρι τη μέση σχεδόν τα γένια, ένα χαρίεν πρόσωπο, να τον ευλογεί, να τον χαιρετάει κλπ. Και όταν έφτασε πάνω στην κορυφή, έλεγε ότι θα τον συναντήσει να συζητήσουν κιόλας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ελληνικά ο Γερμανός. Αλλά ανεβαίνοντας στην κορυφή, πουθενά ο γέροντας. Γύριζε από εδώ, γύριζε από εκεί, πουθενά καταστενοχωρημένος ο Γερμανός. Γιατί δεν τον συνείδησε και υπέδεσε ότι κάπου έπεσε.
0: Προφανώς.
1: Κάπου έπεσε. Και γι' αυτό όταν κατέβηκε κάτω εδώ και φιλοξενήθηκε σε εμάς, δεν μας είπε την περίπτωση, διότι συλλογιζόμενος ότι ήταν Γερμανός, μήπως τυχόν η αστυνομία, πολτορίδες,
0: κουλτορίδες και λοιπά. Και τι έγινε και λοιπά.
1: Και λέει, πήγα στη Γερμανία και έβαλα όλες τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες πεντακάθαρες, καθαρότερες. Mm-hmm. Λουλούδια, βράγια κλπ. Mm-hmm. Ο γέροντας πουθενά. Μας τις έδειξε τις φωτογραφίες και τις είδαμε τις φωτογραφίες. Ο Γερμανός αυτός. Αυτό είναι μια, ας πούμε, σαν οικογένεια ακόμα που το γνωρίζουμε.
0: Έχω μείνει ενεός
1: πατέρα. Δεν είναι κάτι το.
0: Είναι προσωπικό σας βίωμα.
1: Ναι, ναι. Αλλά και άλλοι πατέρες που σας λέω ότι που τους έχουν δει. Που ζουν.
2: Πολλές φορές εμφανίζονται τα
1: εμφανίζονται.
0: Εμφανίζονται πολλές φορές.
2: Όταν θέλουν. Δεν εμφανίζονται. Μπορεί κάποιος να είναι μπροστά μας και να μην τους βλέπουμε.
0: Τι λέτε. Και αυτοί οι πατέρες ζουν σε προκλητική κατάσταση, ας πούμε, με αυτή την απλότητα των πρωτοπλάστων, ας πούμε, πρώτης πτώσεως, πρώτης παρακοής.
1: Ο ένας που τον είδε, που είδε κάποιον από τους ασκητές αυτούς, τον είδε τελείως γυμνών και το σώμα του ήταν με τρίχες σαν προβάτου. Είχε δημιουργηθεί στο ίδιο το σώμα μεγάλες τρίχες σαν προβάτου για να μην κρυώνει και τον είδε στα 10 μέτρα τον είδε τον γέροντα.
0: Ένας από τους πατέρες που μου είπατε ή ο ναι. Γερμανός.
1: Όχι ο Γερμανός.
0: Ένας από τους πατέρες που σας το έχει, πατέρες, που ναι. Σας το έχει ναι, εμπιστευτεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Και τον πλησίασε τον γέροντα αυτό, τον ευλόγησε.
0: Σαν έχει το μάρι, προβιά το, δηλαδή ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς, τον ευλόγησε ο γέροντας αυτός και του είπε μην πλησιάζεις και έφυγε.
0: Στην ίδια περιοχή γέροντα εθεάθη, στην κορυφή.
1: Όχι.
0: Άλλου, σε άλλο μέρος του Αγίου Όρους.
1: Στα κρύα νερά, στην περιοχή τα κρύα νερά.
0: Πού είναι γέροντα αυτή η περιοχή.
1: Ανάμεσα Κερασιά με Λαύρα, με τη Μεγίστη Λαύρα. Στην περιοχή της Κερασιάς και στη Μεγίστη Λαύρα.

0: Γιώργο, έχω ακούσει και σας παρακαλώ να το επιβεβαιώσετε ή να το διορθώσετε ότι ο αριθμός παραμένει σταθερός των πατέρων αυτών και όταν κάποιος ας πούμε φύγει για τους ουρανούς από την ομάδα, αυτή την ιερή ομάδα των γυμνών ασκητών, αναπληρώνεται κατά τρόπο μυστηριακό και κυριολεκτό στη λέξη. Ναι, είναι έτσι, γέροντά μου?
1: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Διαλέγουν αυτοί οι εναπομείναντες τον πιο ευλαβή που θεωρούν κατά την αποκάλυψη και τον προσλαμβάνουν στη συνοδεία τους.
0: Γέροντα, αυτοί πώς κοινωνούν, δηλαδή κάποιος ιερέας τους κοινωνεί ή άγγελοι μεταφέρουν?
1: Όπως σας είπα και προτύτερα ότι
0: εξομολογούνται σε ιερέα, σε άγνωστο βέβαια στους υπόλοιπους μοναχούς, έτσι?
1: Σε άγνωστος μοναχούς υπόλοιπους, βεβαίως.
0: Μόνο εκείνος ξέρει?
1: Μόνο
0: δηλαδή
1: εκείνος ξέρει ότι είναι αυτοί οι ασκητές.
0: Ίσως να είναι και κάποιος ιερέας ανάμεσά τους.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε μπορεί και εκείνους ενδεχομένως να...
1: Όχι για να εξομολογηθούν, όχι, δεν νομίζω, απλώς θα τους κάνει τη Θεία Λειτουργία.
0: Και λειτουργία.
1: Για να καταλαμβάνουν. Αλλά για να, συγγνώμη, για να εξομολογηθούν, νομίζω ότι πηγαίνουν πάντοτε σε πνευματικό.
0: Πάτε Γαβρίλ, να κατεβούμε λίγο από αυτά τα... γιατί είναι πολύ βαριά τα νοήματα αυτά και πιστέψτε με συνέχουν αυτές οι εικόνες και αυτές οι περιπτώσεις και αυτοί οι λόγοι. Ας έρθουμε στην καθημερινή ζωή, στην καλύβη σας. Τι κάνετε τη μέρα, γεροντά μου, τι κάνετε τη νύχτα? Πώς δηλαδή δομείτε το 24ωρο του καλυβίτη μοναχού? Είστε γέροντας και έχετε κάθε λόγο εσείς να μας πείτε τι ορίζετε εδώ.
2: Εδώ η σκήτη μας, κύριε Μελινέ, είναι, όπως ακούτε, ιδιόρθυμη. Αλλά η κάθε καλύβη όπως είναι ένα μικρό κοινόβιο.
0: Ένα μικρό μοναστήρι, μάλλον.
2: Ένα μικρό κοινόβιο με τον γέροντα και η συνοδεία του. Αλλά μεταξύ των άλλων καλυβών δεν έχουμε καμιά να πεβαίνουμε στα πνευματικά ούτε στα υλικά. Αλλά μέσα στο καλύβη μας είναι ένα μικρό μοναστήρι.
0: Μια οικογένεια.
2: Μια οικογένεια, ναι, πνευματική. Ναι, όπως όλοι οι πατέρες βέβαια εδώ, σε κάθε καλύβη έχει το τυπικό του. Κάθε τυπικό και εμείς εδώ στο Νικαλίου του Γεωργίου έχουμε την παράδοση του γεροντάδου μας.
0: Η οποία?
2: Η παράδοση του γεροντάδου μας, λίγο πολύ ας πούμε, συνεχίζουμε όσο μπορούμε εμείς την παράδοση του γεροντάδου, με τη δύναμη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού.
0: Το πρόγραμμά σας, φαντάζομαι, τα ξημερώματα ξεκινάει έτσι και για να ολοκληρωθεί πάλι το βράδυ. Τι ώρα ας πούμε αρχίζετε το προσωπικό κανόνα στο κελί στην αρχή?
2: Το πρωινό σηκωνόμαστε 4 η ώρα.
0: 4 είναι η έγκαιρση.
2: Ναι, η έγκαιρση.
0: Μάλιστα.
2: 4 η
0: ώρα. Χειμώνα, καλοκαίρι, γέροντα?
2: Το χειμώνα, αναλόγως που μεγαλώνει η νύχτα, σηκωνόμαστε λίγο αργότερα.
0: Α, 5. Προσθέτω, διαφέρεται ανάλογα με την ώρα.
2: Με την ώρα. Ή αν είναι καμιά γιορτή.

0: Όχι, πολλά γράμματα, μεγάλη γιορτή, συγχωνόμαστε λίγο νωρίτερα.
1: Για να προλάβουμε,
0: ναι.
1: καταλαβαίνω.
0: Αλλά το βασικό είναι τέσσερις μέσα.
1: Μάλιστα. Συμπλήν,
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: τέσσερις, γίνεται ο όδρος, η θεία λειτουργία. Και μετά τη θεία λειτουργία, τελειώνοντας τη θεία λειτουργία, θα πιούμε ένα τσάι όταν είναι Τετάρτη Παρασκευή, ένα καφέ και θα πάμε στο διακόνημα.
1: Ήτι.
0: Ήτι
1: τι
0: το
1: κάνω εδώ στη...
0: είναι μερικοί πατέρες, γιατί τις πατέρες έχουμε το την αγιογραφία.
1: Μα υπάρχει παράδοση νομίζω στην καλύψη
0: σας. Μας, ναι, τρεις πατέρες. Από τους έξι, γιατί εμείς η συνοδεία μας αποτελείται από έξι μοναχούς.
1: Να μάθουμε τα ονόματά τους, αν είναι ευλογημένο.
0: Ναι.
1: Εσείς και ο πατήρ Χρυσόστομος, βέβαια.
0: Ο πατήρ Χρυσόστομος, ο πατήρ Διονύσης, που είναι παπάς και αυτός. Μετά ο πατήρ Παντελεήμων, ο πατήρ Σεραφείμ και ο πατήρ Γεώργιος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο αδέρφια
1: κατά σάρκα.
0: Αυτά
1: αδέρφια.
0: Ναι, δύο τρεις πατέρες παγιάνουμε στην αγιογραφία. Άλλοι πατέρες, κάνουμε και μοσχοτιμίαμα, ένας πατέρας παγιάνει στην μοσχοτιμίαμα. Και οι άλλοι πατέρες, ένας πατέρας παγιάνει στην κουζίνα λίγο να ετοιμάσει.
1: Να ετοιμάσει, βεβαίως.
0: Άλλος πατέρας πάλι είναι στον κήπο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτές είναι τα διακονήματα στον κήπο. Η αγιογραφία, θυμίαμα, κουζίνα και κήπο.
1: Φαντάζομαι καθαριότητα του ναού ενδεχομένως.
0: Και γενικά βέβαια η καθαριότητα.
1: Καθαριότητα γενικώς.
0: Είναι όλοι οι πατέρες συμμετέχουν.
1: Και η φιλοξενία βεβαίως γεροντά.
0: Και η φιλοξενία. Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και η φιλοξενία. Mm-hmm. Ναι, μετά το πρωινό, αφού θα έρθει το μεσημέρι περίπου στις 12 η ώρα, όταν είναι καθημερινές, όταν είναι καταλύσεις ημέρες.
1: Τρίτη, Πέμπτη ας πούμε.
0: Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Τρώμε ας πούμε το φαγητό στην τράπεζα, όλοι οι πατέρες. Είναι καταλύσιμοι βέβαια. Τρώμε. Τις τρίτες, τετάρτες Παρασκευές είναι καταβούληση. Έχουμε μόνο μια τράπεζα.
1: Μόνο τράπεζα.
0: 9 το μεσημέρι. Κάθε μέρα μια τράπεζα. Το βράδυ είναι καταβούληση. Όποιος θέλει να πάει κάτι.
1: Για την παρηγορία του αρχείου.
0: Και το βράδυ αποφεύγουν οι πατέρες να φάνε το φαγητό για να μπορούν να κάνουν λίγο τον κανόνα τους πιο εύκολα, πιο τις μετάνοιες.
1: Σε τι έγκυται ο κανόνας, Γερόντα, τι ακριβώς κάνουν οι πατέρες?
0: Ο κανόνας, όταν έρχεται εδώ κάποιος μοναχός, γιατί είναι μοναχός, ο Γέροντας βάζει σε ένα κανόνα που θα είναι.
1: Σε ένα πρόγραμμα δηλαδή.
0: Σε ένα πρόγραμμα, ναι. Ο κανόνας είναι του μοναχού, είναι πάντα τη όλη τη ζωή, όσο είναι καλά βέβαια και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, θα έχει αναλόγως κατά τη δύναμη του που βλέπει ο Γέροντας του μοναχού, αν είναι γερός στην κράση, αν είναι αδύνατος, βάζει τον κανόνα του μοναχού που θα έχει κάθε μέρα. Κάθε βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και με τα κομποσκήνια, τι ακριβώς είναι τα γέροντα, πόσα κομποσκήνια κάνουν, κατοστάρια νομίζω.
0: Ναι. Αναλόγως, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι το στάντερ. Δηλαδή, είναι και στην κρίση του γέροντα αυτό. Πόσο κανόνα θα κάνει, θα βάλει σε ένα.
1: Ποικίλη, δηλαδή καταπέριστες.
0: Καταπέριστες.
1: Και τα κομποσκήνια γέροντα είναι στον Χριστό, είναι προσωπικά στον Κύριο.
0: Ναι, στον Χριστό. Έξι είναι στο Χριστό. Mm-hmm.
1: Έξι κατοστάρια.
0: Για το δόκιμο, ναι. Για το δόκιμο μονακό.
1: Για το δόκιμο μονακό. Ναι. Τον αρχάριο, ας το πούμε έτσι.
0: Αρχάριο.
1: Ναι, ναι. Για το μεγαλόσχημο.
0: Το μεγαλόσχημο είναι 12.
1: Τα διπλάσια.
0: Τα διπλάσια, ναι. Και 300 μετάνοιση για το μεγαλόσχημο.
1: Όταν λέμε μετάνοιση, εννοούμε.
0: Κάνουμε το σταυρό και γονατίζουμε.
1: Σταυρωτές, όπως λέγονται.
0: Ναι, γονατιστή.
1: Οι άλλες είναι ενταφιές, νομίζω.
0: Ενταφιές.
1: Ναι,
2: ενταφιές.
1: 300 ενταφιές. Τώρα καταλαβαίνω γιατί είσαστε τόσο λεπτοί.
0: Μεγαλόσημος. Όταν είναι ο αρχάριος ο μοδόκιμος είναι 150. Και αναλόγως βέβαια και στην περίπτωση, είπαμε και στην περίπτωση, μπορεί άλλος να έχει δύναμη να κάνει περισσότερες, να κάνει και 500. Άλλες να μπορεί, να μην μπορεί και να το βάλουμε λιγότερες.
1: Αλλά πάντα γέροντα σε συνάρτηση με εσάς, με τον κάθε γέροντα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν το κάνει είναι αυθαιρετώντας ο μοναχός.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι ας πούμε στη διάκριση του γέροντα.
1: Στη διάκριση του γέροντα.
0: Ναι, είναι του γέροντα, ας πούμε, τι κάνω να τα κάνει κάθε μοναχός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αυτό είναι ο βραδινός υποκρατικός κανόνας. Θα κάνει ο πνευματικός.
1: Εν της κελής.
0: Μετά το απόδειπνο θα γίνει ο κανόνας αυτός. Ναι, όπως είπα, μετά το μεσημέρι, να πανέρχουμε πάλι
1: ναι, ναι.
0: το πρόγραμμα. Μετά το φαγητό, παγαίνουμε στο κοινωμάτιο για ησυχία για κανένα δύο ώρες. Και λίγο διαβάζουμε. Λίγο διαβάζουμε και αυτά και αν θέλει κανείς λίγο να ξεκουραστεί. Γιατί από τον κόπο της ημέρας και της ακολουθίας λειτουργίας έχουν λίγο κουρασμένοι οι πατέρες. Το μεσημέρι 12 με 1 η ώρα. ξεκουράζονται, διαβάζουν, ποιος θέλει να διαβάζει, ποιος θέλει να κοιμηθεί.
1: Κάποιο πνευματικό βιβλίο,
0: ναι, κάποιο πνευματικό
1: βιβλίο. Την Κλίμακα.
0: Ναι, οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Την Κλίμακα, το Αγίου Εφραίμ, το
1: Βεργετινός,
0: γενικά,
1: Αγίου
0: Σαργίου, τα σκητικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γενικά, τα αγαπημένα σας αναγνώσματα, ναι, με άλλα λόγια.
0: Την Αγία Γραφή, mm-hmm. το βασικό είναι η Αγία Γραφή, βέβαια, το πρώτο. Mm-hmm. Και μετά μέχρι τις 4 ώρες είμαστε στα κελιά. Στα κελιά, στις 4 ώρες, πηγαίνουμε, σηκωνόμαστε και διαβάζουμε τον Ισπρινό.
1: Παίρνουμε
0: για τον Ισπρινό,
1: μάλιστα,
0: και πάμε στο σήμα, στην καμπάνη για τον Ισπρινό. Διαβάζοντας τον Ισπρινό, τελειώνουμε τον Ισπρινό, θα πάμε να κάνουμε τα διακονήματα μετά τον Ισπρινό, κατά τις 5 η ώρα τώρα.
1: Τα ίδια με το πρωί συνεχίζετε, ή μπορεί να είναι κάποια άλλα?
0: Όχι, είναι κάτι άλλο τώρα.
1: Άλλα το απόγευμα.
0: Είναι το απόγευμα κάτι άλλο.
1: Καθαριότητα,
0: έτσι. Για το σπίτι, για το αυτό, έχουμε τίποτε σε επισκέπτες να τους φιλοξενήσουμε. Να τους...
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Οικιακής οικονομίας, ας το πούμε έτσι.
0: Οικιακής οικονομίας, ναι, το απόγευμα. Πάντοτε το εγώχειρο είναι μέχρι το μεσημέρι στις 1 η ώρα. 12 με 1 η ώρα. Μετά από το απόγευμα.
1: Αυτό, Γέροντα, που έχω ακούσει, θέλω να μου το επαληθεύσετε κι εσείς, είναι ότι παράλληλα με το διακόνημα προσεύχεται ο μοναχός.
0: Ναι.
1: Είναι ώρα προσευχής, δηλαδή, το διακόνημα.
0: Ναι. Το διακόνημα είναι συνέχεια της προσευχής.
1: Συνέχεια της προσευχής.
0: Συνέχεια της προσευχής. Διότι και το διακόνημα είναι να προσπάτε και να προσφέρει, ας πούμε, την υπηρεσία που πρέπει να χρειάζεται, που πρέπει να γίνει, αλλά και στη συνέχεια προσεύχεται ο μοναχός με το διακόνημα. Δεν μένει έτσι. Λέγοντας την ευχή του Κυρίου Σου Χριστέ για το Θεό ελέησόν και συγκεντρώνει το νου του στην προσευχή, στην ευχή αυτή που λέμε και στο διακόνημα εκεί.
1: Έχω ακούσει, Γέροντα Γαβρίλη, ότι είναι πολύ σημαντικό το διακόνημα για τον μοναχό και μάλιστα μου έχουν πει, χαριτολογώντας, αλλά νομίζω ότι είναι ακριβώς τα λόγια, κυριολεκτώντας, ότι σε όποιον δεν έχει δουλειά μοναχό δίνει ο διάβολος δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω ότι και οι δύο χαμογελάτε με σημασία, με νόημα.
0: Μα όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η Αγία είναι μήτε πάει κακίας. Διότι όταν είναι αργός ο μοναχός ή κάθε άνθρωπος, κάτι θα σκεφτεί, ο λογισμός του θα τρέχει σε πονηρά. Ενώ και κάθε εργασία και κάθε διακόνημα απασχολείται εκεί στο διακόνημα. Και οι μοναχοί το διακόνημα το έχουν σαν πνευματική εργασία.
1: Είναι προέκταση της προσευχής, όπως είπατε.

0: είπε ο γέροντας, θα σκεφτεί διάφορα. Και μπαίνουμε στο στάδιο των λογισμών τώρα, στο θέμα των λογισμών. Το οποίο δεν είναι μόνο για εσάς του μοναχούς, αλλά και στον κόσμο έξω. Ακούω συνέχεια ότι έχω την τάδε σκέψη, έχω την τάδε ιδέα. Απλώς αλλάζει η ορολογία, αλλά ας εστιάσουμε στον μοναχό και δει τον Αγιορείτη. Όπου σταθώ, Πάτερ Χρυσόστομε, ακούω εδώ στο Άγιον Όρος τους μοναχούς να λένε: αδελφέ, είχα τον τάδε λογισμό. Ή να πάω στο γέροντα να πω το λογισμό μου. Ή ο αρχάριος κάθε μέρα εξαγορεύεται, όπως είναι η ορολογία, στο γέροντα τους λογισμούς. Τι γίνεται γέροντα με τους λογισμούς, τι σόη λέξη είναι αυτή που τόσο πολύ, επιτρέψτε μου την έκφραση, φοριέται, συνηθίζεται δηλαδή.
1: Γενικά ο κόσμος έχει, βασανίζεται με τους λογισμούς, δεν είναι μόνο ο μοναχός. Πιστεύω ότι οι λογισμοί θα έρθουν όταν ο άνθρωπος δεν έχει μία καθαρότητα νου και υπακοή σωστή. Τότε του έρχονται λογισμοί και πονηροί και αισχροί, πνεύμα αντιλογίας, πνεύμα ανυπακοής. Λογισμοί. Οι λογισμοί είναι από τον πειρασμό μόνο και μόνο να αποσπάσει τον άνθρωπο, όχι μόνο τον μοναχό και τον άνθρωπο, από την πνευματική του ζωή. Να τον κάνει να σκέφτεται εκτός του παραδείσου, εκτός των Θεών, διότι ο άνθρωπος είναι πρασμένος να βλέπει τον Θεό. Όταν λοιπόν σταματήσει ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό, το έρχονται αυτοί οι λεγόμενοι λογισμοί των γήινων, των πονηρών, της ανυπακοής, της υπερηφανίας κλπ. Για να νικηθεί ο λογισμός, οι κακοί λογισμοί, διότι έχουμε και καλούς λογισμούς, έτσι. Για να νικηθεί ο λογισμός λοιπόν πρέπει να έχει υπακοή πρώτα ο μοναχός προς τον γύροντά του. Και εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο ο μεγαλύτερος σε μια συνοδεία, ο μικρότερος πρέπει να κάνει υπακοή στους μεγαλύτερους, αλλά και με πνεύμα διακρίσεως και ο μεγαλύτερος πρέπει να κάνει υπακοή στους μικρότερους. Αυτή είναι αυτό το λογισμό.
0: Με πνεύμα διακρίσεως.
1: Βεβαίως, με πνεύμα διακρίσεως. Για να το φύγουν λοιπόν οι λογισμοί αυτοί και από τον κόσμο και από τον μοναχό, πρέπει ο μοναχός να κάνει την υπακοή του, αδιάκριτο υπακοή, και να του φύγουν οι λογισμοί, και ο κόσμος να κοιτάξει περισσότερο λίγο την ψυχή του και τον Θεό. Διότι οι λογισμοί έρχονται, διότι έχει φύγει ο λογισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Και όταν φύγεις από τον Θεό, ο Θεός θα σε ακολουθήσει εφόσον τον θέλεις να έρθει. Εφόσον δεν τον θέλεις, φεύγεις από τον Θεό, φεύγει ο Θεός από κοντά σου. Δυστυχώς, και αυτό είναι το μεγάλο.
0: Και αυτό γέροντα, γιατί ο Θεός είναι διακριτικός και δεν θέλει να μας φορτώνεται, έτσι, δεν είναι φιλότιμος.
1: Μας αφήνει στην,
0: στην προαίρεσή μας.
1: Και στην προαίρεσή μας.
0: Με είχε ρωτήσει κάποτε, γέροντα, κάποιος νέος, γιατί ο Θεός δεν αποσύρει, ας πούμε, το διάβολο από την κυκλοφορία, να το πω έτσι κοσμικά. Και το απήντησα και θέλω να με διορθώσετε αν έκανα λάθος, γιατί ακριβώς σέβεται την προαίρεσή μας.
1: Και την ελευθερία μας.
0: Την ελευθερία μας. Έτσι δεν είναι.
1: Λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος σε κάποια στροφή των λόγων του, λέει: ο Θεός πλάσασε άνευ σου, ου δύνατε σώσεσαι άνευ σου.
0: Ξαναπείτε το, γέροντα.
1: Ο Θεός οπλάσασε, που σε έπλασε χωρίς να είσαι εσύ, δεν μπορεί να σε σώσει, εάν δεν το θέλεις εσύ, αν δεν είσαι και εσύ.
0: Μάλιστα. Υπέροχο. Ναι. Ο Μέγας Χρυσόστομος.
1: Ναι.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακρότε, ολοκληρώνονται η σημερινή επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων στην σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης. Ευχαριστώ εκ μέσης ψυχής και καρδίας τους σεπτούς πατέρες, τον Γέροντα, Ιερομόναχο Πατέρα Γαβρίλ και τον Ιερομόναχο Πατέρα Χρυσόστομο, οι οποίοι για άλλη μια φορά είχαν την καλοσύνη να μας μιλήσουν, να μας νοθετήσουν, να μας στηρίξουν, να μας διδάξουν, να μας χειραγωγήσουν εις Χριστόν με τον άλλα τυρτημένο λόγο του στον βιωματικό. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε», έβδομο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι Αγιορείτε, ακροάτε, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Μύρου με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής», που εκφωνήθηκε στις 22 Μαΐου 2011.
2: Παίρνοντας αφορμή από την συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτιδα, μια βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα, από τη συνάντηση αυτή που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πραγματική προσευχή, μια κοινωνία του κτιστού πεπτοκότος ανθρώπου, όπως ήταν η Σαμαρίτης, με τον άκτιστο και αναμάρτητο Θεό, μια αληθινή προσευχή που είχε ως συνέπεια την θεραπεία της άρρωστης αυτής γυναίκας. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από την όλη αυτή η ιστορία, βρίσκω χρήσιμο να σας απασχολήσω την αγάπη σας σήμερα με το πολύ ενδιαφέρον για τον πνευματικό μας αγώνα, το θέμα της προσευχής και πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερα μετά, με μια πτυχή του θέματος αυτού που είναι η θεραπευτική της δύναμη. Όλοι γνωρίζουμε ότι η προσευχή είναι από τα πιο βασικά και απαραίτητα γνωρίσματα στην ορθόδοξη ταυτότητά μας. Δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει σχέση με την προσευχή. Γι' αυτό ακριβώς και όλος ο βίος είναι σχετισμένος με την προσευχή. Όλο το πρόγραμμα της Εκκλησίας είναι πρόγραμμα προσευχής. Το 24ωρο, ο εσπερινός, το απόδειπνο, το μεσονυκτικό, ο όρθρος, οι ώρες, όλα πρόγραμμα προσευχής. Η εβδομάδα επίσης με πρόγραμμα προσευχής. Ο χρόνος ολόκληρος, όλο το έτος, το εκκλησιαστικό, κάθε μέρα έχει γιορτή, ευκαιρία για προσευχή. Είναι όλο, λέγω, το πρόγραμμα της Εκκλησίας, πρόγραμμα προσευχής. Και όλος αυτός ο θαυμαστός προγραμματισμός δείχνει πόση βαρύτητα δίνει η Εκκλησία στην πορεία μας, που είναι πορεία προσευχής. Ο Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης, διαβάζω αυτές τις μέρες το βιβλίο του, λέγει ότι όλος ο βίος του χριστιανού είναι μία αδιάλειπτη προσευχή. Έρχομαι τώρα σε μια άλλη σκέψη που την έκανα καθώς ετοιμαζόμουν για την ομιλία αυτή. Για να μιλήσει κάποιος για την προσευχή είναι απαραίτητο να είναι θεολόγος. Και δεν εννοώ βέβαια να έχει τελειώσει τις γνωστές θεολογικές σχολές, να έχει λάβει κάποια διπλώματα από τα πανεπιστήμια ή από τις ακαδημίες, αλλά να εφαρμόζεται σε αυτόν αυτό που λέγει ο Ευάγριος: «Η θεολόγος η προσεύξη αληθώς και η αληθώς προσεύξη θεολόγος η». Και όταν δεν ισχύει αυτό, τότε τι κάνουμε? Όταν δεν έχουμε την εμπειρία οι ίδιοι, ακολουθούμε άλλο δρόμο. Και ο άλλος δρόμος είναι να μεταφέρουμε την προσευχητική εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γενικά, εάν παρατηρήσουμε τους ποικίλους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, θα δούμε ότι το σύνολο των ανθρώπων αντιμετωπίζει την προσευχή θετικά. Εν τούτης, απουσιάζει από τους πολλούς, ακόμη και από εμάς τους Ορθοδόξους, σε πολλές περιπτώσεις, ο αυθεντικός προσδιορισμός της προσευχής, ο προσδιορισμός της σε σχέση με την Ορθόδοξη θεολογία. Και αυτό γίνεται αντιληπτό πολύ, αδελφοί μου, από το γεγονός ότι η προσευχή εκλαμβάνεται πολλές φορές καθαρά ανθρωποκεντρικά, τελείως άσχετα με το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι συγχέουν την προσευχή με τον διαλογισμό των ανατολικών θρησκειών. Και αφήνω κατά μέρος τις ακρότητες εκείνες που παρατηρούνται σε παπικές ενορίες ανά τον κόσμο, όπου διοργανώνονται σεμινάρια σε ενορίες των παπικών, διοργανώνονται σεμινάρια διαλογισμού και γιόγκα. Όμως υπάρχουν και Ορθόδοξοι που θεωρούν ότι η προσευχή ταυτίζεται με τον διαλογισμό. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση εκεί στην πατρίδα μας, που ερωτώντας κάποιος πώς πρέπει να κάνω, είναι κακό να κάνω διαλογισμό, και απαντάει κάποιος ο οποίος και εκκλησιάζεται, ότι για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Διαλογισμός και προσευχή είναι το ίδιο. Άλλοι πάλι δίνουν τη βαρύτητα στον άνθρωπο που προσεύχεται, ανεξάρτητα από την αληθινή ή την πλανεμένη πίστη του. Ο καθένας, λένε, μπορεί να προσεύχεται στο Θεό του, αρκεί να υπάρχει αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν και τις συμπροσευχές μεταξύ ετεροδόξων ή και αλλοθρήσκων ακόμη, που έχει γίνει συρμός στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να ευτελίζουν τραγικά την ιερότητα της προσευχής. Πέρα από όλα τα άλλα και κανόνες που δεν το επιτρέπουν, αλλά ευτελισμός της προσευχής χειρότερος από αυτόν που γίνεται στις συμπροσευχές δεν υπάρχει. Και άλλοι μιλούν για την ιδιωτική προσευχή. Κάνω τη δική μου την ιδιωτική προσευχή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μονόλογος του αυτόνομου εγωκεντρικού ανθρώπου που τον απευθύνει σε έναν φανταστικό Θεό πλασμένο κατά τη δικά του μέτρα. Και εκείνο που μόνο διακρίνει το Θεό αυτό, όταν προσευχόμαστε έτσι, είναι μια υπεράνθρωπη δύναμη που έχει, και αυτό μας χρειάζεται, να έχουμε κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς, για να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και πολλές φορές να ικανοποιήσουμε και τις αμαρτωλές μας επιθυμίες. Αυτή η προσευχή, το μόνο που μπορεί να πετύχει, είναι να δημιουργήσει μια ψυχική εφορία, όπως συμβαίνει πολλές φορές, μια φαινομενική αυτοπεποίθηση και να γίνει θέαμα να πουλάει στα μέσα ενημέρωσης. Βλέπει κανείς έναν Ορθόδοξο, έναν Παπικό, έναν από τους Ινδουιστές, έναν Βραχμάνο, να προσεύχονται μαζί. Ωραίο θέαμα να το βλέπει κανείς, αλλά θέαμα για να πουλάει. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη θεολογία, η αλήθεια για την προσευχή είναι εντελώς διαφορετική. Η αληθινή προσευχή δεν είναι ποτέ ένας μονόλογος του ανθρώπου, αλλά ένας πραγματικός διάλογος, όπου μάλιστα η πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό. Και αυτό φαίνεται καθαρά στις προσευχές που καταγράφονται στις Άγιες Γραφές και στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ένας λόγος του προφήτου Ιερεμία. Ομιλεί ο Θεός: «Προσεύξαστε πρόσμε και εισακούσομε ημών, και εξητήσατε με και ευρύσετε με, ότι ζητήσετε με εν όλη καρδία και επιφανούμε ημίν». Λέγει ο Θεός στον ευθυνόμενο στον Ιεζεκίλ και στον Ιερεμία, τον προφήτη, και εκείνο στο λαό, πώς γίνεται η προσευχή. Μαθαίνουμε από τον αποκαλυπτικό αυτό διάλογο ότι η προσευχή δεν είναι απλώς ένας διάλογος του ανθρώπου, μόνο ένας διάλογος με έναν απομακρυσμένο Θεό, αλλά ένας διάλογος ο οποίος γίνεται με προσωπική συνάντηση. Αφού ο παντοδύναμος Θεός καταδέχεται όχι μόνο να συνομιλήσει με το πλάσμα του, αλλά και να συναντηθεί μαζί του. Είναι αυτό το οποίο έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Τη Σαμαρίτιδα έχουμε μία εικόνα αληθινής προσευχής. Δηλαδή έχουμε μία συνάντηση του ανθρώπου της Σαμαρίτιδος με τον ίδιο το Θεό. Και η αξία της αληθινής προσευχής δεν εξαντλείται στη σημαντική ενίσχυση της ψυχολογικής αυτοπεποίθησης του προσευχομένου. Αυτό το οποίο τονίζουν πάρα πολύ οι χαρισματικοί, οι διάφοροι αιρετικοί. Αλλά είναι μία πραγματική κοινωνία αγάπης με τον εντριάδη Θεό, ο οποίος είναι η πηγή όλων των αγαθών. Και όταν συνδεόμαστε με την πηγή αυτή, αντλούμε και εμείς και δεχόμαστε τα αγαθά. Ένας Ορθόδοξος που προσεύχεται σωστά ποτέ δεν έχει τη συνέστηση ότι ζητεί από το Θεό που βρίσκεται μακριά, πολύ μακριά από εκείνον, να έλθει να τον βοηθήσει. Όπως οι ειδωλολάτρες που ζητούσαν να έρθουν ο Ερμής, ο Δίας ή να στείλουν κάποιους για να τους βοηθήσουν. Αλλά τι, ο ίδιος πλησιάζει το Θεό κοντά, όπως η Σαμαρίτιδα πήγε κοντά στο Χριστό, για να βρεθεί κοντά του και να βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο. Η συνομιλία αυτή της προσευχής φαίνεται ως συνάντηση πάρα πολύ καλά μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργός, όταν το παρακολουθούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, άλλοτε στρέφεται προς το θυσιαστήριο, στην Αγία Τράπεζα, και άλλοτε προς το λαό. Και γίνεται ο σύνδεσμος ανάμεσα στον άνθρωπο που προσεύχεται, στο σώμα της Εκκλησίας, και στο Χριστό, στην κεφαλή, στο Θεό. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ του ρισθύνει εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου κλπ. Όλα τα λέμε καθώς είμαστε στραμμένοι προς το θυσιαστήριο. Και μετά προς το λαό. Ειρήνη, πάση, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Νάτος, ο διάλογος, ο λειτουργικός αυτός διάλογος. Έτσι πορευόμαστε και δεν σταματούμε εκεί, αλλά όλη αυτή, όλο αυτό που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία έχει ένα στόχο, να καταλήξει στην ένωσή μας την τέλεια με τον Θεό. Δηλαδή η Ορθόδοξη προσευχή έχει μία δυναμική, δεν είναι στατική. Δηλαδή λέω κάποια λόγια τυπικά που τα βρήκα και τελείωσα, αλλά ομιλώ και πορεύομαι. Και πορεύομαι για να φτάσω στο τέλος να κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια, να ενωθώ με τον ίδιο το Θεό. Να πω και κάτι ακόμη. Η Ορθόδοξη προσευχή προσδιορίζεται καλύτερα όταν δούμε τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, όπως σε αυτή διαγράφεται μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Η Εκκλησία, το έχω πει κι άλλη φορά εδώ, δεν είναι ένας σύλλογος ανθρώπινος, αλλά είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, στο οποίο κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και εμείς οι πιστοί, τα μέλη του σώματος. Με βάση την εικόνα αυτή, τι είναι η προσευχή? Είναι η αναπνοή του εκκλησιαστικού σώματος. Όπως ένα ζωντανό σώμα ανθρώπινο απαραίτητα αναπνέει, έτσι και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, απαραίτητα προσεύχεται. Μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα να μην αναπνέει? Είναι νεκρό. Έτσι δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα σώμα εκκλησιαστικό να μην προσεύχεται. Ενώ όσο το σώμα αναπνέει, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας των μελών με την κεφαλή, και όπως η αναπνοή είναι η λειτουργία όλου του φυσικού σώματος, έτσι και η προσευχή είναι η λειτουργία όλου του εκκλησιαστικού σώματος και όχι των μεμονωμένων μελών. Δεν αναπνέει το δάχτυλο μόνο του, και αυτό χρειάζεται την αναπνοή. Ούτε η μύτη μόνη της, ούτε το μάτι μόνο του. Αναπνέει συνολικά ο σώμα, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι εξηγείται και η τρομακτική αλήθεια που διατυπώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε εκείνον τον περίφημο λόγο του, «Μνημονευταίων του Θεού μου μάλλον ή αναπνευστέων», ότι μου είναι πιο απαραίτητο να μνημονεύω το Θεό από τον αναπνέω. Γιατί η προσευχή είναι όπως είναι η αναπνοή. Είναι λοιπόν τεράστια και αγεφύρωτη, αδελφοί μου, η διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική και στην ανθρωποκεντρική προσευχή. Και τα λέγω αυτά και τα τονίζω, γιατί πάρα πολλά, όπως σας είπα, ακούγονται και προβάλλονται και διδάσκονται από ποικίλους αιρετικούς, οι οποίοι λένε προσευχή. Και οι άνθρωποι πολλοί, μα δεν προσεύχονται και αυτοί. Και αυτοί προσεύχονται. Και οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσεύχονται, και οι πεντηκοστιανοί προσεύχονται, και οι μορμόνοι προσεύχονται, όλοι προσεύχονται. Όπως παρατηρεί ο μακαριστός πατήρ Γιώργιος Φλωρόφσκι, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος θεολόγος του 20ου αιώνα, προσωπική προσευχή είναι δυνατή μόνον μέσα στο χώρο της κοινότητος, της Εκκλησίας. Ό,τι είναι ο χριστιανός είναι αυτό που είναι ως μέλος του σώματος του Χριστού. Ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού, δεν είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε τίποτε. Οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν πολύ συχνά για την προσευχή και είναι ανάλογος ο τρόπος της ομιλίας τους με, τον τρόπο της προσευχής τους. Προσεύχονταν τόσο πολύ και μιλούσαν τόσο πολύ για την προσευχή. Μέσα στις πολλές αναφορές, οι Άγιοι Πατέρες προσεγγίζουν την προσευχή από διάφορες όψεις και ανάμεσα σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η όψη της θεραπευτικής της δύναμης. Βέβαια, για θεραπευτική της προσευχής λέγονται πολλά και τονίζονται τα χαρίσματα των Ιάσεων, ιδιαίτερα από τις σύγχρονες αιρέσεις, όπως είναι οι ομάδες των ποικίλων χαρισματικών. Το χάρισμα των Ιάσεων. Όμως όλα αυτά, εκτός το ότι έχουν σχέση με την πλάνη, αναφέρονται μονομερώς στις σωματικές ασθένειες και αγνοούν τελείως τις πνευματικές ασθένειες, οι οποίες αποτελούν και τη ρίζα των σωματικών ασθενειών. Η προσευχή αποτελεί φάρμακο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Ποια όμως θεραπεία και τι ως ανθρώπου? Αυτό το μαθαίνουμε καλύτερα εάν εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο και το νόημα της ταυτότητάς μας, αυτό που συμπυκνώνεται σε δύο βασικές αλήθειες. Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Ποιοι είμαστε? Εμείς μαθαίνουμε από την παράδοσή μας ότι είμαστε οι εξόριστοι του παραδείσου. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό μας περιβάλλον, ότι έχουμε αλλοιωθεί ως προς την αρχική μας κατάσταση. Δηλαδή, είμαστε ασθενείς, άρρωστοι, και αυτό εξαιτίας της αμαρτίας. Και η κύρια συνέπεια της αμαρτίας είναι να μας απομακρύνει και τελικά να μας χωρίσει από το Θεό. Και η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό είναι όπως η απομάκρυνση του φυσικού σώματος από το οξυγόνο, από την πηγή του οξυγόνου, που κάνει προβληματική την αναπνοή, την προσευχή μας. Η απομάκρυνση αυτή είναι η αιτία όλων των πνευματικών νοσημάτων και στο τέλος και αυτών ακόμη των σωματικών. Όπως το φυτό που το απομακρύνουμε από τον ήλιο και τον αέρα γίνεται καχεκτικό, αρρωσταίνει και στο τέλος ξηραίνεται, έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό. Η ασθένεια αυτή του ανθρώπου έχει σχέση με τον όλο άνθρωπο, με το σώμα και με την ψυχή. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά την ψυχή, η ασθένεια επηρεάζει όλα τα γνωστά της μέρη. Το νοητικό, το επιθυμητικό και το βουλητικό. Οι ασθένειές μας, οι πνευματικές, εντοπίζονται στα τρία αυτά σημεία. Ποιοι λοιπόν είμαστε οι άνθρωποι, οι βαριά ασθενείς? Στο νου, στις επιθυμίες και στην θέληση. Και τι επιδιώκουμε, τι θέλουμε? Θέλουμε τη θεραπεία μας. Δηλαδή, να επαναφέρουμε όλες αυτές τις λειτουργίες της ψυχής μας στην αρχική τους υγιά κατάσταση. Να τις σταθεροποιήσουμε εκεί, να τις μονιμοποιήσουμε και έτσι να μονιμοποιήσουμε την πνευματική μας υγεία. Να φτάσουμε στη θέωση. Αυτό είναι, με άλλα λόγια, η θέωση. Και για την απαραίτητη αυτή θεραπεία, οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν σειρά ολόκληρη από πνευματικά φάρμακα και ένα από τα φάρμακα που συνιστούν είναι η εκκλησιαστική, η ορθόδοξη προσευχή. Θέλω τώρα να δούμε εν συντομία κάθε ένα από τα τρία αυτά προβλήματα που έχουν σχέση με τα τρία μέρη της ψυχής. Ξεκινώ από το νου. Ο νους του ανθρώπου, μετά από την πτώση, άλλαξε προσανατολισμό. Ποια είναι η αρρώστια που υπάρχει στο νου του ανθρώπου? Αντί δηλαδή ο νους του ανθρώπου να είναι στραμμένος προς το Θεό, έτσι πλάστηκε αρχικά, να στρέφεται προς το Θεό, να σκέπτει το Θεό. Και τους λογισμούς και την κρίση και τη μνήμη και τη φαντασία, όλα αυτά που είναι λειτουργίες του νου, να κατευθύνονται, να είναι προσανατολισμένες προς το Θεό. Η αμαρτία τι έκανε? Άλλαξε την κατεύθυνση όλων αυτών και την έστρεψε προς τα κτίσματα, στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στα ζώα, στα υλικά αγαθά. Αποσυνδέθηκε ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού και έμεινε έρημος και χωρίς αναφορά στο Θεό, στηριγμένος στις δικές του ανθρώπινες δυνάμεις. Αυτή τώρα η αλλαγή του προσανατολισμού τον έκανε τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον νου να χάσει τον φυσιολογικό του ρυθμό. Πώς μια μηχανή δουλεύει φυσιολογικά και κάτι συμβαίνει, σε ένα γρανάζι και αρχίζει μετά να τρέχει τρελά. Το ίδιο συμβαίνει και με το νου του ανθρώπου. Έχασε ο νους του ανθρώπου την απλότητα που είχε όσο ήταν, είχε την κατεύθυνση προς το Θεό και οδηγήθηκε στην πολυδιάσπαση, στα πολλά κτίσματα. Το αποτέλεσμα ήταν να τρέχει ασταμάτητα, να μην μπορεί να ελέγξει τους λογισμούς του. Και έτσι εξηγείται ο κατακλυσμός των λογισμών στον άνθρωπο της πτώσεως και ιδιαίτερα στον άνθρωπο της εποχής μας. Λογισμοί ακατάσχετοι, πονηροί, κακοί, φθονηροί, λογισμοί κατακρίσεως, βλάσφημοι, φαντασίες μυθιστορηματικές, ολόκληρες ταινίες να περνούν μέσα από τη σκέψη μας, από το νου μας. Και ύστερα ακολουθούν τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα, ενοχές, άγχος, καταθλίψεις, νευρώσεις, ψυχώσεις, μανιοκαθαθλιπτικές καταστάσεις και όλα αυτά τα οποία αποτελούν τα δυσκολότερα και τα περιπλοκότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην εποχή μας και στην κοινωνία μας. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή στο μεγάλο αυτό πρόβλημα? Ξομολογούμε, και το ξέρουν ο Πατήρ Κυριακός και άλλοι πατέρες που διακονούν σε αυτό το μυστήριο, ότι τα περισσότερα προβλήματα που ακούμε, που αντιμετωπίζουμε, έχουν σχέση με τους λογισμούς. Τι μπορεί να προσφέρει η προσευχή? Πώς μπορεί να θεραπεύσει τον αρρωστημένο νου? Η αληθινή, η συνειδητή προσευχή είναι επικοινωνία ζωντανή με τον Ιησού Χριστό. Είναι από την ίδια της τη φύση θεραπευτική, γιατί στρέφει το νου στη φυσική του κατάσταση, στον φυσικό του προσανατολισμό, στον πλάστη, στο δημιουργό. Ο νους του ανθρώπου έχει, αδελφοί μου, μία ιδιότητα. Και η ιδιότητά του είναι να μην μπορεί να είναι στραμμένος ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, σε πολλές κατευθύνσεις, αλλά σε μία. Όταν στρέφεται προς το Θεό, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα πράγματα. Όταν στρέφεται σε κάποιο πράγμα, αυτόματα αποσύρεται η προσοχή του από τα άλλα. Και επανέρχεται στην υγιά κατάσταση της απλότητος και εγκαταλείπει την αρρωστημένη κατάσταση της πολυδιάσπασης με την προσευχή. Ιδιαίτερα αυτή η προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό», όταν σωστά και με σωστή καθοδήγηση ασκηθεί από τον άνθρωπο, αυτή είναι ιδιαίτερα βοηθητική για όλο αυτό το είδος τα προβλήματα. Ο συνεχής προσανατολισμός προς το Θεό και η πραγματική οικείωση με τον τέλειο θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, ξαναφέρει το νου στην υγιά κατάσταση, όπως αυτό φαίνεται στους αληθινά μετανοημένους ανθρώπους, στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας παρουσιάζει τους Αγίους Μάρτυρες να έχουν, πόσο μ' αρέσει αυτή η φράση που τη βρίσκω μέσα στα τροπάρια στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Είχαν, λέει, οι μάρτυρες ως μονολόγιστη ελπίδα των επιγγελμένων αγαθών την απόλαυση. Ως μονολόγιστη ελπίδα. Το μόνο που ήταν στο μυαλό τους. Η ελπίδα για τα μέλλοντα αγαθά, για τον παράδεισο. Εκεί ήταν. Αυτό είναι. Ο Άγιος θεραπεύεται έτσι και στρέφει εκεί την προσοχή του. Σκέπτεται τα αγαθά του παραδείσου. Αυτό σημαίνει ότι είχαν θεραπευθεί από τη φοβερή πνευματική ασθένεια της πολυδιάσπασης. Το έργο αυτό της προσευχής δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, καθαρότητα, κόπος, θυσίες πραγματικές και καθοδήγηση. Να θυμίσω εκείνο το Αγίου Αντωνίου, τη συμβουλή του. Τι έλεγε, τις πολύ απλές συμβουλές του. Ήτανε να εργάζεσαι και μετά να προσεύχεσαι. Και μετά να εργάζεσαι. Και μετά να προσεύχεσαι. Να αναλάσεις τις δραστηριότητές σου στην εργασία και στην προσευχή. Κουράστηκες, άρχισε την προσευχή. Μετά κουράστηκες την προσευχή, άρχισε την εργασία. Οι θυσίες οι δικές μας, στο πρόγραμμα. Μπορούμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Μπορούμε Σάββατο βράδυ να κλείσουμε την τηλεόραση, να μην δούμε, να διαβάσουμε την Θεία Μετάληψη, να κάνουμε το απόδειπνο, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της επόμενης ημέρας, να ετοιμαστούμε, να παρακολουθήσουμε τον Εσπερινό και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας. Να το. Άμα καθόμαστε ώρες με τις ώρες στην τηλεόραση, πώς να ετοιμαστούμε να φέρουμε το νου μας εκεί που πρέπει, ώστε να ζήσουμε την άλλη μέρα τη Θεία Λειτουργία. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο, που είναι το επιθυμητικό της ψυχής. Αυτό αποτελεί μία άλλη πτυχή και εκφράζεται με τις ποικίλες επιθυμίες. Επιθυμία για τροφή, για χρήματα, για δόξα, για σαρκικές απολαύσεις. Η αμαρτία που απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό, τι έκανε? Διέστρεψε και τις επιθυμίες. Ενώ αρχικά οι επιθυμίες είναι δημιουργημένες από το Θεό. Ο Θεός έβαλε μέσα μας όλες αυτές τις επιθυμίες, αλλά στραμμένες προς εκείνον. Να επιθυμούμε εκείνον. Άλλαξε η κατεύθυνση των επιθυμιών αυτών και εξαιτίας της αμαρτίας, και έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος, αντί να επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί τα κτίσματα, τα φθαρτά, τις εφήμερες απολαύσεις, τα κτήματα, τα χρήματα, τα φαγητά, τα ανθρώπινα πρόσωπα, την εγκόσμια δόξα, τις σαρκικές απολαύσεις. Με την απομάκρυνση από το Θεό, ο άνθρωπος απογυμνώνεται από τη χάρη και χάνει την αίσθηση του μέτρου. Γεμίζει τότε από απληστία, και η απληστία τον οδηγεί στα πάθη, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία, στη φιλιδονία. Και τα πάθη τι κάνουν? Τον υποδουλώνουν, τον κάνουν κυλιόδουλο, φιλάργυρο, σαρκολάτρη, φιλόδοξο. Και το κακό προχωρεί συνεχώς και η κατοχή αυτών των κακών κάνει τον άνθρωπο μετά σκληρόκαρδο. Ενώ φαίνεται ότι χαίρεται και απολαμβάνει, αλλά μέσα του τα πάθη καθώς ριζώνουν δημιουργούν σκληροκαρδία, τον κάνουν άδικο, τον κάνουν ακρατή, καταχραστή. Και στο τέλος τα πάθη εξουδενώνουν τον άνθρωπο, τον εξευτελίζουν. Πρόσφατο γεγονός, αυτά τα γνωστά, τα οποία ακούτε να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα, και δημιουργούν αναρρύθμιτα και δυσυπήλαιτα προβλήματα στην κοινωνία, ψυχολογικά, οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά. Η λεγόμενη κρίση η οικονομική έχει τη ρίζα της εκεί, στην διαστροφή των επιθυμιών. Επειδή διαστρέψαμε τις επιθυμίες που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Θεός την έβαλε και για να τρώμε και για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς τις διαστρέψαμε και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Σύμφωνα με τον Άγιο Σιλοανό, τον Αθωνίτη, τα πάθη δημιουργούνται από την ανεπάρκεια της προσευχής που επιτρέπει στους δαίμονες να δημιουργούν τον εμπαθή λογισμό. Ρίζα και εκεί η έλλειψη της προσευχής.

και γλυκύτητα ο άνθρωπος. Έτσι ο άνθρωπος που πλησιάζει το Θεό με τη συνειδητή προσευχή γεύεται μία ανέκφραστη πνευματική ειδονή. Αυτό το ομολογούν όλοι οι Άγιοι που έζησαν και βίωσαν καταστάσεις τέτοιες προσευχής. Πρόκειται για αυτήν που εκφράζει ο Δαβίδ στο γνωστό μας προημιακό ψαλμό. «Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο». Τι διαμάντια κρύβονται μέσα σε αυτά τα οποία ακούμε κάθε φορά και δεν τα δίνουμε σημασία στις ακολουθίες της Εκκλησίας μου. «Ιδυνθεί η διαλογή μου, η σκέψη μου, η συνομιλία μου, η επικοινωνία μου, μου γεμίζει με μία άλλου είδους ειδονή και εφρανθήσομαι και καθώς είμαι κοντά στον Κύριο αισθάνομαι ανέκφραστη εφροσύνη». Αυτή η πνευματική ειδονή κάνει αυτόματα όλες τις ειδονές της εφήμερας που συνδέονται με τις εγκόσμιες επιθυμίες να ξεθοριάζουν, να μαραίνονται και στο τέλος να σβήνουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος γευθεί τη γλυκύτητα της προσευχής, αυτός βλέπει και τα χρήματα και τις δόξεις του κόσμου και τις αρκικές ειδονές, όπως έβλεπε τις κοσμικές διασκεδάσεις ο άσωτος Υιός όταν γευότανε τη χαρά στην αγκαλιά του πατέρα του. Τα έχει ζήσει όλα αυτά. Αλλά όταν ήταν στην αγκαλιά του πατέρα του, του ήταν τελείως αδιάφορα και άχρηστα όλα εκείνα. Όλες τις επιθυμίες του κόσμου τις σβήνει η θερμή προσευχή, όπως η προσευχή των τριών παιδών έσβεσε τη δύναμη του πυρός. Αυτή την αλήθεια τη βεβαιώνει πολύ ωραία ο γέροντας Πορφύριος. «Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε. Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι κατακρίσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, υγεία, δίνει τα πάντα. Και όσο δίνει, τόσο ο άνθρωπος θέλει να το ερωτεύεται το Θεό. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει, όταν αγαπήσουμε το Θεό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Να την, η θεραπευτική δύναμη της προσευχής στο πεδίο αυτό των επιθυμιών. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο, που είναι το βουλητικό μέρος της ψυχής. Η τρίτη αυτή βασική λειτουργία της ανθρώπινης ψυχής είναι της βουλήσεως και η αλήθεια είναι ότι η βούλη στο ανθρώπου αποτελεί ισχυρότατη δύναμη την οποία πάλι έθεσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στο πλάσμα του. Και τέθηκε αυτή η δύναμη για να τι? Για να τον κινητοποιεί τον άνθρωπο ώστε να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, να πράττει το αγαθό και να πολεμεί το κακό και την αμαρτία. Αυτή λοιπόν την ισχυρή δύναμη της θελήσεως, αυτή η δύναμη, η ισχυρή που έβαλε ο Θεός μέσα μας, αρρώστησε κι αυτή. Και αντί να κινητοποιεί τον άνθρωπο και να τον ενισχύει να πράττει το καλό, τι του κάνει? Τον οδηγεί και τον ενισχύει να πράττει το κακό. Ακριβώς το αντίθετο. Πολλοί πιστοί αντιλαμβάνονται καλά ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας, αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πολλές φορές τα ξέρουμε πολύ καλά από αυτά που έχουμε διαβάσει, από αυτά που ακούσαμε. Είμαστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουμε. Και πού σκοντάφτουμε? Στο ότι έχουμε αδύναμη τη θέληση και δυσκολευόμαστε εκεί να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Θέλουν να ξυπνήσουν, να κάνουν την προσευχή τους κάποιοι, να πάνε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί, να βοηθήσουν τον εμπερίστατο άνθρωπο, να πούν την αλήθεια, να μην πάρουν τον ναρκωτικό, να μην δουν κάτι προκλητικό στην τηλεόραση. Αλλά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, παραδίδονται και κάνουν τα αντίθετα. Γιατί? Διότι έχει εξασθενήσει η θετική δύναμη της θελήσεως. Άλλοι πάλι γνωρίζουν πολύ καλά αυτό που επιθυμούν να πράξουν, ότι είναι κακό, είναι αμαρτία. Να εκδικηθούν κάποιον που τους αδίκησε, να πούν ψέματα, να δικαιολογηθούν, να κατακρίνουν, να επιβάλλουν το άδικο συμφέροντος. Αλλά στην κρίσιμη ώρα νικώνται, αδυνατούν να το κάνουν. Γιατί η θέλησή τους είναι ασθενική, καχεκτική.
Και στην περίπτωση αυτή ομοιάζει ο άνθρωπος

0: άνθρωπος με εκείνον τον ασθενή που πάσχει από τη ραχύτιδα. Ξέρετε την ασθένεια της ραχύτιδας, που δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος, ούτε να αντισταθεί. Τις πιο πολλές φορές ενεργοποιείται η δύναμη αυτή της τελήσεως για τον εξωθεί στον άνθρωπο στη διάπραξη της αμαρτίας. Και γι' αυτό παραδίδονται οι άνθρωποι στα πάθη ένα-ένα, αλυσοδένονται με αυτά και γίνονται αξιοθρήνητοι δούλοι στους οποίους ταιριάζει ο ύμνος, ο θρήνος του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. «Πόθεν άρξω με θρηνήν τα στου αθλίου μου βίου πράξεις, ποιαν αρχήν επιθύσω Χριστέ την ίν θρηνοδίαν». Αυτό που ακούμε στο Μεγάλο Κανόνα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, αδελφοί μου, ομιλεί για το θέμα αυτό της αδύνατης θελήσεως. Είναι πολύ ωραίο και σημαντικό κείμενο που συνδυάζει το βάθος και την απλότητα. Θα πει, λέει ίσως κάποιος, ότι θέλω να κάνω το καλό. Και κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να μην θέλει να κάνει το καλό. Αλλά δεν αρκεί κατά τη γνώμη μου η θέληση αυτή. Και όπως φέρεσαι, λέγει στον ακροατή του, οι πράξεις σου δείχνουν άνθρωπο που θέλει. Τώρα όμως δεν θέλεις έντονα. Και ας το επαληθεύσουμε αυτό για άλλα πράγματα. Πες μου λοιπόν, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκείνος που θέλει να νυμφευτεί γυναίκα, αρκείται μόνο να θέλει να την νυμφευτεί? Καθόλου. Αλλά και προξενήτρια βρίσκει και τους φίλους του ζητάει να ενδιαφερθούν νύχτα και μέρα και χρήματα συγκεντρώνει και τα πάντα κάνει για να επιτύχει το σκοπό του. Ο έμπορος επίσης δεν κάθεται στο σπίτι αρκούμενος τη θέλησή του να κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίσω, λέει, πολλά. Αλλά τι κάνει? Και πλοίο μισθώνει και ναύτες και κουπιλάτες συγκεντρώνει και χρήματα δανείζεται και όλη τη χώρα περιέρχεται και πάει και ρωτάει για τις τιμές των εμπορευμάτων. Πώς λοιπόν δεν είναι παράδοξο για μεν τα γήινα να δείχνουμε τόση σπουδή, ενώ όταν πρόκειται να κερδίσουμε τον ουρανό να αρκούμαστε μόνο στο ότι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Ποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο? Όλοι μας θέλουμε. Αλλά είναι αρκετό. Χρειάζεται και ο αγώνας αυτός. Η προσευχή τώρα αποτελεί και εδώ ισχυρότατο θεραπευτικό φάρμακο για την αρρωστημένη βούληση του ανθρώπου. Πώς όμως μπορεί να έχει επίδραση σε αυτήν? Πώς μπορεί να την ανατάξει, να την θεραπεύσει και να την ξανακάνει ισχυρή για την επιτέλεση του καλού και την αντίσταση στο κακό? Με το σύνδεσμο που δημιουργεί με το Θεό, το μεγάλο και αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό. Όπως το είπαμε και πριν, η αληθινή, η βιωματική προσευχή, καθώς μας οικειώνει με το Θεό, αυξάνει την αγάπη μας προς Αυτόν. Η αυξημένη, η δυνατή αγάπη με το Θεό, στη σειρά τι κάνει? Δυναμώνει τη θέληση. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε πολύ καλά, εάν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει στην απλή ανθρώπινη αγάπη. Όταν γνωρίσουμε και αγαπήσουμε ένα πρόσωπο ειλικρινά, αισθανόμαστε μία μυστική δύναμη μέσα που να μας κινητοποιεί να κάνουμε τα πάντα. Αφάνταστα πράγματα μπορούμε να κάνουμε όταν αγαπούμε. Μία μάνα που αγαπάει το παιδί της θα σχίσει τα πέλαγα, θα πέσει στη φωτιά, θα κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί της, να βοηθήσει, να βρεθεί κοντά στο παιδί της. Έτσι κάθε ένας ο οποίος αγαπάει πραγματικά μας σωθεί να κάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση και χωρίς κανένα υπολογισμό κόπο ό,τι επιθυμεί το αγαπόμενο πρόσωπο. Το αγαπάει αυτό το πρόσωπο που αγαπώ? Να μαντέψω τι θέλει, τι επιθυμεί, τι θα το ευχαριστήσει και εγώ να το κάνω. Το ίδιο, αδελφοί μου, μπορεί να συμβεί και όταν αληθινά αγαπήσουμε το Θεό. Θέλει ο Θεός, αυτός ο Θεός τον οποίο αγαπώ, που συνομιλώ εγκάρδια μαζί του, θέλει να περιφρονήσω τα χρήματα, τα περιφρονώ. Τι δόξα, τι σιδονές, τα πετάζω στην άκρη. Εφόσον η αγάπη του με χορταίνει περισσότερο από κάθε τι άλλο, το κάνω ευχαρίστως. Θέλει ο Θεός να νηστέψω, να γρυπνήσω, να κουραστώ? Η αγάπη του δυναμώνει τη θέλησή μου να το κάνω. Θέλει ο Θεός να ταπεινωθώ, να περιφρονηθώ, να μαρτυρήσω, να πεθάνω? Επειδή τον αγαπώ, έχω τη θέληση να το κάνω και μάλιστα και με πολύ χαρά. πώς δικαιολογείται το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων? Πώς άντεχαν, πώς κατόρθωναν να υπερβούν όλες εκείνες τις δυσκολίες και να υποστούν όλα τα βασανιστήρια? Από την αυτοθέληση. Αλλά η θέληση αυτή ήταν αυτή η οποία τροφοδοτούνταν από την μεγάλη και τη δυνατή αγάπη προς τον Χριστό. Ποιο ήταν το μυστικό λοιπόν της υπεράνθρωπης αυτής δυνάμεως των μαρτύρων? Η αληθινή επαφή τους με τον Χριστό. Αυτή η επαφή δίνει την απερίγραπτη δύναμη, και αυτή την επαφή την έχουμε όσο ζούμε μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Να θυμίσω ένα παράδειγμα από τη μυθολογία. Μάστε ότι ο Ηρακλής, που είχε τους διαφόρους αντιπάλους, ένας από τους αντιπάλους του ήταν ο Αντέος, ο οποίος είχε ένα μυστικό, ότι όσο πατούσε πάνω στη γη δεν μπορούσε κανείς να τον νικήσει. Και ο Ηρακλής έμαθε το μυστικό και σε κάποια στιγμή τον ανέβασε πάνω, τον πέταξε πάνω να μην έχει επαφή με τη γη, και τότε τον πάλεψε και τον νίκησε. Όσο πατούμε στη μάνα γη, στη μάνα Εκκλησία, και παίρνουμε τη δύναμη της χάριτος του Θεού με τα μυστήρια, είμαστε ανίκητοι, δυναμώνει η θέλησή μας. Να γιατί είναι φάρμακο ισχυρό για όλες αυτές τις πνευματικές ασθένειες, είναι η επαφή μας με το μυστήριο της Εκκλησίας, με τη Θεία Χάρη του Θεού. Η Σαμαρίτιδα, που την είδαμε σήμερα, που ήταν μία βαριά, πολύ βαριά άρρωστη γυναίκα. Τι θέλετε, περισπασμό? Ήταν οι άτακτες ανησυχίες. Πόσα θέματα ανέφερε στον Χριστό. Για όλα. Το μυαλό της πετούσε από εδώ και από εκεί. Στις επιθυμίες άλλαξε τον έναν άντρα μετά από τον άλλο. Και στη θέληση δεν διακόπτει. Την αμαρτία την ξέρει και δεν μπορεί να τη διακόψει. Και έχει η Αγία μας Φωτεινή πλέον, η Σαμαρίτιδα, ένα μυστικό. Και το μυστικό ήταν η καλή της προαίρεση, η οποία έφτασε κοντά στο Θεό και είχε την ζωντανή επικοινωνία. Όλη η ιστορία η σημερινή που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο είναι μια ζωντανή προσευχή, όπως σας είπα, και θεραπευτική προσευχή. Αυτή η άρρωστη μετά από την βιωματική και ζωντανή αυτή επικοινωνία, τη ζωντανή προσευχή, θεραπεύεται πραγματικά. Και εμείς γνωρίζουμε, αδελφοί μου, ποιοι είμαστε. Οι πεπτοκότες, οι εξόριστοι του παραδείσου, οι ασθενείς, οι βαριά ασθενείς. Τι να καυχηθούμε? Για ποιο πράγμα? Όταν δούμε τον εαυτό μας και καθίσουμε τον εξετάσουμε, το πώς μας βλέπουν οι άνθρωποι απ' έξω, εμείς να σκύψουμε μέσα βαθιά και να δούμε το νου μας, να δούμε τις επιθυμίες μας, να δούμε την ασθενική μας θέληση. Είμαστε βαριά ασθενείς ο καθένας μας. Και ομολογούμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ανδρέας στον κανόνα, πάλι το μεγάλο κανόνα: ο νους τετραυμάτιστε, το σώμα με μαλάκιστε, νοσεί το πνεύμα, ο λόγος ισθένησε, ο βίος νενέκροτε, το τέλος επιθύρες, διόμη τάλαινα ψυχή, τι ποιήσεις όταν έλθει ο κριτής, αν ερευνήσει τα σά. Δεν μένω περισσότερο, απλώς το αναφέρω, είναι γνωστό το κείμενο. Και γνωρίζουμε επίσης, αδελφοί μου, τι ζητούμε. Τη θεραπεία μας, την πνευματική μας θεραπεία, την θέα του αναστημένου θεανθρώπου. Γνωρίζουμε και το μόνο αληθινό θεραπευτή, τον Ιησού Χριστό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Γνωρίζουμε και τον τρόπο να τον πλησιάσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Και είναι αμέτρητες οι ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία να σταθούμε μπροστά του, να προσευχηθούμε με καθαρή καρδιά και να τον παρακαλέσουμε, όπως το κάναμε με την ευκαιρία του μεγάλου αποδείπνου, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών εν θλίψεσιν ουκ έχομε, άλλον ιατρών εκτός από σένα εμείς οι ασθενείς, Κύριε, δεν έχουμε. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς». Αλλά να μην μείνουμε και εκεί, να τον υμνολογήσουμε και να τον δοξολογήσουμε, όπως στο Πασχαλινό πανηγύρι: «Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου τον ύμνον προσήσομεν το δεσπότη, και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα. Αυτόν να παρακαλέσουμε, έτσι να τον υμνήσουμε και να τον δοξολογήσουμε, αυτόν που ανατέλει σε όλους τη ζωή. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία, η μετάγγιση της αληθινής ζωής από εκείνον που είναι η όντως ζωή, η αληθινή ζωή, ο ιατρός και θεραπευτής του κόσμου, των ανθρώπων και όλων εμών. Αμήν. Έχετε κάποια ερώτηση, θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
1: Ήθελα να ρωτήσω, τελικά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ισχύει του Αποστόλου Παύλου ή το εναλλάξ του Αγίου Αντωνίου? Ένα αυτό. Δεύτερο, κατά πόσο θα πρέπει να βάζουμε και δικά μας λόγια στην προσευχή ή θα ακολουθούμε αυτά που έχει τα τυπικά της Εκκλησίας? Και τρίτο, αν είναι απόλυτο όλες οι αιτίες των ασθενειών είναι η αμαρτία?
0: Μάλιστα. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με την συμβουλή του Αγίου Αντωνίου, επειδή και όταν εργαζόμαστε και τότε την εργασία την κάνουμε εν ονόματι του Κυρίου, απλούστατα εκεί δεν μένουμε στην τόσο κανονική, τυπική, ας την έλεγα έτσι, απομορφή προσευχή. Διότι και την ώρα της εργασίας ο Άγιος Άνθρωπος έχει επίσης το νου του στο Θεό και την εργασία την κάνει για το Θεό και εν ονόματι του Θεού. Επομένως, ισχύει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και όταν εφαρμόζουμε αυτόν τον κανόνα του Αγίου Αντωνίου. Το δεύτερο, αν θα πρέπει να βάζουμε δικά μας λόγια στην προσευχή. Είναι καλό να έχουμε έναν κανόνα προσευχής, αυτόν τον οποίο μας δίνει η Εκκλησία. Ναι, να ξεκινούμε από εκεί και από εκεί και πέρα, αφού κάνουμε αυτήν την προσευχή που είναι δοκιμασμένη, δηλαδή, γιατί μια προσευχή όταν γίνεται, γίνεται από αγίους ανθρώπους που έχουν εμπειρία, που έχουν βιώματα, που την δέχτηκε και την έκρινε η Εκκλησία, είμαστε σίγουροι ότι πατούμε σταθερά. Και από εκεί και πέρα και βεβαίως μπορούμε να εκφράζουμε, γιατί κάθε άνθρωπος έχει πέρα από τα γνωστά και τα γενικά αιτήματα και κάποια εντελώς δικά του, είναι προσωπικά, είναι επίκαιρα, είναι της ώρας, είναι της ημέρας, είναι της οικογένειας του, και βεβαίως μπορούμε να πλουτίζουμε στη συνέχεια την προσευχή με τα αιτήματα αυτά τα οποία έχουμε εμείς δικά μας. Και η τρίτη, η αμαρτία είναι αιτία αλλά με διαφόρους τρόπους. Η πρώτη αιτία είναι η πτώση του ανθρώπου, η οποία έφερε τον άνθρωπο στην κατάσταση αυτή την μεταπτωτική, που έχει ως αποτέλεσμα τις ποικίλες ασθένειες. Δεν κληρονομείται, όπως λένε στη θεολογία, δεν κληρονομείται η ενοχή των πρωτοπλάστων. Δηλαδή, για αυτά τα οποία έπραξαν οι πρωτόπλαστοι, δεν έχουμε καμία εμείς ευθύνη και ενοχή. Κληρονομείται όμως το αποτέλεσμα που είναι η φθορά. Μπήκε δηλαδή μέσα στον άνθρωπο η φθορά, η οποία είναι η ρίζα για όλες τις ασθένειες. Επομένως, είναι η βασική λοιπόν αιτία η μία αυτή από την φθορά που ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Σε αυτήν τώρα προστίθενται και όλα τα άλλα τα δικά μας, τα αμαρτήματα. Και έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ναι.
2: Μια συνεισφορά και από τη δική μου την εμπειρία. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι όταν προσεύχομαι με αιτήματα άλλους, όχι τον εαυτό μου, είναι τότε που ευεργετούμε εγώ ίδιος πιο πολύ. Γιατί συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον σε μένα?
0: Μάλιστα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τονίζουν και γέροντες και πατέρες της Εκκλησίας, ότι η γνήσια και αληθινή προσευχή πρέπει να συνδέεται πάντοτε με την αγάπη. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε να έχουμε αγάπη. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, έχουμε γνήσια αγάπη. Αυτό διαβάζετε όσοι διαβάζετε τον πατέρα Παΐσιο. θα δείτε ότι πάρα πολλές φορές λέει να προσευχηθώ για εκείνους, για εκείνους, για εκείνους, για όλους ή δυνατόν για ακόμη περισσότερους, που δείχνει την αγάπη την οποία είχε. Η αγάπη όταν εκφράζεται σωστά και αληθινά γίνεται όχημα να μεταφέρει τις προσευχές μας ευκολότερα στο Θεό και ευκολότερα να μεταφέρει τη χάρη του Θεού επάνω μας.
3: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Μύρου με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της προσευχής», που εκφωνήθηκε στις 22 Μαΐου 2011.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Είναι η εκπομπή Έπαια Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Ουλιαμής. Και την περασμένη φορά έτσι έκανα ένα μικρό σχόλιο για την αντοχή του Χριστός Ανέστη. Σήμερα πάλι πάνω σε αυτό, να μου επιτρέψεις για ένα λεπτό να σου μεταφέρω. Όταν πριν από κάποια χρόνια απίφθινα ερχόμενος από τις διακοπές του Πάσχα στους μαθητές μου τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, να σου αναφέρω μια εφηβική απάντηση, μια απάντηση που προήλθε από έναν μαθητή, καλό παιδί, με μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας. Αντί για λιθός Ανέστη, εγώ από εκείνον άκουσα ένα «Εκέ». Ενδιαφέρουσα η απάντηση. Δεν ξέρω αν μου δόθηκε ως ένα εφιολόγημα ή σαν μια έτσι εφηβική τσαχπινιά, εξυπνάδα να το πω έτσι. Ίσως και χωρίς να το καταλάβει το παιδί, πίσω από αυτό το «Εκέ» κρυβότανε μια, θα έλεγα, βαθιά πρόκληση. Μια πρόκληση που αφορούσε εμένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αφορά και άλλους. Αυτό το «Εκέ» μπορεί να μεγαλώσει λιγάκι σαν φράση και να πάρει τη μορφή μιας πιο σοβαρής ερώτησης με περισσότερες λέξεις, αλλά ίσως όχι με τόσο αμεσότητα. Να, ας πούμε, ένα ερώτημα. Θα άλλαζε αλήθεια κάτι στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, αν δεν πίστευα στην Ανάσταση? Θα ζούσα κάπως διαφορετικά, εάν δεν είχα αξιωθεί να γνωρίσω τα θαυμάσια του Θεού και το θαυμασιότερο όλων, τη νίκη του πάνω στο θάνατο? Αυτή η ουσία της Ανάστασης όντως μου καθορίζει τη ζωή? Όντως μου τη μεταμορφώνει? Όντως με κάνει να ζω διαφορετικά? Περνάει στον πυρήνα της ζωής μου? Ή απλώς κάπου σταματάει στην επιφάνεια, χαρακτηρίζοντας μια έτσι ανοιξιάτικη, ωραία περίοδο του χρόνου και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο? Ίσως μια, πώς να το πω έτσι, ένας διάλογος με το ερώτημα αυτό βοηθήσει εσένα, εμένα, να τολμήσουμε να ανοίξουμε και μια πιο σοβαρή συζήτηση με παιδιά. Και μάλιστα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία τόσο πολύ η ζωή τους έχει διασπάσει και την ψυχή και το μυαλό, τόσο πολύ τα έχει φορτώσει με εργασίες απίστευτου βάρους, ενώ ακόμα και από τα μαθητικά θρανία. Τόσο πολύ επίσης, επίτρεψέ μου να πω, τους έχει ανακατέψει το σημαντικό με το ασήμαντο, όπου και εκείνα, εδώ ακόμα και οι μεγάλοι, δεν γνωρίζουμε, έχουμε σύγχυση με τι πραγματικά να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να χαλαλήσουμε χρόνο για να βρούμε απαντήσεις. Το μυαλό μας πυγμένο από χίλια δύο πράγματα που όλα ζητάνε επιτακτικά διεκπεραίωση, απάντηση, απασχόληση, και μέσα σε όλα αυτά ένα «Εκέ». Φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, να μην απογοητευόμαστε, πως ερωτήματα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού και την αλλαγή τη ριζική στη ζωή μας δεν φαίνεται να βρίσκουν πολύ χώρο στις ανθρώπινες ψυχές του σήμερα και ιδιαίτερα στις εφηβικές ψυχές. Όμως δεν θα μείνω σε αυτή τη διαπίστωση. Στο πέρασμα της ζωής μου πια έχω να καταγράψω τόσες εκπλήξεις από ριζικές αλλαγές μεγάλων και νεότερων ανθρώπων από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχω να καταγράψω τέτοιες στιγμές όπου μέσα μου μια φωνή αναφώνησε «Ναι, όταν θέλει ο Θεός κάτι, τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει να επέμβει και να μεταμορφώσει μια ανθρώπινη ψυχή», που δεν δίνω στην απογοήτευση και στην απόγνωση πολύ χρόνο να κυκλοφορήσει στο νου και την ψυχή μου. Δόξα τω Θεώ, αρχίζω σιγά σιγά να δίνω περισσότερο χώρο στο απρόβλεπτο και στην ελπίδα. Σήμερα, στην περικοπή η οποία αύριο θα διαβαστεί στις εκκλησιές μας, επίτρεψέ μου να πω ότι έρχεται να αμφισβητηθεί κέρια ένας τύπος ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ συνηθισμένος, ένας τύπος ανθρώπου θρησκευόμενου, καθώς πρέπει, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα μπορεί και να πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα που αρέσουν στο Θεό. Αυτός ο θρησκευτικός ο άνθρωπος μπορεί στα λόγια να είναι ένας πολύ ενημερωμένος εκκλησιαστικά, πνευματικά ή θεολογικά άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει καλά από τυπικό, μπορεί να ξέρει καλά από ακολουθίες, μπορεί να χειρίζεται με ωραίο λόγο θέματα. Τουλάχιστον όμως στην δική μου έτσι συνείδηση έχει καταγραφεί ως ένας άνθρωπος, δεν το λέω με κατάκριση, έτσι την εμπειρία μου μεταφέρω. Μπορεί και εγώ να είμαι ένας από αυτούς. Όμως θα το πω. Αυτός ο τύπος ανθρώπου τον είδα πολλές φορές να εκπέμπει μια σκληρότητα. Να εκπέμπει μια καταφρόνηση για αυτόν που ξεφεύγει από μια καθώς πρέπει διαδρομή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει τους τύπους. Ούτε αυτός που θα αναδείξει τη σχετικότητα των κανόνων ή των υποδείξεων μιας συνετούς και συνεπούς λειτουργικής ζωής. Απλώς υπογραμμίζω αυτή τη σκληρότητα. Σήμερα, μπροστά μας, μια περικοπή αρκετά εκτεταμένη, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια μοναδικότητα στα ευαγγελικά αναγνώσματα. Για να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό. Μόλις λοιπόν έμαθε ο Ιησούς ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι κάνει και βαφτίζει περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, αν και βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως αυτός να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Έρχεται τότε σε μια πόλη της Σαμάριας που λέγεται Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ το γιο του. Και εκεί ήταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν, επειδή είχε κουραστεί από την οδηπορία, καθόταν έτσι απλά δίπλα στο πηγάδι. Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να αντλήσει νερό. Λέει σε αυτήν ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Γιατί οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, ποιος είσαι εσύ, που Ιουδαίος όν ζητάς να πιεις από μένα, μια γυναίκα που είμαι Σαμαρίτισσα. Γιατί δεν συναναστρέφονται οι Ιουδαίοι με Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσε μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, ούτε κουβά έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας, τον Ιακώβ, που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό, αυτός και η γη του και τα θρεφτάρια του? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, καθένας που πίνει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή αιώνια. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να περνώ εδώ να αντλώ. Ο Ιησούς της λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε, δεν έχω άντρα. Της λέει ο Ιησούς, καλά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες είχες τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που λες. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας σε τούτο το όρος προσκύνησαν το Θεό, αλλά εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνεί κανείς. Της λέει ο Ιησούς, Πίστεψέ με, γυναίκα, ότι έρχεται ώρα που ούτε στο όρος τούτο, ούτε στο Ιεροσόλυμα θα προσκυνείτε τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που ξέρουμε για την ισοτηρία από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα, και μάλιστα είναι τώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια. Και πράγματι ο Πατέρας τέτοιοι ζητά να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Πνεύμα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα. Της λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι που σου μιλώ. Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και θαύμαζαν επειδή μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όπως δεν είπε τι ζητάς ή τι μιλάς μαζί της. Άφησε λοιπόν την ιδρία της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Εκείνοι εξήλθαν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές λέγοντας, ραβί, φάε. Εκείνος τους είπε, εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους, μήπως κάποιος του έφερε να φάει? Τους λέει ο Ιησούς, δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέτε, ακόμα είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέω, σηκώστε πάνω τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι έτοιμα για θερισμό ήδη. Ο θεριστής λαβαίνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, για να χαίρονται μαζί ο σπορέας και ο θεριστής. Γιατί σε αυτό αληθεύει το ρητό, άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε αυτό για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε εισέλθει στον κόπο τους. Τότε από εκείνη την πόλη πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου που έδωσε η μαρτυρία της γυναίκας, που τους είχε πει, μου είπε όλα όσα έκανα. Μόλις λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και στη γυναίκα έλεγαν, δεν πιστεύουμε πια από τη δική σου διήγηση, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Παραβίασα μια απόφασή μου να διαβάζω τις περικοπές στο πρωτότυπο. Και αυτό το έκανα για 2 λόγους. Είναι μια εκτεταμένη περικοπή με πάρα πολλά νοήματα και με πάρα πολύ λεπτές έννοιες. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτήν την περικοπή που μόλις σας διάβασα θα μπορούσε κανείς να βρει αφορμές για βαθύτατες συζητήσεις που αγγίζουν σχεδόν την ουσία όλου του μηνύματος αλλά και όλου του έργου που ανέλαβε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν θα παρεκκλίνω όμως από την αρχική μου απόφαση να μείνω λιγάκι σε αυτόν τον καθοσπρεπισμό που βασανίζει όλους τους χώρους τους πνευματικούς. Και έτσι να βρω μια εφορμή, το είχα κάνει άλλωστε στο παρελθόν σε μια συζήτηση με παιδιά, με εφήβους, να κοιτάξουμε λίγο την απόφαση του Χριστού όχι μόνο να συνδιαλεχθεί με την Σαμαρείτισσα, αλλά ουσιαστικά να τις αποκαλύψει με έναν από τους πλέον απερίφραστους τρόπους που συναντάμε στα Ευαγγέλια, την ταυτότητά του. Θυμάμαι είχα ρωτήσει μικρότερα παιδιά, με ποιον πιστεύετε ότι ο Χριστός θέλει να συναναστρέφεται? Ακούστηκαν πολλές συζητήσεις. Ένα παιδάκι, δεν νομίζω να ήμουν παραπάνω από, σε μια ομίγυρη δηλαδή με παιδιά πάνω από 6η δημοτικού, ένα παιδάκι λοιπόν μου είχε πει, Κύριε, ο Θεός αγαπάει τα καλά παιδάκια, τα καλά παιδιά. Και βρήκα αφορμή από αυτό, έτσι για να ανοίξουμε μια συζήτηση, τι είναι ένα καλό παιδί? Θυμάμαι άλλο παιδάκι μου είχε πει για το ντύσιμο, ότι ένα παιδάκι ντύνεται πάντα καλά. Ένα άλλο μου είχε πει για τους καλούς τρόπους. Είχαμε μιλήσει για τον σεβασμό που έχει ένα καλό παιδί, την υπακοή. το να ακούει τους μεγαλύτερους, να μην είναι θυμώδης, να μην αγανακτεί, να μην μαλώνει, να μην χτυπάει άλλα παιδιά. Δεν ήταν εύκολο να ανοίξω μια συζήτηση σε πολύ μεγάλο βάθος, ήταν και η ηλικία των παιδιών. Απλώς είχα τότε, θυμάμαι, περιοριστεί να τους πω ότι υπάρχουν και πολλές φορές που ο Χριστός ασχολείται και με παιδιά τα οποία δεν είναι και τόσο καλά στα μάτια των άλλων, αλλά έρχεται να κάνει μαζί τους έναν διάλογο προσωπικό με εκείνα που μπορεί να μην τον μαθαίνει και κανείς. Αυτό, επαναλαμβάνω, λόγω της ηλικίας των παιδιών δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Σε μια άλλη ηλικία όμως, σε λίγο μεγαλύτερη, σε μια άλλη ευκαιρία που μου δόθηκε, με πολύ ενδιαφέρον θυμάμαι, ανοίχτηκε μια συζήτηση για το πόσο συστηματικά ο Χριστός έχει μια επιθυμία όχι μόνο να ασχολείται με τους περιθωριακούς και με τους λίγο έτσι ιδιότροπους και εκνευριστικούς για τον καθοσπρεπισμό της εποχής εκείνης ανθρώπους, αλλά συγχρόνως λες και το κάνει επίτηδες πολλές φορές να προκαλεί αυτούς τους κατά τεκμήριον ευσεβείς. Την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για το ότι για μια ακόμα φορά επιλέγει να κάνει ένα θαύμα Σάββατο. Να, παραβίαζε συστηματικά την αργία του Σαββάτου ο Χριστός. Λες και το κάνει επίτηδες. Ο ίδιος ζει μια ζωή κάθε άλλο παρά συμβατή. Όχι μόνο με εκείνη της εποχής τα δεδομένα, αλλά με κάθε εποχή τα δεδομένα. Ζει μια ζωή όπου περιφέρεται χωρίς μόνιμη στέγη, χωρίς οικογένεια. Οι ίδιοι τον ακούν να απαρνιέται την εξαίματος οικογένειά του. Επιλέγει για μαθητές του φτωχούς και παρακατιανούς, καθόλου γενναίους, τολμώ να πω κάποια στιγμή και αρκετά επιπόλαιους. Προτιμούσε τη συντροφιά τελωνών, γυναικών αμφίβολης ηθικής, ενώ παράλληλα τα αποδεκτά μέλη της κοινωνίας, άρχοντες, ιερείς, πλούσιοι, άκουσαν από εκείνον λόγια σκληρά. Και ίσως θα θυμάσαι, αγαπητέ μου, το αποκορύφωμα με εκείνα τα «ουέ» προς τους Φαρισαίους, αλλά και την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να επιβεβαιώσει μια όχι τόσο καθώς πρέπει συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας ότι και στις παραβολές του μέσα δικαιώνονται πάντοτε τύποι και χαρακτήρες οι οποίοι σκανδαλίζουν διαχρονικά τους καθώς πρέπει κάθε κοινωνίας. Άσωτος, τελώνης, αλλά και γεγονότα τα οποία προκαλούν, όπως η πόρνη που αμίλητη αλείβει τα πόδια του. Και σήμερα, μια τέτοια γυναίκα. Φανταστείτε, δεν πληρεί κανέναν όρο μιας καθώς πρέπει ζωής η γυναίκα αυτή. Καταρχήν να μιλήσουμε από την τελευταία φάση της σημερινής περικοπής, όπου ο Ευαγγελιστής κάνει λόγο για την ενόχληση των μαθητών, γιατί άραγε, γιατί ο Χριστός μιλάει με μια γυναίκα. Δεν είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά, αν βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια συζήτηση, αλλά και να έχουμε και εμείς υπόψη μας, ότι δεν είναι αυτονόητη η παρουσία μιας γυναίκας μεταξύ ανδρών που συζητούν για πνευματικά θέματα κλπ. Και καλώς ή κακώς, οι εικόνες πλέον μέσω των τηλεοράσεων, μέσω του ίντερνετ, μας φέρνουν σε επαφή με κοινωνίες όπου η γυναίκα βρίσκεται σε μια απίστευτη για τα μάτια ενός δυτικού ανθρώπου θέση. Αλλά δεν έχουμε κι άλλα. Αυτή η γυναίκα είναι Σαμαρίτιδα. Άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να την κάνει μισητή. Είναι μια αλόπιστη. Και συγχρόνως ζει μια ζωή ηθικά απαράδεκτη, την οποία και η ίδια δεν αρνείται. Και πέραν πάσης προσδοκίας, αρχίζει ο Χριστός να της παραδίδει αλήθειες, επίτρεψτε μου να πω έτσι βαριές αλήθειες, όπως ας πούμε πάσο πίνων εκ του ύδατος του διψήσει πάλι. Όποιος πιει όμως από το νερό που εγώ έχω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, θα έχει αιώνια ζωή. Γκρεμίζει όλες τις αντιλήψεις τις θρησκευτικές της εποχής, καταργώντας τη συζήτηση που είχαν ως διαφωνία Σαμαρίτες και Ιουδαίοι, πού είναι ο Θεός. Μια απλή γυναίκα, ο Χριστός την παίρνει και την πηγαίνει σε αλήθειες που είναι αδύνατο να χωνευθούν, όχι απλώς από τον μέσο άνθρωπο της εποχής, αλλά ακόμα και από, ας το πούμε, θεολογικά καταρτισμένους. Το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτό που μου αρέσει πολύ στις περικοπές, να πηγαίνει κανείς λιγάκι στις λεπτομέρειες, είναι τη στιγμή εκείνη που της λέγει, δίκιο έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις άντρα, πέντε έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Και εκείνη η γυναίκα ούτε καν φαίνεται να θίγεται, ούτε καν να μείνεται, ούτε καν προσβάλλεται, σαν μια διψασμένη γυναίκα για αλήθεια, αφήνει στην άκρη την προσβολή, είναι μια καταπρόσωπον προσβολή αυτή, και το μυαλό της μένει σταθερό σε ερωτήματα που φαίνεται να την απασχολούν έντονα χρόνια πολλά. Της μιλάει για τον Μεσσία που περιμένουμε και εκείνη τη στιγμή είναι εκείνη που ακούει, εγώ είμαι αυτός που περιμένουν όλοι. Έχει λίγο ενδιαφέρον, επίτρεψέ μου να πω, να ασχοληθεί λιγάκι κανείς με το τι μπορεί να ήταν εκείνο που κάνει το Χριστό τόσα πολλά πράγματα να της δώσει σε αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή αυτή. Στο πρόσωπο της Σαμαρείτιδος μπορεί κανείς να διαβάσει ποιότητες χαρακτηριστικά που έτσι φαίνεται να μιλήσουν έτσι, ανθρωπομορφικά, να το πω έτσι. Ο Θεός φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση. Το πρώτο σου το είπα ήδη. Μια γυναίκα που δεν φύγεται. Και για να επαληθευτεί το πόσο την είχανε, έτσι να το πω λιγάκι πεζά, πόσο την είχανε άχτη και πόσο δεν χάνανε ευκαιρία να τη μειώσουνε, μας παραθέτει και ο Ευαγγελιστής στο τέλος και μία, έτσι επιτρέψτε μου να πω, λιγάκι μπηχτή. Γιατί αν θυμάστε, στο τέλος γυρίζουν και τους και τις λένε, έτσι όπως έχω εδώ την παραβολή μπροστά μου, δεν πιστέψαμε στη δική σου διήγηση, τις λένε. Τώρα εμείς ήδη έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Σένα τις λέγανε, δεν περιμέναμε και από σένα. Μου αρέσει αυτή η τελευταία, το τελευταίο σημείο. Θα μπορούσε να παραλυφθεί. Δεν άλλαζε και τίποτα. Και όμως ο Ευαγγελιστής το βάζει αυτό το γεγονός, αυτή την, έτσι, την μικρή απόδειξη της καταφρόνησης που τις είχαν. Προσπάθησαν ακόμα και στο τέλος να την βάλουν στη θέση της. Μη και φανταστεί ότι έγινε η αιτία αυτή και σωθήκανε οι συγχωριανοί της. Παρ' όλα αυτά, και για τον Χριστό και για την ίδια αυτά φαίνεται να είναι λεπτομέρειες. Η Σαμαρείτιδα της αυριανής Κυριακής είναι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου που με απλότητα καρδιάς, με ετοιμότητα και με προθυμία να μοιραστεί με τους γύρω της, είναι ανοιχτή σε αλήθειες και σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και ίσως, καθώς φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, να είναι αυτό που θα ήθελα προσωπικά να αφήσω στην καρδιά και στο νου σου, αγαπητέ ακροατή και αγαπητή ακροάτρια. Αυτός ο τύπος ανθρώπου που όντως δεν πληρεί καμία προϋπόθεση κοινωνικής εκτίμησης και όμως ο Χριστός τον έχει από κοντά. Αυτή η έννοια του πτωχός στο πνεύματι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος βιβλικός τύπος που να το έτσι ενσαρκώνει καλύτερα από την σημερινή μας ηρωίδα. Φτάσαμε ξανά στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω και για την σημερινή σου συντροφιά και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε νου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησαν όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε, αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύαν από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν, ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτή σε λήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά.

Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτή τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίο από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίσει τη γυναίκα του. Ουκ ανέγνωτι ότι ο ποιήσας από αρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εντούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις άρκα μίαν, ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις άρκα μίαν, και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άντρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακερμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του ήθους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει εις άρκα μίαν, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε ελέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις άρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγινον, εξού και η λέξη ανδρόγινον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστώ ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτή τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστό από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια ακτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνει. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινοδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμή ονού συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να ισχυρίσει κάθε χτινόδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε εναλλασσόμενο φύλο, δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες.

0: ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετίνα και κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις τις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέ επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολλοί σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά τον Μάη του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της στο εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτήν την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα, αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού». Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε ακρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει οικογένεια των κοινών πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητό, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή. Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό. Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίω. Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά του, μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης εορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, ενώ φθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και ο πιο ενεργός και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της, παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στην φιλανθρωπική κίνησή της, αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πώς γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο ώστε να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται, ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Όουν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς, οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο σύζυγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί ερρυπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά, τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός, αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή, ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190, έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74% περίπου. Κατά αναλογία, έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις. Το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσαν σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 το 2016, έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείο Οικογενείας, που αναφέρατε, Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσεώς του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείκτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον πάξα,
2: τη Αγία και ομοουσία και ζωπιό και διαιρέ του Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσταντε με. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ου και έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψα μου την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξ όρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριά του λαού το κύκλο συνεπιτεθεμένο μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα στους εχθρένοντάς με ματαίως οδόντας αμαρτωλών συνέτευσας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαούν σου ευλογία σου. Εγώ οικημήθην και ύμνωσα εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξες με, μη δε τη οργή σου παιδεύσες με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξες επί με την χείρα σου. Ου και στην ίαση στην αρχή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της σωστής μου επί προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενομία μου υπερήναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύνθησαν επί με. Προσώθησαν και εισάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατοικάμπτεν έως τέλος όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι εψώοι μου εμπλήθησαν εμπυγμάτων και ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα επικρύβει. Η καρδία μου ηταράχθη, εγκατέλειπε με η σκής μου και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετή μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξενεντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν τη ζητούντες η ψυχή μου και η ζητούντες τα κακά με ελάλη σαματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κύκων και ως η άλλολο σου κάνηγον το στόμα αυτού και εγγενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου και έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι έπισε η Κυρία ήλπισα σε εισακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενωπιών μου εστι διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει ότι τη κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθεσθεν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιέγαθον ενδιαβαλών με επικατηδίωκον αχαθοσύνην. Μη καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Εώ ορθρίζω. Εδίψεσαι η ψυχή μου, προς απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονιβών σου επιστρομνείς μου εν της όρθρης σε μελέτων εισαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμόδια αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δεοί μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοτήσονται ει χείρα ρομφαία μερίδε, αλλά που εγωνέσονται. Ο δε βασιλεύ εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγε στο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι έγινε τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το εδεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εις ερθέ των επαιών σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούς σου στην δέησή μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστη μετά των καταπεινώτων εις λάκων, εγεννήτην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθέδοντες εν τάφου, όνου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκων κατουτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστερήθη ο τιμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίεγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμε ευδερήμα η αυτής. Πάλι δόθεν κι ού ξεπορευόμενοι φθαλμοί μου εις τέλης αναποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα δι' επέτασα προς ετάς χείρας μου. Μη της νικρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσωσε και εξομολογήσω τέση. Μη δίγησε δια της εντάφου το ηλιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστίζετε εν το σκότα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς ε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, από τι την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό του απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκδοτητός μου, εψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάκρανα απ' εμού φίλουν και πλησίουν και τον ουστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, εταιρείας μου ημέρας και έκλασα και ενυκτή εναντίον σου. Εις ελθέ των επιόν σου, η προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα νομία σου, τελειώμενο πάσα στα νόσου σου. Το λύτρου μου ενεφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστήσετε ως αι του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεημούς είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θηρήματα αυτού. Η κτήρ μου και ελή μου, ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος, ούκ εις τέλος ο γεστής ιδεωδέη στον αιώνα μηνύει. Που κατά τα συνομία Σιμών επίηση ημίν, που δεν κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη συγκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να το λέει από δεσμόν με μάτια να φημώνει τα συνομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρησε Κύριος ο στουβουμένος αυτών, ότι αυτός έγρουν το πλάσμα μόνο εμείς οι δοτιχούσεις μεν. Άνθρωπος ως η χόρτουσε η μέρη αυτού, ως οι άνθρωπος του αγρού της εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίθρυν αυτό και ούχε πάραξε και ούχε επιγνώσει τέτοι του τόπου αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος επί το στουβουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσου την δεθήκην αυτού. Και με ενημερίνει στον εντόρων αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε σε άγγελοι αυτού, την αντίσχυ ή ποιούντι στο λόγο αυτού, του ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον της προσευχής μου, ερώτησε την δέησή μου, εν ηλικία σου, εισάγουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έθεσης κρίση με τον δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε την οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδείξε τον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύει τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως μικρούς αιώνας και η κηδεία σε λεπέβαια το πνεύμα με νεμή δαράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων η μελέτησα εν πάση της Άγιος εν ποιήμαζε τον χειρό του εμελέτων. Διεπέτασα βρούσε τα χείρα μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τα χείρι σάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, όδον είναι υπορεύσουμε ό,τι προς αέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των λιθρών μου, Κυρία, προς εκατέφυγον διδαξόν μου του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία έννοι και του νοματός σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε εκτρύψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εκφυλοτρέψου στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στήματα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Ισάκου σόρ μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθει κρίση μετά του δούλου σου. Ισάκου σόρ μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ρέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ρέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ρέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ρευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

0: Ονόσουν τον καμνό των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία.

μαθήτριε και την προγόνικην απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

Εξίσταντο λέγουσε, άρα εκλάπιο το ληστή ανοίξας παράδεισον, άρα ηγέρθιο και προπάθους κηρύξας την έγερση. Αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, της ενάδει παρέχον ζωήν και ανάστασιν.

Θεία σου Θεότο και της επιγής πεφανεύονται, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος.

0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Τη μία των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίασε τη ούσιση στο μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ον εφήλιο Ιησούς, και λέγει αυτής, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτό.

Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον. Και παρακύψας βλέπει κείμενα το οθόνια ουμέντι εισήλθεν. Έρχεται ουν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον. Ο είναι επί της κεφαλής αυτού που μετά των οθονίων κειμένων αλλά χωρίς εντετελειγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσεν. Ουδέ πογαρίδησαν τη γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήλθωνουν πάλι προς εαυτού.

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μονών αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση συνειδούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων και δε με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντης η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλύτερια του Σταυρού χάνα εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογώντες τον Κύριον ηρούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Ναι.

άπισας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας ο εδίνωσας. Ραντιείσμε, ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείσμε και υπερχιών αλευκαντήσουμε. Ακουτίσμη αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσου Θεός Θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα

Σου τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Αποστολού Σίμωνος και του Οσίου Πατρός ημών Λαβρεντίων και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετευωμένης

Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης όταν απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε ίδωρα Αθανασίας όθεν σι προσπίπτουμεν και πιστός εκβοόμεν τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν σιγάρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέα τη Αμαρίτη, εφεά εν τότε τη Σοφία είδωσε όπου τη στήσα, δαψιλό βασιλείαν την άνω την εκκληρώσατο αιωνίω η αίδημο.
1: Αιωνίω η αίδημο.
0: Των σεπτών μυστηρίων ακούσουμε Ιωάννου ημά εκδιδάσκοντο τα εν τη Σαμαρία γινόμενα. Πώς γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τίσας, όταν είδα τα ίσα συναγωγάς αυτό συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα της σύνθρονος. Ήρθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού, αιωνίως ο Σαΐδημος.
1: Αιωνίως ο Σαΐδημος.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Έι και Χριστέ, τούτος εσύ μου λέγει. Ζηλών πάθος, σών καρτερό σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφιτάθη σήμων δεκάτη μεγάθυμος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφίου, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, Όσιος Πατήρ ημών Λαβρένιος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από το Πάσχα, την τη Σαμαρίτητος εορτήν εορτάζουμε. Ήτι την παρατοφρέα του Ιακώβου Σωτήριου αυτή συνάντηση και διάλεξη μετά του λειτουργού, των ύψιστων θεολογικών διάλογων μετά αυτού και των Ευαγγελισμών τη Σιχάρ. Η δε μαρτυρική μνήμη αυτή άγεται κατά την 26η Φεβρουαρίου. Ήδωρ λαβήν ερθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλή ο ρήπου ψυχή πλήνη. Τεστησή μάρτυρο φωτεινή πρεσβείη Χριστέ ο Θεό ελέησον ημά. Αμήν.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο.
1: Σοφία.
0: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από τη στύψεως της γενωμένης επί Στεφάνου, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τινές εξ αυτών άντρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ηλθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού. Και ειν χείρι Κυρίου μεταυτόν, πολύστε αριθμός ο πιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούστη

και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν αναζητήσε Σαύλον και Ευρών ηγαγενής Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς και ενι αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία

Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλη της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού, ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Οὐν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί την πηγή ώρα ειν οσι έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσει είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς δώσμη ποιήν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελελήθησαν εις την πόλη να τροφάς αγοράσωσι. Λέγειουν αυτό η γινή η Σαμαρίτης, πως η ουδέως ον παρέ μου ποιήν ετής, ουσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ουγάρ συχρόνται οι ουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, η είδη στην δωρεάν του Θεού κοίτησε στην ολέγον

Ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ, πόθεν ουν έχεις το είδωρ των ζών. Μη σημίζωνη του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτό έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου διψίσι πάλιν.

Κύριος, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέν θάδε, απεκρίθη γίνει και είπεν ουκ έχω άνδρα, λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπε.

ότι προφήτησε εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι είναι Ιεροσολύμησε στην ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε επίστευσόν με ότι έρχεται ώρα ότι ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσαν.

Και επί τούτο ήλθον οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη, ουδείς με εντύπε, τη ζητήσει τη λαλής μετά αυτής. Αφήκαινουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήρθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης, «Δε φταίδεται άνθρωπον ως είπημε πάντα όσα επίησα, μήτι ούτω ως έστειν ο Χριστός, εξήλθον ουν

τράμενος εστίν και ο θερισμός έρχεται. Η δούλε εγώ ημίνε πάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέει συν προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει.

αληθινός, ότι άλλος εστιν ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς Θερίζην, αούχ ημείς κοκοπιάκατε, αλλά και κοπικάκασιν και ημείς εις των κόπων αυτών, εις ελελήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσεις ότι είπημε πάντα όσα επίησα. Ο σούν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτες,

Ετι δισοπών το μόνο αγαθόν και ευρύκον εγκύρους επ' εμέ το όνομα το λόγο και αδείον το όλο σου καθαρίσω με την ψυχή και την καρδία να προσυνηθήσει ως πονηράς και κανόσα με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδυτημένη της ερωτίας χάρη παραστείτε Αγία στο τάφο τραπέζι κυριουργήσε το Άγιο και αυτό το σώμα και το τίμιο νέο σίγαν προσέρχουμε κλείνα στον αυτόν αχαίρα και

και ειδημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μυστή Κύριος ο Θεός ετι βασιλεία

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών και πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εν Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσεν το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε περί μόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός, και πάλιν ενχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

πνεύματι σου του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρονίμων δέξαστε καταξίωσα και τη ύπαρε τίκε οι χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρση, απτερωτά.

και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και εκετεύουμε. Κατάπευσου το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτού. Και επί ίσο το μεν άρτον τούτον.

κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, η Βασιλεία σου, ενώ πλήρωμα εις παρησία, επί προσέμεις κρίμα εις κατάρτημα, έτσι προσφερμένης τη δοκή ταύτη λατρεία, με τον επίστενα παυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, χειρίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογή.

0: Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερη μόνο εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειράζομαι.

Πρόσκες Κυρίου σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατά Κυρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλέως και θεής του Αγίας ημάς, ον το Πατρί συγκαθήμενος. Και ο διμήνωρα το συνόν και ταξίως στον κρατεά σου χειρίμητα διημή το αχράντο σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Θεός ηλάστη τιμή το ματολό και λύσουμε Θεός ηλάστη τιμή το ματολό και λύσουμε.

0: Ο πάντες θεόμενος κινητεύονται δαπανόμενος, να τους μετέχουν τα Σαγιά. Ιησούς Χριστός νικάω.
1: Σώμα Χριστού μεταλάβετε, γης αθανάτου γεύσαστε.
0: Ευλογημένη ζέστη του Αγίου σου πάντοτε νίκη.

Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε σήμερα κατά την Θεία Λειτουργία το γεγονός της συναντήσεως του Κυρίου μας με τη Σαμαρίτιδα. Κουρασμένος ο Χριστός από την οδηπορία, στέκεται έξω από την πόλη Σιχάρ της Σαμάριας, δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβου, και στέλνει τους μαθητές του να αγοράσουν τρόφιμα. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται μια Σαμαρίτιδα γυναίκα να πάρει νερό, και με αφορμή το αίτημα του Ιησού να του προσφέρει να πιει, ξεδιπλώνεται ένας καταπληκτικός διάλογος. Τρία σημεία αυτού του διαλόγου είναι τα κυριότερα. Το πρώτο είναι η αντιπαραβολή του νερού του πηγαδιού με το ίδωρ το ζών. Ο Ιησούς ζητάει από τη Σαμαρίτιδα να του προσφέρει νερό για να ξεδιψάσει. Εκείνη απορεί πως ένας Ιουδαίος μιλά σε μια γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτιδα. Και ο Ιησούς της αντιλέγει πως αν ήξερε με ποιον μιλούσε, τότε η ίδια θα του ζητούσε να της δώσει το ζωντανό ίδωρ, το οποίο όταν κανείς το γευτεί δεν πρόκειται να διψάσει ξανά, διότι γίνεται μέσα του πηγή που αναβλύζει. Και αυτή η πηγή είναι ο ίδιος ο Χριστός, που φωτίζει και αγιάζει και αναζωογονεί κάθε άνθρωπο. Αυτή η πηγή είναι η χαρά της Αναστάσεως, που ανατρέπει το φθοροποιό έργο της αμαρτίας και αναγεννά τον κάθε άνθρωπο που δέχεται μέσα του το Χριστό. Το δεύτερο κεντρικό σημείο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής είναι ότι ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο την ενπνεύματη και αληθεία προσκύνηση. Η Σαμαρίτιδα εορτά, εάν πρέπει να προσκυνείται ο Θεός στο ναό του Σολομώντος κατά την Ιουδαϊκή παράδοση ή στον παρακείμενο βουνό Γαριζίν σύμφωνα με την παράδοση των Σαμαριτών. Και ο Ιησούς τονίζει ότι εφόσον ο Θεός είναι πνεύμα, η λατρεία προς Αυτόν οφείλει να είναι εν πνεύματι και αληθεία. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία δηλαδή δεν είναι ο τόπος, ούτε η εξωτερική τύπη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον Θεό. Για να είναι θεάριστη η λατρεία οφείλει να γίνεται εν πνεύματι, δηλαδή στην προσευχή μας δεν αρκεί να συμμετέχει το σώμα, αλλά κυρίως το πνεύμα μας, η διάνοιά μας, η καρδιά μας, όλος μας ο ψυχικός κόσμος, και επιπλέον η προσευχή μας να βρίσκεται εντός του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή όταν προσευχόμαστε να είμαστε καθαροί κατά το δυνατόν από κάθε πειρασμό και πονηρό λογισμό και να ζητάμε τα πνευματικά πράγματα, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Εξάλλου το ότι η θεάριστη λατρεία πρέπει να γίνεται εν αληθεία σημαίνει ότι για να λατρεύσουμε σωστά τον Θεό οφείλουμε να γνωρίζουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας και ότι η προσκύνησή μας δεν είναι ευπρόσδεξη στον Θεό όταν είναι προσχηματική, υποκριτική ή επίπλαστη, όταν δηλαδή δεν συμβαδίζει με τη ζωή μας και με τις πράξεις μας. Για να μπορέσουμε επομένως να δεχθούμε το Χριστό στη ζωή μας, ώστε να γίνει μέσα μας πηγή που θα αναβλύζει και θα ξεδιψά τη ζωή μας, οφείλουμε να καθαρίζουμε μετανοούντας τις ψυχές μας και να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές του εν πνεύματι και αληθεία. Το τρίτο σημαντικό σημείο της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής είναι ότι για πρώτη φορά ο Ιησούς αποκαλύπτει απερίφραστα την θεότητά του και μάλιστα όχι σε κάποιον Ιουδαίο αλλά στην Σαμαρίτιδα που ήταν αλλοεθνής, και τούτο επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν εξετάζει δηλαδή την καταγωγή ή το φύλο ή την κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά αποκαλύπτεται ο Θεός σε εκείνους που είναι έτοιμοι να τον δεχθούν στη ζωή τους. Αποκαλύπτεται σε όσους είναι δεικτικοί της χάριτός Του. Αποκαλύπτεται σε όσους παρά την ενδεχόμενη και αναπόφευκτη αμαρτωλότητά τους, τον επιζητούν με ταπείνωση, με πνεύμα συντετριμμένο,
με καρδιά άδολη που αναγνωρίζει και ομολογεί εν μετανοία την πνευματική της αδυναμία και για το λόγο αυτό δε στρέφεται κατά των συνανθρώπων. Γι' αυτό είπε πως οι καταφρονημένοι και οι αμαρτωλοί άνθρωποι εξαιτίας της ταπείνωσής τους και της μετανοίας τους θα εισέλθουν πρώτοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Η εποχή μας, όπως άλλωστε κάθε εποχή, ζητά και θα ζητά πάντα να ξεδιψάσει και να ξεκουραστεί πνευματικά. Γι' αυτό το σκοπό αυτό επινοούνται και επιστρατεύονται κάθε είδους ευκαιρίες αναψυχής, οι οποίες όμως είτε εστιάζονται στο σωματικό και υλικό μέρος του ανθρώπου, είτε δεν προσφέρουν πνευματική αναψυχή, αλλά μάλλον πνευματική αποδόμηση. Ευρισκόμενοι μέσα στην χαρμόσυνη περίοδο της Αναστάσεως, ας μη λησμονούμε, αδελφοί μου, πως η αληθινή χαρά που μπορεί μόνη αυτή να ξεδιψάσει την ύπαρξή μας είναι ο ίδιος ο Χριστός και ότι για να Τον ελκύσουμε κοντά μας οφείλουμε να Τον προσεγγίσουμε εν πνεύματι, εν αληθεία και εν μετανοία. Αμήν. Μεταφόβου Θεέ.

Με τα λαμβάνει ο δούλος του Θεού. Με τα λαμβάνει ο δούλος του Θεού Ραφαήλ.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα
1: σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών του ευλογούντα σε κρύα και υγεία του επισηπηθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, Αγία σου αγαπώντα την επρέπεια του οίκου σου. Σι αυτού θα τη δόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μάς σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση τη άρχουση ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσε αγαθή και παραδόρημα τέλειο ανωθενεστή καταβένεξ του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

0: Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ενωριακός ιερός ναός Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η 14 Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος του Θαυματουργού. Το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Θεράποντος Αγίων Αναργύρων Άρτης έχει ως εξής. Την 4η 13 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κυρίου Χρυσοστόμου και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Θεράποντος. Την 5η 14 Μαΐου 2026 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Θεράποντος εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Αυτού έλθε εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγία αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επ' ουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρος ημών Θεοδόρας Βασίλης Άρτης, του Εναγής Πατρος ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρος ημών Μαξίμου του Γρέκου, Φωτιστού Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Σίμωνος και του Οσίου Πατρός Σιμών Λαβρεντίων και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και αίτησε της μνήμασι, ζωή χαρισάμενο. Η Αγία Τριάς διάφυλας πάντας ημάς, Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά. Την Τετάρτη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας, 7 με 9 περίπου, όρθρος και Θεία Λειτουργία.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο Άγιος Σίμωνος Ζηλωτής, που αναφέρεται από τον Άγιο Λουκά μεταξύ των 12 Αποστόλων, ήταν ο νυμφίος του Εν Κανά της Γαλιλαίας γάμου, όπου ο Χριστός έκανε το πρώτο θαύμα της επιγής αποστολής του, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Βλέποντας το θαύμα αυτό, ο Σίμων πίστεψε με όλη την ψυχή του και εγκατέλειψε γυναίκα, σπίτι και πατρίδα για να ακολουθήσει τον Χριστό, τον επουράνιο νυμφίο των καθαρών καρδιών. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ευρισκόμενος στο Ιππερώο με τους άλλους Αποστόλους, έλαβε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εν είδη πύρινων γλωσσών. Πληστής τότε θείου ζήλου για τη σωτηρία των αδελφών του, ξεκίνησε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε πολλά μέρη του κόσμου, κυρίως δε στην Αφρική, όπου διέδωσε το λόγο της σωτηρίας σε όλη τη Μαυριτανία και τη Λιβύη. Εν συνεχεία, λέγεται πως έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, όπου φώτισε την ψυχή πολλών ιδωλολατρών με το κήρυγμά του. Ετελεύτησε σταυρωθείς από ιδωλολάτρες κατά το παράδειγμα του Κυρίου και ενταφιάστηκε στα χώματα αυτά για να γίνει η σπορά του χριστιανισμού που έμελε να αναπτυχθεί εκεί αργότερα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, Ονησίμου, Εράσμου και των 14 συναθλητών αυτών. Ο Αλφιός, ο Φιλάδελφος και ο Κυπρίνος ήσαν αδέλφια ευγενούς καταγωγής από τη χώρα των Βασκόνων. Διδάχθηκαν την πίστη μαζί με τον εξάδελφό τους Έρασμο από έναν Άγιο άνθρωπο ονόματι Ονήσιμο, ο οποίος κήρυτε την εποχή εκείνη το Ευαγγέλιο στις περιοχές της χώρας αυτής. Στις αρχές του διωγμού του Λυκηνίου καταγγέλθηκαν στον έπαρχο και αφού υπέστησαν τους πρώτους βασανισμούς στάλθηκαν στη Ρώμη για να παρουσιαστούν ενώπιον του Αυτοκράτορα με τον Ονήσιμο, τον Έρασμο και άλλους 14 χριστιανούς. Υπέμειναν γενναία τις κακομεταχειρήσεις δίχως να αρνηθούν την πίστη τους και κατόπιν στάλθηκαν στη Νότια Ιταλία. Ο Ονήσιμος, ο Έρασμος και οι άλλοι χριστιανοί μαρτύρησαν στους Ποζιόλους κοντά στη Νεάπολη, ενώ οι τρεις αδελφοί παραπέμφθηκαν σε άλλο δικαστήριο, στη Σικελία, όπου έλαβαν με ανδρεία τον αμάραντο Στέφανο της Αθλήσεως. Ο Αλφιός αποκεφαλίστηκε. Ο Φιλάδελφος απλώθηκε σε πυρωμένη εσχάρα. Τον δε Κυπρίνο έβαλαν πάνω σε πυρακτωμένο τηγάνι. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, ενώ οι τρεις Άγιοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στην Κατάνη, μια ευσεβής χριστιανή ονόματι Θέκλα κατάφερε να ελευθερώσει τους μάρτυρες με τη συνεργασία του γραμματέα του διοικητή, ο οποίος έγινε κατόπιν επίσκοπος Λεοντίνων και τους έκρυψε στο σπίτι της. Μετά από πολλές περιπέτειες, θανατώθηκαν στους Λεοντίνους, από όπου η τιμή τους εξαπλώθηκε αργότερα σε όλη τη Σικελία και από εκεί στην Ανατολή.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαυρεντίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Λαυρέντιος καταγόταν από την Τραπεζούντα και έζησε τον 14ο αιώνα. Εκάρι μοναχός στη Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε εκεί για τις αρετές του. Εξαιτίας των ταραχών που ξέσπασαν τότε κατά την ησυχαστική έρηδα, εγκατέλειψε το Άγιον Όρος και μετέβη στην περιοχή του Βόλου, στη δυτική πλαγιά του Πηλίου, όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στον Άγιο Διάκονο Λαυρέντιο, σε μέρος όπου παλαιότερα υπήρχε ειδωλολατρικός ναός. Χάρη στη βοήθεια και προστασία του αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού της Τραπεζούντας, ο Άγιος μπόρεσε να αποπερατώσει τις εργασίες και η μονή εγκαινιάστηκε το 1378. Ίδρυσε επίσης πλησίον της μονής σκήτη αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και στον προφήτη Ηλία.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σίμωνος επισκόπου Βλαδιμίρ και Σουσντάλ. Ο Άγιος Σίμων έγινε μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου στα τέλη του 12ου αιώνα και προσπάθησε να ακολουθήσει εν παντή το παράδειγμα των Αγίων Κτητόρων Αντωνίου και Θεοδοσίου. Μελετώντας τους βίους των Αγίων, προόδευσε στην ταπείνωση και την υπακοή και ο Θεός του επιδαψίλευσε τις δωρεές της χάριτος. Οι αρετές του έγιναν γνωστές και κλήθηκε στο Βλαδιμίρ για να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής της Γεννήσεως. Περί το 1214 ο ηγεμόνας Γεώργιος, επιθυμώντας να κερδίσει την εκκλησιαστική αυτονομία του Βλαδιμίρ, πρότεινε να εκλεγεί ως πρώτος επίσκοπος ο ηγούμενος Σίμων. Η πρόταση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στον πληθυσμό που τον εξέλεξε ομοφόνος ως ποιμένα του. Λίγο αργότερα, πέφτοντας θύμα των ανταγωνισμών στους κόλπους της ηγεμονικής οικογένειας, ο Σίμων εγκαταστάθηκε στο Σουσντάλ, όπου ανήγειρε μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό. Μετά το θάνατο του ηγεμόνος Κωνσταντίνου, ο αδελφός του Γεώργιος ανέλαβε τη διοίκηση του Βλαδιμίρ και μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες του ήταν να ανακαλέσει τον Άγιο Σίμωνα. Ο Άγιος Επίσκοπος ανέλαβε πάλι με αυξημένο ζήλο το ποιμαντικό του λειτουργήμα. Με μεγάλη μέρημνα για την πνευματική οικοδόμηση του λαού του, ποιμενάρχης έμπλεος φιλευσπλαχνίας, μεριμνούσε για κάθε ένα μέλος του ποιμνίου του ξεχωριστά. Διατηρούσε ωστόσο μέσα του έντονη νοσταλγία για τη Λαύρα του Κιέβου και έλεγε ότι από όλη τη δόξα και όλες τις τιμές του κόσμου προτιμούσε να είναι η σκόνη που πατάνε τα πόδια των μοναχών των Σπηλαίων. Φτάνοντας στο τέλος της αποστολής που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1226, αφού έλαβε το μεγάλο σχήμα. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου παρέμεινε άφθορο. Ο Άγιος Σίμων μας άφησε σειρά διηγήσεων περί των Αγίων της Λαύρας και των θαυμάτων που επιτελέστηκαν από ιδρύσεώς της, γραμμένες μεταξύ 1214 και 1226, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως συμπλήρωμα στο περίφημο Πατερικόν που συνέθεσε ο Άγιος Νέστορ.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κομγκάλ, κτήτορος της Μονής του Μπάνγκορ της Ιρλανδίας. Γόνος ευσεβούς οικογένειας πικτών της Ιρλανδίας, ο Όσιος Κομγκάλ, γεννήθηκε το 516. Τον ανέθρεψε ο Άγιος Φίνταν του Κλόνενάχ και γρήγορα ο Κομγκάλ απέκτησε βαθιές γνώσεις των αρχών της μοναχικής πολιτείας. Αφού χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, διήγαγε για κάποιο διάστημα ερημητικό βίο στο Λόχ Έρν με κανόνα άκρας αυστηρότητος. Εν συνεχεία, περί το 555, ίδρυσε στον κόλπο του Μπέλφαστ τη μεγάλη μονή του Μπάνγκορ, η οποία έμελε να γίνει η επιφανέστερη και πολυπληθέστερη σε όλη την Ιρλανδία. Αριθμούσε περίπου 3.000 μοναχούς στο μοναστήρι και τα εξαρτήματά του, οι οποίοι ασχολούνταν με χειρονακτικά έργα και αναλάμβαναν την εκπαίδευση των νέων στα θύραθεν και ιερά γράμματα, έχοντας διαρκώς στα χείλη τους λόγους της Αγίας Γραφής και τη μνήμη Θεού στην καρδιά. Ο Όσιος τους είχε χωρίσει σε 7 χορούς, με 300 μοναχούς τον καθένα, οι οποίοι ανέπεμπαν νυχθημερών δοξολογία στο Θεό και μεσίτευαν για το λαό. Από το σχολείο τούτο της Αγιότητος προήλθε ο Όσιος Κολομβανός, που επρόκειτο να μεταδώσει την κληρονομιά αυτή στην υπηρετική Ευρώπη, καθώς και άλλοι Άγιοι Μοναχοί και Επίσκοποι. Η Μονή Μπάνγκορ έγινε με αυτόν τον τρόπο το υπόδειγμα της μοναστικής τάξης και της Θείας Λατρείας για το σύνολο της Κελτικής Εκκλησίας. Ονομαστός για την πνευματική γνώση του και τη διάκρισή του στη διακυβέρνηση των ψυχών, ο Όσιος Κομγκάλ ήταν φίλος με τους σπουδαιότερους Αγίους του καιρού εκείνου, ιδιαιτέρως με τον Άγιο Κολόμπα, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ίσο Αϊώνα και με τον οποίο ξεκίνησε από εκεί για να ευαγγελίσουν τη Σκωτία. Επιστρέφοντας στην Ιρλανδία, ίδρυσε άλλο ένα μοναστήρι, το Κελ Κομγκάρ. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 10 Μαΐου 602, αφήνοντας πίσω του ως κληρονομία στην αδελφότητά του ένα μοναστικό κανόνα γραμμένο σε στίχους. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεώργιος Μπίζας, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, ασφαλώς γνωρίζετε ότι η εβδομαδιαία αυτή εκπομπή ασχολείται με τα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών. Επίσης γνωρίζετε ότι οι Θεοφόροι Πατέρες με πολύν σοφίαν εκανόνισαν ποια αναγνώσματα να αναγνώσκονται κάθε Κυριακή. Έτσι κατήρτισαν έναν πίνακα από τις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και από το Ιερόν Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Η σοφία τους φαίνεται και εις το εξής. Όταν κάποια Κυριακή συμπίπτει με την εορτή ενός Αγίου, εκανόνισαν να μην τηρείται η κανονική σειρά και εναλλαγή των αποστολικών αναγνωσμάτων, αλλά να διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία συνήθως ανάγνωσμα σχετικών με την ζωή του Αγίου του οποίου την μνήμη εορτάζουμε. Επί παραδείγματι, αυτήν την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, δεν διαβάζεται ο Απόστολος της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, αλλά καταλυμπάνεται και στη θέση του αναγνώσκεται ο Απόστολος της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Εις το αποστολικό αυτό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος εξιστορεί την ζωή του και την δράση του και πώς τον εκάλεσε ο Κύριος να πιστεύσει και να γίνει Απόστολός του. Θα μου πείτε και τι σχέση έχουν αυτά με την ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ασφαλώς έχουν σχέση. Όπως ο Θεός με ουράνιο σημείο εκάλεσε τον Απόστολον Παύλον να γίνει μαθητής του, έτσι και τον Μέγαν Κωνσταντίνον τον εκάλεσε με σήμα που έλαμψε εις τον ουρανόν. Κλητός Απόστολος ο πρώτος με ουρανίαν οπτασίαν και κλίσιν. Κλητός βασιλεύς και εις Απόστολος και ο δεύτερος με το γνωστόν ουράνιον σήμα που φάνηκε εις τον ουρανόν το μεσημέρι. Ίδια η κλίση, ίδιος και ο τρόπος, ίδιος και ο σκοπός. Δύο έξοχα πνεύματα καλούνται να υπηρετήσουν την Εκκλησία και να προσφέρουν ταπεινά τις υπηρεσίες τους, υποτασσόμενα εις το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος έζησε και κινήθηκε μέσα σε τρομερούς διωγμούς και υπέμεινε μαρτυρικών θάνατων. Ο Άγιος Κωνσταντίνος έβαλε τέρμα εις τους διωγμούς και υπεστήριξε την Εκκλησία από την υψηλή θέση του Αυτοκράτορος. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα παρουσιάζει τον Απόστολον Παύλον να απολογείται εις τον Βασιλέα Αγρίπα και να εκθέτει την ζωή του και την δράση του, αλλά και την θαυμαστή μεταστροφή του. Ας το παρακολουθήσουμε με πολύ προσοχή, διότι κρύβει πλήθος σωτηρίων διδαγμάτων.
1: Σπάσαν την υγιήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών.
0: Πρόσχομεν.
1: Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεών.

εν εις και πορευόμενος εις την Δαμασκόν μετ' εξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιεραίων, ημέρας μέσης κατά την οδόν είδων βασιλεύ, ουρανώθεν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου, περιλάμψαν με φως και του συνεμή πορευομένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την υγιήν,

Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα, λακτίζειν. Εγώ δε είπον, τι σοι Κύριε, ο δε είπεν, εγώ είμαι Ιησούς, ον σοι διώκεις. Αλλά αναστηθεί και στήθη επί τους πόδα σου, εις τούτο γαρόφθινση, προχειρήσας θέσε υπηρέτην και μάρτυρα, όντε είδες, όντε αυθυσομέσι. Εξαιρούμενος εκ του λαού και των εθνών, Ιησούς εγώ σε αποστέλω, ανοίξε οφθαλμούς αυτών, του επιστρέψε από σκότους εις φως, και τις εξουσίες του σατανά επί των Θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλείδων εν της υγειασμένης πίστη της εμέμ. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, ουκ εγενόμην απηθείς τη ουρανιοπτασία, αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης εις πάσαντε την χώραν της Ιουδαίας και της έθνεσιν, απαγγέλω μετανοήν

0: άξια της μετανοίας έργα πράσοντα.
1: Προτού προχωρήσουμε εις την ερμηνεία του ιερού κειμένου που ακούσαμε, πρέπει να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Η περικοπή αυτή αποτελείται από τον πρώτον στίχον του 26ου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων και τους στίχους 12 έως 20 του ιδίου κεφαλαίου. Παραλείπονται δηλαδή οι ενδιάμεση 10 στίχοι από 3 έως 11. Οι στίχοι αυτοί παραλείπονται διότι δεν έχουν σχέση με την ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι θεοφόροι πατέρες θέλουν να προβάλλουν το όραμα του Παύλου, το οποίο είναι παρόμοιο με το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ας προχωρήσουμε τώρα εις την ερμηνεία του Αποστολικού Αναγνώσματος από το κλασικό έργο του αημνήστου καθηγητού Παναγιώτου Τρεμπέλα, η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας, απλοποιώντας μερικές μόνον λέξεις. «Είπε δε ο Αγρίπας προς τον Παύλον, σου επιτρέπεται να ομιλήσεις περί του εαυτού σου». Τότε ο Παύλος, αφού όπως εσυνήθιζαν οι δημιουργορούντες, ετέντωσε έξω από τον μανδύαν ολόκληρον το χέρι του, απελογεί το ως εξής. Αφού είπε ότι θεωρεί τον εαυτόν του ευτυχή που θα απολογηθεί ενώπιον του Αγρίπα και ανέφερε την μανία με την οποία κατεδίωκε τους χριστιανούς, εσυνέχισε. Και ενώ ενισχολούμην με τις καταδιώξεις αυτές και επήγαινα εις την Δαμασκόν με εξουσίαν και άδειαν την οποίαν έλαβον από τους αρχιερείς, κατά το μεσημέρι, όταν ακριβώς ο ήλιος έχει την μεγαλυτέραν λάμψη του και εξουδετερώνει με αυτήν κάθε άλλο φως στην γην,

είδα εις τον δρόμον, ο βασιλεύ, να λάμψει γύρω από εμένα και από εκείνους που επήγαιναν μαζί μου, φως από τον ουρανόν, ισχυρότερον από την λαμπρότητα του ηλίου. Ενώ δε όλοι μας, μη αντέχοντες εις την λάμψην αυτήν, επέσαμεν κάτω εις την γην, ήκουσα φωνήν να μου ομιλεί και να λέγει εις γλώσσαν εβραϊκήν. «Σαούλ, Σαούλ, διατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρόν για σένα να κλωτσάς επάνω εις τα σιδερένια καρφιά των βουκέντρων. Εγώ δε είπα, ποιος είσαι Κύριε? Αυτός δε είπεν, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ καταδιώκεις, διότι τους διωγμούς που κάνεις εις τους οπαδούς μου είναι ωσάν να τους κάνεις σε μένα τον ίδιον. Αλλά σήκω και στάσου όρθιος εις τα πόδια σου, διότι δι' αυτό εμφανίστηκα σε σένα, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και αυτόν που είδες τώρα και εκείνον που θα δεις όσες φορές εις το μέλλον θα σου εμφανιστώ, και από τους κινδύνους που θα διατρέξεις κατά την διακονία σου αυτήν θα σε σώζω και θα σε ελευθερώνω από τον λαόν των Ιουδαϊκών και από τους εθνικούς, τους ιδωλολάτρας, εις τους οποίους εγώ σε αποστέλω. Και σε αποστέλω εις αυτούς, δια να τους ανοίξω τα μάτια της διανοίας, για να επιστρέψουν από το σκότος της πλάνης και της αμαρτίας εις το φως της αληθείας και από την εξουσία του σατανά εις τον Θεόν, δια να λάβουν δια της πίστεως σε μένα άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν με εκείνους που έχουν αγιαστεί. Ύστερα από αυτά, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις τις διαταγές οι οποίες μου εδόθησαν κατά την ουράνιον εκείνην οπτασίαν, αλλά πρώτον εις τους κατοικούντας εις την Δαμασκόν και εις τα Ιεροσόλυμα, έπειτα δε και εις όλην την χώραν της Ιουδαίας και εις τα έθνη εκήρυτα να μετανοούν και να επιστρέφουν εις τον Θεόν, πράττοντας εις το εξής έργα αρετής, άξια μετανοίας, δια των οποίων αποδεικνύεται αυτή ειλικρινής και πραγματική. Εδώ τελειώνει το αποστολικό ανάγνωσμα, αδελφοί μου. Δεν τελειώνει βεβαίως εδώ η απολογία του Αποστόλου Παύλου. Απλώς εδώ εκθέτει τα της ουρανίου οπτασίας και της μεταστροφής του, τα οποία, όπως είπαμε, έχουν σχέση με την ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το πρώτο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε εις το ιερόν κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος είναι τούτο. Η παρησία, η τόλμη και το θάρρος με το οποίο παρουσιάζεται ο Απόστολος Παύλος εις τον βασιλέα Αγρίπα απολογείται χωρίς κανένα φόβο και δισταγμόν. Γνωρίζει ότι η ζωή του εξαρτάται από την θέληση των ισχυρών και όμως τολμά. Και δεν είναι μόνο ο Απόστολος Παύλος, αλλά όλοι οι Απόστολοι και μάρτυρες. Πού ευρίσκουν την δύναμη να υπερνικούν των φόβων του θανάτου? Το μυστικό τους είναι η πίστης. Είναι η πεποίθηση που έχουν ότι αυτά που πιστεύουν και μαρτυρούν είναι αλήθεια. Πιστεύουν στην δύναμη και την ανάσταση του Χριστού και δεν φοβούνται τον θάνατον. Είναι μεγάλο πράγμα να πιστεύει κανείς την αλήθεια και να είναι έτοιμος και να θυσιαστεί για την αλήθεια. Οπλίζεται τότε με υπεράνθρωπη δύναμη. Ευτυχείς και πανευτυχείς όσοι πιστεύουν στον Χριστόν και τα θυσιάζουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Θα ακούσουμε τώρα μερικά τροπάρια των καταβασιών του Πάσχα και μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν υποχρεωμένος να δικαστεί και να απολογηθεί στον Αγρίπα. Ως Ρωμαίος πολίτης επρόκειτο να παρουσιαστεί εις τον Κέσαρα και να δικαστεί από αυτόν. Δέχεται όμως να υποβληθεί και εις αυτήν την δοκιμασία. Για ποιο όμως λόγο? Πρώτα-πρώτα δεν ήθελε να δείξει περιφρόνηση προς την τοπική εξουσία του Αγρίπα. Δεύτερον, δεν είχε να κρύψει τίποτε και δεν αισθανόταν καμιά ένοχη. Αν οι άρχοντες ήθελαν, μπορούσαν να δουν ότι ήταν αθώος. Τι θα έχανε λοιπόν με την απολογία του? Να πούμε και το ότι ο Παύλος ταπεινώνεται ενώπιον ενός επιγείου άρχοντος και εξουσιαστού. Τι ήταν ο Αγρίπας μπροστά στον Παύλο? Ένας τύραννος που εξουσίαζε δια της βίας τους ανθρώπους. Ένας Άγιος, ο Παύλος, παρουσιάζεται σε διεφθαρμένους άρχοντας και απολογείται. Δεν είναι ταπείνωση σε αυτό? Το δίκιο δεν ήταν να δικάσει ο Παύλος τους κοσμικούς εκείνους άρχοντας, παραβάτας πολλών νόμων, σύμφωνα με τα λόγια του, τα οποία είχε πει προς τους Κορινθίους. Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσι? Δεν γνωρίζετε ότι οι χριστιανοί θα δικάσουν τον μακράν του Χριστού, πλήθος των ανθρώπων? Δεν αρνείται να απολογηθεί, διότι όπως γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του, εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείται. Έχει αποστολή και προορισμόν να υπερασπίζεται το Ευαγγέλιο. Η δίκη αυτή του Αποστόλου Παύλου ήταν και μια καλή ευκαιρία να κηρύξει την αλήθεια του Χριστού ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων, όπως ο Κύριος παρήγγειλε στους μαθητάς του. Αυτό είναι ένα σπουδαίο δίδαγμα και για μας. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι πάντοτε πρόθυμοι και έτοιμοι να απολογούνται κατά την παραγγελία του Αποστόλου Πέτρου. Έτοιμοι δε αΐ προς απολογίαν, παντί το ετούνται ημάς λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, μεταπραήτητος και φόβου. Να είστε δε πάντοτε έτοιμοι, δια να απολογηθείτε και υπερασπίστε την αλήθεια του Ευαγγελίου εις καθένα που σας ζητεί λόγων και απόδειξη δι' αυτά, που ελπίζετε να απολαύσετε εις το μέλλον και δια τα οποία μας περιγελούν οι άπιστοι. Να απολογηθείτε δε χωρίς εξάψεις ή φανατισμών, αλλά με πραότητα και με φόβον Θεού. Αυτό ακριβώς έκανε ο Απόστολος Παύλος. Απολογήθηκε ήρεμα και ταπεινά. Η αλήθεια μιλάει μόνη της και δεν χρειάζονται φωνές και θυμοί. Έχουμε λοιπόν εδώ και ένα άριστον υπόδειγμα απολογίας, εις το οποίο φαίνεται ο σεβασμός προς τους δικαστάς και η πλήρης ειρήνη και η ψυχική ηρεμία. Τόσο υποδειγματική και νυφάλια είναι η απολογία, ώστε και αυτός ο άπιστος βασιλεύς Αγρίπας να αναγκαστεί να ομολογήσει «εν ολίγο με πίθης χριστιανών γενέστε», εις τον Απόστολο Παύλο τα είπε αυτά, «λίγο ακόμη και με πίθης να γίνω χριστιανός». Πρότυπον λοιπόν απολογητού ο Παύλος. Η Εκκλησία του Χριστού, βαδίζοντας τα ίχνη του, δεν χρησιμοποιεί την βίαν, αλλά την απολογίαν. Έχουμε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι διέπρεψαν ως απολογητές και άφησαν σπουδαία μνημεία του λόγου, απολογητικά συγγράμματα, με καταπληκτικά επιχειρήματα. Θα απολογούμαστε λοιπόν και εμείς και θα δίδουμε απαντήσεις σε όσους μας κατηγορούν, δια να ακούγεται η αλήθεια του Ευαγγελίου και να προσελκύονται όσοι έχουν αγαθήν διάθεση εις την πίστη του Χριστού. Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε και κάποιο άλλο σπουδαίο στοιχείο της απολογίας του Αποστόλου Παύλου. Το αναφέρει το ηρών βιβλίων των πράξεων των Αποστόλων, καθώς διηγείται την παρουσία του εις το Ιουδαϊκόν Συνέδριον, αναφέροντας τα εξής. «Ατενήσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν, άντρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευ με το Θεό, άχρη ταύτης της ημέρας». Ο Παύλος δε, αφού προσήλωσε το βλέμμα του εις το συνέδριον, είπεν, «Άνδρες αδελφοί, εγώ έχω πολιτευθεί ενώπιον του Θεού μέχρι της ημέρας αυτής, χωρίς να με τύπτει εις τίποτε η συνείδησή μου, αλλά των αντίον έχω την μαρτυρία της εξ ολοκλήρου αγαθήν. Όταν η συνείδηση δεν μας κατηγορεί, έχουμε θάρρος πολύ και παρησίαν να απολογηθούμε και να πείσουμε τους αντιπάλους, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Εάν, αγαπητή, η καρδία ημών μη κατασγεινώσκει ημών, παρησίαν έχουμεν προς τον Θεόν». Αγαπητοί, εάν η συνείδησή μας δεν μας κατηγορεί, έχουμε θάρρος προς τον Θεόν. Και μόνον όμως η παρουσία του Αποστόλου Παύλου, που σήκωσε το χέρι από το οποίο κρεμόταν η αλυσίδα, ήταν ό,τι έπρεπε για να πιστούν όσοι είχαν καλή διάθεση. Και με την παρουσία του λοιπόν έπεθε ο Απόστολος Παύλος. Τι πρέπει όμως να κάνουμε όταν η συνείδηση μας τύπτει και δεν έχουμε θάρρος και παρησία? Θα ομιλούμε ή θα σιωπούμε? Εάν δεν έχουμε παρησία, ούτε τον εαυτόν μας δεν μπορούμε να πείσουμε. Η συνείδηση εξεγείρεται και φωνάζει, είσαι ένοχος, αυτά που διακηρύττεις δεν τα εφαρμόζεις. Τι γίνεται τότε? Αδελφοί μου, εδώ χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Και πάλι σε αυτό το θέμα την λύση θα μας την δώσει το παράδειγμα του Μεγάλου Παύλου. Ένας φανατικός διώκτης των πιστών γίνεται ένας καταπληκτικός απολογητής των χριστιανών. Θαυμάσια τα έργα σου, Κύριε. Ακριβώς όμως, το ότι ήταν πρώτα διώκτης και ύστερα επίστευσε, αποτελεί το ισχυρότατο απολογητικό επιχείρημα. Αν δεν μεσολαβούσε η κλίση από τον ουρανό, ο Παύλος θα έμενε σαύλος, θα εξακολουθούσε να διώκει την Εκκλησία. Ο Παύλος άκουσε την φωνή του ουρανού, μετενόησε για την μέχρι τότε πορεία του και άλλαξε ζωή. Η μετάνοια και η αλλαγή τον απαλλάσσουν από τις τύψεις και την ενοχή και του δίδουν παρησία. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να είμαστε εις θέση να απολογούμαστε για την πίστη μας, πρέπει να μιμηθούμε τον Απόστολον Παύλον. Πρέπει τον δρόμο της Δαμασκού να βαδίσουμε, δηλαδή να μετανοήσουμε. Όχι απλώς να μετανοήσουμε μια φορά, αλλά να μετανοούμε καθημερινώς, διότι καθημερινώς αμαρτάνουμε. Τότε θα ζούμε μέσα στο φως του Χριστού και θα μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος για να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων που ζουν στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας και βρίσκονται κάτω από την εξουσία του σατανά. Ο άνθρωπος που μετανοεί ειλικρινά γίνεται μαγνήτης και ελκύει και άλλους στην ζωή της μετανοίας. Όπως ο Παύλος, ο οποίος είπε στον βασιλέα Αγρίπα τα εξής: «Όθεν βασιλέφα Αγρίπα, ου και γενόμενα πυθείς τη ουρανίου οπτασία, αλλά της Δαμασκό πρώτων και Ιεροσολύμης εισπάσανται την χώρα της Ιουδαίας και της έθνησιν απαγγέλω μετανοήν και επιστρέφειν επί των Θεών άξια της μετανοίας έργα πράσοντας». Μετανοήν, επιστρέφειν, άξια της μετανοίας έργα πράσοντας. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Παύλου. Μετάνοια, επιστροφή εις των Θεών και έργα άξια της μετανοίας, δια των οποίων αποδεικνύεται ότι η μετάνοια είναι ειλικρινής και πραγματική. Όπως όμως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, δεν έγινε απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, επίστευσε και μετενόησε. Έκανε δε πολλά έργα που αποδεικνύουν την πίστη του και την μετάνοια. Δεν είναι του παρόντος να τα αναφέρουμε. Θα αναφέρουμε όμως ένα, το τελευταίο και σπουδαιότερο, που επεσφράγησε ολόκληρη τη ζωή του. Είναι το χριστιανικό του τέλος, όπως το αναφέρει εις τους βίους των Αγίων ο αείμνηστος Μιχαήλ Γαλανός. Κατά το έτος 336 ο Κωνσταντίνος, παρασκευαζόμενος ήδη δια των θάνατών του, είχε ετοιμάσει ίδιον τάφων εντός της τότε κτιστής εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Κατά την τελετή των εγγενείων του ναού, ένας από τους τρίτορας απεκάλεσε τον Κωνσταντίνον Μακάριον, δια το ότι και εις την παρούσαν ζωήν ηξιώθη της ευρυτάτης και κρατεωτάτης βασιλείας και εις την μέλωσαν θα συνεβασίλευε μετά του Υιού του Θεού. Αλλά ο βασιλεύς τον διέκοψε και του είπε να εύχεται μάλλον υπέρ αυτού, όπως και εις το παρόν και εις το μέλλον αξιωθεί να γίνει άξιος δούλος του Θεού. Στην αρχή του 337 ο Κωνσταντίνος είχε δεχθεί πρέσβης του βασιλέως των Περσών, ο οποίος εισβαλώνει στη Μεσοποταμία, μετεμελήθη έπειτα και ζήτησε ειρήνη. Ενοχληθείς δε ο λίγας ημέρας μετά το Πάσχα από αδιαθεσία, μετέβη κατά συμβουλήν των ιατρών εις τα θερμά λωτρά του Ενβυθινία Δρεπάνου, γενεθλίου τόπου της μητρός του, προς τιμήν της οποίας του είχε μετονομάσει Ελενόπολη. Η νόσος όμως χειροτέρευε και προσελθόν εις των ναών επροσκύνησεν, εξομολογήθη μεγαλοφόνος τα αμαρτήματά του και απεφάσισε να βαπτιστεί. Μετεκομίσει δε από την Ελενόπολη εις τα περί την Νικομίδιαν Ανάκτορα και εκεί εδέχθη το Άγιον Βάπτισμα αφού εξήγησε ότι έως τότε αναβολή της βαπτίσεώς του οφείλεται εις τον ανέκαθεν πόθον του να του εδίδει το ευκαιρία δια να ελάμβανε το σωτήριον λουτρών του βαπτίσματος εις τα ρήθρα του Ιορδάνου. Και επιλέγει ο Παπαρηγόπουλος. Τότε ετελέστησαν άπαντα τα υπό της Εκκλησίας και κανονισμένα, μεθό ο βασιλεύς δεν ήθελησε πλέον να αναλάβει την Πορφύραν, αλλά διέμενε περιβεβλημένος των λευκότατων του κατηχουμένου ηματισμών και εν τη πλεισμονή της ευχαριστήσεως αυτού οικούστη λέγον «Νιν αληθή λόγων μακάριων είδεμ αυτών, νιν της αθανάτου ζωής πεφάνε άξιον, νιν του Θείου με τη λιφένε φωτός πεπίστευκα». Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός και εμάς να έχουμε τέτοιο χριστιανικό τέλος και να φύγουμε από τον μάτιον αυτών κόσμων εν εξομολογήσει και μετανία. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Κωνσταντίνο Σαββίδη που απήγγειλε την Αποστολική Περικοπή και εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα ο Κύριος να τον ενισχύει.
1: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεώργιος Μπίζας, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Είτε θε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τιούν ούτως εστίν ο Χριστός. Μία συνάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί, μία συνάντηση είδαμε, περάστε από εδώ, είδαμε στο χθεσινό Ευαγγέλιο που ήταν Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Θα μπορούσα να ονομάσω συνάντηση κορυφής αυτή τη συνάντηση που έγινε. Πότε μιλάμε για συνάντηση κορυφής? Όταν συναντιόνται υψηλά πρόσωπα για να συζητήσουν για σοβαρά θέματα και η ανθρωπότητα που ζει την αγωνία ενός καινούργιου πολέμου, ενός πυρηνικού εξολοθερμού πλέον, πάντα με αγωνία παρακολουθεί όταν γίνονται συναντήσεις κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων του κόσμου. Ο κόσμος στηρίζει ελπίδες στο ότι οι δύο υπερδυνάμεις δεν θα παραφρονήσουν για να πατήσουν τα κομπιούτερ και να προκαλέσουν τον πυρηνικό πόλεμο και την εξαφάνιση της ανθρωπότητος από τη γη. Όμως οι λύσεις των προβλημάτων του κόσμου εξαρτάται από το αν θα δεχτούμε το μήνυμα της συναντήσεως της κορυφής που είδαμε μέσα στο Ευαγγέλιο της χθεσινής ημέρας. Συνάντηση κορυφής την ονομάζω, διότι συναντάται το ύψιστο πρόσωπο για το ύψιστο θέμα. Ποιο είναι το ύψιστο πρόσωπο της ανθρωπότητος? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ποιος μπορεί να συγκριθεί μπροστά στο Χριστό? Ποιος τολμάει να έρθει να αναμετρηθεί με τη δύναμη του υψηλού Θεού? Όλοι οι μεγάλοι του κόσμου, αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που θα κυβερνήσουν, όλοι είναι νάνοι μπροστά στο μεγαλείο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο υψηλός Θεός, ο οποίος εφάνει δι' μας επί γης ως άνθρωπος, όπως λέμε στον ακάθιστο ύμνο. Ο Χριστός είναι το ύψιστο πρόσωπο και ο Χριστός στη συνάντηση αυτή μίλησε για το ύψιστο θέμα. Ποιο είναι το ύψιστο θέμα που προσπάθησαν οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος να λύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν παρόλη την εξυπνάδα και τη σοφία τους? Είναι το πρόβλημα του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ποια είναι η ουσία του Θεού? Και δεν ήταν δυνατόν άνθρωποι να απαντήσουν στο ερώτημα τι είναι Θεός, γιατί το θέμα αυτό δεν είναι θέμα ανακαλύψεως, αλλά είναι θέμα αποκαλύψεως. Ο άνθρωπος με το μυαλό του ανακαλύπτει πολλά πράγματα στον κόσμο. Ανακάλυψε υπήρους, ανακάλυψε φάρμακα, ανακάλυψε ιατρικές μεθόδους, ανακάλυψε εργαλεία, ανακάλυψε τρόπους νέας επιστήμης, ανακάλυψε τρόπους νέας τεχνολογίας. Όλα μπορεί να τα ανακαλύψει ο ανθρώπινος νους. Ένα πράγμα δεν μπορεί να το ανακαλύψει, εκείνο που είναι πάνω από το νου του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει ό,τι είναι κατώτερα από τον άνθρωπο. Ό,τι είναι ανώτερα από τον άνθρωπο, αυτά δεν ανακαλύπτονται, αλλά αυτά αποκαλύπτονται. Και το θέμα τι είναι Θεός είναι θέμα θεϊκής αποκαλύψεως και όχι θέμα ανθρωπίνης ανακαλύψεως. Αυτό το θέμα το αποκαλύπτει ο Χριστός στη συνάντηση που έκανε στο πηγάδι Ισυχάρ. Ο ίδιος ο Κύριος μας είχε πει σε άλλο σημείο, είχε πει για την αποκάλυψη των θεϊκών αληθιών στους ανθρώπους. «Πάντα μη παρεδόθη», είπε υπό του Πατρός μου, «και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδε τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Θεός, ο Υιός αποκαλύψει». Δηλαδή, όλα τα πράγματα μου παραδόθηκαν από τον Πατέρα. Τα γνωρίζω όλα γιατί είμαι ομοούσιος με τον Πατέρα. Είμαι ο Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Και κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός και εκείνος στον οποίον ο Υιός θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια του Θεού Πατέρα. Να γιατί η πίστης μας δεν είναι υπόθεση των επιστημόνων. Μπορεί και ένας επιστήμονας να είναι άγιος, αλλά μπορεί και μια αγράμματη γυναίκα να είναι άγια. Ό,τι πιστεύει ο επιστήμονας, πιστεύει και η αγράμματη γυναίκα, διότι η αλήθεια του Θεού αποκαλύπτεται και δεν ανακαλύπτεται. Και σε ποιον παρακαλώ ο Χριστός αποκάλυψε την αλήθεια περί Θεού στη συνάντηση κορυφής που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο? Αλλά ας δούμε πρώτα τον ορισμό του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Ο Θεός είναι πνεύμα? Μην ψάχνετε να βρείτε ψηλαφυτά το Θεό. Μην ψάχνετε και μη θεοποιείτε τα δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα, και αυτοί που θέλουν να προσκυνήσουν το Θεό θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία. Αυτός ο θαυμάσιος, ο θείος και ανεπανάληπτος ορισμός για το Θεό αποκαλύφθηκε από τον Χριστό σε ποιον? Ποιος είναι ο συνομιλητής του Χριστού στη συνάντηση στο πηγάδι του Ιακώβ? Είναι μία γυναίκα. Καταπληκτικό πράγμα. Πρώτο καταπληκτικό. Το ότι ο Χριστός μιλάει με μια γυναίκα. Είναι καταπληκτικό για την εποχή εκείνη. Μια εποχή φυλετικού ρατσισμού. Ξέρετε τι σημαίνει ρατσισμός? Σημαίνει διάκριση. Να γίνονται διακρίσεις ανάμεσα στους μαύρους και στους άσπρους, ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, ανάμεσα στους μικρούς και στους μεγάλους, ανάμεσα στους γραμματισμένους και στους αγράμματα. Σε μια εποχή λοιπόν σαν την εποχή εκείνη που ο κόσμος περιφρονούσε τη γυναίκα και η γυναίκα εθεωρείται κατώτερο όν από τον άντρα, έρχεται ο Χριστός και συνομιλεί για το υψηλότερο θέμα με μια γυναίκα. Όταν οι μαθητές του Χριστού, που στο μεταξύ είχαν πάει να ψωνίσουν από την πόλη φαγόσιμα πράγματα για το ταξίδι τους, όταν γύρισαν και είδαν τον Χριστό να μιλάει με μια γυναίκα, απόρρισαν και εθαύμασαν. Και λέει ο Ευαγγελιστής, εθαύμαζον ότι μεταγυναικώς ελάλη. Πραγματικά είναι θαυμαστό πράγμα, και θαυμάζει κανείς το ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος ο οποίος έδωσε την τιμή και την αξία στη γυναίκα. Δεν περιμέναμε εμείς οι χριστιανοί να έρθουν τα λεγόμενα φεμινιστικά κινήματα του αιώνα μας για να μας μιλήσουν για την αξία της γυναίκας και για την ισότητα ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Ο χριστιανισμός 2000 την πρέπουσα τιμή και αξία στη γυναίκα και μίλησε για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον άντρα και στη γυναίκα. Για την αληθινή ισότητα και όχι για την ισοπαίδωση της προσωπικότητας του άντρα ή της γυναίκας. Άλλο ισότητα και άλλο ισοπαίδωση των βιολογικών και κοινωνικών ρόλων και στόχων που έχει ο άντρας και η γυναίκα. Άλλωστε, αδελφοί μου, η τραγωδία του ανθρώπου που λέγεται αμαρτία ξεκίνησε από το διάλογο μιας γυναίκας και η λύση στην τραγωδία που λέγεται αμαρτία έπρεπε πάλι να τον δώσει, να τη δώσει τη λύση ο διάλογος με μια γυναίκα. Ποιος έφερε την αμαρτία στον κόσμο? Ο διάλογος της Εύας με το διάβολο μέσα στον παράδεισο. Ποιος έφερε τη λύτρωση από την αμαρτία στον κόσμο? Ο διάλογος της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παρθένου Μαρίας με τον άγγελο Γαβριήλ στη Ναζαρέτ. Και αν ο διάλογος της Εύας με τον διάβολο μας απομάκρυνε από το Θεό, μας αλωτρίωσε όπως λέμε από το Θεό, δηλαδή μας ξέκοψε από τη θεογνωσία και από τη θεοφάνεια, ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα μας ξανάφερε στη θεογνωσία και στη θεοφάνεια. Είχαμε χάσει το Θεό λόγω εκείνου του πρώτου διαλόγου της Εύας. Ξαναβρήκαμε το Θεό λόγω του νέου διαλόγου που κάνει ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Καταπληκτικό λοιπόν, πρώτον γιατί μιλάει ο Χριστός με μία γυναίκα. Καταπληκτικότερο ακόμα. Δεύτερον, διότι ο Χριστός συνομιλεί όχι απλώς με μια γυναίκα, αλλά συνομιλεί με μια ξένη γυναίκα, με μια αλλοεθνή γυναίκα, με μια Σαμαρίτιδα. Όταν ο Χριστός ζήτησε νερό να πιει από τη Σαμαρίτιδα, εκείνη η γεμάτη κατάπληξη που έβλεπε μπροστά της έναν Ιουδαίο να της μιλάει, γυρίζει και του λέει: «Πώς εί, Ιουδαίος ον, παρέ μου ποιήν ζητείς ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες». Πώς εσύ, ένας Ιουδαίος, τολμάς να ζητάς από μένα, από μια γυναίκα που είναι Σαμαρίτιδα? Δεν ξέρεις ότι ούσιν χρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, ότι δεν έχουν καμία σχέση οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες? Ήταν η εποχή των φυλετικών διακρίσεων και ακόμα δυστυχώς υπάρχουν τόποι στη γη που υπάρχουν οι φυλετικές διακρίσεις. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να αδελφοποιήσει τους ανθρώπους. Αδελφοποιεί τους Ιουδαίους με τους Σαμαρίτες και τους κάνει ένα. Αδελφοποιεί τους μαύρους και τους άσπρους και τους κάνει αδέρφια. Αδελφοποιεί μικρούς και μεγάλους και τους κάνει ίσους. Ο Χριστός είναι εκείνος που γκρέμισε τα τείχη των διακρίσεων, τα τείχη του έσχους που υπάρχουν και σήμερα, γιατί δεν υπάρχει Χριστός στην κοινωνία. Τα τείχη του έσχους, σαν το τείχος που χωρίζει το Ανατολικό και το Δυτικό Βερολίνο, αυτά τα τείχη του έσχους και τα ηλεκτροφόρα σύρματα που χωρίζουν τα έθνη, τότε θα πέσουν όταν ο Χριστός γίνει αρχηγός της κοινωνίας και όταν όλοι οι άνθρωποι, άρχοντες και αρχόμενοι, πιστέψουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Καταπληκτικό λοιπόν το ότι Ιουδαίος άντρας μιλάει με μια Σαμαρίτιδα ξένη γυναίκα. Ακόμα πιο καταπληκτικό, τρίτον πιο, το ότι ο Χριστός δεν μίλησε, δεν κουβέντιασε απλώς με μια γυναίκα, αλλά κουβέντιασε αρκετή ώρα με μια γυναίκα διεφθαρμένη, με μια γυναίκα δακτυλοδεικτούμενη, με μια γυναίκα πόρνη, κοινή γυναίκα. Μια γυναίκα που το κορμί της είχε γίνει, ήταν κουρέλι της αμαρτίας, μια γυναίκα που άλλαζε τους άντρες συνεχώς, μια γυναίκα που είχε πάρει 5 άντρες, αυτό που είχε δεν ήταν πάλι άντρας της, ζούσε παράνομα και με αυτόν. Μια διεφθαρμένη λοιπόν γυναίκα κάθεται και κουβεντιάζει ο Χριστός. Αδελφοί μου, ο ήλιος κάθε μέρα με τις ακτίνες του κουβεντιάζει με τη γη, κουβεντιάζει με τα λουλούδια, αλλά κουβεντιάζει και με την κοπριά. Οι ακτίνες αγγίζουν τα λουλούδια, αγγίζουν όμως και το βούρκο και την κοπριά. Και δεν μολύνονται οι ακτίνες του ήλιου όταν αγγίζουν την κοπριά. Έτσι ακριβώς και ο Κύριος μας, ο ήλιος, ο πεντακάθαρος ήλιος της ζωής και της δικαιοσύνης, κουβεντιάζει με μια αμαρτωλή γυναίκα χωρίς να μολύνεται η καθαρότητα και η αναμαρτησία του Χριστού. Άλλωστε, αδελφοί μου, ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς κάτω στη γη, για τους αμαρτωλούς που μετανοούν. Ο Χριστός ήρθε να δώσει λύτρωση στους αμαρτωλούς οι οποίοι κλαίνε για τα αμαρτήματά τους. Και ο Χριστός κουβεντιάζει με μια γυναίκα αμαρτωλή για να δώσει ένα μεγάλο μάθημα σε εμάς τους υποκριτάς. Δηλαδή, υπάρχουν γυαλιστερές χάντρες που στολίζουν τις βιτρίνες και θαμπώνεσαι μπροστά του. Αλλά υπάρχουν διαμάντια που είναι κρυμμένα στα κουρέλια και δεν τα βλέπεις τα διαμάντια. Τι σημαίνει αυτό? Οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού ήταν γυαλιστερές χάντρες που θάμπωναν στη βιτρίνα του θρησκευτικού κατεστημένου της εποχής εκείνης. Και η γυναίκα αυτή η Σαμαρίτιδα ήταν ένα διαμάντι κρυμμένο μέσα στο κουρέλι. Κουρέλι βρωμερό, ναι, ήταν η ύπαρξή της. Μα μέσα σε αυτό το κουρέλι κρυφότανε μια ψυχή διαμάντι. Το Χριστός αποκαλύπτει το διαμάντι, το ξεσκεπάζει το διαμάντι και καθαρίζει το κουρέλι και έτσι λάμπει η Σαμαρίτιδα και σωματικά και ψυχικά. Καταπληκτικό λοιπόν το ότι πρώτον ο Χριστός μιλάει με μία γυναίκα, δεύτερον με μια ξένη γυναίκα, τρίτον με μια πόρνη διεφθαρμένη γυναίκα. Ακόμα πιο καταπληκτικό είναι η αλλαγή που συνέβηκε σε αυτή τη γυναίκα, η επανάσταση που έγινε μέσα σε αυτή τη γυναίκα. Είδε το Χριστό, τον άκουσε με τα αυτιά της. Άκουσε από το στόμα του θεϊκές αλήθειες. Αυτή η γυναίκα που την περιφρονούσαν όλοι διψούσε για να μάθει για το Θεό και τη λατρεία του. Και ρωτάει τον Χριστό που πρέπει να προσκυνάμε τον αληθινό Θεό. Και ο Χριστός ξεδιψάει τη δίψα της αυτή τη μεταφυσική. Η γυναίκα αυτή κεγόταν από τη φωτιά της αμαρτίας που σαρκικά έκανε συνεχώς καθημερινά, ώστε ντρεπόταν να έρθει με τους άλλους να βγάλει νερό από το πηγάδι και διάλεγε το καταμεσήμερο που οι άλλοι αναπαύονταν να έρθει μόνη της κρυφά, να μην τη δει κανείς και την προσβάλλει, γιατί ήταν ένα κουρέλι της κοινωνίας. Κι όμως ο Χριστός, σαν Θεός παντογνώστης, της αποκάλυψε όλα όσα είχε κάνει, αλλά και της έδωσε τη μεγάλη ελπίδα ότι όλα τα αμαρτήματά της σβήνουν με το ποτάμι του ελέους και της αγάπης της. Της αγάπης του. Σε κάποια στιγμή η γυναίκα, ακούγοντας θεϊκές αποκαλύψεις από το στόμα του Χριστού, γυρίζει και του λέει: «Ξέρω καλά ότι όπου να είναι θα έρθει ο Μεσσίας». Βλέπετε, και οι Σαμαρίτες περίμεναν το Μεσσία. Το Μεσσία τον περίμεναν όχι μόνο οι Ιουδαίοι, και οι Σαμαρίτες και οι άλλοι λαοί. Λέει λοιπόν η Σαμαρίτιδα: «Ξέρω ότι όπου να είναι θα έρθει ο Μεσσίας, και όταν έρθει ο Μεσσίας, τότε Αυτός θα μας τα αποκαλύψει όλα και θα μας τα διδάξει όλα». Και εκείνη την ώρα ακούει από το στόμα του Χριστού αυθεντική τη βεβαίωση: «Εγώ είμαι ο λαλός. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Εγώ που σου μιλάω». Αυτή η αποκάλυψη, αυτή η βεβαίωση από το στόμα, το αυθεντικό στόμα του Χριστού, κάνει τη γυναίκα να ξεπεταχτεί, την ενεργοποιεί και αμέσως αφήνει την ιδρία της, αφήνει το σταμνί της και τρέχει. Γιατί? Έμαθε ένα σπουδαίο γεγονός, το γεγονός ότι ο Μεσσίας ήρθε στον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να το κρατήσει μόνο για τον εαυτό της? Όποιος κρατάει το Χριστό μόνο για τον εαυτό του και δεν τον μεταδίδει στους άλλους, αυτός τον έχει χαμένο το Χριστό. Η Σαμαρίτα η γυναίκα βρήκε το φως μπροστά της. Πώς ήταν δυνατόν να αφήσει τους άλλους ανθρώπους να ζουν στο σκοτάδι? Σκοτεινή ύπαρξης ήταν μέχρι χτες η Σαμαρίτιδα. Τώρα όμως έγινε φωτεινή, και φωτεινή λέγεται, είναι η Αγία Φωτεινή, και δεν είναι δυνατόν να παραμείνει μόνη της, αλλά τρέχει. Και λέει ο Ευαγγελιστής χαρακτηριστικά: «Αφή καινούν την ιδρία αυτής και απήλθεν εις την πόλη». Άφησε, λέει, το σταμνί της και έτρεξε στην πόλη. Γιατί άραγε το άφησε το σταμνί της? Κάθε λεπτομέρεια στο Ευαγγέλιο έχει σημασία, για να δείξει ότι ήδη πια είχε ξεδιψάσει και δεν είχε ανάγκη από το σταμνί της. Για να δείξει ακόμα ότι όποιος βρίσκει τα μεγάλα και υψηλά πράγματα, δεν του κάνουν εντύπωση πια τα μικρά και ευτελή πράγματα. Βρήκε το Θεό, βρήκε τη λύτρωση. Δεν της κάνει πια εντύπωση η ιδρία της στο σταμνί της. Αφού ξεδίψασε πνευματικά, ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας το ερώτημα γιατί άφησε το σταμνί της και έτρεξε στην πόλη, λέει το εξής ο Χρυσόστομος: «Ήλθεν ιδρεύσαστε, και επειδή της αληθινής πηγής επέτυχε, κατεφρόνησε της αισθητής». Ήρθε, λέει, να πάρει νερό να ξεδιψάσει, και επειδή βρήκε την αληθινή πηγή, περιφρόνησε ύστερα την αισθητή πηγή, το υλικό νερό. Διδάσκουσα ημάς έντι των πνευματικών ακροάσει πάντων υπεροράντων βιωτικών και μηδένα λόγων αυτών ποιήστε, για να μας διδάξει εμάς ότι όταν ακούμε πνευματικές αλήθειες ρουφάμε πνευματικό νερό, και πρέπει αυτές τις πνευματικές αλήθειες να τις έχουμε πολύ παραπάνω από τα βιωτικά πράγματα, από τα υλικά και υλιστικά πράγματα. Ξεδιψάσαμε από το Χριστό, δεν μας κάνει εντύπωση ο κόσμος. Ξεδιψάσαμε από το Χριστό, δεν μας κάνουν εντύπωση τα βαλτονέργια του κόσμου. Ακόμα όμως η γυναίκα άφησε την ιδρία της, το σταμνί της, και για ένα άλλο λόγο, λέει ο Χρυσόστομος: για να μπορέσει ελεύθερη να τρέξει στην πόλη και να μεταφέρει το μεγάλο μήνυμα. Φορτωμένη δεν θα μπορούσε να τρέξει γρήγορα να μεταδώσει το μεγάλο άγγελμα ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Είδατε χτες έγινε, λέει, ο γύρος της Αθήνας. Κάπου 40.000 άνθρωποι έτρεξαν το γύρο της Αθήνας. Ήταν κανένας από αυτούς τους 40.000 ανθρώπους φορτωμένος? Μπορεί κανείς να τρέξει φορτωμένος με γελιά, με στάμνες επάνω του, με τενεκέδες? Όχι. Ξεφορτώνεται για να μπορεί να τρέξει. Έτσι και εμείς πρέπει να ξεφορτωθούμε από πάνω μας τις αμαρτίες μας για να μπορούμε να τρέξουμε στον κόσμο, να μεταφέρουμε το άγγελμα της σωτηρίας, το μήνυμα ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ακόμα η γυναίκα άφησε την ιδρία, άφησε το σταμνί της για να μπορέσει, για να διδάξει εμάς ότι κάτι επιτέλους πρέπει να αφήσουμε, να θυσιάσουμε για να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνο που έκανε η γυναίκα αυτή. Δεν είδατε οι χιλιαστές τι κάνουν στις μέρες μας? Κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς. Και μπράβο τους που το κάνουν. Παιδιά του διαβόλου είναι. Όμως βλέπεις αυτά τα παιδιά του διαβόλου και αφήνουν τις δουλειές τους, αφήνουν τα σπίτια τους και ώρες ολόκληρες καθημερινά διαλαλούνε το ψέμα. Και εμείς που έχουμε την ορθόδοξη αλήθεια, τι κάνουμε για να τη διαλαλήσουμε, για να τη μάθει και ο άλλος κόσμος? Αλλά ας δούμε τι έκανε η Σαμαρίτιδα. Η Σαμαρίτιδα λαχανιασμένη, όταν έφυγε από τον Χριστό, έτρεξε και λαχανιασμένη όποιον έβρισκε μπροστά της στην πόλη Σιχάρ της Σαμάριας, του φώναζε δυνατά: «Ελάτε, πηγαίνετε στο πηγάδι Ιακώ, τρέξτε να δείτε». Τι συμβαίνει, τη ρωτάνε ο κόσμος. Βγαίνουν από τα σπίτια τους, ακούνε να φωνάζει δυνατά: «Ελάτε, τρέξτε στο πηγάδι Ιακώ». Μα τι φωνάζεις, τι συμβαίνει? Και εκείνη απαντά: «Πηγαίνετε να δείτε άνθρωπο, έναν άνθρωπο παράξενο, έναν άνθρωπο που δεν μοιάζει με τους άλλους ανθρώπους, έναν άνθρωπο που μου είπε όλα τα μυστικά μου, όλα μου τα ξεσκέπασε, έναν άνθρωπο που μου αποκάλυψε τις αλήθειες. Μήπως αυτός ο άνθρωπος είναι ο Χριστός?» «Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός?» Η γυναίκα εκείνη την ώρα μέσα στην καρδιά της είχε μια φωτιά. Ο ουρανός άναψε τη φωτιά. Ο διάβολος μέχρι τώρα της είχε ανάψει τη φωτιά της αμαρτίας και έριξε πολλούς ανθρώπους στην αμαρτία. Τώρα ο Θεός ανάβει τη φωτιά της Ιεραποστολής μέσα στην καρδιά της. Και αυτή η φωτιά, όποιος έχει αυτή τη φωτιά στην καρδιά του, δεν είναι δυνατό να σταματήσει. Δεν είναι δυνατό να κλείσει το στόμα του. Δεν είναι δυνατό να λαμβάνει υπόψη του τι θα πει ο Α και ο Β. Αλλά όπου κι αν βρίσκεται, μιλάει για τον Χριστό. Διαλαλεί τον Χριστό. Μιλάει για την Εκκλησία. Μιλάει για τη σωτηρία του. Λέει χαρακτηριστικά για τη φωτιά αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος: «Όταν γάρ πυρωθεί η ψυχή, το πυρί το θείο, προς ουδέν τον εν τη γη λοιπόν ωρά». Όταν, λέει, η ψυχή πυρακτωθεί από τη φωτιά τη θεϊκή, τότε, λέει, δεν λαμβάνει υπόψη της τίποτε το γήινο. Αλλά ενός εστιμόνου της κατεχούσης αυτών φλογός, ένα τον ενδιαφέρει η φλόγα αυτή που έχει μέσα στην καρδιά να μεταδώσει και αλλού αυτή τη φλόγα. Βλέπετε κάτι θαυμαστά πράγματα. μέσα σε αυτόν τον κόσμο της διαφθοράς. Βλέπεις ξαφνικά ένα νέο να αγαπάει τον Χριστό. Προσπαθούν οι άλλοι να του σβήσουν τη φωτιά. Εκείνος πειρακτώνεται περισσότερο. Βλέπεις μέσα στην διαφθορά των γυναικών κάποια νέα να αγαπάει τον Χριστό, να θέλει να αφιερωθεί στον Χριστό. Έχει μια φωτιά μέσα, και φωτιά που ανάβει ο ουρανός δεν την σβήνουν όλοι οι πυροσβέστες της γης. Ο Χριστός ανάβει υπερφυσικές φωτιές μες στην καρδιά. Μέσα στην ύπαρξη της Σαμαρίτιδας, μέσα της ένιωθε η Σαμαρίτιδα ότι είχε ανακαλύψει θησαυρό. Ο Χριστός είναι ο θησαυρός, ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Και το θησαυρό αυτό δεν μπορεί να τον κρατήσει για τον εαυτό της. Θέλει να το μεταδώσει και στους άλλους, να γίνουν και οι άλλοι κοινωνοί αυτή της χαράς, κοινωνοί αυτού του Χριστού που βρήκε η ίδια. Εάν αυτό που έκανε η Σαμαρίτιδα, αδελφοί μου, το κάναμε όλοι μας, τότε θα ήμασταν διπλάσιοι. Θα ήμασταν τριπλάσιοι. Θα ήμασταν δεκαπλάσιοι. Μόνο αυτό, όλος ο κόσμος θα είχε αγαπήσει τον Χριστό.

έρχεται η φλόγα, τότε θα αρχίσει να τρεμοσβήνει και μέσα από την καρδιά τη δικιά μας. Προσέξτε ακόμα μια λεπτομέρεια. Όλα έχουν σημασία στο Ευαγγέλιο. Σήμερα επισημαίνω μερικές λεπτομέρειες του Ευαγγελίου. Η Σαμαρίτιδα δεν μίλησε στους συγχωριανούς της, δεν τους μίλησε απότομα για τον Χριστό. Δεν τους είπε «Ελάτε να δείτε τον Χριστό», αλλά τους το παρουσίασε ερωτηματικά. Τους κίνησε την περιέργεια. «Μήτιούντος εστίν ο Χριστός, μήπως είναι αυτός ο Χριστός». Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός σταδιακά αποκαλύφθηκε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Δεν αποκαλύφθηκε απότομα. Ο κόσμος, αδελφοί μου, θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να του μιλήσουμε για τον Χριστό. Ο κόσμος έχει άγνοια του Χριστού. Δεν αγαπάει τον Χριστό γιατί δεν τον ξέρει τον Χριστό. Και δεν τον ξέρει τον Χριστό γιατί δεν τον δείξανε όπως πρέπει τον Χριστό. Ελάτε να δείτε, ελάτε μόνοι σας να δοκιμάσετε τι είναι ο Χριστός. Ελάτε να γευτείτε τον άρτο της ζωής. Δεν περίδετε, ελάτε από κοντά. Και όταν δείτε από κοντά ποιος είναι ο Χριστός, τότε ελάτε να κουβεντιάσουμε, να μου πείτε σε τι δεν συμφωνείτε με τον Χριστό. Όποιος γνωρίσει τον Χριστό συμφωνεί σε όλα μαζί του, σε ένα δεν συμφωνεί, στην αμαρτωλή ζωή που κάνει ο άνθρωπος. Και αν τον Χριστό δεν τον δέχονται, δεν είναι οι λόγοι ιδεολογικοί και θεωρητικοί, είναι λόγοι πρακτικοί. Το είπε ο Χριστός, πάσο παύλα πράσον μισή το φως. Δεν έρχονται στον Χριστό γιατί δεν συμφέρει να έρθουν στον Χριστό. Γιατί αν έρθουν στον Χριστό θα πάψουν να κάνουν ορισμένα πράγματα που τώρα κάνουν. Και μια άλλη ακόμα λεπτομέρεια. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα δεν πήγε μακριά να μιλήσει για τον Χριστό. Πήγε πρώτα στους συγγενείς της, πρώτα στους δικούς της, πρώτα στους συγχωριανούς της, και ύστερα όταν πίστεψαν οι συγχωριανοί της, τότε έγινε Ιεραπόστολος και Ισαπόστολος και είναι γνωστή στα μεγάλη Ιεραπόστολος η Αγία Φωτεινή. Μαζί με όλα τα παιδιά της έγιναν Ιεραπόστολοι και τελικά μαρτύρησαν και τους γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Φεβρουαρίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πάμε πρώτα στους δικούς μας. Λέει μια παροιμία, όταν λέει διψάει η αυλή σου, δεν ρίχνεις το νερό έξω στο δρόμο, αλλά πρώτα στην αυλή σου. Και η αυλή μας διψάει, αδελφοί μου. Τα παιδιά μας και οι νέοι μας διψάνε και οι μεγάλοι διψάνε. Μ' άρεσε μια ωραία παρομοίωση που διάβασα και θα ήθελα να σας την μεταφέρω. Παρομοίωση αλλά πολύ χαρακτηριστική. Κάποτε λέει μια παρέα παιδιών έγιναν ορειβάτες και ανέβηκαν ψηλά στο βουνό. Μετά ξανακατέβηκαν πεζοπόροι, μα ήταν καλοκαίρι και δίψασαν τα παιδιά και ήθελαν νερό να πιούνε. Και κάπου εκεί που ζητάγανε νερό, άκουσαν κάποιον να τους λέει «Νερό ζητάτε, ελάτε και θα ξεδιψάστε, περάστε μέσα». Και μπαίνουν μέσα τα παιδιά και βλέπουν κάτι χρυσά ποτήρια γεμάτα. Διψασμένα όπως ήταν, όρμησαν και πήρε το καθένα ένα χρυσό ποτήρι για να ξεδιψάσει. Μα σε λίγο αηδίασαν και άρχισαν να φτύνουν και να ξερνάνε αυτό που είχαν ρουπίξει. Τι συνέβαινε? Μέσα στα χρυσά ποτήρια, χρυσά ήταν τα ποτήρια, αλλά μέσα στα χρυσά ποτήρια είχαν βάλει βούρκο από υπόλοιπα.

και δεν ξέρει ψάει κανείς με βαλτονέρια και με βουρκόνερα. Πήγαν τα παιδιά της παρέας διψασμένα και να ζητούν νερό να ξεδιψάσουν. Σε μια στροφή στο τρέξιμό τους, να και συναντήθηκαν με κάποιον άλλον. Τι ζητάτε, νερό ζητάτε, ελάτε, πεντακάθαρα ποτήρια διαθέτω για να ξεδιψάστε. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ολοκάθαρα ποτήρια, τα παίρνουν στο χέρι να ρουφήξουν το νερό, μα αμέσως τα αφήνουν και τα πετάνε, γιατί μέσα στα καθαρά ποτήρια που έλαμπαν ήταν νερό, φαινόταν καθαρό νερό, μα το νερό ήταν θαλασσό νερό και με θαλασσό νερό δεν ξεδιψάει κανείς. Και προχώρησαν τα παιδιά της παρέας διψασμένα για να βρουν νερό να ξεδιψάσουν. Επιτέλους βρίσκουν κάποιον με ανοιχτό το μαγαζί και τους λέει, παιδιά που πάτε, νερό ζητάμε για να ξεδιψάσουμε. Περάστε στο δικό μου μαγαζί, θα δείτε πόσοι νέοι υπάρχουν μέσα και εσείς θα ξεδιψάστε μαζί τους. Κατεβαίνουν τα παιδιά στο υπόγειο μαγαζί και βλέπουν μπροστά τους ποικιλόχρωμα ποτήρια. Την ώρα που είναι έτοιμα να πάρουν τα ποτήρια να ρουφήξουν, ένα παιδί από την παρέα φωνάζει, μη ακουμπάτε τα ποτήρια αυτά, για κοιτάξτε πέρα στη γωνιά. Γυρίζουν και βλέπουν κάτι νέους, ζαλισμένους, μεθυσμένους, να κάνουν τρελές κινήσεις και ο ένας να πέφτει πάνω στον άλλον και να αναρκώνονται. Κανείς μην βγει από αυτά τα ποτήρια. Μα μερικοί περίεργοι θέλησαν να δοκιμάσουν. Και τα ποτήρια ήταν μεθυστικά ποτά, με σταγόνες μέσα ναρκωτικών. Ζαλίστηκαν και μείναν εκεί για πάντα με τους άλλους. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν και δεν δοκίμασαν τα ποτήρια αυτά και τρέχουν συνεχίζοντας την πορεία τη διψασμένη στη ζωή για να βρουν νερό να ξεδιψάσουν. Και εκεί σε μια στροφή του δρόμου βλέπουν ένα σταυρό και στην πηγή του σταυρού, στη βάση του σταυρού έβγαινε νερό, νερομάνα, κρυστάλλινο, πεντακάθαρο νερό. Πήγαμε νερό, φωνάζουν τα παιδιά και τρέχουν να ρουφήξουν το νερό. Μα ενώ πλησιάζουν, κάποιος βρίσκεται εκεί και τους πλησιάζει και τους λέει, ελάτε να σας πω. Και σαν πλησίασαν, τους είπε στα αυτοί, αυτό το νερό είναι μόνο για γέρους, μην πάτε να πείτε εσείς. Το κοίταξαν, μα δυο παιδιά δεν τον πίστεψαν, τόρμησαν στο νερό και ρούφηξαν και ξεδίψασαν και φώναξαν, βρήκαμε νερό. Αδέρφια μου, καταλάβατε η ιστορία αυτή τι σημαίνει? Είναι η πορεία των σημερινών νέων, όχι μονάχα των παιδιών και των νέων, η πορεία των ανθρώπων. Ποια είναι τα ποτήρια? Μα ασφαλώς τα καταλάβατε. Τα πρώτα ποτήρια, τα χρυσά που μέσα είχαν βαλτόνερο, βουρκόνερο, είναι οι διασκεδάσεις του κόσμου, οι ειδονές του κόσμου, οι χαρές του κόσμου, τα τραγούδια του κόσμου, οι πέρες του κόσμου, η χωρή του κόσμου, τα κοσμικά κέντρα του κόσμου. Χρυσά ποτήρια, μα μέσα έχουνε το βούρκο και τη λάσπη. Και δεν ξεδιψάει κανείς με το βούρκο, αλλά αηδιάζει. Όπως αηδιάζουν τελικά όλοι όσοι γνωρίσουν την αμαρτωλή ζωή. Προχτές γράψαν οι εφημερίδες ότι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, Δαλιδά την λέγαν, που τη θεωρούσαν θεά. Ο κόσμος την είχε για θεά. Κι όπου παρουσιαζόταν η Δαλιδά γινόταν ένα ξέφρενα παραλήρημα του κόσμου. Προχτές τη βρήκαν πεθαμένη. Είχε αυτοκτονήσει και άφησε ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι. Όλοι με θεωρούσαν ευτυχισμένη, κι όμως είμαι αηδιασμένη από τη ζωή. Δεν ένιωσα καλά, με συγχωρείτε που πεθαίνω. Έτσι είναι η ζωή. Άμα κανείς ψάχνει να βρει την καλά, στο ψέμα, στην απάτη και στην πλάνη. Τα άλλα ποτήρια που ήταν καθαρά
και είχαν θαλασσό νερό μέσα, είναι οι ιδεολογίες του κόσμου, τα συστήματα, τα πολιτικά κόμματα, όλοι εκείνοι που μας κοροϊδεύουν, όλοι εκείνοι που πλανεύουν τους νέους και τελικά τη δίψα τους την κάνουν πιο μεγάλη. Γιατί αν πιεις σαλατό νερό, δεν ξεδιψάς, διψάς ακόμα περισσότερο. Το τρίτο ποιο είναι, μα ποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι τα ναρκωτικά. Τα παιδιά πλέον δοκίμασαν όλες τις χαρές, δοκίμασαν ό,τι έδωσε ο κόσμος, δοκίμασαν την αποστασία και την αμαρτία και δεν απέμεινε πια τίποτα άλλο παρά να δοκιμάσουν τα ναρκωτικά. Λυπηθείτε τα νιάτα σήμερα, λυπηθείτε, γιατί τα σπρώξαμε μέχρι σε αυτό το σημείο ώστε να θέλουν να δοκιμάζουν τα ναρκωτικά, να ζουν τη ζωή του ψεύτικου παραδείσου και να οδηγούνται πάνω στην άνοιξη της ζωής, στο θάνατο. Μα ανοίξτε εφημερίδες κάθε μέρα, κάθε μέρα. Βλέπω στην εφημερίδα ένα καινούριο παιδί, ένα νέο παιδί πέθανε δίπλα η σύριγγα από την ηρωίνη. Κάθε μέρα στα νεκροταφεία θα έπονε λουλούδια ανοιξιάτικα που τα μάλλονε ο κόσμος, γιατί τους πήρε μακριά από τον Χριστό. Και τελικά, στην πορεία που είδαμε των παιδιών, είδαμε το νερό του Χριστού. Κάτω από το σταυρό του Χριστού τρέχει το κρυστάλλινο νερό. Προσέξατε όμως τη φωνή, μη αυτό είναι για τους γέρους. Παιδιά, χριστιανισμός είναι για τους γέρους, για τις γριές, δεν είναι για σας, δεν είναι για τους νέους, είναι το χαμομήλι. Λάθος, ο Χριστός και το Ευαγγελιό του δεν το χαμομήλι για τους γέρους, αλλά είναι το κρασί που μεθάει τους νέους. Είναι η αλήθεια και η επανάσταση που ξεσηκώνει τους νέους. Διψάνε σήμερα ο κόσμος, διψάνε οι νέοι μας και τους δώσαμε βαλτόνερο και αλατόνερο. Διψάνε και τους δώσαμε ναρκωτικά. Στα βάθη τους όμως διψάνε για αλήθεια, διψάνε για Χριστό, διψάνε για χαρά, διψάνε για ευτυχία. Άρα διψάνε για Χριστό και ας μην τον γνώρισαν. Αν τον γνωρίσουν τον Χριστό, ο τότε όλες οι εφέσεις της ψυχής θα ικανοποιηθούν. Τότε θα νιώσουν ότι κοντά στο Χριστό υπάρχει η αλήθεια και ότι ο κόσμος μέχρι τώρα τους έλεγε τα παραμύθια. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, αδελφοί μου, στην ιστορία του Ευαγγελίου για να δούμε ακόμα μια λεπτομέρεια. Τι έκαναν οι άνθρωποι στην πόλη Σιχάρ, στην πόλη της Σαμάριας, όταν η Σαμαρίτιδα τους φώναξε και τους είπε «Ελάτε!» Θα μπορούσανε, αν ήταν άλλοι στη θέση τους, να τις πούνε «Ποια είσαι εσύ, κυρά μου, που τολμάς και μας φωνάζεις και μας καλείς. Δεν κοιτάς τα χάλια σου, δεν κοιτάς που σε μια διεφθαρμένη παλιογυναίκα, εσύ θα μας κάνεις το δάσκαλο». Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, λέγει ο Χρυσόστομος. Διότι εκείνη την ώρα δεν λάβανε υπόψη τους τι σο λέγον, αλλά τι το λεγόμενον. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που τους φωνάζει, αλλά τι είναι αυτό που τους λέει. Είδατε, η σωλήνα είναι βρώμικη εξωτερικά, όμως το νερό που τρέχει από τη σωλήνα το ρουφάς, γιατί είναι καθαρό. Βρώμικη σωλήνα ήταν η Σαμαρίτιδα, μα εκείνη την ώρα από μέσα της έβγαινε νερό ολοκάθαρο για τον Χριστό. Είδατε, το καλώδιο μπορεί να είναι λερωμένο, όμως αυτό το καλώδιο το λερωμένο ενώνεται με το ρεύμα και σε φωτίζει και σε θερμαίνει. Βρώμικο καλώδιο ήταν η Σαμαρίτιδα, μα είχε έρθει σε επαφή με το ρεύμα του ουρανού, με το ρεύμα της θεότητος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είδατε, ο γιατρός μπορεί να έχει διαφορετική ιδεολογία από σένα, όμως το φάρμακο που σου δίνει το παίρνεις, δεν εξετάζεις τι είναι αυτός ο γιατρός,
αν είναι καθαρός ή ακάθαρτος, αλλά το φάρμακο που σου δίνει. Και η Σαμαρίτιδα, τα βρώμικη και ακάθαρτη, μα εκείνη την ώρα τους καλούσε να πάρουν το φάρμακο της σωτηρίας. Και λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Ευαγγελιστής για τους ανθρώπους αυτούς: «Εξήλθον εκ της πόλεως και ήρκοντο προς αυτόν». Βγήκαν όλοι μέσα από την πόλη και ερχόντουσαν για να δούνε τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Πολλές φορές εμείς ψάχνουμε να βρούμε αγίους ανθρώπους για να τους ακούσουμε. Μα η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία των αναμαρτήτων, είναι Εκκλησία των αμαρτωλών. Και οι ιερείς αμαρτωλοί και οι ιεροκήρυκες και αυτοί αμαρτωλοί. Όμως όταν ιερουργούν το Ευαγγέλιο, όταν ιερουργούν τα μυστήρια του Θεού, είναι τα μεγάφωνα του Θεού. Το μεγάφωνο μπορεί να έχει καμιά αξία σαν σίδερο, όμως μεταφέρει τη φωνή μακριά. Έτσι είναι και μες στην Εκκλησία. Ας μη ζητάμε μόνο αγίους, αλλά συναμαρτωλούς, που ζητάνε όμως και αυτοί το έλεος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο των αμαρτωλών, που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους και ζητάνε το έλεος από το Θεό. Και ακόμα κάτι άλλο, οι κάτοικοι εκείνοι της Ιχάρτης Σαμάριας αποδείχτηκαν ευγενέστεροι από τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό. Οι Χραματείς και οι Φαρισαίοι είχαν δει τόσα τάγματα, είχαν δει τον πρόδρομο να συνιστά τον Χριστό και να λέει «Είδε ο αμνός του Θεού». Είχαν ακούσει από το στόμα του Χριστού τόσες αλήθειες. Είχαν δει καταπληκτικά σημεία. Είχαν δει να αναστέλλονται παράλυτοι. Είχαν δει να αναστέλλονται νεκροί. Είχαν δει να βρίσκουν το φως τους τόση τυφλή. Και όμως οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν. Και οι Σαμαρίτες δεν είδαν τίποτα. Ούτε τον πρόδρομο είδαν να τους δείχνει τον Χριστό. Ούτε άκουσαν με τα αυτιά τους τον Χριστό. Ούτε θαύματα είχαν δει κανένα. Και όμως έτρεξαν όλοι για να δούνε το Χριστό, μόνο και μόνο γιατί τους το ανήγγειλε μία γυναίκα. Δεν τα είδετε, ελάτε να δείτε. Και έτρεξαν όλοι να δουν. Γι' αυτό και ο Χριστός, όταν είδε από μακριά να έρχεται τόσος κόσμος, άπιασε η πόλη και ήταν όλοι να τον δουν. Ο Χριστός εθαύμασε και γύρισε στους μαθητάς του και τους λέγει: «Επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι ήδη προσθελισμόν έτοιμοι εισήν, ότι θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέ εισή προσθελισμόν ήδη». Για κοιτάξτε, λέει, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι το χωράφι του Θεού, είναι έτοιμοι για θερισμό, είναι καλοπροαίρετες ψυχές. Η κοινωνία, αδελφοί μου, είναι καλοπροαίρετη στα βάθη της. Οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι στο βάθος τους και τα παιδιά είναι καλοπροαίρετα στα βάθη τους. Αλλά εκείνο που λείπει και απουσιάζει είναι οι εργάτες του Θεού, είναι οι ιεραποστολικές ψυχές, είναι οι θεριστές, που λέει ο Χριστός σήμερα. Λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος το εξής: «Η χώρα και ο θερισμός, το αυτό δειλή, το πλήθος των ψυχών, των ετοίμων προς την υποδοχή του κηρύγματος». Η χώρα, λέει, και ο θερισμός σημαίνουν το ίδιο πράγμα, σημαίνουν τις ψυχές τις πολλές που είναι έτοιμες να υποδεχτούν το κήρυγμα. «Ως περγάρ οι στάχιες επιδάλευκαν θώσει προς αμυτών οι συνέτοιμοι, ούτω και ούτην ειν προσωτηρία νησί παρασκευασμένη». Όπως τα στάχια, λέει, όταν γίνουν λευκά, χρυσίσουν και λευκανθούν, τότε είναι έτοιμα για θερισμό,
έτσι και οι ψυχές είναι έτοιμες για θερισμό. Η κοινωνία είναι έτοιμη για θερισμό. Αλλά σήμερα, αδελφοί μου, θερίζεται η κοινωνία όχι από το δρεπάνι του Θεού, αλλά από το δρεπάνι του διαβόλου. Σήμερα θερίζουμε εκείνο που σπήραμε. Σπήραμε διαβολοσπορά στην κοινωνία με όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τώρα θερίζουμε τους πικρούς καρπούς. Το είπα και άλλοτε, το ξαναλέω και τώρα. Σπήραμε αθερία, θερίζουμε εγκλήματα τώρα. Σπήραμε απιστία, θερίζουμε τώρα αναρχία. Σπήραμε αντιχριστιανικές ιδέες και αντιλήψεις, τώρα θερίζουμε τα ναρκωτικά. Σπήραμε την αποστασία από το Θεό και είπαμε στους ανθρώπους μακριά από το Θεό και τους διδάξαμε πρακτικά και θεωρητικά την αθερία. Τώρα θερίζουμε τις σπήρες δολοφόνων. Κοινωνία γέμισε πια από κακοποιούς, από απατεώνες, από κομπιναδόρους, από ληστές, από διαρρήκτες. Δεν έμεινε πια τίποτε. Ούτε τους νόμους φοβούνται, ούτε συνείδηση έχουν, ούτε Θεό υπολογίζουν. Μπορούν εν ψυχρό να σε σκοτώσουν, μόνο και μόνο για να σε κλέψουν. Γέμισε η κοινωνία πλέον από σπήρες δολοφόνων και κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι ένα καινούριο σκάνδαλο ανακαλύφθηκε. Κάποιος καινούριος απατεώνας κλέβει το δημόσιο. Κάποιος καινούριος δολοφόνος σκοτώνει τους γέρους για να τους πάρει την περιουσία. Άρα λοιπόν, ό,τι σπέρνεις θα θερίσεις. Ο Χριστός εδώ μιλάει για θερισμό, για τον ευλογημένο θερισμό του Θεού. Να σπείρουμε το σπόρο του Ευαγγελίου για να θερίσουμε τους αγλαούς καρπούς του Ευαγγελίου. Ο Χριστός ζητάει θεριστάς. Το λέει σε μια σε ένα άλλο σημείο. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Η κοινωνία περιμένει. Πού είναι όμως οι εργάτες? Πού είναι εκείνοι που αν ιδιωτερός θα τρέξουν παντού να διαλωλήσουν τα μεγαλεία του Θεού? Πού είναι εκείνοι που με φλόγα θα μεταδώσουν την αλήθεια του Χριστού? Πού είναι εκείνοι που με φωτεινή ζωή θα λάμπουν στον κόσμο και θα τους βλέπει ο κόσμος και θα λέει μπράβο? Τέτοιοι είναι οι χριστιανοί. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν και εμείς χριστιανοί. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου που αναλύσαμε σήμερα. Οι κάτοικοι της Σαμάριας άκουσαν την πρόσκληση της Σαμαρίτιδας. Ήρθαν κοντά στον Χριστό. Είδαν τη θεανδρική μορφή. Άκουσαν τα λόγια του τα αποκαλυπτικά. Και τόσο πολύ σαγηνεύτηκαν, τόσο πολύ μαγεύτηκαν από τον Χριστό, ώστε του ζήτησαν, Κύριε, μείνε για λίγο μαζί μας. Και ο Χριστός έμεινε 2 μέρες στο χωριό Σιχάρ. Τι ωραίες αυτές οι μέρες, να έχουν τον Χριστό ανάμεσά τους, να τους διδάσκει, να θαυματουργεί και όλοι να αλλάζουν και να μεταβάλλονται και να φωτίζονται και να πιστεύουν στο Σωτήρα. Γι' αυτό όταν πια πλημμύρισαν από φως και από χαρά, γύρισαν στη γυναίκα που έγινε αιτία να γνωρίσουν τον Χριστό και της είπαν, τώρα πια δεν πιστεύουμε στον Χριστό γιατί μας το έπεσε εσύ μόνο, αλλά γιατί τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον γευτήκαμε. Ουκέτη δια την συλλαλιάν πιστεύομεν, ημείς γα ακυκώαμεν και είδαμεν, ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Ακούτε λόγια που είπανε. Ενώ η Σαμαρίτιδα απλώς με ερώτημα τους είπε, μήπως είναι ο Χριστός? Εκείνοι βεβαιώνουν και λένε, τον είδαμε και τον γνωρίσαμε ότι είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Βλέπετε τι κάνει η προσωπική επαφή με τον Χριστό. Αν έμεινα μακριά, δεν γνώριζα τον Χριστό. Ας τρέξουμε λοιπόν παντού ο καθένας
στον κύκλο των γνωρίμων, στους φίλους και συγγενείς, στη γειτονιά και πιο πέρα, να διαλύσουμε την πίστη και να καλέσουμε τους ανθρώπους να έρθουν σε προσωπική επαφή με τον Χριστό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Και όταν ο κόσμος γνωρίσει από κοντά τον Χριστό, τότε θα καταλάβει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Και όταν όλοι οι άνθρωποι πιστέψουμε στον Χριστό, τότε θα έρθει η ευλογημένη αλλαγή. Τότε θα γίνει η αλλαγή της κοινωνίας. Τότε θα αλλάξει ο κόσμος. Και τότε ο κόσμος θα γίνει βασιλεία Θεού για να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Που είχε τα κρούσματα Χανταϊού στα Κανάρια νησιά. Αυστηρά είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το Ιράν διεμήνησε ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βορείου Ισραήλ. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτήν την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», την οποία προγραμμάτισε 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού στο 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για την γλώσσα στην ψηφιακή εποχή. Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με την ψηφιακή τεχνολογία, κατά πόσο βεβαίως επηρεάζει η ψηφιακή τεχνολογία, είναι ένα ερώτημα αυτό σίγουρα που θα μας απασχολήσει, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη γλώσσα, τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τη γλώσσα που μιλάμε, ο προφορικός λόγος βεβαίως, που κατανοούμε ένα κείμενο. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με την βοήθεια των καλεσμένων μας. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το προσεγγίσουμε, κάπως να το ψηλαφίσουμε ίσως, ακροθυγώς?
1: Η γλώσσα, κύριε Σπυρόπουλε, είναι σαν την ανάσα του ανθρώπου. Όπως χωρίς την ανάσα του δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς τη γλώσσα. Και όταν λέω γλώσσα δεν εννοώ μόνο την προφορική, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια παθολογική στέρηση, ας πούμε ο κοφάλαλος μπορεί να μην ακούγεται η γλώσσα του, αλλά έχει γλώσσα, δηλαδή με τη γλώσσα υπάρχει, έτσι, διαμορφώνει τη γλώσσα του. Η γλώσσα είναι ορατή και αόρατη. Είναι ακουστή και μη ακουστή. Η γλώσσα είναι το περιεχόμενο της λογικότητας του ανθρώπου. Κατά τούτο διαφέρει ο άνθρωπος, πώς το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Ο Θεός, λέει, έλαβε ύλη που προϋπήρχε και από τον εαυτό του εμφύσισε πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα, έτσι. Και αυτή η ψυχή για τον Άγιο Γρηγόριο σημαίνει λογική και νου, έτσι, εκτός των άλλων.
0: Μάλιστα.
1: Ψυχή, λογική, νοεράν και λογική, υπνοή. Αυτό είναι η γλώσσα. Μέσω τη γλώσσα σκεφτόμαστε και κατανοούμε. Κατανοούμε πρώτα τον εαυτό μας, μετά κατανοούμε τον άλλον, κατανοούμε την κτήση και κοινωνούμε με τον ίδιο το Θεό. Είναι το εργαλείο της σκέψης μας. Επίσης επικοινωνούμε, δημιουργούμε κοινωνία. Είναι με το μέσο της επικοινωνίας με τους άλλους. Πώς το λέει ο Ηράκλητος, όταν κοινωνούμε αληθεύουμε. Όταν ιδιωτεύουμε, κλεινόμαστε στην ατομικότητά μας, ψευδόμεθα. Έτσι. Επίσης αναγνωρίζουμε την ταυτότητά μας. Γνωρίζουμε από τα κείμενα της ιστορίας μας ποιοι είμαστε, πώς εξελιχθήκαμε. Επίσης είναι φορέας πολιτισμού η γλώσσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μεταδίδουμε τη γνώση μας από γενιά σε γενιά. Είναι το εργαλείο μέσω του οποίου προοδεύομαι. Η πρόοδος βασίζεται στη γλώσσα. Είναι η βάση της γνώσης, έτσι, όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η ανάπτυξη της βαβελικής κατάστασης. Είναι μια διήγηση εξαιρετική, με συνδυλούμενα πάρα πολλά και κρυφά και φανερά, όπου η Βαβέλ εγκαθιστά εντός της ιστορίας αυτό που ονομάζουμε σύγχυση, γιατί η γλώσσα έχει αυτό το πρόβλημα της έλλειψης εναρμόνισης, ή να το πω αλλιώς, όχι το πρόβλημα, επιδιώκουμε μία εναρμόνιση της γλώσσας, να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, να το πω έτσι πιο λαϊκά, έτσι. Η βαβελική κατάσταση στην παράδοση της εκκλησιαστικής γνώσης και εκκλησιαστικής ιστορίας έρεται μόνο από την Πεντηκοστή. Η απάντηση στη Βαβέλ είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι ένα κορυφαίο γεγονός, αλλά και ένα κορυφαίο επαναλαμβανόμενο γεγονός στο βίο των ανθρώπων. Σε κάθε άνθρωπο το βίο υπάρχει. Αρκεί ο άνθρωπος να μπορέσει να το αναγνωρίσει αυτό το γεγονός, να παραδοθεί δηλαδή στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος, για να φτάσει να καταργήσει την Βαβέλ, να πορευτεί στους αντίποντες της Βαβέλ. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα τεράστιο. Ήδη το υπονοήσατε με την εισαγωγή σας. Η γλώσσα φτωχαίνει. Φτωχαίνει γιατί δεν έχουμε κάτι να πούμε, κύριε Σφυρόπουλε. Η γλώσσα πλουταίνει όταν έχω κάτι να πω ουσιαστικό. Και η γλώσσα φτωχαίνει όταν δεν έχω να πω κάτι ουσιαστικό. Όταν δηλαδή περιορίζουμε τη ζωή μας μέσα στον ιστορικό βίο από τη γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας και όλα τελειώσανε, δεν έχω να πω τίποτα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν.
0: Σε τι έχουμε παραδοθεί για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που λέτε, τι είναι αυτό δηλαδή που μας κατατρώει?
1: Έχουμε παραδοθεί στο φόβο του θανάτου, τον οποίον τον αντιμετωπίζουμε ως κατάσταση υποχρεωτική. Ότι θα πεθάνουμε και τελειώσαμε. Δεν αναδύεται αυτή η ελπίδα της αιωνιότητας, την οποία αιωνιότητα, την αθανασία αν θέλετε να το πούμε, δεν μπορούμε να την αντλήσουμε από τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να την αντλήσουμε από τη φύση μας. Είμαστε κτιστά όντα και τα κτιστά όντα έχοντας αρχή έχουν και τέλος. Γεννιόνται και πεθαίνουνε. Η μόνη δυνατότητα να υπερβούμε αυτή τη φθορά και αυτό το θάνατο είναι να συνδεθούμε με μια πηγή ζωής που φέρει την αιωνιότητα. Και μια τέτοια πηγή ζωής ασφαλώς υπάρχει πέραν της κτιστότητας, της κτιστής δημιουργίας, της υλικής δημιουργίας. Δηλαδή υπάρχει ο αιώνιος Θεός. Ο αθάνατος, αν θέλετε να το πω έτσι απλά, Θεός. Αν δεν συνδεθώ με το Θεό, δεν μπορώ να νικήσω αυτήν την εντροπία, όπως τη λέμε, μέσα στη ζωή, την αναγκαιότητα του θανάτου, έτσι. Σε αυτό υπάρχει το θέμα της γλώσσας. Σας θυμίζω, μάλλον το υπογραμμίζω περισσότερο, ότι απ' αρχής της Ιεράς Ιστορίας, όπως τη εκτιλήσετε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, στα Πατερικά Συγγράμματα, στον Εκκλησιαστικό Λόγο, αυτή της Ιεράς Ιστορίας, απ' αρχής το πρόβλημα της γλώσσας είναι η γέννηση των αιρέσεων. Η γλώσσα γεννάει τις αιρέσεις. Δηλαδή η γλώσσα γεννάει τη σύγχυση. Ξαναεπιστρέφω σε αυτό που υπογράμμισα στην αρχή. Γεννάει την Βαβέλ. Η Πεντηκοστή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Βαβέλ. Και η Πεντηκοστή σημαίνει κοινωνία με μία άκτιστη πραγματικότητα που στην παράδοση τη δική μας είναι ο προσωπικός Θεός, ο οποίος εμφανίστηκε στην ιστορία ως Υιός του Θεού και ενανθρώπισε, έγινε ένας από μας. Μας μίλησε δηλαδή, μας έμαθε αυτή τη γλώσσα. Και αυτό οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να ξεκινήσει το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολή, αυτό που λέμε ο ύμνος της αγάπης, με τη φράση «εάν μιλάω τις γλώσσες των ανθρώπων». Mm-hmm. Αλλά αν μιλάω ακόμα και τις γλώσσες των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, δηλαδή δεν έχω κοινωνία, δεν έχω αντικείμενο που θα μου θεμελιώσει εντός μου νόημα υπάρξεως, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλλάζω. Φωνάζω στο πουθενά, φωνάζω στο τίποτα, έτσι. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι μέσα στην ιστορία, πραγματικά να το δούμε αυτό το πράγμα, αυτοί που γέννησαν τον ανθρώπινο πολιτισμό από αιώνες τώρα και που εξακολουθούν να τον γεννούν ευτυχώς ακόμα, είναι αυτοί που κατέχουν τη γλώσσα. Και όχι οποιαδήποτε γλώσσα, όχι μια τεχνική γλώσσα, όχι μια γλώσσα του κενού, όχι μια γλώσσα που δεν μας οδηγεί πουθενά, αλλά τη γλώσσα της αληθείας, όπως την ονομάζει ο Χριστός. Και ιδιαίτερα στο Χριστό, αυτή η αλήθεια έχει όνομα, έχει υπόσταση, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια, θα πει ο Χριστός, έτσι. Δηλαδή, ναι, η σχέση μαζί μου λύνει το πρόβλημα της γλώσσας.
0: Εδώ πώς η γλώσσα, κύριε Μαυρόπουλη, ήθελα να σας ρωτήσω, πώς εδώ η γλώσσα συνδέεται με την αλήθεια?
1: Επειδή θέλει να φανερώσει την αλήθεια. Η γλώσσα γεννιέται μέσα από έναν πόλεμο του ανθρώπου, υπογραμμίζω τη λέξη πόλεμος, από έναν πόλεμο του ανθρώπου να μπορέσει να φτάσει στην αλήθεια. Mm-hmm. Όλη τη ζωή του διαβίου πολεμάει να μπορέσει να εκφράσει αυτή την αλήθεια. Άλλοτε αποτυγχάνει, άλλοτε επιτυγχάνει. Μακάρι να επιτυγχάνει πάντοτε. Στην παράδοσή μας, αυτοί που κατέχουν την γλώσσα της αλήθειας ονομάζονται Άγιοι και τους τιμούμε για αυτό το πράγμα, έτσι. Ακόμα και όταν δεν μιλάνε, ακόμα και αν είναι κλεισμένοι μέσα στο κελί τους, ακόμα και όταν προσεύχονται, με γλώσσα προσεύχονται, έτσι. Θυμόσαστε ότι στη νεότερη παράδοσή μας, εμείς οι Έλληνες, έχουμε δύο πρόσωπα που μας μειούν στην ποιότητα της γλώσσας. Πρώτα έχουμε τον Σολομό με την περίφημη φράση του «Μίγαρης έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα», όπου συσχετίζει τη γλώσσα με την πραγματική ελευθερία του ανθρώπου, έτσι. Mm-hmm. Ο άνθρωπος γλιτώνει από τη φθορά, την καθημερινή αν θέλετε φθορά, τη ροπή προς τη φθορά της ανθρώπινης φύσης, μόνο όταν έχει πραγματική γλώσσα να εκφράσει τον πόθο του, τον πόνο του αν θέλετε, να εκφράσει το πρόβλημά του, να εκφράσει την ευχαριστία του, να εκφράσει τη σχέση του, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος είναι ο Παπαδιαμάντης, έτσι. Ο Παπαδιαμάντης έχει έναν φοβερό πλούτο γλωσσικό και ανοίγω μια παρένθεση να σας πω. Το πρόβλημα της απουσίας της γλώσσας φαίνεται στη φτώχεια που υπάρχει σήμερα, γιατί έχει αλλάξει η παιδεία του ανθρώπου. Να το πούμε, να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Τα νέα παιδιά έχουν πολύ φτωχή γλώσσα. Τους αρκούνε 800-1000 λέξεις για να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην κοινωνία και να κάνουν αυτά που θέλουν ο καθένας ως ατομικότητες. Και σε παρένθεση αυτή προσθέτω ότι ως παράδειγμα το λέω, έχουν γίνει κάποια λεξικά για μερικούς δημιουργούς και έχουν μετρηθεί οι λέξεις που χρησιμοποιούν στο έργο τους. Παραδείγματος χάρη, το λεξικό του Σεφέρη μας αποδεικνύει ότι ο Σεφέρης χρησιμοποιούσε 3.500 λέξεις. Όχι 800 της σημερινής νεολαίας ή των πολλών σημερινών ενήλικων ανθρώπων. Ο Μακρυγιάννης, που δεν είχε πάει σχολείο, χρησιμοποιούσε 5.000 λέξεις και ο Παπαδιαμάντης 12.000 λέξεις. Να ξέρεις να ονοματίσεις τα πράγματα και τα πρόσωπα. Θυμόσαστε, κατά τη διήγηση Αγίας Γραφής, η πρώτη πράξη που έκανε ο άνθρωπος όταν δημιουργήθηκε από το Θεό είναι να ονοματίσει τα πράγματα και να ονοματίσει και τα πρόσωπα, με πρώτο πρόσωπο την γυναίκα που δημιούργησε ο Θεός ως βοηθό του, την οποία την είπε ζωή. Εύα θα πει ζωή, έτσι. Mm-hmm. Να ονοματίσει τα πράγματα. Μέσω των λέξεων λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος.
0: Εδώ, επειδή αναφερθήκατε στην γλωσσική φτώχεια, στην γλωσσική παινία, κύριε Μαυρόπουλε, μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, και η τεχνολογία.
1: Η τεχνολογία συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί η τεχνολογία, κοιτάξτε, η τεχνολογία κατά βάση είναι παιδεία και αυτή, είναι σχολείο και αυτή. Mm-hmm. Όπως πηγαίνω στο δημοτικό για να μάθω τη γλώσσα μου, έτσι πηγαίνω στο κομπιούτερ, αν θέλετε να το πω έτσι, στο κινητό μου, για να μάθω τη γλώσσα μου. Μπορεί να μην το ομολογώ, αλλά αυτή είναι η κίνησή μου, αυτή είναι η κινητήρια δύναμη. Λοιπόν, μέσω του κινητού ή μέσω της, του υπολογιστή μου, μαθαίνω μία γλώσσα τεχνολογική ή τεχνική, να το πω. Ή, ας πω τη βαριά, την πιο βαριά λέξη, μία γλώσσα στο κενό. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, που τους λείπει αυτή η σοφία και η πείρα, χρησιμοποιούν ελάχιστες λέξεις, το είπα ήδη προηγουμένως, για να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιρόφιλος, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί συνέχεια ποδοσφαιρικούς όρους. Αυτός που θέλει να, θα σας πω ένα ωραίο παράδειγμα, ο γιος ενός φίλου μου ήταν 7 ετών και πήγαινε στο δημοτικό, και κάποια στιγμή σε ένα επώνυμο δημοτικό ιδιωτικό σχολείο, κάποια στιγμή έφερε μια στρακαστρούκα και την έριξε στην αυλή και έγινε χαμός στο σχολείο, γιατί ήταν ένα σοβαρό σχολείο κλπ. Και καλέσανε και τους γονείς να δούνε τι συμβαίνει. Είναι μια αταξία μεγάλη. Και αυτό το παιδάκι, 7 ετών παιδάκι, όταν το ρώτησαν γιατί παιδί μου το έκανες αυτό, απάντησε για να γίνω κάποιος. Mm-hmm. Είναι συγκλονιστική αυτή η απάντηση. Αυτό το θέμα το κάνει ένα παιδί σε μια ηλικία που δίνει τιτάνιο αγώνα για να αναγνωρίσει την ταυτότητά του, ποιος είναι. Δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και μετά την παιδική ηλικία σε ανθρώπους, έφηβους, ενήλικες αν θέλετε, ή και προχωρημένης ηλικίας δυστυχώς. Η προσπάθειά τους είναι να αναγνωρίσουν μία ταυτότητα, αλλά πάνε να την αναγνωρίσουν από λάθος δρόμο. Επί αιώνες οι άνθρωποι, αναφέρομαι στους πολιτισμούς των ανθρώπων, μέσω της παιδείας προσπαθούσαν να ακουμπήσουν πραγματικά τη γλώσσα, να επικοινωνήσουν τη γλώσσα μεταξύ τους, να την πλουτίσουν τη γλώσσα. Mm-hmm. Αντί να υπάρχει συνεχής πλουτισμός της γλώσσας, υπάρχει συνεχής φτώχεια της γλώσσας.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου βέβαια, γιατί μπορεί και να μην ισχύει. Μπορεί να έρθει ένας επιστήμονας γλωσσολόγος και να μας αραδιάσει εκεί πέρα διάφορα επιστημονικά επιχειρήματα για τον πλούτο που υπάρχει στη γλώσσα. Μα δεν είναι το θέμα αν υπάρχει πλούτος ή φτώχεια στη γλώσσα μόνο. Υπάρχει φτώχεια κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τι έχω να πω. Έχω να πω κάτι που βοηθάει τον άνθρωπο να υπερβεί την κτιστότητά του, την φθαρτότητά του, τη θνητότητά του, την ατομικότητά του. Αυτοί ναι. που σας είπα, ο Σολωμός, ο Παπαδιαμάντης, μεγάλοι μάστορες, και άλλοι δάσκαλοι, μεγάλοι δάσκαλοι μέσα στους αιώνες, γιατί όχι, είχαν κάτι να μας πούνε.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο Παπαδιαμάντη, αναφερθήκατε επίσης στο τεράστιο γλωσσικό πλούτο του Παπαδιαμάντη. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, η εκφραστικότητα της γλώσσας, αν θέλετε, και ο πλούτος αυτός που είπατε, σημείωσα κιόλας 12.000 λέξεις χρησιμοποιούσε. Αυτό τι δείχνει, δηλαδή θέλω να πω σαν, πέρα από το νούμερο, πέρα από τον αριθμό, τι είναι αυτό που δείχνει, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Δείχνει αυτό που έκανε ο Αδάμ. Ξέρει τα ονόματα των πραγμάτων και των προσώπων. Υπάρχει ένα παιδικό τραγουδάκι, το ξέρουμε όλοι, που λέει «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο». Το σχολείο είναι το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Εάν αυτά που μαθαίνω δεν έχουν αναφορά στο Θεό, είναι άχρηστα, κύριε Σπυρόπουλε. Τάχατες προοδεύουμε, τάχατες, πώς να το πω, φέρνουμε πολιτισμό, τάχατες υπάρχει μία έξαρση των ανακαλύψεων, και λοιπόν, πού μας πάνε όλα αυτά? Συνέχεια πολεμάμε μεταξύ μας από ιδιοτέλειες, από απληστίες. Εκεί είναι το θέμα, εκεί είναι το πρόβλημα της γλώσσας. Γι' αυτό είπα ότι η γλώσσα δημιουργεί αιρέσεις. Και επιτρέψτε μου λίγο να μείνω σε αυτό το σημείο. Τι θα πει δημιουργεί αιρέσεις? Να πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Mm-hmm. Η Αγία Γραφή έχει μια δική της γλώσσα. Την ονομάζουμε εικονολογική γλώσσα. Μας παρουσιάζει εικόνες. Μέσω εικόνων, και ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι η εικόνα είναι το θεμέλιο του ποιητικού λόγου. Δεν υπάρχει ποιήση χωρίς να είναι θεμελιωμένη σε εικόνες. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Μέσω λοιπόν των εικόνων μας μιλάει για πράγματα τα οποία είναι άρρητα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Είδα πράγματα που δεν μπορεί να τα πει η ανθρώπινη γλώσσα, αλλά μπορώ να τα περιγράψω μέσω εικόνων. Το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως μιλάει για δημιουργία του κόσμου. Με εικόνες. Δεν μιλάει για πραγματικότητες. Mm-hmm. Αυτή η σύγχυση που γίνεται μεταξύ εικόνων και πραγματικότητας μας οδηγεί, σας είπα, σε αιρέσεις, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν σήμερα επιστήμονες, σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί επιστήμονες, που ασχολούνται να μας πούνε ποιο ήταν το άστρο που οδήγησε τους μάγους στη Βηθλεέμ. Έτσι. Και ψάχνουν με τα επιστημονικά τους εργαλεία και λένε διάφορες θεωρίες. Και αγνοούνε το ουσιαστικό, ότι επρόκειτο για το φως του Αγίου Πνεύματος. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες, σοβαροί επιστήμονες σήμερα, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν την κυβωτό του Νόε. Και ψάχνουν στο Αραράτ και ψάχνουν από εδώ και ψάχνουν από εκεί και δεν καταλαβαίνουν ότι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, μιλώντας για την κυβωτό του Νόε, μιλάει για την εικόνα, για την προτύπωση της Εκκλησίας μερικούς αιώνες πριν από την Πεντηκοστή. Υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες που προσπαθούν σήμερα να καταλάβουν τι συνέβη στην Ερυθρά Θάλασσα και πώς ο Μωυσής έναν ολόκληρο λαό τον πέρασε μέσα από το νερό. Και αρχίζουν να μιλάνε για τα ηφαίστεια της Σαντορίνης και για τους σεισμούς και για λοιπά και λοιπά. Και δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν δυνάμεις της θεότητας. Δυνάμεις της θεότητας που μπορούν να ενεργήσουν μέσα στην ιστορία υπέρ ενός λαού ο οποίος εμπιστεύεται αυτή τη θεότητα, αυτόν τον Θεό. Mm-hmm. Εκεί είναι το πρόβλημα της γλώσσας, καταλάβατε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε Αγία Γραφή, κύριε Σπυρόπουλε. Μέχρι το 14ο αιώνα η πατερική θεολογία περπατούσε σε σοβαρά μονοπάτια, σε σοβαρούς δρόμους και μας έδωσε αυτή την ανάπτυξη τη θεολογική που μας έχει δώσει η θεολογία των πατέρων. Mm. Από το 15ο αιώνα, 16ο καλύτερα, με την είσοδο και του προτεσταντισμού, χάσαμε την επαφή με τη γλώσσα. Φτιάξαμε γλώσσες ψεύτικες. Λέει, χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, 4ος αιώνας, έτσι.
0: Ναι.
1: Λέγοντας ότι και οι Ιταλοί, Ιταλοί εννοεί τους χριστιανούς της Δύσεως στην Ιταλική Χερσόνησο, τα ίδια με εμάς λένε, αλλά λόγω της πτωχίας της γλώσσας τους, αυτά που λένε καταντάνε γελία, έτσι. Και ελεηνά, αυτές τις δυο λέξεις χρησιμοποιεί, ως λίαν γελίων ή ελεηνών, είναι αυτό που μας λένε μέσω της δικής τους γλώσσας.
0: Κύριε Μαυρόπουλε, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία,
1: ευχαριστώ,
0: για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή
1: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την γλώσσα στην ψηφιακή εποχή, στην σύγχρονη εποχή αυτής της τεχνολογίας που όλοι μας ζούμε και την βλέπουμε βεβαίως διαρκώς συνεχώς μπροστά μας. Βλέπουμε και πόσο επηρεάζει τελικά την ζωή μας, ενδεχομένως και τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Ίσως επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και διαβάζουμε την γλώσσα μας. Θα δούμε όμως τώρα αυτό το θέμα και μέσα από τα ιερά κείμενα, με τη βοήθεια της καθηγήτριας, της ομότιμης καθηγήτριας Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι κοντά μας, της κυρίας Κυριακούλας Παπαδημητρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά με τη βοήθειά της. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Για πείτε μας, και με βάση τη δική σας εμπειρία, ποιο είναι το επίπεδο των φοιτητών, να ξεκινήσουμε από εκεί λίγο, της θεολογικής σχολής, των φοιτητών έτσι που μπαίνουν στη θεολογική σχολή, πώς κατανοούν τη γλώσσα, ποια είναι το γλωσσικό τους επίπεδο, η γλωσσική τους κατάρτιση, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Θα πρέπει λίγο να διευκρινίσουμε ακριβώς τους όρους για να απαντήσουμε και σωστά. Μιλάμε για γλωσσικό επίπεδο και για γλωσσική κατάρτιση. Γενικά, αν μιλήσουμε, είναι μια κοινή διαπίστωση ότι το γλωσσικό επίπεδο των νέων και των φοιτητών της θεολογικής, όπως τους γνωρίζω από την πολυετή εμπειρία μου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χαμηλό. Δεν θα ήθελα όμως να εκλειφθεί αυτός ο χαρακτηρισμός κατά κρίδια, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς το θέμα, να το δούμε συνολικά και μετά να χαρακτηρίσουμε ένα φαινόμενο. Γενικά, ναι, μπορούμε να το πούμε χαμηλό το γλωσσικό επίπεδο, αλλά τι σημαίνει αυτό και κατά πόσον και κυρίως σε ποια παιδεία ληθεύει, είναι θέμα μιας ειδικής συζήτησης.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό, όπως είπατε, έχει να κάνει γενικότερα με τους νέους, με βάση την εμπειρία σας, τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται στους νέους, αλλά δεν θα το περιόριζα στους νέους. Αυτή την εντύπωση, επαναλαμβάνω, για το γλωσσικό επίπεδο και το γλωσσικό ύφος των νεοεπιστημίων.

0: σχέση βέβαια και με την γλωσσική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Mm. Θα από γλωσσολογικής απόψεως ακούγονται διάφορες, ακούγονται θέσεις οι οποίες πολλές φορές φαίνονται παράξενες για την κοινή παραδοχή. Ωστόσο έχουν κάποια αλήθεια και θα πρέπει να τις μελετήσουμε και να τις γνωρίσουμε. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια που θα βοηθήσουν στη σωστή καταγραφή του φαινομένου, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια και σε μια καλύτερη μελέτη του.
1: Ναι.
0: Μιλούν, ας πούμε, πολλοί για καταστροφή της γλώσσας ή μιλούν για λεξιπαινία. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί πρέπει να ελεγχθούν. Mm-hmm. Καταστροφή μιας γλώσσας από άποψη γλωσσολογική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια για εξέλιξη μιας γλώσσας. Τα νέα ελληνικά έχουν εξελιχθεί, αρχίζοντας από την αρχαία, Αττική, στην κοινή ελληνιστική, κατόπιν στη βυζαντινή λόγια και δημόδη και φτάνοντας μέχρι την σημερινή νεοελληνική και μέχρι την νεοελληνική των καιρών μας. Έχουν εξελιχθεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν καταστραφεί και αυτό συμβαίνει σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι μόνο για την ελληνική γλώσσα αυτή η παρατήρηση. Όλες οι γλώσσες εξελίσσονται και σε όλες τις γλώσσες μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτό το φαινόμενο μιας διαφοροποίησης που ορισμένοι θέλοντας να εκφράσουν σίγουρα κάτι, κάποιο αίσθημα, δυσαρέσκειες ίσως για την κατάσταση την σύγχρονη της γλώσσας, το ονομάζουν καταστροφή. Πρόκειται όμως για εξέλιξη. Ως προς το θέμα της λεξιπαινίας που επίσης χρησιμοποιείται, θα έλεγα από γλωσσολογικής άποψης πάντα και φιλολογικής ότι δεν είναι ακριβώς λεξιπαινία αυτό το φαινόμενο που παρατηρούμε. Σίγουρα λείπουν οι λόγιες λέξεις. Σίγουρα το λεξιλόγιο παρουσιάζεται πτωχό ως προς την λόγια, ως προς τον λόγιο πλούτο που είχε ίσως παλαιότερα. Όμως αν μελετήσουμε τη σημερινή γλώσσα θα δούμε πως έχει εμπλουτιστεί με νέα λεξιλόγια, τα οποία λεξιλόγια είναι λειτουργικά για τις ασχολίες των σύγχρονων νεοελλήνων, mm-hmm. για τις ψηφιακές ας πούμε δραστηριότητες. Επομένως, λεξιπαινία ως προς τη λόγια, ως προς το λόγιο λεξιλόγιο που κάποτε μας ήταν πιο απαραίτητο, αλλά εμπλουτισμός ως προς τις καινούργιες ασχολίες, αλλά και τις κοινωνικές ρυθμίσεις mm-hmm. που επηρεάζουν τις σχέσεις μας και τη γλώσσα μας. Ξέρετε, η γλώσσα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κοινωνία. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που είπα προηγουμένως για εξέλιξη και για λεξιπαινία. Η γλώσσα προσαρμόζεται στις εξελίξεις της κοινωνίας και στις ανάγκες της κοινωνικές για γλωσσική έκφραση. Ωστόσο υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν βρίσκεται όμως το πρόβλημα στο γλωσσικό φαινόμενο. Εδώ χρειάζεται η ακρίβεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά και το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι υπάρχει μια υστέρηση στο λόγο των νεοελλήνων, δεν θα το πω τόσο γενικά, ας το περιορίσουμε στους νέους, εφόσον αυτό είναι το κύριο αντικείμενο της συζήτησής μας, υπάρχει μια υστέρηση στην διατύπωση ενός πλήρους κεραίοντος λόγου, στην δυνατότητα επιχειρηματολογίας, στη σύνθεση, στην κατάθεση μιας δομής επιχειρημάτων στη συζήτηση. Αυτό γίνεται εμφανές στους φοιτητές μας. Mm-hmm. Δυσκολεύονται δηλαδή να μιλήσουν προφορικά αλλά και γραπτά, κύριε Σπυρόπουλε, πολύ περισσότερο, με έναν πλήρη λόγο, με ένα αρέοντα λόγο. Δυσκολεύονται να δομήσουν επιχειρήματα. Ο λόγος τους παρουσιάζεται κοφτός, συνθηματικός πολλές φορές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται όχι στο φαινόμενο νέα ελληνική γλώσσα, αλλά στο θέμα της καλλιέργειας αυτής mm-hmm. της γλώσσας, στο θέμα της γνώσης του ανθρώπου

0: του προσώπου που, ως μέλους της κοινωνίας και ως πολίτου, και στην καλλιέργεια του πνεύματος. Mm-hmm. Συνεπώς, με αυτήν την οπτική μπορούμε να μιλήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα κατά περιπτώσεις μεγάλο στο γλωσσικό ύφος των φοιτητών μας, των νέων μας.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας είπατε αρκετά πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα μας σήμερα, κυρία Παπαδημητρίου, μιλήσατε για το γλωσσικό ύφος των νέων, των φοιτητών, σας ρώτησα έτσι και για τους φοιτητές της θεολογίας, των θεολογικών σπουδών. Είπατε ότι δεν έχουν ένα πλήρη λόγο, δεν μπορούν να διατυπώσουν ένα πλήρη λόγο, υστερούν στην επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν, ο λόγος τους είναι κοφτός και συνθηματικός. Αυτά τα φαινόμενα, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να συνδέονται ίσως και με τις ψηφιακές δραστηριότητες και με την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε, την τεχνολογία που μας κατακλείζει?
0: Ναι, είναι ένα απαραίτητο θέμα και είναι πολύ, πολύ εύστοχα το θέτετε, κύριε Σπυρόπουλε. Έχουμε την εισβολή και την κυριαρχία των social media μέσα κοινωνίας αυτά, με τα οποία επικοινωνούμε λεκτικά αλλά και όχι μόνο λεκτικά. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε το ρόλο τους. Mm-hmm. Καταρχήν, ο ρόλος τους γίνεται αντιληπτός στο ότι έχει επιβάλει μία οπτικοακουστική υπεροχή στην επικοινωνία. Mm-hmm. Οπτικοακουστική, όχι τόσο λεκτική, όχι τόσο εκφραστική, γραπτά ή προφορικά με τον λόγο. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος ως προς την καλλιέργεια που είπαμε προηγουμένως ενός γλωσσικού ύφους και ενός γλωσσικού επιπέδου. Αυτή τη στιγμή εμείς ζούμε με ιδεογράμματα. Με διάφορα emoji τα οποία απαντούμε και αντιδρούμε. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό για την έκφραση και για την επικοινωνία μας.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια στιγμή θα λέγαμε μία σκέψη θα μπορούσε να μας περάσει ότι ζούμε στον 21ο αιώνα και όμως έχουμε επιστρέψει σε ορισμένες φάσεις της λεκτικής επικοινωνίας μας στα ιδεογράμματα. Mm-hmm. Και απαντούμε με καρδούλες.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο όντως επηρεάζει τη γλώσσα, διότι μια καρδούλα ή ένα οποιοδήποτε emoji έχει καταρχήν ασάφεια. Αυτή η καρδούλα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σ' αγαπώ? Σημαίνει σε συμπαθώ? Σημαίνει συμφωνώ μαζί σου? Σημαίνει βαριέμαι να απαντήσω?
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Όλα αυτά τα ενδεχόμενα δημιουργούν μια ασάφεια. Ωστόσο, να βάλουμε εδώ πάλι έναν προβληματισμό. Αυτό το φαινόμενο, η οπτικοακουστική δηλαδή επικοινωνία μας, μαζί με άλλα φαινόμενα όπως η ταχύτητα του ρυθμού της ζωής μας, που επιβάλλουν αυτήν την ιδεογραμματική επικοινωνία, δεν μπορεί να, σε αυτό το φαινόμενο δεν μπορούμε να πιστώσουμε. Mm-hmm. Το χαμηλό γλωσσικό ύφος. Mm-hmm. Θα μπορούσε να υπάρχει αυτό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε εχθρό αυτό το είδος της επικοινωνίας, διότι είπαμε είναι μέσα στην κοινωνική, στην εξέλιξη, στην κοινωνική εξέλιξη, και παράλληλα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, να μελετήσουμε και να εφαρμόσουμε τρόπους καλλιέργειας της γλώσσας μας. Δηλαδή να μην δαιμονοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο ο οποίος έχει κυριαρχήσει και ο οποίος υπάρχει σε ένα πεδίο της κοινωνικής μας ζωής, στα social media. Δεν είναι όμως αυτό ο εχθρός. Δεν δημιουργεί αυτό ακριβώς το πρόβλημα.
1: Ναι. Γίνατε κατανοητή, απολύτως κατανοητή, κυρία Παπαδημητρίου. Να πάμε λίγο τώρα στην πρόσβαση των ιερών κειμένων, επειδή είστε καθηγήτρια, μότιμη καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης, και να δούμε εδώ πώς η γλώσσα, το γλωσσικό επίπεδο ή το ύφος το γλωσσικό μπορεί να επηρεάζει την πρόσβαση των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων και γενικότερα των ανθρώπων στα ιερά κείμενα, κατά τη γνώμη σας?
0: Εννοείται το γλωσσικό ύφος των αναγνωστών ή το γλωσσικό ύφος των κειμένων?
1: Των αναγνωστών, των ανθρώπων που προσπαθούν να διαβάσουν τα κείμενα.
0: Η κατάρτιση, ναι, δηλαδή, η, ναι, γλωσσική κατάρτιση των αναγνωστών.
1: Ναι.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, πρόκειται για κείμενα πολύ αρχαία, μας χωρίζουν από αυτά πολλοί αιώνες και η γλώσσα είναι βεβαίως ελληνική της Καινής Διαθήκης, αλλά και της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική της μετάφραση από τους Εβδομήκοντα, είναι ελληνική. Ωστόσο είναι μία μορφή της ελληνικής, όχι η αρχαία κλασική Αττική, αλλά η ελληνιστική κοινή, η οποία μάλιστα δεν διδάσκεται, που χρειάζεται να διδαχθεί για να γίνει κατανοητή. Το ότι δεν καταλαβαίνουμε και δεν κατανοούμε τα κείμενα της ελληνικής Αγίας Γραφής δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Και εγώ όταν ήμουν μαθήτρια, δεν ξέρω εσείς, υποθέτω ναι, δεν καταλαβαίναμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Γιατί πρόκειται για κείμενα μιας πολύ αρχαίας εποχής. Καταλαβαίνουμε αρκετά, ένα μεγάλο μέρος, και ανάλογα με την παιδεία και τη μόρφωση του καθενός μας, καταλαβαίνουμε περισσότερο ή λιγότερο, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι κατανοητά. Και όταν έρχεται ο φοιτητής μας στη θεολογική σχολή από ένα περιβάλλον όπου δεν έχει καλλιεργηθεί η γλωσσική του έκφραση, που δεν του παρέχει την γλωσσική κατάρτιση, σίγουρα συναντά δυσκολίες. Mm-hmm. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα και ένα θέμα παιδείας, κύριε Σπυρόπουλε. Δηλαδή, τη γλώσσα την έχουμε, δεν έχουμε όμως την παιδεία, δεν έχουμε τα εκπαιδευτικά εκείνα προγράμματα που θα μας βοηθήσουν από τις μικρές τάξεις του σχολείου να μπορέσουμε να κάνουμε πιο προσιτά τα κείμενα της πίστεως μας, αλλά και τα κείμενα της λογοτεχνίας μας, που είναι μέσα στους αιώνες με ποικίλες εκφρασμένα, διατυπωμένα με ποικίλες μορφές της ελληνικής γλώσσας, όχι απόλυτα κατανοητές σήμερα. Συνεπώς θα πρέπει να προσανατολιστούμε και να εντοπίσουμε το πρόβλημα όχι στην γλώσσα μας τη σημερινή, έτσι γενικά αόριστα και καταγγελτικά, ή στην νεανική χρήση της γλώσσας, αλλά σε εμάς τους μεγάλους, τους υπεύθυνους, που έχουμε τη δυνατότητα και την εξουσία να οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα. Mm-hmm. Χρειάζεται αναδιάρθρωση, μια πρόταση θα μπορούσαμε να κάνουμε, που έχει γίνει πολλές φορές από τους ειδήμονες του χώρου, αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, που αυτή την αναδιάρθρωση πρέπει να την αποφασίσουν και να την σχεδιάσουν τα ίδια τα τμήματα, τα αρμόδια τμήματα βέβαια, φιλολογίας, θεολογίας, τα ίδια τα τμήματα πρέπει να αναδιαστρώσουν τα προγράμματα σπουδών στην κατεύθυνση του να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα. Σήμερα όχι απλώς δεν υπάρχει καλλιέργεια, αλλά υπάρχει και υποτίμηση της ελληνικής γλώσσας, όχι βέβαια από τα πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά γενικά μέσα στην κοινωνία έχει καλλιεργηθεί μια νοοτροπία περιθωριοποίησης της ελληνικής γλώσσας και γενικά των ανθρωπιστικών σπουδών, γιατί προβάλλονται και βέβαια υπάρχουν λόγοι γι' αυτό σοβαροί, προβάλλονται οι λόγοι της επιβίωσης, της επαγγελματικής αποκατάστασης κλπ. Είναι δηλαδή ένα σύνθετο θέμα το θέμα της γλώσσας και δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κατηγορούμε το ένα μόνο ή το άλλο μόνο. Είναι ένα περίπλοκο θέμα όπου όλοι εμπλεκόμαστε. Ακόμη και το σπίτι, όπου υπάρχει βέβαια δυνατότητα, δυστυχώς δεν είναι σε μεγάλη έκταση, δεν υπάρχει σε μεγάλη έκταση αυτή η δυνατότητα, δηλαδή όπου υπάρχουν γονείς που είναι σε θέση να έχουν μία μόρφωση, θα πρέπει να συζητούν, να ανοίγουν συζητήσεις με τα παιδιά τους, που εδώ εμπλέκεται πάλι το θέμα της συζήτησης με τα παιδιά μας, του χρόνου που μπορούμε να δίνουμε σε αυτά και των προϋποθέσεων που έχουμε βέβαια για να δώσουμε μια γλωσσική κατάρτιση για να αναφερθώ ειδικά στο
1: Η οποία αυτή η κατάρτιση, κυρία Παπαδημητρίου, χρειάζεται χρόνο για να αφομοιωθεί, χρειάζεται μελέτη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, αυτή, κοιτάξτε, εύκολες λύσεις σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν και ούτε και στιγμιαίες λύσεις. Είναι λύσεις ακριβώς, όπως είπατε, που έρχονται μέσα από κόπο, από προσπάθεια, από χρόνο παιδεία, από χρόνους παιδείας, ώστε να φτάσουν τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια και να είναι πιο πρόσφορα στο να καλλιεργήσουν την γλώσσα για τον σκοπό της επιστήμης τους. Και ξέρετε, έτσι όπως έχει ας το πούμε αφαιθεί πολλές φορές το πράγμα, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Βγαίνουν δηλαδή από τα πανεπιστήμια, από τις θεολογικές, από τις φιλολογικές σχολές, παρακαλώ, το γνωρίζω, διότι έχω, διότι διδάσκω κατά καιρούς και σε τμήματα με φιλολόγους, με φοιτητές φιλολογίας, και από τις φιλολογικές σχολές βγαίνουν φιλόλογοι, δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι δεν έχουν επάρκεια στην διδασκαλία της γλώσσας, διότι δεν διδάχθηκαν σωστά τη διδασκαλία της γλώσσας. Και γιατί δεν διδάχθηκαν? Διότι δεν υπάρχει η σωστή εκτίμηση απέναντι στην γλώσσα. Δεν υποστηρίζεται από την κοινωνία, περιθωριοποιείται από τους ανθρώπους της κάθε μέρας. Είδατε μία αλυσίδα αιτιών και πραγμάτων. Και βγαίνουν οι καθηγητές και πάνε να διδάξουν τη γλώσσα την οποία δεν διδάχτηκαν σωστά στους νέους που έρχονται στα σχολεία, είτε γυμνάσια είναι αυτά, είτε λύκεια.
1: Ναι.
0: Και δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά και επαναλαμβάνει το φαινόμενο της χαμηλής γλωσσικής επίδοσης.
1: Μάλιστα.
0: Που μπορεί να διορθωθεί, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε και όπως είδαμε, ένα συντονισμό.
1: Να πάμε λίγο πάλι στα ιερά κείμενα, επειδή είναι το δικό σας θέμα, δικό σας τομέας. Εκεί πώς μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι, και είναι οι άνθρωποι φοιτητές θεολογικής βεβαίως, όσον αφορά την ευκολότερη πρόσβασή τους, αλλά και πρόσληψη αυτών των κειμένων, των ιερών κειμένων.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν τα ιερά κείμενα, ειδικά όσοι μελετούν τη θεολογία, και δεδομένων όλων αυτών των δυσκολιών που είπαμε, υπάρχει ανάγκη κατάρτισης. Παρόλο που φαίνεται ζωφερή η κατάσταση, όπως περιγράψαμε, κυρία Σπυρόπουλε, ωστόσο υπάρχουν δάσκαλοι με ενθουσιασμό, και όχι λίγοι, και ειδικά στους χώρους και της θεολογικής και της φιλολογίας, που μπορούν και αναλώνουν τον εαυτό τους στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αυτής της γλώσσας ειδικά των εκκλησιαστικών κειμένων. Γίνεται δουλειά σε όλα τα θεολογικά τμήματα. Υπάρχει μάθημα για την γλώσσα των βιβλικών κειμένων, για την γλώσσα των εκκλησιαστικών κειμένων, των πατέρων της Εκκλησίας. Και υπάρχουν σε όλα τα εξάμηνα μάλιστα τέτοια μαθήματα. Εκτός τούτου οργανώνονται και προγράμματα επιμορφωτικά. Προσωπικά έχω πολλές φορές οργανώσει πρόγραμμα επιμορφωτικό με θέμα την κοινή ελληνιστική γλώσσα της Καινής Διαθήκης και την πολιτισμική της διάστασης. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα δεν θέλω απλώς να δώσω γραμματικά και συντακτικά στοιχεία, αλλά θέλω να συνδέσω την γλώσσα με τον πολιτισμό που έφερε το Ευαγγέλιο, ο χριστιανισμός, και ο οποίος πολιτισμός δημιούργησε ουσιαστικά, εφόσον βρίσκεται στις ρίζες, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Υπάρχουν δηλαδή τέτοια προγράμματα και άλλα παρόμοια προγράμματα επιμορφωτικά που τρέχουν και μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμά μου τρέχει και αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι οι δυνατότητες προσφέρονται. Δεν είναι αδιάφορο. διάφορη η ταγία, στο πούμε έτσι, για το φαινόμενο αυτό. Χρειάζεται όμως οπωσδήποτε επιμόρφωση, διδασκαλία, γιατί τα ιερά κείμενα αλλιώς όχι απλώς δεν κατανοούνται, αλλά παρερμηνεύονται μερικές φορές. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αν για οποιοδήποτε άλλο κείμενο, πολύ περισσότερο για τα ιερά κείμενα της θεολογίας μας, αν παρερμηνεύονται για το ιερό κείμενο, το θεόπνευστο κατά την πίστη μας της Αγίας Γραφής, το οποίο αν παρερμηνευτεί γεννά, όπως έχουμε δει στην ιστορία, αιρέσεις. Mm-hmm. Γεννά αποκλίνουσες διδασκαλίες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη περίπτωση, να καταρτιστούν οι θεολόγοι και όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα ιερά κείμενα, οι ιερείς, οι ιεροκήρυκες, οι κατηχητές, όσοι ασχολούνται με τη μελέτη των βιβλικών κειμένων. Είναι πολύ σημαντικό να καταρτιστούν στην γλώσσα των κειμένων, που δεν περιορίζεται, θα επαναλάβω, στη γραμματική και το συντακτικό, αλλά έχει μια πολύ βαθύτερη διάσταση, τη σημασιολογική διάσταση, την οποία πρέπει να κατακτήσουν με την επιμόρφωσή τους.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που θίξατε, ο ρόλος της επιμόρφωσης και επίσης το γεγονός ότι κάθε λέξη, κυρία Παπαδημητρίου, είναι φορέας ενός μηνύματος, ίσως και πολλαπλών μηνυμάτων, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Κάθε λέξη είναι φορέας μηνύματος και πολλαπλών μηνυμάτων, γιατί κάθε λέξη προσλαμβάνεται ανάλογα πρώτα-πρώτα με την εποχή. Έπειτα θα πούμε με την κοινωνία μέσα στην ίδια εποχή. Αλλιώς προσλαμβάνουμε τα κείμενα μέσα στην κοινωνία, ας πούμε, ας το πω πιο γενικά, την ελληνική, από ότι σε μια άλλη κοινωνία, στην ίδια εποχή πάλι. Και επίσης θα προχωρήσω ακόμη περισσότερο, είναι τα κείμενα, δίνουν τα κείμενα και οι λέξεις, όπως είπατε, διάφορες σημασίες ανάλογα και με το πρόσωπο που προσλαμβάνει το κείμενο. Πολλές φορές, χωρίς να χάνεται η ουσία της σημασίας της λέξης, αλλιώς μιλάει, ας το πω έτσι, η λέξη σε μένα και αλλιώς σε εσάς. Mm-hmm. Αλλού, άλλη παράσταση νοητική και άλλο συνέστημα διεγείρει σε μένα η λέξη πατήρα, ας πούμε, και άλλο σε εσάς, ανάλογα με τις ερμηνευτικές προϋποθέσεις, όπως λέμε, που έχει ο καθένας, ανάλογα με τις παραστάσεις, με τις εμπειρίες, με τα βιώματα που συνδέει εμένα ή εσάς με την έννοια του πατέρα. Συνεπώς, όντως υπάρχουν πολλές σημασίες, θα πρέπει να μάθει ο ερμηνευτής, ο μελετητής, να διακρίνει αυτές τις σημασίες, να τις μελετά κατάλληλα και να τις μεταδίδει κατάλληλα επίσης. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο. Όχι απλώς σημασίες σημαντικές και πολλές έχουν οι λέξεις και μάλιστα των ιερών κειμένων ουσιαστικές και καθοριστικές πολλές φορές για τη σωτηρία μας, αλλά είναι οχήματα οι λέξεις και γενικά η γλώσσα ενός πολιτισμού ο οποίος μπορεί να μην υπάρχει, να μην ζει αυτή τη στιγμή στο παρόν μας, αλλά μπορεί να τον επηρεάζει, και προκειμένου για τα θεολογικά κείμενα, προκειμένου για το κείμενο της Καινής Διαθήκης, μπορεί και ίσως είναι αναγκαίο να το διαμορφώνει το παρόν μας. Αυτός ο πολιτισμός, με την ευρία έννοια πολιτισμός, με την έννοια δηλαδή του τρόπου ζωής που αποτυπώνεται στις λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν από αυτόν τον πολιτισμό, αυτός ο πολιτισμός των κειμένων της Καινής Διαθήκης είναι ανάγκη να διαμορφώνει και το ήθος μας και τη ζωή μας, τηρουμένων βέβαια πάντοτε των αναλογιών των κοινωνικών και των ιστορικών.
1: Κυρία Παπαδημητρίου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την γλώσσα. Την γλώσσα στην ψηφιακή εποχή και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον καθηγητή θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Φίβο Παναγιωτίδη. Χαίρετε, τι κάνετε, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Μιλάμε, ξέρετε, για τη γλώσσα, αλλά μπορούμε να πούμε ή να δώσουμε έναν ορισμό, αν θέλετε, ή κάπως να περιγράψουμε τι είναι γλώσσα.
1: Ξέρετε, οι απλές ερωτήσεις έχουν τις πιο δύσκολες απαντήσεις. Ας πούμε, τι είναι ζωή. Η γλώσσα είναι ένας συνδυαστικός μηχανισμός, δηλαδή ένας μηχανισμός μέσα στην ανθρώπινη νόηση, ο οποίος χοντρικά μιλώντας συνδυάζει σκέψεις και, ας το πούμε πολύ απλά, ήχους. Έτσι, δηλαδή τους φόγκους της γλώσσας. Είναι σημαντικό να δίνουμε αυτόν τον ορισμό όταν μιλάμε για γλώσσα, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για γλώσσα, ενώ εκτός της γλωσσολογίας, μιλάμε για πράγματα γύρω από τη γλώσσα. Οπότε πρέπει να κρατάμε πάντοτε στο νου μας ότι η γλώσσα καθ' αυτή είναι αυτός ο μηχανισμός μέσα στον ανθρώπινο νου, στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος συνδυάζει ήχους, φθόγκους, ας το πούμε έτσι, νοήματα αν είναι νοηματικές οι γλώσσες, με έννοιες, σκέψεις, συναισθήματα και ό,τι άλλο.
0: Είναι ένας τρόπος έκφρασης για τον άνθρωπο και είναι εγγενής αυτός ο τρόπος, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, η γλώσσα δεν έχει τα χαρακτηριστικά επικοινωνιακού συστήματος, γιατί όλοι οι οργανισμοί σχεδόν έχουν επικοινωνιακά συστήματα, αλλά σαφώς τη χρησιμοποιούμε για επικοινωνία. Το πιο ενδιαφέρον, και είναι μια πρόσφατη συζήτηση στην επιστήμη της γλωσσολογίας, είναι ότι η γλώσσα φαίνεται να είναι περισσότερο διαμορφωμένη, ας το πω έτσι, στο να υπηρετεί τη σκέψη παρά την επικοινωνία. Γι' αυτό και όταν επικοινωνούμε δεν μπορούμε να αρκεστούμε στη γλώσσα. Δηλαδή θα φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν σας πω εγώ τώρα έτσι ξαφνικά ήρθε, αν δεν υπάρχουν συμφραζόμενα, αν δεν υπάρχει το περικείμενο που λέμε, τι είπαμε πριν, γιατί πράγμα μιλάμε, τι μπορεί εμένα να με έκανε να σας το πω αυτό, τότε η γλωσσική έκφραση, η πρόταση, ας το πούμε, ήρθε από μόνη της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: θα έλεγε κανείς ότι περισσότερο μπερδεύει, έτσι, παρά...
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό και βασιζόμαστε τόσο πολύ στην επικοινωνία και στη γλωσσική επικοινωνία, στο να προσπαθούμε να διαγνώσουμε τις προθέσεις των συνομιλητών και των συνομιλητριών μας. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος μιλάει σε μια εκπομπή και πει παραδείγματος χάρη ο Κύριος, αντιλαμβανόμαστε ότι πιθανότατα αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Αν μιλάμε με κάποιον Ινδουιστή λόγου χάρη, ο οποίος κάποια στιγμή μας πει ο Κύριος, φαντάζομαι ότι αναφέρεται μάλλον στον Κρίσνα. Θα μου πείτε, αυτό είναι στοιχειώδες. Είναι στοιχειώδες γιατί είμαστε χρήστες της γλώσσας και είμαστε εντός της γλώσσας. Mm-hmm. Αλλά αν το δείτε λίγο πιο έτσι απ' έξω, δεν είναι καθόλου στοιχειώδες. Βασιζόμαστε πάρα πολύ στα γύρω-γύρω. Στο περικείμενο, στα συμφραζόμενα, στο τι ξέρουμε, στο τι προθέσεις θεωρούμε ότι έχει ο συνομιλητής μας για να επικοινωνήσουμε.
0: Η γλώσσα, όπως είπατε και εσείς, συνδέεται με τη σκέψη, είναι ένας μηχανισμός της ανθρώπινης νόησης, με ήχους, φθόγκους, νοήματα ενδεχομένως. Οι λέξεις και το πώς βάζουμε σε μια σειρά τις λέξεις, το συντακτικό, ή και πώς χρησιμοποιείται κάθε λέξη με τη γραμματική, ας πούμε, για παράδειγμα. Όλα αυτά τι στοιχεία αποτελούν ως προς την γλώσσα?
1: στην καρδιά της γλώσσας βρίσκεται ακριβώς αυτή η συνδυαστική δυνατότητα. Δηλαδή το να βάζουμε μαζί διαφορετικούς, ας το πούμε, ήχους και να φτιάχνουμε λέξεις, το να φτιάχνουμε λέξεις από μικρότερα κομμάτια, ας πούμε παίρνω το ξέ και παίρνω και το κουμπώνω και βγάζω ξεκουμπώνω, έτσι. Και βέβαια το να βάζουμε διάφορα στοιχεία τώρα μαζί, να τα συνδυάζουμε, να τα δομούμε όπως λέμε, να φτιάχνουμε προτάσεις. Αυτή είναι η καρδιά της γλώσσας. Οι λέξεις από μόνες τους γνωρίζουμε εδώ και πολλούς αιώνες σχεδόν ότι είναι σύμβολα, δηλαδή είναι μια αντιστοίχηση κάποιας έννοιας με κάποια σημασία πιο ορθά, με κάποιους, ας το πούμε και πάλι έτσι λίγο χοντρικά, οι συνάδελφοι φωνολόγοι θα διαμαρτυρηθούν εδώ, φθόγους. Δηλαδή όταν πούμε τη λέξη δέντρο, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι φθόγοι εκεί πέρα, δέντρο τέλος πάντων, και μια έννοια του δέντρου. Η γλωσσολογία δεν ασχολείται με το τι είναι οι έννοιες ή πώς καταλήγουμε στις έννοιες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο και δύσκολο ζήτημα. Και επικεντρώνουμε στη γλώσσα. Τώρα βέβαια η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα σύστημα το οποίο υπάρχει μέσα στη νόηση και κάθεται εκεί μόνο του. Επειδή ακριβώς είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούμε και για να σκεφτόμαστε και για να επικοινωνούμε, έχει τεράστιο αντίκτυπο και τεράστια σημασία και στον βίο μας, ας πούμε, τον προσωπικό, αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνική διάσταση της γλώσσας είναι αδιαφυσβήτητη. Αν οι ακροάτρες και οι ακροατές του σταθμού θέλουν, μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο άρθρο της συναδέλφου Σταυρούλας Τυπλάκου στο περιοδικό Θεολογία, με τίτλο «Ελευθερία και γλώσσα». Είναι μια πάρα πολύ ωραία σύνοψη αυτών που θα ακούσουμε σήμερα. Γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να πει «Δεν κατάλαβα, δεν το πιάσα». Είναι περιοδικό Θεολογία, Σταυρούλα Τσιπλάκου, υπάρχει και online. Και το άρθρο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, «Ελευθερία και γλώσσα».
0: Μάλιστα. Καλά κάνετε αυτό και μας το λέτε και το υπογραμμίζετε και για τους ακροατές μας και για όλους μας. Προχωρώντας έτσι την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά την γλωσσική, αν θέλετε, κατάρτισή μας, την γλωσσική μας επάρκεια ή το επίπεδο το γλωσσικό, και όσον αφορά τον προφορικό μας λόγο και όσον αφορά τον γραπτό λόγο. Χρειάζεται χρόνος, έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι ειδικός, κύριε καθηγητά, χρειάζεται χρόνος για να μελετήσει κανείς και να αφομοιώσει έτσι την γλώσσα, έτσι δεν είναι?
1: Τη γλώσσα ή τις γλώσσες που αποκαλούμε μητρικές ή μητρική, τις κατακτούμε με το πέρας, τις έχουμε κατακτήσει μάλλον με το πέρας της νηπιακής μας ηλικίας. Δηλαδή περίπου σε μια ηλικία γύρω στα 4 έχουμε κατακτήσει τη γλώσσα. Φυσικά λέξεις συνεχίζουμε να μαθαίνουμε μέχρι να πεθάνουμε. Η εκμάθηση των λέξεων είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι. Αλλά τη γραμματική, την προφορά, πώς λειτουργεί η γλώσσα, είναι κάτι που το κατακτούμε αυθόρμητα και χωρίς διδασκαλία. Είναι ένα από τα μεγάλα θαύματα, αν θέλετε, από τα μεγάλα μυστήρια της φύσης μέχρι τα 4-5. Από εκεί και πέρα όμως, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες έχουν γραφική ανάγνωση, ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες είναι σύνθετες και έχουμε επίγνωση ότι ως κοινωνία έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε, συμφωνήσει όχι απαραίτητα ρητά, έχει προκύψει να χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε μια δόκιμη ποικιλία. Τι θα πει δόκιμη ποικιλία? Θα πει αυτή τη γλωσσική ποικιλία που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε στο δημόσιο λόγο. Μπορεί να είναι μία, μπορεί να είναι πολλές. Και εκεί πέρα μπαίνει ο ρόλος του σχολείου, που είναι να διδάξει στα παιδιά αυτή την ποικιλία. Και ο ακόμη πιο σημαντικός ρόλος του σχολείου είναι να μάθει στους νέους ανθρώπους να δημιουργούν και να παράγουν προφορικά και γραπτά κείμενα. Και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία κυρίως χρειάζεται εξάσκηση όχι τόσο και γλωσσικών εργαλείων, αλλά όχι τόσο γλωσσικών εργαλείων, όσο την καλλιέργεια της σκέψης, να το πω πολύ απλά. Είναι η διαδικασία του γραμματισμού. Όταν λέμε γραμματισμός, δεν εννοούμε απλώς να μάθουμε γράμματα, να διαβάζουμε βουκιάβα. Εννοούμε τη διαδικασία να μπορούμε, θα σας φέρω πάλι ένα παράδειγμα πολύ απλό, αν έχω ένα φίλο ιερέα ας πούμε, αλλιώς θα μιλήσει στο κυριακάτικο κήρυγμα, αλλιώς θα συντάξει μια επιστολή προς την ενορία, αλλιώς θα συντάξει ένα σημείωμα ή μια επιστολή προς τον τοπικό Μητροπολίτη, αλλιώς θα γράψει ένα γράμμα διαμαρτυρίας γιατί ας πούμε δεν έχουν γίνει κάποια έργα του Δήμου σε μια τοπική εφημερίδα. Η επίγνωση ότι διαφορετικά κείμενα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις πάει πέρα από τη γλώσσα καθ' αυτή. Είναι ο γραμματισμός.
0: Είναι αυτή η καλλιέργεια της σκέψης που είπατε.
1: Τη σκέψη και τη γλώσσα, αν θέλετε, τη γλώσσα μέσα από τη σκέψη και τη σκέψη μέσα από τη γλώσσα. Δηλαδή, η βάσανο. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές οι παιδαγωγοί αυτό, ότι χρειάζεται μια βάσανο. Όταν λέω βάσανο, δεν είναι απαραίτητο να πάει κανείς να διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά όπως έπαμε το παράδειγμα με τον ιερέα πριν, ας πούμε, πρέπει να δουλέψει το πώς θα μιλήσει σε ένα ποίμιο, γράφοντας μια εγκύκλιο απλή, ξέρω εγώ, όχι εγκύκλιο, γράφοντας ένα γράμμα, ότι ξέρω εγώ, θα διενεργηθεί ο τάδε έρανο ή μαζεύουμε τρόφιμα για τους τάδε, ή αλλιώς ένα κυριακάτικο κήρυγμα ή αλλιώς μια επιστολή διαμαρτυρίας τι θα γίνει, ναι, με την υδροδότηση.
0: Και πού απευθύνεται κανείς και τι θέλει να πει, έτσι, σε κάθε όλα, περίπτωση.
1: Όλα, ναι, αυτά, όλα αυτά και τι τύπου κειμένου κυρίως. Γιατί δεν είναι απλώς μόνο το σε ποιον απευθυνόμαστε. Γιατί σαφώς, αν απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζεις, δεν απευθύνεσαι με τον τρόπο που απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο που γνωρίζεις καλά. Αλλά και τον τύπο κειμένου. Αντιλαμβανόμαστε πια ότι άλλη διατύπωση έχει μία επιστολή, έστω και αν δεν είναι γραμμένη με το χέρι, και άλλη διατύπωση έχει ένα email, έστω και να απευθύνονται στο ίδιο άτομο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ πέρα λοιπόν αυτό, θα το ξαναπώ, υπάρχει η βάσανος του γραμματισμού και είναι κάτι που πρέπει να καλλιεργηθεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν προσπαθούμε στον κόσμο να μάθουμε να μιλάει προς Θεού, προσπαθούμε να του δείξουμε ποια είναι η δόκιμη ποικιλία που χρησιμοποιείται ή που τίνει να χρησιμοποιείται στην κοινωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διάλεκτοι και οι τοπικές ποικιλίες δεν θα έπρεπε να έχουν τη θέση τους στο δημόσιο λόγο. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και δεύτερον, διδάσκουμε στα παιδιά, στους νέους, στο σχολείο, πώς να δημιουργούν διαφορετικά κείμενα ή να παράγουν διαφορετικά κείμενα, τον γραμματισμό.
0: Αυτός ο γραμματισμός, η δημιουργία με διαφορετικών κειμένων, όπως είπατε, αλλά και η κατανόηση ενός κειμένου, δηλαδή διαβάζω κάτι και τουλάχιστον κατανοώ ένα νόημα, τι θέλει να μου πει αυτό που διάβασα, έτσι δεν είναι. Αυτό με ποιον τρόπο μπορεί να υποβοηθείτε στην εκμάθηση της γλώσσας, γιατί παλιά μας έλεγαν, το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, διαβάστε εξωσχολικά βιβλία, έτσι μας έλεγαν στο σχολείο, ότι είναι σημαντικό να διαβάζει κανείς λογοτεχνία και τα λοιπά. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να διαβάζει κανείς όσο πιο πολλά πράγματα μπορεί. Δεν το λέω, το είπε ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ακριβώς η προτροπή ήταν να διαβάζουν τα παιδιά εξωσχολικά βιβλία, γιατί το ελληνικό σχολείο για χρόνια δεν καλλιεργούσε τον γραμματισμό σε όλο το εύρος, αλλά μάθαινε, να το πω έτσι, ιδίως σε εμάς τους παλιότερους, στα παιδιά να γράφουμε έναν τύπο κειμένου, την έκθεση ιδέων. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε οι άνθρωποι στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτεροι, ό,τι και να συντάξουν, μα είναι συνταγή μαγειρικής, μα είναι επιστολή διαμαρτυρίας, μα είναι ένα προσωπικό σημείωμα, τείνουν να χρησιμοποιούν τους τρόπους, να το πω έτσι, τη μανιέρα θα λέγαμε, της έκθεσης ιδεών. Γι' αυτό και ήταν κρίσιμη η προτροπή εκ μέρους των δασκάλων και των καθηγητών, διαβάστε εξωσχολικά βιβλία. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέρος του γραμματισμού δεν είναι μόνο να παράγουμε και να δημιουργούμε κείμενα, αλλά και να μπορούμε να κατανοήσουμε κείμενα. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, διότι αναλφάβητοι πια στην εποχή μας δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί. Θέλω να πω, δεν έχουμε επίπεδα αλφαβητισμού στο 20% και στο 30% σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, είναι πολύ, νομίζω ότι ειδικά οι συνάδελφοι, αυτά ξέρετε δεν είναι τα δικά μου χωράφια, εγώ είμαι θεωρητικός γλωσσολόγος, αυτά είναι το πεδίο, η ειδίκευση των συναδέλφων και των συναδελφισσών που ασχολούνται με τη διδακτική της γλώσσας και την παιδαγωγική. Είναι λοιπόν, νομίζω έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Και όταν δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, δεν είναι να πιάσει τα λεπτά νοήματα, διότι δεν μπορούμε όλοι να πιάνουμε όλα τα λεπτά νοήματα, γιατί ενδεχομένως, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, κάτι να μας διαφεύγει από τις προθέσεις του συγγραφέα ή κάτι να μας διαφεύγει από το τι έχει στο νου του. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινο. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση όπου διαβάζει κάποιος ένα κείμενο και δεν φαίνεται να έχει καταλάβει γιατί πράγμα μιλάει το κείμενο. Δηλαδή καταλαβαίνει τις λέξεις, καταλαβαίνει τη γλώσσα, δεν υπάρχει, δεν είναι γλωσσικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάει στο επίπεδο το επόμενο που είναι ωραία. Τι θέλει να μας πει εδώ αυτός, τι μας λέει, γιατί μας το λέει αυτό, με ποιον τρόπο το λέει. Εκεί υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
0: Εδώ σας προλαβαίνω λίγο, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα και προσπαθώ να κάνω ερωτήσεις ώστε να εξηγούμε ορισμένα πράγματα, όσες τουλάχιστον προλαβαίνω να κάνω στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει και η τεχνολογία, κύριε Παναγιωτίδη, και σας το ρωτώ αυτό γιατί...
1: Είναι σημαντική ερώτηση αυτή.
0: Γιατί οι νέοι, ειδικά οι νέοι, και όχι μόνο βέβαια, έχω την αίσθηση ότι γενικότερα έχουμε μάθει να μιλάμε ή να επικοινωνούμε, να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μέσω πολύ σύντομων μηνυμάτων από το κινητό, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και κάπως εκεί ίσως τα πράγματα κάπως να συγκρούονται, να δημιουργούνται προβλήματα, θέματα δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, πριν περάσουμε στο τι συμβαίνει με τους νέους, η έλλειψη βασάνου που έλεγα πριν, ας πούμε, δηλαδή σίγουρα δεν βοηθάει. Δηλαδή η αντιμετώπιση ενός κειμένου, όχι μόνο γραπτού αλλά και προφορικού, μας μιλάει κάποιος και μας λέει κάτι, έτσι. Όταν λέμε κείμενο εννοούμε γραπτό ή προφορικό. Επιπόλαια, σίγουρα δεν βοηθάει τη βαθύτερη κατανόησή του. Και ό,τι ενισχύει αυτή την επιπολαιότητα, και η τεχνολογία μπορεί να είναι ένας παράγοντας, σίγουρα μας κάνει ζημιά σε αυτό το θέμα. Όμως, από προσωπική πείρα, γιατί ασχολούμαι την εκλαίκευση της επιστήμης μου ακριβώς 20 χρόνια, μάλιστα με φέτος κλείνω 20 χρόνια. Λοιπόν, μεγάλο μέρος των ακροατηρίων που δεν φαίνεται να, αυτό που είπαμε πριν, να καταλαβαίνουν τι τους λες ή τι διαβάζουν ακόμα χειρότερα, είναι συνομιλικοί και μεγαλύτεροι μου. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μεγαλώσαν ούτε με κινητά τηλέφωνο, ούτε με τάμπλετ, ούτε με, πώς τα λένε όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Ούτε με την ψηφιακή τεχνολογία,
1: Ναι. Και παρόλα αυτά βλέπει, διαβάζει ο άλλος το κείμενό μου. Λέω το κείμενό μου γιατί ξέρω τι έγραψα. Δηλαδή δεν το λέω για να διαφημίσω το δικό μου κείμενο. Ξέρω τι ήθελα να πω εκεί πέρα. Το διαβάζει ο άλλος και μου λέει, α, άρα χ. Και λες, όχι ρε άνθρωπε, εγώ έγραψα ψη. Μετά έχεις φυσικά την αμφιβολία. Λες, μήπως δεν το διατύπωσα σωστά. Ρωτάς κι άλλους αναγνώστες, τι λέω εγώ εκεί πέρα. Α, λες. Ναι. Ωραία. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να το διάβασε, να το κατανόησε, να θέλει να το συζητήσει μαζί μου, να επιμένει ότι έχω πει κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω, ναι, πιστεύω ότι η τεχνολογία, δηλαδή η ευκολία στην προσέγγιση του κειμένου, αυτό, εκεί νομίζω είναι το κλειδί, η ευκολία στην προσέγγιση του κειμένου ενδεχομένως να μας κάνει πιο επιπόλαιους. Και η επιπολαιότητα πολλές φορές μπορεί να μεταφραστεί, όχι απαραίτητα, σε μία, αν θέλετε, ελλειπή ή ατελή κατανόηση ή εμβάθυνση σε ένα κείμενο.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο εδώ το προαπαιτούμενο, το κριτήριο της ταχύτητας κάθε φορά, ότι πρέπει να γίνονται γρήγορα τα πράγματα.
1: Να σας πω κάτι, και πάλι εδώ είμαι διστακτικός, γιατί υπήρχαν γενιές ανθρώπων των οποίων η δουλειά και ολόκληρος ο βίος ήταν να διαβάζουν γρήγορα. Καταλαβαίνετε. Και πάλι είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν μέχρι ένα σημείο. Η γρήγορη ανάγνωση δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Μάλιστα είναι χάρισμα. Υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα μεγάλοι επιστήμονες και φιλόσοφοι οι οποίοι έχουν καταφέρει να διαβάσουν τόσο πολύ στη ζωή τους γιατί διαβάζουν γρήγορα. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η στάση μας απέναντι στο κείμενο. Γι' αυτό μίλησα για επιπολαιότητα πριν και όχι για ταχύτητα. Και νομίζω ότι είναι, ως ένα βαθμό θα συμφωνήσω σε αυτό, χωρίς να υπάρχουν βέβαια έρευνες που έχω υπόψη μου, ότι η εξοικείωση με πάρα πολύ κείμενο σε πρώτη ζήτηση, η ευκολία αυτό που μας δίνει το να δούμε ξαφνικά ένα άνθρωπο μπροστά μας στο τάμπλετ και να αρχίσουμε να σκρολάρουμε μανιακά προς τα κάτω, σίγουρα δεν ενισχύει τη βαθύτερη κατανόηση του. Και νομίζω ένα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο θα προκύψει τώρα, το οποίο είναι η περίληψη της περίληψης. Δηλαδή, νομίζω ότι το μεγάλο μας πρόβλημα δεν θα είναι τόσο κατανοητικό η δυνατότητα να συνοψίσουμε κείμενα, και αυτό εν μέρη νομίζω έχει να κάνει με την υπερβολική μας, πώς το λέμε, το να βασιζόμαστε υπερβολικά στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οι συνόψεις θα μας κάψουν. Δηλαδή, αν θέλετε να σας πω έτσι κάτι ανησυχητικό, είναι η συνόψη περιλήψης που βγάζουν τα μεγάλα γνωστά μοντέλα, το ChatGPT, το Claude, όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, του δίνεις ένα κείμενο 15 σελίδες και δεν κάνουμε μια περίληψη 14 γραμμές. Αυτά είναι η μεγάλη απειλή για μένα. Mm-hmm. Γιατί επιβραβεύουν αυτό που είπα πριν, την επιπολαιότητα απέναντι στο κείμενο. Ένα κείμενο μπορεί να είναι 15 σελίδες γιατί είναι φλίαρος ο συντάκτης ή η συντάκτρια. Συμβαίνει αυτό συνέχεια. Αλλά μπορεί να είναι και 15 σελίδες γιατί πρέπει να είναι 15 σελίδες.
0: Ναι.
1: Και ο μόνος τρόπος να το μάθουμε είναι να το διαβάσουμε.
0: Να λοιπόν, εδώ μιλούσα για την ταχύτητα και σας ρώτησα προηγουμένως. Ίσως δεν έχουμε την υπομονή έτσι να διαβάσουμε ένα τέτοιο κείμενο, αλλά απ' την άλλη ο προφορικός ή ο γραπτός λόγος στην εποχή μας, κατά τη γνώμη σας, είναι πολύ πιο σύντομο σε σχέση με το παρελθόν, που και εδώ μπορεί να παίζει πάλι ρόλο η τεχνολογία, η κωδικοποίηση, τα κωδικοποιημένα μηνύματα δηλαδή μέσω κινητών κτλ.
1: Δεν έχω διαβλέψει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει και έρευνα για αυτό το πράγμα. Ξέρετε, καλό θα είναι όταν βγαίνουν οι συνάδελφοί μου να μιλήσουν στον κόσμο, καλό είναι να μην λένε πράγματα που τους έχουν φανεί να ισχύουν έτσι γιατί τους φάνηκαν, αλλά να βασίζονται σε έρευνα. Λοιπόν, έρευνα για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, επιμένω στη βάθανο. Είναι μια προσωπική άποψη, βέβαια. Δεν είναι η επιστημονική μου με γνώμη αυτή, αλλά είναι μια προσωπική άποψη. Δεν είναι το πρόβλημα η ταχύτητα. Είναι η σημασία, η προσοχή που δίνουμε. Πολλοί ψυχολόγοι παραπονιούνται, δεν ξέρω αν αυτά είναι βάσιμα ή αν είναι προϊόντος έρευνας, ότι έχει μειωθεί η δυνατότητά μας να προσιλωνόμαστε σε κάτι, η δυνατότητά μας για να προσέχουμε, να... Και δεν μιλάω για άτομα τα οποία βεβαίως έχουν κάποιο είδους, πώς το λένε, δεν είναι νευροτυπικά, δηλαδή έχουν δέπη ή διαταραχή προσοχής. Αλλά είναι μια γενικότερη στάση να μην σεβόμαστε, να σας το πω έτσι, αυτό που έχουμε απέναντί μας. Θα μου πείτε, δεν είναι πάντα άξιο σεβασμού. Θα επαναλάβω, δεν υπάρχει τρόπος να το μάθουμε παρά μόνο να το διαβάσουμε. Ναι, μπορεί να διαβάζει 15 σελίδες και να είναι ανοησίες, να είναι φλιαρίες. Συμβαίνει συνέχεια. Άρα δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα η κωδικοποιημένη συνεννόηση. Η κωδικοποιημένη συνεννόηση υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων σε πολλούς πολιτισμούς ανέκαθεν. Πολλές φορές πρέπει να είναι κανείς σύντομος και συνοπτικός. Το πρόβλημα είναι, νομίζω, η προθυμία μας να ασχοληθούμε. Και μια και μιλάμε για μέγεθος, να σου πω και το άλλο. Η νέα τάση που είναι σχεδόν επιδημία είναι να παράγει κάποιος με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κατεβατά. Είναι αυτό το οξύμορο, κατεβατά. Δηλαδή κείμενα τα οποία αν ήταν σε σελίδες θα ήταν 5-10 σελίδες. Το οποίο κανείς θα διαβάσει. Δηλαδή μπαίνουμε σε ένα κύκλο απαξίωσης του γραπτού κειμένου, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω, ας πούμε, τι να μιλήσουμε σήμερα. Ξέρω για την 25η Μαρτίου, δηλαδή, τώρα που πλησιάζει. Δείχνω εκεί τρεις προτροπές, ας πούμε, τα prompts τα λεγόμενα, έτσι, προτροπές, σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Μου γράφει ένα κατεβατό που θα ήταν τυπωμένο 15 σελίδες, δεν θα το διαβάσει κανένα. Στην καλύτερη περίπτωση θα το πάρει κάποιος και θα το δώσει σε ένα άλλο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, στο Claude, ας πούμε, να του το συνοψίσει σε τρεις γραμμές. Το χάσαμε το παιχνίδι.
0: Ναι. Μάλιστα, μια τελευταία σας φράση πριν ολοκληρώσουμε, έτσι κάτι που θα θέλατε να είναι ίσως ο επίλογος αυτής της σημερινής μας συνομιλίας, κύριε Παναγιωτίδη. Σας ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε?
1: Ότι τα περισσότερα προβλήματα που θεωρούμε γλωσσικά δεν είναι γλωσσικά, είναι προβλήματα... κοινωνικά, είναι προβλήματα συμπεριφοράς, είναι προβλήματα ανθρώπινων σχέσεων. Mm-hmm. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Ότι εκεί που νομίζουμε ότι υπάρχει ένα γλωσσικό πρόβλημα, στην πραγματικότητα κάτι άλλο συμβαίνει. Τα γλωσσικά προβλήματα είναι πολύ λιγότερα από όσα νομίζουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολλά και σημαντικά. Με ιδιαίτερη προσοχή σας ακούσαμε. Εκεί ήταν χαρά μας που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην γλώσσα, στην ψηφιακή εποχή, στην σύγχρονη εποχή που ζούμε και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Αραμπατζή, καθηγητή Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν την γλώσσα, αυτό που λέμε γλώσσα, που μας βοηθά και να σχηματίσουμε έτσι λεκτικά τη σκέψη μας, και στον προφορικό λόγο βεβαίως και στο γραπτό λόγο. Είναι φορέας πολιτισμού η γλώσσα, είναι η βάση της γνώσης, νομίζω, για την ανθρωπότητα. Μας βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα. Ήθελα, ξεκινώντας, να σας ρωτήσω κατά τη γνώμη σας πώς η γλώσσα, εάν και κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάζεται από την ψηφιακή τεχνολογία.
1: Νομίζω ότι επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καταρχήν να πούμε ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας ή έστω ακόμα και ένα μέσο αντίληψης του κόσμου και του εαυτού μας. Σε αρχές του 20ου αιώνα υπήρξε μια μεγάλη φιλοσοφική προσπάθεια να γίνει κατανοητή η γλώσσα στην, θα λέγαμε, στην ουσία της. Και ουσιαστικά η γλώσσα ταυτίζεται λίγο πολύ με τον κόσμο μας και ταυτόχρονα ένας τρόπος με τον οποίο κατοικούμε μέσα στον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα στοιχείο αυτής της γλώσσας το είναι. Στον κόσμο μας είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να αναδειχθούν τα πράγματα, όπως λέει η φιλοσοφία του Χάιντεγκερ. Με άλλα λόγια, χωρίς το είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε το πώς λειτουργεί η γλώσσα, αλλά ούτε πώς είναι δομημένος ο κόσμος μας. Οπότε η γλώσσα είναι κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο της νόησης ή ένα εργαλείο της ανθρώπινης συλλογικότητας. Έχει κάποιες διαστάσεις οντολογικές, υπαρξιακές, πάρα πολύ βαθιές και πάρα πολύ σημαντικές για την ανθρώπινη συλλογικότητα.
0: Δηλαδή, αν θα θέλαμε λίγο περισσότερο να το εξηγήσουμε αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Αραμπατζή.
1: Θα πρέπει να δούμε στην ανθρώπινη επικοινωνία κάτι παραπάνω από τη μετάδοση μηνυμάτων από έναν που εκπέμπει ένα μήνυμα σε κάποιον που το δέχεται μέσω ενός κώδικα. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ πιο πλούσιο. Σημαίνει επίσης την παρουσία ή τη συμπαρουσία στον ίδιο χώρο. Έχει διάφορους τρόπους να αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλον, ακόμα και από τις κινήσεις, από τις χειρονομίες, από τις διαθέσεις. Καμιά φορά χωρίς κανένα από όλα αυτά μπορούμε να μπαίνουμε ο ένας στην ψυχική διάθεση του άλλου, με τρόπο τον οποίο θα το χαρακτηρίζαμε και σχεδόν μυστικό. Και επίσης μπαίνουμε και αυτή η γλώσσα, δηλαδή αυτή η ικανότητα επικοινωνίας, διευρύνεται και περιλαμβάνει και στοιχεία του κόσμου ή της φύσης. Και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ιδιαίτερα

0: το κάνουν πάρα πολύ συχνά τώρα στην εποχή μας. Ναι. Με τρόπο που είναι πτωχευτικό, είναι πτωχαίνει πάρα πολύ την ουσία του ανθρώπινου όντως. Είναι κάποιες διαστάσεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της μεταφυσικής.
1: Δεν περιορίζεται λοιπόν η γλώσσα μόνο στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και ενδεχομένως το πώς αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλον, κύριε καθηγητά. Είναι κάτι που έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξή μας. Το θέμα είναι αυτό κατά πόσο μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε κατά τη διάρκεια της ζωής μας ο καθένας και γενικότερα ανεξάρτητα δηλαδή από το μορφωτικό επίπεδο που μπορεί να έχουμε ή όχι.
0: Κοιτάξτε, μια ασφαλής μέτρηση, ένα μέγεθος ασφαλής μέτρησης της στόχησης της γλώσσας είναι η αύξηση της βίας. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ονοματίσουν τα αισθήματά τους, τις συγκινησιακές τους καταστάσεις, το τι οραματίζονται, το επιθυμούν και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές λέξεις για να το κάνουν και οι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούν όλο και λιγότερες τείνουν να είναι και πιο βίαιοι. Η γλώσσα δηλαδή όσο πιο πλούσια είναι, και εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εκπαίδευση, τόσο δεν τον εξευγενίζει απαραίτητα τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι λίγο περίεργο ζώο, παραμένει βίαιο ακόμα και όταν έχει φτάσει σε πολιτιστικά ύψη. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, το να μπορείς να είσαι σε θέση και να εκφράσεις τον κόσμο σου και να κάνεις τον άλλον να εκφραστεί, να αισθανθεί, να επικοινωνήσει με το δικό σου τον κόσμο ή να πλουτίσεις τη σχέση μεταξύ σας δίνοντας άλλες εναλλακτικές ερμηνείες του τι συμβαίνει, ακόμη περισσότερο το να δίνεις ερμηνείες του τι συμβαίνει οι οποίες να είναι πιστικές ή και να κατασκευάζεις εικόνες του κόσμου οι οποίες να είναι αληθινές, ναι. Όλα αυτά σχετίζονται πολύ άμεσα με το πλούτο του λεξιλογίου μας. Όσο λοιπόν πτωχαίνει αυτός ο πλούτος, τόσο οι άνθρωποι έχουν την τάση να τον αντικαθιστούν με τη βία. Δηλαδή όσα δεν μπορούν να εκφράσουν γίνονται απότομες χειρονομίες, γίνονται βίαιες χειρονομίες.
1: Ναι. Τώρα εδώ ήθελα πάλι να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την εποχή μας, τη σύγχρονη εποχή, την ψηφιακή εποχή, όπως είναι και το θέμα μας, ένα κομμάτι του σημερινού μας μάλλον θέματος. Υπάρχει το χαρακτηριστικό αυτό της ταχύτητας, ότι όλα γίνονται γρήγορα ή μάλλον πρέπει να γίνονται γρήγορα. Είναι προαπαιτούμενο να γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Οτιδήποτε μπορεί να κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Αυτή η ταχύτητα εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει?
0: Καταρχάς πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την ταχύτητα με την εμφάνιση μιας νέας οντότητας στον κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος, πολύ συχνά και εμείς ήδη, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι έχει εμφανιστεί μια νέα οντότητα στον κόσμο, η οντότητα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής επικοινωνίας ή αλλιώς της ψηφιακής δικτύωσης. Αυτό είναι ένα νέο «on» μέσα στον κόσμο. Το «on» αυτό κινείται με φοβερές ταχύτητες και επιβάλλει και φοβερές ταχύτητες. Είναι οι ταχύτητες της ψηφιακής δικτύωσης. Προκειμένου να υπάρξει, μας χρειάζεται εμάς, χρειάζεται τη συμμετοχή μας. Δηλαδή αυτό το δίκτυο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν στα τερματικά του δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιτρέπουν ακριβώς να μην βραχυκυκλώνεται το δίκτυο αυτό. Οπότε πρέπει από την προηγούμενη εικόνα του κόσμου την οποία παρουσίασα πριν από λίγο, που είναι μια εικόνα που αγγίζει έχει κάποια στοιχεία μεταφυσικής, αν όχι μεταφυσικής, μια πολύ πλούσια οντολογία. Έχουμε τώρα ένα κόσμο που ο άνθρωπος είναι ένας κόμβος ενός δικτύου, προκειμένου το δίκτυο αυτό να ολοκληρωθεί. Από τη στιγμή που συνδέεται με αυτό το δίκτυο και είναι απαραίτητο να συνδεθεί ο καθένας από εμάς για να ολοκληρωθεί αυτό το δίκτυο, η ανθρωπολογική του υπόσταση, η οντολογία του αλλάζει και παίρνει σε άλλους ρυθμούς. Δεν είναι ούτε οι ρυθμοί της παράδοσης, όπως την ξέραμε, ούτε οι ρυθμοί του μοντερνισμού, όπως τους ξέραμε. Ξέρετε ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός

0: σχηματίστηκε από ένα πόλεμο μεταξύ των παραδοσιοκρατών και των νεωτεριστών, ας πούμε, η μάχη αυτή μεταξύ των παλαιών και των μοντέρνων, η οποία δημιούργησε πολλά κομμάτια, πολλά τμήματα σημαντικά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτούς τους ρυθμούς τους λησμονούμε και περνάμε στους ρυθμούς της δικτύωσης.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι ρυθμοί της δικτύωσης, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά γρήγοροι, είναι οι ρυθμοί της οπτικής ίνας. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όχι βέβαια δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτούς τους ρυθμούς, αλλά να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Οποιοδήποτε έχει σχέση με το διαδίκτυο, και όλο και περισσότεροι έχουν σχέση με το διαδίκτυο και εργαζόμαστε μέσα από το διαδίκτυο, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο ρυθμός συνεχώς αυξάνεται σε σημείο που σχεδόν κόβεται η ανάσα, δηλαδή η καθημερινότητα αλλάζει. Mm-hmm. Η ταχύτητα αυτή στην οποία αναφερθήκατε είναι εγγενής στην ψηφιακή δικτύωση και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτή την ψηφιακή δικτύωση.
1: Καλούμαστε λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτούς τους ρυθμούς, όχι να τους φτάσουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τους φτάσουμε, κυρία Ραμπατζή, αλλά τουλάχιστον να τους ακολουθήσουμε, να ακολουθούμε κατά πόδας.
0: Ζούμε σε ένα ατέρμονο παρόν. Mm-hmm. Είναι το παρόν της δικτύωσης, το οποίο το παρόν έχει διωγγωθεί. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καλά και εμπειρικά, ας πούμε, με το ανθρώπινο περιβάλλον μας. Mm-hmm. Οι παραδόσεις σιγά σιγά υπολείπονται. Ο σχεδιασμός του μέλλοντος ακόμα υπολείπεται, γιατί το παρόν έχει διωγγωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή είμαστε πάντοτε μπροστά στις απαιτήσεις της δικτύωσης, και βεβαίως η δικτύωση δεν έχει μόνο απαιτήσεις, αλλά προσφέρει και κάποιες ευχαριστήσεις, κάποιες ικανοποιήσεις. Είναι ικανοποιήσεις της δικτύωσης. Mm-hmm. Οι οποίες, δηλαδή από τη μια παίρνει κάτι, αφαιρεί ένα ρυθμό, αλλά προσφέρει και κάτι, και προσφέρει κυρίως την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πάρε δώσε, ας πούμε, αυτή η προσφορά και η άντληση από τους εαυτούς μας καθιστά και την γοητεία της, διότι η δικτύωση λειτουργεί όχι ορθολογικά, αλλά λειτουργεί ασκώντας μια γοητεία. Δηλαδή να δω ακόμη μια σελίδα, να κάνω ακόμη μια δουλειά, να απαντήσω ακόμα σε ένα email, να κάνω κάτι παραπάνω, να πληροφορηθώ κάτι παραπάνω, να δω μια ταινία παραπάνω, να ακούσω λίγο μια μουσική μέσα της ψηφιακής δικτύωσης παραπάνω. Πράγματα τα οποία υπάρχουν, όχι από μόνα τους, υπάρχουν ακριβώς διότι καταναλώνουν τον χρόνο μας. Έτσι εμείς συμμετέχουμε με τον χρόνο μας, ο οποίος είναι ο χρόνος της ζωής μας, απολύτως απαραίτητος και πολύτιμος για μας, αλλά αυτός ο χρόνος μετατρέπεται σε στοιχείο κατανάλωσης για την ψηφιακή δικτύωση. Με άλλα λόγια δηλαδή, εμείς προσφέρουμε το χρόνο μας, που είναι η ζωή μας με λίγα λόγια, προκειμένου να υπάρξει η ψηφιακή δικτύωση. Και το κάνουμε αυτό γιατί υπάρχουν κάποιες ανταμοιβές, τις οποίες όμως οφείλει κανείς, και ο πολιτισμός στο σύνολό του πρέπει λιγάκι να τις αναλογιστεί, να τις αναμετρήσει, να δει πόσο είναι πραγματικά ανταμοιβές. Mm-hmm. Και βέβαια πρέπει να ξανακερδίσει κανείς και λίγο από τον χρόνο αυτό. Να ξέρετε ότι σε ορισμένα κράτη, δεν ξέρω αν συμβαίνει και στην Ελλάδα, ο ελεύθερος χρόνος συνιστά δικαίωμα. Και μέσα σε αυτό τον ελεύθερο χρόνο, ας πούμε, να ορίσουμε ότι είναι και ο χρόνος της προσευχής. Mm-hmm. Απολύτως απαραίτητος και αυτός.
1: Ναι.
0: Καταγεγραμμένος στις ανάγκες της συλλογικότητάς μας. Οπότε από αυτή την άποψη χρειάζεται όντως να γίνει μια καινούργια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο καταναλώνεται ο χρόνος στο ψηφιακό περιβάλλον.
1: Και ίσως και πώς καταναλώνεται και ο χρόνος πια στην εποχή μας όσον αφορά την απόκτηση ενός κάποιου γλωσσικού επίπεδου, μιας καλής γλωσσικής κατάρτισης, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση, κυρία Ραμπατζή, γιατί είναι αλήθεια ότι η γλώσσα για να αφομοιωθεί, για να γίνει κατανοητή, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται μελέτη, χρόνια μελέτης ενδεχομένως, και στην εποχή μας πια δεν ξέρω αν αν δεχόμαστε ως άνθρωποι έως ενός σημείου να δώσουμε χρόνο για αυτήν την αφομοίωση της γλώσσας, για μια σωστή ίσως αφομοίωση και κατανόηση της γλώσσας.
0: Έχετε δίκιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήδη έχει συντελεστεί ένα κακό, ότι η γλώσσα, αν δεν έχει πληγεί, έχει οπωσδήποτε τραυματιστεί σε έναν βαθμό από την ψηφιακή αυτή δικτύωση. Επαναλαμβάνω ότι η γλώσσα δεν είναι κατά κάποιο τρόπο το σπίτι στο οποίο κατοικούμε και είναι κάτι παραπάνω από ένα μήνυμα που γίνεται αντιληπτό στα πλαίσια ενός κώδικα. Δεν είναι ένας κώδικας, ούτε είναι ένα μήνυμα ή ακόμα και πολλά μηνύματα. Η γλώσσα είναι πραγματικά ο οίκος του ανθρώπου. Εδώ δημιουργείται έτσι ένας διχασμός στο ανθρώπινο υποκείμενο. Από τη μία υπάρχουν οι φυσικές γλώσσες και από την άλλη υπάρχει η ψηφιακή σύνδεση. Η ψηφιακή σύνδεση πάλι γίνεται μέσα από τις φυσικές γλώσσες, αλλά στην ουσία αφορά κάποια υποκείμενα που είναι λεγόμενη ψηφιακή αυτή. Η ψηφιακή αυτή είναι ο εαυτός μας στο Facebook, ο εαυτός μας στο Twitter, τώρα πλέον το X, στο δίκτυο γενικά, στο email κτλ. Όλοι αυτοί είναι πολλαπλή ψηφιακή αυτή, οι οποίοι προέρχονται από μας, αλλά και ταυτόχρονα προσαρμόζονται στις συνθήκες του ψηφιακού περιβάλλοντος. Δηλαδή για να υπάρξει κανείς στο Facebook υπάρχει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει όπως υπάρχει στη φυσική ζωή, ούτε επικοινωνεί όπως στη φυσική ζωή. Ας πούμε η έννοια του φίλου στο Facebook μόνο μακρινή συγγένεια έχει με την πραγματική έννοια της φιλίας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η προτίμηση ενός για τον άλλον στο Facebook δεν σημαίνει κάποια δέσμευση προσωπική ενός προς κάποιο άλλο. Είναι μια κίνηση με το δάχτυλο που σημειώνει σε ένα like. Από τη στιγμή λοιπόν που δημιουργούμε ψηφιακούς εαυτούς, οι οποίοι είναι πολλαπλοί, καταμερίζουμε τον εαυτό μας, ο οποίος μπαίνει σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα, όπου τα πράγματα έχουν εντελώς διαφορετική αξία και νόημα από ό,τι έχουν για τους φυσικούς εαυτούς μας. Από αυτή την έννοια δημιουργείται ένα είδος γνωσιακού διχασμού, ένας πνευματικός διχασμός ανάμεσα στο τι εννοούμε με τη φιλία και πώς πράττουμε φιλικά στο ψηφιακό περιβάλλον. Έχουμε δηλαδή πολλαπλές αναγνώσεις του τι είναι η φιλία και οι ψηφιακές πρακτικές, όπως είπα, παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο από την φυσική παρουσία μέσα στο χώρο. Από αυτή την άποψη μπορούμε έτσι να οραματιστούμε ένα μέλλον όπου, ας πούμε, η έννοια της φιλίας, όπως την ξέρετε εσείς και εγώ, να έχει εντελώς εξαφανιστεί και να έχει υποκατασταθεί από το κλικάρισμα, ας πούμε, για να δηλώσει, να δεχτείς κάποιον να επικοινωνείτε μαζί στο διαδίκτυο.
1: Από ένα emoji, από ένα ιδεόγραμμα ίσως, και με τον ίδιο τρόπο ή μάλλον κατ' επέκταση και κατά συνέπεια αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα για να επικοινωνήσουμε, κύριε Ραμπατζή. Δηλαδή θέλω να πω, η γλώσσα δεν έχει την ίδια σημασία μέσα σε αυτόν τον κόσμο της ψηφιακής σύνδεσης, της ψηφιακής δικτύωσης.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα σενάρια, ορισμένα δεν θα είναι και πάρα πολύ ευχάριστα για το τι πρόκειται να συμβεί όταν οι ψηφιακοί αυτοί αρχίζουν να υποκαθιστούν τους φυσικούς εαυτούς ή τουλάχιστον να είναι πιο σημαντικοί από τους φυσικούς εαυτούς. Σε αυτή την περίπτωση το πώς θα λειτουργεί η γλώσσα ανήκει στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Μπορούμε να βλέπουμε, να φανταστούμε καταστάσεις όπου υπάρχει απόλυτη απομόνωση μεταξύ των ανθρώπων και δεν υπάρχουν έννοιες με τις οποίες επικοινωνούν, αλλά μόνο σημεία, σαν να είναι όπως όταν οδηγούμε που έχουμε μόνο σημεία για να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον. Οπότε από τη μια έχουμε μια πλήρη απομόνωση του ενός από τον άλλον, που αν βρεθούν στον ίδιο χώρο δεν θα ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν, γιατί επικοινωνούν μόνο μέσα των σημείων της ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτό είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ένα άλλο σενάριο είναι όλοι μαζί να είναι συνδεδεμένοι και να δημιουργούν ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο αρνείται την ατομικότητα του καθενός και ο καθένας να χάνεται μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της ψηφιακής συλλογικότητας.
1: Σαν να ισοπεδώνονται οι άνθρωποι, έτσι, ο κάθε άνθρωπος.
0: Να ισοπεδώνεται ακριβώς όπως το λέτε, είναι το σωστό ρήμα. Ισοπεδώνεται η προσωπικότητα, η οποία η ύπαρξη έτσι, ενεργοποιείται μόνο από τη στιγμή που θα συνδεθεί στο ψηφιακό περιβάλλον και είσαι, ας πούμε, σαν να είσαι μέρος μιας αγέλης, όχι μιας συλλογικότητας ή μιας κοινότητας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις θρησκείες. Έτσι, εκεί θα είσαι σαν ένα μέλος μιας αγέλης ή ας πούμε μιας ομάδας η οποία δεν θα είναι μια ομάδα συνειδητών ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτά είναι δύο σενάρια, η απόλυτη απομόνωση από τη μια μεριά και μια συλλογικότητα χωρίς συνείδηση από την άλλη. Είναι δύο ακραίες καταστάσεις, ένα φάσμα, αλλά μπορούμε να φανταστούμε πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις οι οποίες επίσης είναι πάρα πολύ παθολογικές ή καθόλου έτσι ευχάριστες.
1: Οι λέξεις, επειδή μιλάμε για γλώσσα, οι λέξεις τι ρόλο παίζουν, δηλαδή και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε κατά τη γνώμη σας και μέσα τη δική σας εμπειρία ως καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας, κυρία Ραμπατζή, και με τους νέους ανθρώπους εξαιτίας της τεχνολογίας, της ψηφιακής, των ιδεογραμμάτων, των emoji, της πολύ σύντομης επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων που δεν επεξηγούν ίσως κάποια πράγματα, λένε κάποια πράγματα κωδικοποιημένα. Έτσι, το ξέρουμε αυτό και μέσα από τα μηνύματα, μέσα από τα κινητά ή τα email, τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Εκεί τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει?
0: Κοιτάξτε, μία πρώτη έτσι, παρατήρηση είναι από τη μια ότι η ποίηση, δηλαδή όπως τη γνωρίζαμε, έχει αρχίσει και υποχωρεί. Mm-hmm. Αυτό την φτώχεια των λέξεων τη βρίσκουμε πάρα πολύ στο μερικό αφανισμό της ποίησης. Βέβαια υπάρχει ένα κοινό για την ποίηση πάντα. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί για την ποίηση. Αλλά αυτό το γενική αλληλεγγύη που υπήρχε προς την ποίηση σε περασμένες δεκαετίες, ας πούμε αυτό το πάθος που υπήρχε για το Σεφέρι σε περασμένες δεκαετίες, αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει να υποχωρούν και γίνονται αντικείμενο ενός περιορισμένου κοινού. Αυτό όμως δεν είναι μόνο μια κοινωνιολογική σταθερά, αλλά όπως λέτε αφορά τις ίδιες τις λέξεις. Και εντάσσεται σε αυτό που λέγαμε η γενική φτώχυνση της γλώσσας. Έτσι, η γλώσσα γίνεται πιο φτωχή. Οι άνθρωποι χάνουν τις λέξεις, δηλαδή χάνουν τη γεύση των λέξεων και αντικαθιστούνται από μια νέα γλώσσα την οποία θα ονομάζαμε οπτικοακουστική γλώσσα. Από μια νέα εγγραμματοσύνη που θα ονομάζαμε οπτικοακουστική εγγραμματοσύνη.
1: Οπότε δεν καταλαβαίνουν και κείμενα, δηλαδή δεν μπορούν να κατανοήσουν εύκολα κείμενα ή έννοιες.
0: Αυτή είναι μια άλλη παρατήρηση γενική, ότι το κοινό των κλασικών σπουδών μειώνεται συνεχώς και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μπορούμε να φανταστούμε μια εποχή όπου τα κλασικά κείμενα τα οποία για μας είναι ζήτημα ας πούμε εθνικό να έχουν περιοριστεί σε κάποιους ειδικούς. Δηλαδή η απλή μάθηση, η μεσαία εκπαίδευση να μην έχει προσπέλαση πλέον στα κείμενα, τα κλασικά κείμενα. Μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο, το οποίο μπορεί να μην γίνει με νομοθετικές αποφάσεις, αλλά μπορεί να γίνει με κοινωνικές ας πούμε διεργασίες, όπου πλέον τα παιδιά δεν θα έχουν άμεση επαφή με τα κλασικά κείμενα. Και εδώ και μέσα στα κλασικά κείμενα εγώ βέβαια τοποθετώ και όλη τη βυζαντινή παράδοση, την πατερική παράδοση, και εδώ νομίζω υπάρχει ένα ευθύνη της ελληνικής συλλογικότητας, γιατί για μας αυτό δεν είναι ένα ζήτημα μικρό ή αμεληταίο. Δεν εντάσσεται στην παγκόσμια, σε παγκόσμιες παρατηρήσεις τι θα γίνει με τη γλώσσα, αλλά αφορά την ίδια την ουσία της ύπαρξής μας και της ταυτότητάς μας. Πιστεύω δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι αυτή η σχέση με την με τη γλωσσική παράδοση, η οποία ξεκινάει από τις αρχαϊκές εποχές και φτάνει μέχρι την νεοελληνική, νεοελληνική παραγωγή. Αυτή η παράδοση, πολύ ενιαία και πολύ σημαντική παράδοση, πρέπει κατά κάποιο τρόπο θεσμικά έτσι, να την υπερασπίσει κανείς, διότι δεν είναι μακριά οι μέρες που τα τμήματα κλασικών σπουδών θα υποφέρουν πολύ περισσότερο από ό,τι υποφέρουν σήμερα. Και για μας, δηλαδή, ιστορικά το ζήτημα αυτό είναι κέριο, είναι κρίσιμο, δηλαδή είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας και του τρόπου με τον οποίο υπήρξαμε, υπάρχουμε και θα υπάρχουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ραμπατζή, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα θέλατε να συμπληρώσετε σε όσα ήδη μας έχετε πει, πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα για το σημερινό μας θέμα.
0: Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όλα αυτά δεν πρέπει να ακουστούν ως απαισιόδοξα σενάρια ή σαν να προαναγγέλω μια βέβαιη δυστοπία. Αυτά τα οποία λέω είναι κάποιες διαπιστώσεις σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν άνθρωπος που διαβάζει. Οι οποίες διαπιστώσεις αυτές σκοπό έχουν να μας κάνουν λίγο πιο ευαίσθητους σε πιθανές ακραίες καταστάσεις. Δεν πρόκειται για καταγραφή ενός σίγουρου μέλλοντος, ενός βέβαιου μέλλοντος το οποίο θα είναι σκοτεινό. Μπορούμε να φανταστούμε και άλλους τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή επικοινωνία θα μπορεί να είναι παραγωγική και πλούσια. Mm-hmm. Αλλά καλό είναι κανείς και είναι υποχρέωση της φιλοσοφίας και να προειδοποιεί και να προαναγγέλει και ταυτόχρονα να αρθρώνει κατά κάποιο τρόπο το τι υπάρχει, ώστε αυτό να μας γίνεται πιο εύληπτο, πιο κατανοητό, για να μπορούμε και εμείς να είμαστε αντίστοιχα ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό. Καμιά όμως δεν υπάρχει καμία διάθεση για να δημιουργήσω την αίσθηση μιας σίγουρα επερχόμενης δυστοπίας, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν ορισμένα σημεία της παιδείας μας τα οποία οφείλουμε να τα προστατεύσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη επιμονή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ραμπατζή, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σας και στους ακροατές σας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», που παρουσίασε ο Βασίλης Πυρόπουλος για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Σήμερα αναφερθήκαμε στην εκπομπή με θέμα «Η γλώσσα στην ψηφιακή εποχή». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Φίβος Παναγιωτίδης, καθηγητής θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο κύριος Γεώργιος Αραμπατζής, καθηγητής Βυζαντινής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Οθονικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφύλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφύλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού.

Ζηλωτές και φλογεροί ήσαν πάντα οι χριστιανοί ως προς την πίστη τους. Ζηλωτής και αφοσιωμένος στις παραδόσεις της φυλής του ήταν και ο Σίμων, ο μαθητής του Κυρίου, άνθρωπος με θέρμη και φόβο Θεού. Τον γνωρίζουμε από τα Ιερά Ευαγγέλια, όπου αναφέρεται ο Σίμων ο Κανανίτης. Ο Λουκάς τον αναφέρει με την έκφραση «ο καλούμενος ζηλωτής». Το επίθετο Κανανίτης, σύμφωνα με τους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, δεν δηλώνει καταγωγή από την πόλη Κανά, όπως εσφαλμένα ερμηνεύσαν κάποιοι, αλλά είναι απόδοση της εβραϊκής λέξης Κανανά, που στα ελληνικά σημαίνει θερμός, ζηλωτής. Επομένως, οι δύο ευαγγελιστές, Ματθαίος και Μάρκος, σαν Εβραίοι, ονομάζουν το Σίμωνα Κανανίτη, δηλαδή ζηλωτή. Και ο Λουκάς, ως Έλληνας, τον ονομάζει ζηλωτή. Ονομάστηκε ζηλωτής κατά μία άποψη, διότι ο Σίμων, πιθανόν, να ανήκε στην τάξη των ζηλωτών και αυστηρών οπαδών του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι αποτελούσαν την καρδιά της στηρίσεως του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων. Κατά δεύτερη άποψη, η προσωνυμία ζηλωτής πιθανόν να δόθηκε στο Σίμωνα από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος σαν καρδιογνώστης έβλεπε ότι η καρδιά του φλογιζόταν για τα μεγάλα και άγια πράγματα του Θεού. Τέλος, κάποιοι άλλοι, μεταξύ αυτών και ο ιερός συναξαριστής, αποδέχονται πως ο Σίμων ήταν ο γαμβρός του γάμου της Κανά, ο οποίος τόσο σαγηνεύτηκε από την θεϊκή μορφή του Ιησού, που άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό ως μαθητής του.

Η Εκκλησία λοιπόν, αν και στερείται πληροφοριών για τον Σίμωνα τον Κανανίτη, τον φλογερό μαθητή του Χριστού, τον κατέγραψε στο συναξάρι με τον χαρακτηρισμό αυτό. Έτσι, ο Σίμων δέχεται στο σπίτι του τον Κύριο στην Κανά. Δεν είναι καθόλου περίεργο το ότι ο Χριστός ήλθε στο γάμο της Κανά, όπου με τη θεϊκή του παρουσία ευλόγησε και καθαγίασε το μυστήριο του γάμου. Όμως εδώ, σε αυτόν το γάμο, ο Κύριος τέλεσε και το πρώτο του θαύμα, γεγονός που τονίζει ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής, «Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας». Ύστερα λοιπόν από αυτό το θαυμαστό γεγονός, ο Σίμων ακολούθησε τον Ιμφαγωγό Κύριο και μπήκε στην δωδεκάδα των μαθητών του. Τον είδε να θεραπεύει ασθενείς, να χορταίνει πεινασμένους, να καθαρίζει λεπρούς, να δίνει το φως τους τυφλούς, να ανασταίνει νεκρούς, και η καρδιά του Σίμωνα με όλα αυτά φλογίζεται περισσότερο από το θείο ζήλο. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής, αφού αξιώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής να λάβει το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, όπως και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, βγήκε έπειτα στον κόσμο να γίνει μάρτυρας του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεώς του. Ο Σίμων, με τον ένθεο ζήλο που φλόγιζε τα βάθη του, διέτρεξε τα πέρατα της οικουμένης και μάλιστα κατόρθωσε να φέρει πλήθη ανθρώπων στη σωτηρία. Ο Χριστός μπήκε στο σπίτι του και ως δώρο για το γάμο του, του χάρισε το πρώτο του θαύμα. Τώρα κι αυτός με τη σειρά του, με απέραντη ευγνωμοσύνη, ευαγγελίζεται στους ανθρώπους τη σωτηρία που έφερε στη γη ο Χριστός και τους καλεί να τον πιστέψουν ως Θεό αληθινό για να σωθούν. Του έλαχε να κηρύξει στους λαούς της Αφρικής. Από εκεί με ένα καράβι πέρασε στην Ευρώπη. Διέσχισε την Ιταλία και βαδίζοντας όλο και πιο βόρεια έφτασε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία που τότε βρισκόταν σε ημιάγρια κατάσταση. Σε αυτή τη βάρβαρη χώρα ο Απόστολος Σίμων ήρθε να κηρύξει το μήνυμα της αγάπης και της σωτηρίας. Δεν άρεσε όμως στο πλήθος των ειδωλολατρών το κήρυγμα αυτό της αγάπης και συλλαμβάνουν τον μαθητή του εσταυρωμένου Ιησού. Κατόπιν αποφασίζουν να τον θανατώσουν με τον ίδιο φρικτό θάνατο του διδασκάλου του. Με ιερό δέος αντίκρισε ο Σίμωνα Κανανίτης τον ξύλινο σταυρό της θανατικής του εκτέλεσης και από τα βάθη της ψυχής του ευχαριστούσε τον Χριστό που τον αξίωνε να γίνει μιμητής του δικού του πάθους. Σε λίγο ο Ζηλωτής Απόστολος πάνω στο σταυρό καρφωμένος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Κυρίου και ο ιερός συναξαριστής με το στίχο του μας υπενθυμίζει ότι ταιριάζει «Χριστέ τούτα τα λόγια να σου λέγει ο Σίμωνο Κανανίτης». Ζηλεύοντας το πάθος σου, υπομένω το σταυρικό πάθος. Όποια λοιπόν κι αν είναι η αλήθεια σχετικά με τον Απόστολο Σίμωνα τον Κανανίτη, αναμφισβήτητο είναι ότι ο Σίμων ήταν ένας από τους 12 μαθητάς του Κυρίου. Υπήρξε ζηλωτής, φλογερά αφοσιωμένος στον Κύριο. Εμείς, σαν χριστιανοί, ανήκουμε στους μαθητές του Κυρίου, που δια του Αποστόλου Παύλου μας θυμίζει «Ούτω και εμείς επί ζηλωτέστε πνευμάτων προς οικοδομήν της Εκκλησίας».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης που μπαίνει στους μαθητές του γυμνασίου, αλλά μερικές φορές και στο δημοτικό και στο λύκειο, είναι το εξής. Ποιο επάγγελμα, ποια εργασία σκέφτομαι να ακολουθήσω όταν μεγαλώσω και γιατί. Το θέμα είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό και ο κάθε μαθητής μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εργασία θέλει να κάνει και φυσικά με τα ανάλογα επιχειρήματα. Λαβαίνει ο καθένας υπόψη του τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του και τα όνειρά του. Όλες οι εργασίες είναι καλές. Δεν είναι μόνο καλή η εργασία του γιατρού, αλλά είναι εξίσου καλή και η εργασία του οδοκαθαριστή. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες εργασίες. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι το έλεγαν ως εξής. Έργον ουδέν όνειδος, ανεργεί δε τόνειδος. Δηλαδή, καμία εργασία δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι η τεμπελιά, η νοθρότητα, η αποφυγή της εργασίας. Από όλες όμως τις εργασίες, η ανώτερη όλων είναι η εργασία, το έργο των Αγίων Αγγέλων. Διότι οι άγγελοι συνεχώς λατρεύουν, δοξολογούν, υμνούν τον Άγιο Θεό. Καθώς βλέπουν ένα κομμάτι από τη δόξα Του, πέφτουν σε έκπληξη, σε θαυμασμό και δοξάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», δηλαδή των δυνάμεων. Και ο Θεός τους αποκαλύπτει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη δόξα Του. Και αυτοί ξεσπούν σε ύμνο της Θείας Μεγαλειότητας ακόμα περισσότερο. Όλη τους η ζωή, μακάρια και πανευτυχής, είναι μια διαρκής λατρεία. Είναι ένας ακατάπαυστος ύμνος του Θείου Μεγαλείου. Η λέξη λατρεία, από την αρχαία λέξη λάτρον, το λάτρον, ουδέτερο, που σημαίνει κατά λέξη μισθός, πληρωμή. Γενικά, έχει την έννοια της έμισθης εργασίας, της υπηρεσίας. Στη θρησκευτική όμως γλώσσα, σημαίνει την υπηρεσία στο Θεό, τη λατρεία του Θεού. Και όπως με την έμισθη εργασία ο άνθρωπος εξοικονομεί τα προστοζήν, έτσι με την υπηρεσία στο Θεό πληρώνεται, αμείδεται με την Θεία Χάρη και την Θεία Ευλογία.
1: Εμείς μάθαμε ότι λατρεία στην καθημιλουμένη είναι η υπερβολική αγάπη για κάποιο πρόσωπο. Λέμε λατρεύω κάποιον και εννοούμε ότι τον αγαπάω υπερβολικά, παραπάνω από το συνηθισμένο. Και πράγματι η ανταπόδοση αυτής της αγάπης προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, δηλαδή προς τον συνάνθρωπο, όπως πολύ ωραία τονίσατε, είναι αυτή η Θεία Χάρις η οποία έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και που είναι σίγουρα μια μισθαποδοσία, θα λέγαμε, από το Θεό. Πλην όμως είμαστε κατασκευασμένοι, είμαστε δημιουργημένοι με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν δεν αγαπάμε το Θεό και την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπο, ουσιαστικά δεν ζούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός εστί. Γι' αυτό ακριβώς η λατρεία είναι το α και το ω μέσα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να ζει πραγματικά, να ζει αληθινά και να ζήσει αιώνια. Γιατί και η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αέναος δοξολογία, λατρεία του Θεού, ο οποίος είναι η ζωή μας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε», λέει ο προφήτης Δαβίδ σε ένα σημείο από τους ψαλμούς του. Πράγματι λοιπόν η λατρεία είναι το κέντρο της θρησκευτικής ζωής των Ορθοδόξων και η λατρεία, όπως ξέρουμε, υπάρχει μέσα στην θρησκευτικότητα των ανθρώπων από τον πρώτο καιρό της δημιουργίας μέχρι βεβαίως και πάντα, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν λατρεύει είτε εν επιγνώση είτε ανεπίγνωστα τον Δημιουργό του. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή στο Ιερό Ευαγγέλιο και γίνεται μία διευκρίνηση. Από ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε από το βίο του Ιησού Χριστού, τον επίγειο βίο του Ιησού Χριστού, όπου συναντάται με μία γυναίκα Σαμαρίτιδα. Σαμαρίτες, να πούμε, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν υποδουλώθηκαν οι Εβραίοι είχαν προκύψει οι Σαμαρίτες ως ένα συνοθήλευμα θρησκείας μεταξύ ειδωλολατρείας και εβραϊσμού. Κάτι τέτοιο ήταν οι Σαμαρίτες, αιρετικοί εννοείται για τους Εβραίους, ουσιχρόντι οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, έλεγαν εκείνα τα χρόνια ως παροιμία. Μια Σαμαρίτιδα λοιπόν συναντά τον Ιησού Χριστό και μέσα από έναν διάλογο προκύπτουν βαθιές θεολογικές έννοιες, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος λατρείας προς τον Θεό. Της λέει λοιπόν ως απάντηση ο Ιησούς Χριστός σε ένα ερώτημα το οποίο του έθεσε, τον ρώτησε συγκεκριμένα η Σαμαρίτης, πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Εσείς οι Εβραίοι τον λατρεύετε στον ναό του Σολομώντος, στη Σιών. Εμείς οι Σαμαρίτες στο όρος Γαριζίν. Ποιος είναι ο σωστός τόπος για να λατρεύεται ο Θεός. Και έτσι απαντάει ο Ιησούς Χριστός, δίνοντάς της τον ορισμό της λατρείας. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Να λοιπόν πως ο Ιησούς Χριστός μέσα σε λίγες λέξεις έρχεται και μας λέει τι είναι η λατρεία προς τον Θεό. Ο Θεός λέει είναι πνεύμα. Και όσοι τον λατρεύουν, πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά, ουσιαστικά. Πάνω σε αυτή τη φράση του Ιησού Χριστού στηρίζεται όλη η λατρευτική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου μέσα σε αυτή τη λατρευτική ζωή δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προχωράμε από την ύλη προς το πνεύμα και να προχωράμε από την πλάνη προς την αλήθεια. Αυτό είναι ουσιαστικά η πορεία, η κατεύθυνση της εκκλησιαστικής ζωής και γι' αυτό, προκειμένου να κλείσω και αυτή τη σκέψη μου, και γι' αυτό ακριβώς, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πνευματικοποιείται, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος γίνεται, να το πω με μία λέξη, αγγελοειδής, που σημαίνει ότι αναπνέει, ζει, λατρεύοντας τον Θεό. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να λατρεύει τον Θεό. Με ό,τι κάνει, με ό,τι σκέφτεται, με ό,τι ενεργεί. Τα πάντα όλα είναι μια δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό εμείς που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει εκεί στους μοναχούς του Αγίου Όρους, όπου βλέπεις ότι πρώτα-πρώτα ελάχιστες ώρες φεύγουν από την Εκκλησία. Το μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου είναι μέσα στο ναό, αλλά και τις ώρες που φεύγουν από την Εκκλησία για να εργαστούν το εργοχειρό τους ή ακόμη και να αναπαυθούν, ουσιαστικά συνεχίζουν τη λατρεία προς τον Θεό.
0: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, όπως τα είπατε, σε αυτή την εισαγωγική σας παράγραφο είπατε πολλά πράγματα και μπορούν να υποθούν κι άλλα και ακόμα και πολλές εκπομπές να γίνουν πάνω στο εν πνεύματι και αληθεία. Ο άνθρωπος πράγματι είναι όχι μόνο σάρξ ή σώμα, αλλά και πνεύμα ή ψυχή. Φέρει μέσα του την πνοή του Θεού και επομένως και με το σώμα, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αλλά κυρίως με το πνεύμα μπορεί να δοξάζει τον Θεό, όπως λέγει στην προς Κορινθίους επιστολή του, «Δοξάσατε δι τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού». Ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Απόστολο Παύλο, είναι ή ψυχικός ή πνευματικός. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «Ψυχικός δε άνθρωπος ου δύναται γνώνε, ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, ου γαρδύναται γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνεται, ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται». Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος που άγεται και φέρεται από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τις πορνείες, τις μοιχείες, τους φθόνους, τους εγωισμούς και όλα τα υπόλοιπα, δεν αναγνωρίζει τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά του φαίνονται μορία, δηλαδή κουταμάρα, Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, αυτός που έχει αναγεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός όλα και όλους τα αναγνωρίζει, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Αυτόν όμως δεν μπορούν να τον καταλάβουν, να το εννοήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι πολύ ωραία είπατε ότι ο άνθρωπος όσο πιο πολύ πνευματικός γίνεται, τόσο πιο πολύ λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι, όπως είπε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Αλλά και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του γράφει: «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, το πει κεφαλαίο», δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγει και ο Απόστολος Ιούδας στην καθολική του επιστολή. Είναι μια σύντομη επιστολή της Καινής Διαθήκης, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: «Εν πνεύματι Αγίο προσευχόμενοι». Και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας και συγκαταβαίνει και συμπροσεύχεται μαζί μας και μας λέει ποιο είναι το σωστό και μας ενισχύει και μας τονώνει πώς να προσευχόμαστε. «Υπέρ εν την χάνει», λέγει, «υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης». Εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ εν την χάνει, συστενάζει μαζί μας και μας βοηθάει να προσευχόμαστε. Έτσι ο άνθρωπος, καθώς γίνεται πνευματικός, λειτουργεί ως πνεύμα, με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ένας λειτουργός, ένας λάτρης της Θείας Μεγαλειότητας. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος παρομοίως εκφράζεται: «Υγάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δέκατα πνεύμα, τα του πνεύματος, το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη». Όσοι άγονται δηλαδή από την σάρκα, αυτοί φρονούν τα της σαρκός, τα σαρκικά πράγματα. Και όσοι όμως άγονται από το Άγιον Πνεύμα, αυτοί φρονούν τα του πνεύματος, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, πνευματικός θάνατος, πνευματικός χωρισμός από το Θεό, από τούτη τη ζωή, αν δεν υπάρξει μετάνοια και στην άλλη ζωή, στον μέλλοντα αιώνα. Το δε φρόνημα του πνεύματος, λέγει ο κορυφαίος Παύλος, ζωή και ειρήνη, είναι ζωή, αληθινή ζωή και ειρήνη. Βασιλεύει μέσα μας δηλαδή η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νουν, όπως γράφει ο ίδιος Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Κατά συνέπεια, το αγώνισμα είναι αυτό, ο άνθρωπος να ξεφύγει από την χώρα του σκότους και να έλθει στο φως που είναι ο Χριστός, να φύγει από την χώρα της αμαρτίας και να έλθει στην χώρα της σχετικής αναμαρτησίας. Διότι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πας ο εναυτό μένον που χαμαρτάνει». Αυτός που μένει στον Χριστό, προσκολάται στον Χριστό, λατρεύει τον Χριστό, ακούει τον Χριστό, υπακούει τον Χριστό, δεν ξεφεύγει και δεν αμαρτάνει, εκτός από κάποια ψιλοπράγματα για τα οποία διορθώνει δια της μετανοίας. Και έτσι ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός γίνεται, τόσο περισσότερο με το Πνεύμα του, εν πνεύματι Αγίο, γίνεται αληθινός προσκυνητής της Αγίας Τριάδος.
1: Γι' αυτό και στην Εκκλησία τα πάντα ξεκινούν από την μετάνοια. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ, διότι η εκκλησιαστική ζωή ξεκινάει με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, γίνεται η εισάφεση αμαρτιών. Ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών. Και βεβαίως, επειδή το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται, ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών, υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως, το οποίο επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, και ο άνθρωπος, προστρέχοντας και πάλι στην Εκκλησία, καθαρίζει το ρήπο της ψυχής του, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λατρεύει εν πνεύματι και αληθεία τον μόνο αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πραγματική θυσία, η πραγματική λατρεία προς το Θεό, ουσιαστικά είναι η ταπείνωση της ψυχής. Σας θυμίζω, νομίζω όλοι το θυμόνται, το υπογραμμίζω λοιπόν, ότι εκεί που τελειώνει ο Πεντηκοστός Ψαλμός του προφήτου Δαβίδ, του «Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγελό σου» κτλ., λέει «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουθενώσει». Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και νομίζουμε ότι η λατρεία προς το Θεό είναι ένα τυπικό γεγονός. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες τυπικές πράξεις που έκαναν οι Εβραίοι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, που κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τα άλλα στις μέρες της Καινής Διαθήκης, και ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατά κάποιο τρόπο διεκπεραιώσει τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Όμως, εκείνο που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι μόνο η καρδιά μας, η οποία όμως θα πρέπει να έχει καθαριστεί από τα βάρη της αμαρτίας. Ζητάει από εμάς ταπείνωση, συντριβή και με αυτόν τον τρόπο προσέγγιση προς το Θεό, ο οποίος αναπαύεται στις ψυχές οι οποίες είναι καθαρές και οι οποίες είναι ταπεινές. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τη δική σας ενοιολογική προσέγγιση στη λέξη λατρεία, όπου εκεί είπατε ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο δίδουμε προς το Θεό ερχόμαστε και το παίρνουμε πάλι πίσω ως χάρη την οποία μας δίνει ο Θεός, μια ηθική και πνευματική αμοιβή. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι αυτή η χάρη δίνεται στους ταπεινούς. Ο Θεός λέει ταπεινής δίδωση χάρη. Πολλές φορές τα ξεχνάμε όλα αυτά και δεν θέλουμε να βγούμε από το καβούκι του εγωισμού μας, δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την αδυναμία μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ειδωλοποιούμε το εγώ μας, τον εαυτό μας, και εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδωλοποιεί τον εαυτό του, όσο και αν πάει στο ναό, δεν μπορεί παρά να προσεύχεται στον εαυτό του. Για θυμηθείτε στην παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, όπου ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, πήγε στο ναό και λέει ακριβώς επιλέξει η σχετική περικοπή του Ευαγγελίου, «Σταθείς προς εαυτόν προσήφιε του». Δηλαδή, ενώ ήταν μέσα στο ναό, ουσιαστικά προσευχόταν στον εαυτό του. Αυτό παθαίνουμε τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, ξεχνώντας τη μεγάλη αυτή αρετή της ταπεινώσεως και της συντριβής, που είναι το α και το ω. Είπα στην αρχή των σκέψεών μου ότι ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τον ορισμό της λατρείας μέσα από τον διάλογο που είχε με μία Σαμαρίτιδα. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο βλέπει κανείς και κάτι άλλο, ότι αυτή η Σαμαρίτης, η οποία αφενός μεν ήταν σε μία αίρεση της εποχής εκείνης, αφετέρου δε ήταν γεμάτη από αμαρτίες, διότι άλλαζε συντρόφους κάθε τόσο, στην αρχή προσέγγισε τον Ιησού Χριστό με έναν τρόπο επιφανειακό. Όμως σιγά σιγά μέσα από αυτόν τον διάλογο που διαμείβεται μεταξύ του Κυρίου μας και της Σαμαρίτιδος, η Σαμαρίτης, ενώ είχε έρθει για να πάρει νερό από το πηγάδι, από το φρέαρ του Ιακώβ, στο τέλος υποκλίνεται, θα έλεγε κανείς, στο πρόσωπο που είχε απέναντί της, τον Ιησού Χριστό, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο είχε έρθει, να πάρει νερό δηλαδή, παρατάει τα αγκία στο πηγάδι και τρέχει στο χωριό της να πει στους συγχωριανούς της, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Μια γυναίκα η οποία ντρεπόταν για αυτό το οποίο ήταν και για αυτά τα οποία έκανε, και γι' αυτό πήγαινε ώρες που δεν έχει κόσμο στο πηγάδι, για να μην τη βλέπουν οι άνθρωποι. Τώρα πηγαίνει να πει στους ανθρώπους ότι συνάντησα έναν ο οποίος μου είπε όλα εκείνα τα οποία ατόπως έπραξε. Αυτό είναι η χάρη του Θεού που έρχεται ως αμοιβή σε εκείνους οι οποίοι τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει με συντριβή καρδίας, που σημαίνει με ταπείνωση, που σημαίνει με μετάνοια.
0: Πράγματι, σεβασμιότατε, η Σαμαρίτιδα ήταν μεν αμαρτωλή γυναίκα, αλλά ήταν καλοπροαίρετοι και ήταν ταπεινοί. Και ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο τους καλοπροαίρετους να τους φέρει κοντά Του. Αυτή η καλή προαίρεση είναι προϋπόθεση της εν πνεύματι και αληθεία λατρείας του Θεού. Όταν λέμε εν αληθεία, δηλαδή αληθινά, προσκυνούμε αληθινά και όχι ψεύτικα, όχι επιφανειακά, όχι ρηχά, όχι επιπόλαια τον Άγιο Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει και επαναλαμβάνει ο Χριστός μας στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Εγγίζει μη ο λαός ούτος το στόματι αυτού και τις χείλεσιν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Αυτός ο λαός με εγγίζει, λέει, με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά όμως είναι ξένη και απέχει από μένα. «Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, και με σέβονται μάταια και διδάσκουν όχι τις δικές μου διδασκαλίες, τις διδασκαλίες του Θεού, αλλά εντολές ανθρώπων». Και ο Άγιος προφήτης Αμός

0: τόνους της λύρας σας δεν θέλω να ακούω, αλλά ας αναβλύζει ως είδωρ το δίκαιον και η δικαιοσύνη ως αστήρευτος ποταμός. Όταν δηλαδή το εσωτερικό του ανθρώπου είναι ακάθαρτο, τότε ο Θεός δεν θέλει να ακούει ούτε τους ύμνους μας, ούτε τους τόνους της λύρας μας, τότε που χρησιμοποιούσαν στην παλιά Ιουδαϊκή λατρεία, αλλά τι θέλει ο Θεός, να αναβλύζει από μέσα μας, όπως αναβλύζει από την πηγή το καθαρό νερό, το δίκαιο και η δικαιοσύνη, δηλαδή η καθόλου αρετή του ανθρώπου, σαν αστήρευτο ποτάμι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός προσκυνητής, λάτρης του Θεού, όταν αδικεί τους συνανθρώπους του, όταν κλέπτει, όταν κουτσομπολεύει, όταν κατακρίνει, όταν νιώθει μέσα του, όταν έχει μέσα του κακά αισθήματα για τους συνανθρώπους του, όταν εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους του, όταν υποκρίνεται έναντι αυτών, όταν παράδειγμα ο εργοδότης δεν τους πληρώνει όσο πρέπει, τότε δεν υπάρχει το δίκαιο. Το δίκαιο και η αρετή υπάρχει όταν εφαρμόζουμε τα λόγια του Χριστού μας που λέει στην επί του όρους ομιλία στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. «Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστι, να γίνετε ευσπλαχνικοί, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι ευσπλαχνικός». Όταν είμαστε ικτήρμονες, όταν είμαστε σπλαχνικοί δηλαδή και νιώθουμε τους άλλους, τους αγαπούμε, τότε όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ως συνάνθρωπο, τον σεβόμαστε, σεβόμαστε τον Θεό πραγματικά, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές. Όταν όμως βουλιάζομαι μέσα στην αμαρτία και μέσα στην αδικία, ο Θεός δεν μας ακούει. Φώναζαν οι Ιουδαίοι, «Κύριε, Κύριε, Κύριε», και ο Κύριος δεν τους άκουγε. Λέει και ο Άγιος Προφήτης Μωυσής από μέσα του χαμηλόφωνα, «Κύριε», και ο Θεός του απαντάει, «Μωυσή, με ξεκούφανες, τι θέλεις, Μωυσή, τι βοάς πρόσμε», που σημαίνει ότι δεν είναι η ένταση της φωνής, αλλά ο τρόπος, είναι η εσωτερική κάθαρση. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζει τον εαυτό του από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τόσο προσεγγίζει σε αυτό που είπε ο Χριστός εν πνεύματι και αληθεία. Είμαστε δηλαδή αληθινοί προσκυνητές. Στην Σαμαρίτισσα ο Χριστός, για να συνεχίσω λίγο με την ευχή σας σεβασμιότατε, είπε και την εξής κουβέντα. «Εμείς, σεις, προσκυνείτε, ο ουκίδατε. Εμείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί». Σεις προσκυνείτε, γιατί οι Σαμαρίτες μόνο την πεντάτευχο του Μωυσή δέχονταν, τα υπόλοιπα 44 βιβλία, γιατί είναι 49 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τα δέχονταν και είχαν εν μέρη την αλήθεια. Ήταν αιρετικοί, είχαν μπερδέψει την αλήθεια με το ψεύδος, με την πλάνη, με την ειδωλολατρία. Σεις προσκυνείτε, λατρεύετε αυτό που δεν γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που γνωρίζουμε. Και εδώ ο Χριστός ομιλεί ως άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος λατρεύει τον Θεό. Ως Θεός δεν λατρεύει, αλλά λατρεύεται συν Πατρί και Αγίο Πνεύματι. Το ότι αυτό είναι γεγονός φαίνεται στον 21ο Ψαλμό, όπου ο Μεσσίας λέγει «Διηγήσομε το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Αυτά τα λόγια του προφήτη Δαβίδ παίρνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του και λέγει «Διό ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Γι' αυτό δεν τρέπεται ο Χριστός να μας ονομάζει αδελφούς του και λέγει «Θεέ Πατέρα, θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας, συνάθρησης των πιστών, θα σε υμνήσω ως άνθρωπος». Ως Θεός όμως λατρεύεται και δεν λατρεύει.
1: Εγώ, επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θέλω να κλείσω τη σκέψη μου και μετά να δώσω το λόγο σε εσάς για να κλείσετε την εκπομπή μας, λέγοντας μια ιστοριούλα

0: Κάποτε ένας άνθρωπος, πλούσιος, είχε πάει σε ένα χωριό. Εκεί λοιπόν στο χωριό έκατσε στο καφενείο και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι ήταν σε μεγάλη ένδυα, ήταν πολύ φτωχοί. Συγκινήθηκε με το θέαμα το οποίο είδε, με όλα αυτά τα οποία άκουσε, τον πόνο των ανθρώπων και είχε στη τσέπη του 7 λίρες. Παίρνει λοιπόν αυτές τις 7 λίρες, αφήνει μία στη τσέπη του και τις 6 τις δίνει στον πρόεδρο του χωριού και του λέει αυτές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δίκαια θα τις μοιράσεις σε όλους τους κατοίκους ώστε να μπορέσουν να έχουν μία άνεση στις δυσκολίες τις οποίες περνούν. Σηκώνεται να φύγει, αφού τον ευχαρίστησαν όλοι εκείνοι οι οποίοι είδαν την τόσο μεγάλη γενναιοδορία του. Και καθώς έβγαινε από το χωριό σε μια ερεμιά, ένας από τους χωρικούς του είχε στήσει καρτέρι. Μόλις φτάνει σε ένα σημείο κάπως στενό, βγαίνει με ένα ξύλο, το χτυπάει στο κεφάλι, του παίρνει τη μία λίρα την οποία είχε αφήσει στην τσέπη του παντελονιού του, την 7η λίρα, και σηκώνεται και φεύγει. Ερώτημα. Ακούγοντας αυτή την ιστορία, τι αισθανόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους του χωριού? Ένας άνθρωπος ο οποίος ευεργετεί τόσο γενναιόδωρα κάποιους ανθρώπους που δεν τους γνώριζε καν. Και εκείνοι, αντί για ευχαριστώ, έρχονται να του πάρουν και εκείνο το οποίο είχε μέσα στην τσέπη του κρατήσει για τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ένα ηθικό έσχος. Θα έλεγε κανείς μία απληστία εμετική. Και τώρα έρχεται η πνευματική ερμηνεία αυτής της ιστοριούλας. Ο Θεός μας έδωσε 7 μέρες σε κάθε εβδομάδα. Μας είπε ότι η μία από αυτές τις μέρες ανήκει σε εκείνον. Και είναι η μέρα της Κυριακής. Η μέρα κατά την οποία το πρωί πρέπει ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, να δοξάσει τον Θεό και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μέρας να προσπαθεί να αποδηθεί σε πνευματικά έργα. Να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, να δει λίγο τους ανθρώπους με τους οποίους μένει κάτω από το ίδιο κεραμίδι και τις υπόλοιπες μέρες λόγω των εργασιών δεν μπορεί να τους δει. Να πάει να επισκεφθεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη σε ένα νοσοκομείο ή κάπου αλλού. Ας αναρωτηθούμε, το κάνουμε? Αν πάλι δεν το κάνουμε, ας σκεφτόμαστε αυτό το γεγονός, το οποίο αφηγήθηκα προ-ολίγου, ότι μήπως μοιάζουμε με αυτόν τον οποίο κατηγορούμε, που πήγε να πάρει και την 7η λίρα από τον ευεργέτη του. Είμαστε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έτοιμοι να στραφούμε προς την κατηφόρα την πνευματική. Και ενώ βλέπουμε το χάος μπροστά μας, εμείς σπεύουμε ακόμα πιο γρήγορα σε αυτή την κατηφόρα. Τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που είπαμε στην αρχή, εξηγώντας ότι η λατρεία ουσιαστικά είναι μετάνοια. Χρειάζεται να αλλάξουμε προσανατολισμό. Χρειάζεται από την κατηφόρα να κάνουμε μεταβολή και να αρχίσουμε να παίρνουμε την ανηφόρα, η οποία ναι, είναι δύσκολη. Όμως η ανηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τον ουρανό και τη σωτηρία, ενώ η κατηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τη σαπίλα του χώματος και προς την καταστροφή μας. Η λατρεία λοιπόν προς το Θεό έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής μας και με την κοινωνία μας στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί, αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε άνθρωποι, οφείλουμε να ανταποδίδουμε στο Θεό την ευχαριστία και τη λατρεία για όλα αυτά τα οποία έχουμε και για όλα αυτά τα οποία είμαστε. Διότι ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί αυτό, λέγοντάς μας ότι άνθρωπε τι έχεις ού και έλαβες. Είδε και έλαβες τι καυχάσεως μιλαβών. Ας κάτσουμε όλα αυτά να τα δούμε με σύνεση, με ωριμότητα πνευματική και ξεκινώντας από τον εαυτό μας, ας βάλουμε μία σειρά στη ζωή μας, να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν μέσα στη ζωή σίγουρα πάρα πολύ ωραίες στιγμές τις οποίες τις αφήνουμε να φύγουν χωρίς να τις εκμεταλλευτούμε και έχουμε αποδεθεί σε έναν αγώνα να αποκτήσουμε όσο περισσότερο χώμα γίνεται, ενώ θα έπρεπε ο αγώνας μας να είναι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ουράνο.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να συνοψίσουμε ή μάλλον τονίσαμε αρκετά τα λόγια του Χριστού μας, «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι πνεύμα, αυθύπαρκτο, αιώνιο, πάνσοφο, παντοδύναμο, αναλύωτο και όλοι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι, δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και εν αληθεία, αληθινά δηλαδή και όχι υποκριτικά. Ας προσθέσουμε σε αυτά δύο λόγια ακόμα. Όσον αφορά, είπαμε για τον τρόπο της λατρείας, όσον αφορά για τον χρόνο της λατρείας, το λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 33ο ψαλμό. «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Δηλαδή κάθε χρόνος, συνεχώς, αδιάκοπα μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό. Και όσον αφορά για τον τόπο, να πούμε δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός έδωσε εντολή να λατρεύεται ο Θεός μόνο στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος, και δεν επέτρεψε να κτιστεί άλλος ναός σε άλλο μέρος. Στην Καινή Διαθήκη, παντού μπορεί να λατρεύεται ο Θεός. Όχι μόνο σε ένα τόπο, αλλά σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, σ' Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά. Και από τη στιγμή που το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε ο ναός του Σολομώντος, αυτό σημαίνει ότι η Ιουδαϊκή λατρεία έχει καταργηθεί. Πέρασε αυτή η εποχή και όπως καταργήθηκε η περιτομή και αντικαταστάθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, η ατελής Ιουδαϊκή λατρεία αντικαταστάθηκε από την τέλεια Χριστιανική Ορθόδοξη λατρεία. Ο προφήτης Μαλαχίας στο πρώτο κεφάλαιο, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Μαλαχία λέγει, «Εν παντή τόπο και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Λέει λοιπόν ο προφήτης Μαλαχίας, να το πω από την αρχή, «Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση, απ' την Ανατολή ως τη Δύση», δηλαδή παντού. «Το όνομά μου έχει δοξαστεί και παντού προσάγεται θυμίαμα», που είναι ένδειξη λατρείας, «και θυσία καθαρά», δηλαδή η Θεία Ευχαριστία. Πάλι ο Θεός, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Σοφωνία, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει, «Οι άνθρωποι προσκυνήσουσι το πατρί παντού, εν χώρα Αιγυπτίων», λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «και έστε τη ημέρα εκείνη θυσιαστήριον το Κυρίο εν χώρα Αιγυπτίων». Στη νέα εποχή, στην καινούργια εποχή δηλαδή της Καινής Διαθήκης, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, θα υπάρχει θυσιαστήριο, ναός, λατρεία, ακόμα και στην καρδιά της ειδωλολατρείας, που ήταν η Αίγυπτος. Και για να συνοψίσουμε και για να τελειώσουμε, οι Άγιοι πάντες, αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον ένατο ψαλμό του, «Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, ψαλώ το ονοματί σου ύψιστε», δηλαδή θα γεμίσω εφροσύνη και αγαλίαση, «θα ψάλω στο Άγιο όνομά σου ύψιστε Κύριε», το έκαναν βίωμα και ζωή τους. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή να εφρενόμαστε εν Κυρίω, να λατρεύουμε τον Κύριο και τότε να είμαστε σίγουροι ότι η λατρεία είναι αυτή που εξυγιένει, εξυψώνει τον άνθρωπο και τον πνευματικοποιεί και τον κάνει καινούριο άνθρωπο που διαφέρει από τα άλογα ζώα που δεν έχουν λόγο, λογική για να λατρεύουν τον Θεό. Και τέλος, ας θυμόμαστε όλοι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. «Γίνε εις άξιος των αγγέλων, μιμήσου στη δοξολογία τα Σεραφείμ, διηγήσου όπως οι ουρανοί την δόξα του Θεού. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Όταν αγαπητή μου είδε η Σαμαρίτης γυναίκα ότι εκείνος που συνομιλούσε μαζί της ήταν προφήτης, δεν έχασε τον καιρόν, παρότι ήταν Σαμαρίτης, δηλαδή κάτι περίπου ειδωλολάτρησα, περίπου. Είχαν δεχθεί δηλαδή επιδράσεις ειδωλολατρικές στο Βόρειο Βασίλειο οι κάτοικοι ένεκα μιας μετικήσεως που είχαν υποστεί, και παρότι ήταν γυναίκα του λαού και όχι καλής φήμης γυναίκα, γιατί της είπε ο Κύριος ότι σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί 5 άνδρες είχες μέχρι τώρα και αυτός που είναι μαζί σου δεν είναι άνδρα σου. Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, δεν έχασε τον καιρό, ευθύς μετά από την διαπίστωσή της ότι ο Κύριος είναι προφήτης, αμέσως άνοιξε θεολογική συζήτηση. Εδώ είναι το σπουδαίο, να ειδεί κανείς έναν άνθρωπο με αληθινά ενδιαφέροντα. Άνοιξε θεολογική συζήτηση. Το θέμα της, πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός. Εμείς λέμε, λέγει η Σαμαρίτης, ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται εδώ, εις το όρος Γαριζίν. Σεις λέτε ότι πρέπει να λατρεύεται και να προσκυνείται ο Θεός εις το όρος Σιών. Ποιο είναι το σωστό, Κύριε? Και ο Κύριος απαντά: σε βεβαιώνω ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή είναι αυτή τη στιγμή, και είναι στην που οι αληθινοί προσκυνητές δεν θα προσκυνήσουν το Θεό παρά εμπνεύματι και αληθεία, γιατί πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και ευθύς μετά λέγει: γνωρίζω ότι αναμέναμε τον Μεσσίαν. Εκείνος όταν θα έλθει θα μας τα πει όλα. Και ο Κύριος απαντά: εγώ είμαι εκείνος που σου ομιλεί τώρα. Δύο πελώριες αλήθειες απεκαλύφθησαν εις αυτόν τον διάλογον με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, αυτή την γυναίκα που μόνο απλώς είχε ενδιαφέρον θεολογικών, και της αποκαλύπτει ο Κύριος εκείνα που δεν απεκάλυψε ούτε σε άρχοντες, ούτε σε νομικούς, ούτε σε φαρισαίους. Ποιος ο Θεός και ποιος ο Μεσσίας. Είναι πραγματικά το μοναδικό χωρίο που ο Κύριος, στην Αγία Γραφή, που ο Κύριος λέγει ο ίδιος προσωπικά: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Παντού όταν έλεγε δια τον Μεσσίαν, ομίλη πλαγίως, ομίλη σε τρίτο πρόσωπο, εδώ σε δεύτερο πρόσωπο. Βέβαια τρίτο είναι και εδώ, αλλά είναι άμεσο. Άμεση η πληροφορία. Εκείνος που σου ομιλεί λέγει εκείνος είναι, αλλά είναι όμως άμεση η αποκάλυψη του προσώπου του Μεσσίου. Ωστόσο, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο πελώρια θέματα στέκονται οροθέσια εις την πίστη μας. Θα ήθελα να μέναμε λίγο στο θέμα περί Θεού, γιατί πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Θεού είναι ένα πελώριο μέγιστο θέμα, το οποίο πάντοτε απασχόλησε και απασχολεί τους ανθρώπους. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που έχασαν από τον ορίζοντα των γνώσεών των ήταν οι αληθείς γνώσεις περί του Θεού. Όταν ημάρτησαν εις τον Παράδεισον οι πρωτόπλαστοι, εκείνοι μεν είχαν αληθή γνώση του Θεού, και τα παιδιά τους, αλλά τα παρακάτω παιδιά, οι παρακάτω γενναίες, έχασαν από τον ορίζοντα τον αληθή Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο άνθρωπος έπεσε εις την ειδωλολατρία και είχε ανάγκη πραγματικά αποκαλύψεως του αληθινού Θεού. Είναι λοιπόν ένα πελώριο θέμα αυτό, από το οποίο τα πάντα εξαρτώνται. Και ο άνθρωπος μέσα στην αγνωσία του Θεού που είχε, προσπάθησε, επειδή επλάστη η ψυχή του να έλκεται από τον Θεό, λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, ότι έπλασες ημάς, Κύριε, για τον εαυτόν σου, μας έκανες για σένα. Και πραγματικά η ανθρωπίνη ύπαρξη έλκεται από το Θεό. Η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι εικόνα του Θεού και έλκεται από το πρωτότυπό της. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν χάνει από τον ορίζοντα της γνώσεώς του τον αληθή Θεό, δημιουργεί έναν ψεύτικο Θεό, δηλαδή ένα Θεό κατεπίνιαν, τον οποίο προσπαθεί, με τον οποίο προσπαθεί να γεμίσει το κενό της ψυχής του, να γεμίσει αυτήν την έλξη και να τη δικαιολογήσει. Γι' αυτό το λόγο, χάνοντας ο άνθρωπος τον Θεόν, τον αληθή Θεό, άρχισε να άγεται και να φέρεται στο να προσπαθεί να βρει κάποιο Θεό, δηλαδή να φτιάξει κάποιο Θεό ή να ερμηνεύσει μερικά πράγματα, και τον βλέπει κανείς μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της αγνωσίας και να τον λυπάται κανείς πραγματικά τον άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως, να διασώζει ο άνθρωπος την ευγενή του καταγωγή, γιατί ψάχνει να βρει αυτό που του λείπει. Έτσι ετάφτησε την φύση, την δύναμη και τη σοφία της οποίας εθαύμασε, ετάφτησε την φύση με τον Θεό και δημιούργησε τον πανθεϊσμόν, ότι η ίδια η φύση είναι ο Θεός, και αφού είναι η ίδια η φύση ο Θεός, θα λατρεύσω την φύση. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ειδωλολάτρης, διότι οι κτήσεις είναι είδωλον, είδωλον με την έννοια που το λέμε στην οπτική, στη φυσική, στην οπτική. Προβάλλοντας ένα αντικείμενο μπροστά σε έναν καθρέπτη, έχουμε το είδωλό του. Έτσι λοιπόν, με αυτήν ακριβώς την έννοια, ο άνθρωπος, βλέποντας την σοφία και την δύναμη του Θεού και την αγαθότητα, τρία πράγματα, σοφία, δύναμη και αγαθότης του Θεού μέσα στην κτήση, επειδή προβάλλονται αυτές οι τρεις ιδιότητες του Θεού μέσα στην φύση, νόμισε ότι αυτή η φύση είναι ο Θεός, ενώ δεν είναι, αλλά απλώς είναι τα είδωλα των ιδιοτήτων του Θεού μέσα στην κτήση, και ελάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Το δυστύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι πανθεΐζουν, και το ακόμη χειρότερο δυστύχημα, όχι κάποιοι κάτοικοι κάποιων νήσων της Οκεανίας ή της Αφρικής, αλλά του πολιτισμένου κόσμου, και μάλιστα του χριστιανικού πολιτισμένου κόσμου, που άφησαν την γνώση του αληθινού Θεού για μια δεύτερη φορά μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, και άρχισαν πάλι να λατρεύουν την κτήση και πανθεΐζουν. Αυτό είναι το μέγα δυστύχημα. Αλλά ακόμη κάποιοι άλλοι δέχονται τον Θεό έξω βέβαια από τη δημιουργία, δεν πανθεΐζουν, αλλά είναι δεϊστέ. Δηλαδή δέχονται έναν Θεό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σύμπαν, ναι μεν δημιουργός του είναι, αλλά δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν. Ένα Θεό σκληρό, αδιάφορο, ψυχρό εναντί της δημιουργίας του. Και κάποιοι άλλοι δέχονται ναι μεν έναν Θεό, αλλά έναν Θεό ο οποίος θα ήθελε να αγαπά, αλλά είναι αδύναμος και ατελής. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να βρίσκουν, δεν είναι όμως αυτή η αιτία, ό,τι ατέλεια βρίσκουν μέσα στην κτήση, να την αποδίδουν εις τον ατελή και ασθενή Θεό. Και τέλος, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τίποτα, κανένα Θεό, δηλαδή την ανυπαρξία του Θεού, και δεν είναι παρά ο αθεϊσμός. Όλα αυτά βέβαια τα φαινόμενα δεν είναι τι άλλο παρά ένας δείκτης. Ο άνθρωπος ψάχνει να αιτιολογήσει τη δημιουργία του σύμπαντος και του εαυτού του και βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. Όλα όμως είναι κατεπίνιαν, όλα είναι με το δικό του το μυαλό. Με άλλα λόγια, έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος έναν φιλοσοφικόν θεόν. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει έναν φιλοσοφικόν θεόν. Αλλά εξέχασε ή δεν δέχθηκε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται και είναι ανάγκη να δεχθεί έναν όχι φιλοσοφικόν θεόν μέσα στο οποίο την παρουσία εντός εισαγωγικών πλανάται, αλλά έναν αποκαλυπτόμενον θεόν. Και πρέπει να δεχθεί αυτόν τον αποκαλυπτόμενον θεόν. Πολύ ωραία λέγει ο θετικών επιστημών Πασκάλ: «Δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, αλλά στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ και στο Θεό του Ιακώβ». Στο Θεό δηλαδή τον αποκαλυπτόμενο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της κάθε εποχής, μα ιδιαίτερα πρέπει να το υπογραμμίσουμε της εποχής μας και θα πω άλλη μια φορά της χριστιανικής εποχής μας. Σήμερα εχάσαμε τον Θεό και κινούμεθα, θα το πω πάλι μέσα στα φιλοσοφικά, στους φιλοσοφικούς μεάνδρους, για να βρούμε τον Θεό. Δεν είναι εκεί, αδελφοί μου, ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται εν προσώπο Ιησού Χριστού και έρχεται βέβαια μέσα στην ιστορία του ανθρώπου να αποκαλυφθεί προοδευτικά. Η τελευταία όμως και τελεία αποκάλυψης του Θεού είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα, όταν εμφανίζεται στον Θεόν, στον Αβραάμ ο Θεός, του λέγει ότι το όνομά του είναι Θεός. Όταν εμφανίζεται εις τον Μωυσέα 500 με 600 χρόνια αργότερα, του λέγει του Μωυσέως ότι στον πρόγονό σου τον Αβραάμ δεν απεκάλυψα την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος παρά μόνον Θεός. Σε σένα αποκαλύπτω την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος. Και όταν του λέγει ο Μωυσής: «Πες μου, Κύριε, το όνομά σου για να το ανακοινώσω στους συμπατριώτες μου, τους Εβραίους που είναι στην Αίγυπτο, που με στέλνεις να τους βγάλω από την Αίγυπτο». Και λέγει ο Θεός: «Το όνομά μου, εγώ είμαι ο Ον. Εγώ είμαι ο υπάρχον». Και έρχεται κατόπιν η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη, χωρίς να αναμένεται ουδε μία άλλη αποκάλυψη περί Θεού. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, «Πάτερ, το όνομά σου το απεκάλυψα εις τους ανθρώπους. Απεκάλυψα σου το όνομα της ανθρώπης». Και ποιο είναι το όνομα που αποκαλύπτει τώρα ο Υιός? Είναι το όνομα του Θεού, γιατί το όνομα χωρίς να εκφράζει την ουσία, ειδικά στο Θεό, εκφράζει όμως μια αλήθεια του ποιος είναι ο Θεός. Και λέγει, το όνομα του Θεού είναι, κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είναι το τελευταίο όνομα του Θεού. Αλλά εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου, σήμερα ο Κύριος ομοίως προοδευτικά μιλάει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα και της λέγει ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Ας δούμε όμως με λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια, αυτές τις αποκαλύψεις που κάνει εδώ ο Θεός, ο Χριστός. Όταν λέγει ότι πνεύμα ο Θεός, θέλει να πει ότι δεν είναι ο Θεός ύλη, αλλά δεν είναι και ενέργεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι ο Θεός είναι μία ενέργεια μέσα στην δημιουργία. Δεν απέχουν πολλοί από το να δέχονται ό,τι επίστευαν και οι πρόγονοί μας, ότι ο Ζεύς κρατάει τους κεραυνούς ή αν θέλετε ότι ο Ζεύς ταυτίζεται με τους κεραυνούς. Μα οι κεραυνοί είναι ενέργεια, είναι ηλεκτρική ενέργεια, και σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενέργεια είναι ύλη και η ύλη είναι ενέργεια. Άρα λοιπόν, αν δέχθα το Θεό μια ενέργεια, ενέργεια φυσικών διαστάσεων, πίπτω χωρίς να το αντιληφθώ εις τον πανθεϊσμόν. Ο Θεός δεν είναι μια ενέργεια. Ο Θεός είναι πνεύμα που δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον υλικό κόσμο από πλευράς ουσίας. Είναι δηλαδή κάτι άλλο και κάτι έξω από τον υλικό κόσμο. Αλλά όταν λέγει στον Μωυσέα «εγώ είμαι ο Ον», ένα περιφραστικό όνομα, γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος, επειδή και επειδή είναι ανώνυμος είναι πολυώνυμος, και ακόμη επειδή είναι πολυώνυμος και ανώνυμος, αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν θα ψηλαφηθεί η ουσία του Θεού. Γιατί αν ερωτήσετε τι είναι πνεύμα, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μόνο αρνητική απάντηση υπάρχει, ότι δεν είναι ύλη. Διότι αγαπητοί μου, αν πείτε έχουμε τότε πολύ ατελή γνώση, ναι, πολύ ατελή. Έχουμε ατελή και περί της ύλης. Αν ερωτήσετε τι είναι η ύλη, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι η ύλη. Και για να μην πω εκείνο το φαινομενικά περίεργον, ότι ούτε την ύλη ο άνθρωπος ουδέποτε έχει δει, ούτε φαίνεται πρόκειται ποτέ να ειδεί. Την ύλη μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Πόσο δε περισσότερον, όποιος ξέρει λίγο φυσική θα με κατανοεί, πόσο δε περισσότερον θα μπορούσαμε να ειδούμε και να γνωρίσουμε αυτό που είπαμε, που είπε ο Κύριος, πνεύμα, ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο, όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι ο Ον», «εγώ είμαι ο υπάρχον», προσέξατε εδώ. Καταρχάς μεν, όταν λέγει «είμαι», εκφράζει ύπαρξη. «Εγώ είμαι», «είμαι», εκφράζει ύπαρξη. Ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός αυτός λέγει «εγώ», που σημαίνει πρόσωπον. Συνεπώς, προσωπική ύπαρξη. «Εγώ είμαι», «εγώ υπάρχω». Και δεν πέφτουμε στου πανθεϊσμού, σας είπα, τα μονοπάτια για να δεχθούμε έναν απρόσωπο Θεό. Γιατί αν δεχθώ το Θεό μέσα στη φύση και τον ταυτίσω με την φύση, ο Θεός είναι απρόσωπος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ούτε ο ήλιος τον οποίο θα λατρεύσω να έχει συνείδηση. Ο ήλιος δεν έχει εγώ, δεν έχει συνείδηση, δεν είναι πρόσωπον. Είναι απρόσωποι οι κτήσεις. Όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι», «εγώ είμαι», εκφράζει την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Και όταν λέγει «εγώ είμαι ο Ον», ο υπάρχον, βλέπετε το «ημί» και το «ον» εκφράζει και το ένα και το άλλο. Εναιστός οριστικής, εναιστός μετοχής. Το άλλο εκφράζει ύπαρξη διαρκή. Δεν ήμουν κάποτε και τώρα δεν είμαι, ή είμαι τώρα και δεν θα είμαι αύριο, ή εις τους αιώνας των αιώνων. Λέγει ο Θεός κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, δεν είμαι τελευταίος, δεν είμαι κάτι που τώρα ήρθα να σας πω κάτι γιατί τώρα υπήρξα. Είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο αΐ υπάρχον. Και είμαι έναρθρον. Λέγει «εγώ είμαι ο Ον, ο υπάρχον», που δείχνει ότι ο Θεός είναι ο ένας, ο συγκεκριμένος και ο μοναδικός. Ο αγαπητοί μου, είναι μεγάλη αυτή η αλήθεια την οποία ο Κύριος μας αποκαλύπτει στον διάλογό του αυτόν με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό περί του Θεού. Αλλά πριν τελειώσουμε, θα ήθελα έστω δύο λόγια να σας έλεγα και τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι γνωστό ότι πάντοτε ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίσει τον Θεό για να έχει κάποια σχέση μαζί του. Αυτή η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους και των ανθρώπων με τον Θεό είναι μια σχέση λατρείας. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θα προσκυνήσουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, και ότι ο Θεός τέτοιους προσκυνητάς ζητά να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία? Εν πνεύματι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν με όλες τις δυνάμεις του πνεύματός των και πνευματικά, κατά πνευματικών τρόπων. Κατά πνευματικό τρόπο θα πει όχι κατά υλικών αλλά κατά πνευματικών. Η λατρεία μας εδώ τώρα είναι κατά πνευματικών τρόπων. Όπως τα ξέρετε λέγεται η λατρεία μας εδώ λογική λατρεία. Η έκφραση λογικός θα πει πνευματικός. Η λέξη λογική στους βυζαντινούς χρόνους σημαίνει πνευματική. Λογική λοιπόν λατρεία και ανέμακτος θα πει χωρίς να έχουμε θυσία ζώων και αίματα κλπ. Είναι δε πνευματική λατρεία. Πρέπει λοιπόν πνευματική να είναι η λατρεία του Θεού. Και δεύτερον, να είναι πνευματική με την έννοια ότι θα μετέχει ο όλος πνευματικός άνθρωπος. Θα μετέχει η διάνοιά του, θα μετέχει η καρδία του, θα μετέχει και η βούλησή του. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε αυτό το σημείο, πολλές φορές αυτά τα σπάμε και τα μερίζουμε. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω πρόσφατον. Μου είπαν, δεν είμαι αυτόπτης, ότι αυτή η ταινία που επρόβαλε η τηλεόραση Κρανίου Τόπος σε μια κριτική που έγινε για αυτήν από τον ίδιο το σταθμό, από τους ίδιους τους ανθρώπους, υπόθηκε τούτο, ότι ο χριστιανισμός είναι ένας μύθος, αλλά ένας μύθος που γεμίζει την ψυχή των ανθρώπων. Το να γεμίζει ο χριστιανισμός το συναίσθημά μου, αλλά η διάνοιά μου να μην τον δέχεται, γιατί δέχεται ότι είναι μύθος, αυτό σημαίνει μία διάσπαση των δυνάμεων της ψυχής. Θα λατρεύσω λοιπόν ένα αντικείμενο που ανήκει στο μύθο ή ένα πρόσωπο που ανήκει στο μύθο? Τότε λοιπόν τι? Τότε η λατρεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική και η θρησκεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική? Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, χριστιανοί μας, επιμένουν και επιμένουν να λατρεύουν τον Θεό μόνο συναισθηματικά. Να έχουν ένα λιγάκι σκοτεινό ναό, τους αρέσουν κάπως οι τελετές, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος, μόνο τότε πάνε στην εκκλησία, δεν πάνε όλο τον άλλο χρόνο, γιατί τότε έχει κάποια, θα λέγαμε, κινητικότητα τρόπον την αηλατρία, έχει πολλές παραστάσεις κτλ. Γιατί αυτά γεμίζουν όλα το συναίσθημά τους. Η λογική θα πεθάνει από την πείνα η λογική? Η βούληση, για να κινητοποιηθεί η βούληση για να γίνει ο άνθρωπος καλύτερος και ευσεβέστερος και ηθικότερος και πνευματικότερος? Αυτά όλα είναι κατασκευές δαιμονικές. Κατασκευές δαιμονικές που έρχονται να κατακαιρματίσουν την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Εκείνο που θα λατρεύσω, θα το λατρεύσω αφού θα το έχω κατανοήσει και διανοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά. Και όταν θα έχω με τα τρία αυτά, τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μου, σταθεί μπροστά στο Θεό, τότε και οι τρεις αυτές δυνάμεις μου θα αποδώσουν τη λατρεία τους προς το Θεό. Αυτή είναι η σωστή λατρεία, η εμπνεύματη λατρεία. Αλλά λέγει ο Κύριος εδώ εμπνεύματη και αληθεία δι προσκυνήν, τους αληθινούς προσκυνητάς. Τι σημαίνει αυτό το εναληθεία? Σημαίνει ότι αυτόν που θα λατρεύσω πρέπει να έχω σαφή και αληθή γνώση. Δηλαδή ο Θεός για μένα θα αποκαλύπτεται και θα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν λέγω ότι ο Θεός είναι ένας σε τρία πρόσωπα, αυτό είναι μια αλήθεια. όταν θα πω ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, παντοκράτορ, πανταχού παρών, αυτές είναι οι αλήθειες. Και δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδώσει λατρεία στο Θεό εάν δεν δεχθώ κάτι από αυτά. Εάν πω ο Θεός, και το λέμε τόσο συχνά, ο Θεός δεν είναι αγαθός. Ο Θεός άλλον κοιτάζει και άλλον δεν κοιτάζει. Είναι βλασφημία, αδελφέ μου. Διότι δεν κατέχεις την αλήθεια περί του Θεού. Άρα λοιπόν, αν δεν κατέχεις την αλήθεια, η λατρεία σου σε αυτόν δεν θα είναι αποδεκτή. Εάν από την άλλη μεριά πεις, τι να σου κάνει ο Θεός, αποδίδεις ασθένεια εις τον Θεόν, αδυναμία, είναι βλασφημία. Και η λατρεία σου δεν θα γίνει αποδεκτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτό, το εν πνεύματι και αληθεία, το εν αληθεία και εν πνεύματι, προκειμένου να προσεγγίσω το Θεό. Και τότε με προσεγγίζει και εκείνος. Διότι μην ξεχνούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία γνώσεως και λατρείας διαμείβεται η σωτηρία. Διότι τι άλλο είναι, παρακαλώ? Απλώς δια να ικανοποιεί, όπως μερικοί βλασφήμως νομίζουν, ότι ο Θεός ζητά τη λατρεία μας για να ικανοποιήσει τον αυταρχισμό του ομιγέννητο. Έτσι λέγουν πολλοί. Ο Θεός είναι αυτάρκης και δεν έχει ανάγκη από εμάς τα ζούζουλα. Όποιος ξέρει λιγάκι από τις διαστάσεις του σύμπαντος, λιγάκι, και κρίνει ποια είναι η ύπαρξή του μέσα στο σύμπαν, είναι ένα περίπου μηδέν. Και θα ζητήσει ο Θεός από μένα αυταρχικό το τρόπο να τον λατρεύσω. Εγώ να τον λατρεύσω. Ο Θεός κατεβαίνει σε μένα και μου ζητά να τον λατρεύσω για να γίνω μέτοχος της δικής του μακαριότητος, και μόνο της δικής του μακαριότητος, γιατί θέλει να με κάνει μακάριον, ευτυχισμένο, όπως ο πατέρας ζητάει από το παιδί του και του λέει, αναγνώρισε με πατέρα και η δική μου η περιουσία είναι δική σου. Δεν ζητάει λοιπόν ο πατέρας από το παιδί του αυταρχικά να αναγνωριστεί πατέρας, αλλά μόνο και μόνο για να δώσει δικαιώματα στο παιδί του, που να είναι μέσα στη μακαριότητα τη δική του, στην ευτυχία της περιουσίας του, του ονόματός του και της φήμης του και της δόξης του. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Αγαπητοί μου, σε όλη μας τη ζωή αυτό να φροντίζομαι, να αποκτήσουμε αληθή γνώση του Θεού, να μην πλανιόμαστε στα φιλοσοφικά μονοπάτια και στα κακοτράχαλα αυτά, στις κακοτράχαλες αυτές οδούς για να βρούμε το Θεό. Όχι, ούτε στο μασονισμό, ούτε στη μαντεία, ούτε στον πνευματισμό, ούτε στη θεοσοφία, ούτε στις ανατολικές θρησκείες που είναι πανθεϊστικές. Όχι, μόνο στο Λόγο του Θεού, την αποκάλυψη μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Λόγο του. Και άμα τον βρούμε το Θεό, τον αληθινό Θεό, τότε θα τον λατρεύσουμε εν πνεύματι και αληθεία. Και τότε θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να είμαστε και τώρα και πάντα μαζί του.

0: αφήσω το, αφήσω το, αφήσω το, αφήσω το πάλι.
1: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Ο διάλογος, αγαπητοί μου, του Κυρίου μας μετά της Σαμαρίκηδος περιέχει έναν ανεξάντλητο πλούτον αληθιών και αποκαλύψεων, κατά τρόπον μάλιστα αριστοτεχνικότατων. Φεύγοντας ο Κύριος από την Ιουδαία και πηγαίνοντας στη Γαλιλαία, θα περνούσε για συντομότερο δρόμο από τη Σαμάρια. Ήταν μεσημέρι και ήταν κουρασμένος και κοπιακός εκ της οδηπορίας και εκάθισε σε ένα πηγάδι που ήταν αυτό το πηγάδι του Ιακώβου, που το είχε δώσει στο παιδί του τον Ιωσήφ. Και ήρθε μια γυναίκα, Σαμαρίτης αυτή η γυναίκα από τη Σαμάρια, να πάρει νερό. Και εκεί διαμείβεται ένας διάλογος. Ο Κύριος της λέγει, δώσ' μη πηγήν, δώσ' μου να πιω νερό. Πώς εσύ, του λέγει, ζητάς από μένα νερό, ενώ είσαι Ιουδαίος? Βάζει μία παρένθεση ο Ιερός Ευαγγελιστής, διότι οι Ιουδαίοι δεν χωνεύονται ου συγχρόνται, δεν χωνεύονται με τους, τους Σαμαρίτας. Και λέγει ο Κύριος, «Η ήδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι αλήτησα σ' αυτόν και εδωκενάν σοι είδωρ ζών. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου ζητάει νερό, μάλλον εσύ θα του ζητούσες να πιεις από αυτόν». Και εκεί ξεκινάει, αγαπητοί μου, ένας θαυμάσιος διάλογος, μέσα στον οποίο τονίζονται μεγάλες αλήθειες. Εκεί λέγει ο Κύριος ότι είναι ο Μεσσίας. Εκεί λέγει φανερός, εγώ ημί, λέγει. Ξέρομαι, λέγει, ότι άμα θα έλθει ο Χριστός θα μας τα πει όλα αυτά, εγώ ημί. Εκείνος που σου ομιλεί, είμαι εγώ. Και ακόμη ο Κύριος ομίλησε δια των τρόπων με τον οποίο θα προσεγγίζουν οι πιστοί το Θεό, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Γι' αυτό σας είπα, η περικοπή αυτή είναι πλουσιοτάτη σε περιεχόμενο, σε αποκαλύψεις. Αλλά, αγαπητοί μου, θα μείνουμε μόνο σε ένα σημείο. Ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζε τη δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι δώσμοι ποιήν, σοι ανήτησα σ' αυτόν και έδωκεναν σοι είδωρ ζών. Ένα τροπάριο της ημέρας λέγει το εξής, είναι από τον Εσπερινόν: «Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα της Εύας ζωγρίσε καρπών. Η γαρ Εύα εν αυτή εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του Όφεως». Επέστη, ήρθε, λέγει, στην πηγή, η πηγή των θαυμάτων. Ο Χριστός που είναι η πηγή των θαυμάτων ήρθε εις την πηγή, δηλαδή εις το φρέα, εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, την έκτην ώρα, το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, της Εύας ζωγρίσε καρπών, για να ψαρέψει, να συλλάβει τον καρπό.

από την απάτη, με την ένεκα της απάτης του όφελος. Είναι ένα πολύ ωραίο τροπάριο αυτό, που με δύο πινελιές μας δίνει μία εικόνα. Γιατί ήρθε ο Χριστός εκεί, σε εκείνο το πηγάδι, ο οποίος είναι πράγματι η πηγή των θαυμάτων, είναι η πηγή της ζωής. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, δηλαδή εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, τι δωρίζει ο Θεός, το ίδωρ των ζών που είναι ο Χριστός, αυτό δωρίζει ο Θεός. Λέγεται δε δωρεά, διότι ο Θεός δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, το δίδει από μόνος του. Οι δε άνθρωποι είναι ανύποπτοι, μόνο που διψούσαν οι άνθρωποι πάντοτε, διψούσαν την δίψαν, επιτρέψατε μου να πω μια λέξη η οποία δεν μ' αρέσει, αλλά εκφράζει όμως την μεταφυσική μου. Διψούσαν εκείνο που ήσαν, διψούσαν εκείνον που τους κατεσκεύασε, που τους δημιούργησε. Διψούσαν, αλλά δεν εγνώριζαν γιατί διψούν. Γι' αυτό και ανεζήτουν τι δε κακίσε να ξεδιψάσουν αυτήν την μεταφυσική τους δίψα. Δωρεά λοιπόν του Θεού, δωρεά. Πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι η δωρεά του Πατρός προς τον κόσμο. Λέγει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Είναι απάς ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερα? Η είδης, εάν εγνώριζες, ο εάν εγνώριζες, πόσοι άνθρωποι αγνοούν, αγαπητοί μου, αυτήν την δωρεάν του Θεού. Πόσοι άνθρωποι. Ξέρετε αγαπητοί, αυτή τη στιγμή κατά από τα πόδια μας μπορεί να υπάρχει αμύθιτος θησαυρός και εμείς να είμαστε φτωχοί. Γιατί δεν τον ανακαλύψαμε? Λέγεται ότι κάποτε ένας περιηγητής στην Νότια Αφρική είδε τα παιδιά των Ιθαγενών να παίζουν ένα παιχνίδι, κάτι σαν το δικό μας με τους βόλους, και ήταν διαμάντια, και όμως πέθαναν από την πείνα τα παιδιά αυτά, από τη φτώχεια. Δεν ήξεραν αυτά που κρατούσαν τι ήσαν. Αν εγνωρίζαμε την δωρεάν του Θεού, λιμοκτονούμε, πεθάναμε από τη δίψα, και η πηγή της ζωής είναι πλάι μας. Η δωρεά έχει δοθεί και εμείς αυτή την αγνοούμε. Η είδης, εάν εγνώριζες και τι σε στενολέγον σιδός μη ποιή, εάν εγνώριζες ποιος είναι εκείνος που σου λέγει δώσ' μου να πιω, ποιος ήτο? Ο Υιός του Θεού, η πηγή της ζωής. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, πηγή ζωής λέγεται ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Προσέξτε, ο Γιαχβέ, ο Κύριος λέγεται πηγή της ζωής. Στον 34 ψαλμών λέγει ότι παρασύ πηγή ζωής, σε σένα είναι η πηγή της ζωής. Και σε πλήστα όσα άλλα σημεία αναφέρεται ότι ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης είναι η πηγή της ζωής. Προσέξτε, εδώ ο ίδιος ο Κύριος λέγει, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ομιλεί, εσύ μάλλον θα ζητούσες από αυτόν νερό. Δηλαδή εγώ είμαι η πηγή. Ποια? Λίγο παρακάτω θα πει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, και εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω δεν θα πεθάνει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Πεςτε μου σας παρακαλώ, σε αυτό το σημείο τι αναγνωρίζετε εις το πρόσωπο του Χριστού? Ποια η ταυτότητα του Ιησού Χριστού? Εάν στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Γιαχβέ, ο Κύριος, εγώ είμαι η πηγή της ζωής,
Και ο Κύριος λέγει, ο Ιησούς Χριστός τώρα στην Καινή Διαθήκη, εγώ είμαι

πήγη της ζωής. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι η ταυτότητά του? Είναι ο Γιαχβέ. Αυτός ενυνθρώπισε, ο Κύριος που ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλετε, πάντα ο Λόγος ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Πατήρ δια του Λόγου ομίλει πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Λόγος που ομίλει στον Μωυσή, καλύτερα πιο μπροστά, στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, μετά στον Αβραάμ, στους πατριάρχες δηλαδή, του Ισαάκ, τον Ιακώβ, μετά στον Μωυσέα, που εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος εις την Βάτων, στους προφήτας, είναι ο Λόγος. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενυνθρώπισε. Αυτός τώρα κάθεται στο πηγάδι και λέγει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, δώσ' μη ποιήν. Είδατε, παρακαλώ, η εκκλησιαστική μας παράδοση, η εκκλησιαστική μας θεολογία αμέσως συνδέει το πρόσωπο του Χριστού με εκείνον που ομίλει στην Εύα εις τον Παράδεισο. Είναι ο ίδιος που ομίλησε στην Εύα, είναι ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητα του ομιλούντος εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Με αυτό είναι καταπληκτικό, αγαπητοί, είναι καταπληκτικό. Ακούστε τι λέγει, παρακαλώ, ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, στο 14,18. Και εν τη ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα? Της ημέρας της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Εξελεύσετε είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ. Θα βγει ζωντανό. Ζών θα πει ζωντανό. Θα πει φρέσκο νερό. Όχι όπως το νερό ενός πηγαδιού, αλλά το νερό μιας πηγής που τρέχει. Αυτό λέγεται ζωντανό νερό. Ζών είδωρ. Θα βγει νερό από την Ιερουσαλήμ. Το ίμιση αυτού εις την θάλασσα την πρώτην, δηλαδή την νεκρά θάλασσα, και το ίμιση αυτού εις την θάλασσα την εσχάτην, δηλαδή στη Μεσόγειον. Από την Ιερουσαλήμ θα βγει νερό. Πότε? Εν τη ημέρα εκείνη. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η πηγή της ζωής, ο Γιαχβέ, που θα γίνει άνθρωπος και θα εμφανιστεί αυτή η πηγή στα Ιεροσόλυμα. Γιατί το μισό πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα και το μισό νερό πηγαίνει στην Εσχάτην, δηλαδή τη Μεσόγειον θάλασσα? Διότι η νεκρά δεν είχε ζωή και πηγαίνει εκεί για να δώσει ζωή. Είναι το σύμβολο του νεκρωμένου Ισραήλ. Η δε Εσχάτη θάλασσα, η Εσχάτη θάλασσα, αυτή η κλειστή θάλασσα, η θάλασσα που είναι το σκηνικό των αποκαλύψεων του Δανίηλ, είναι η χώρα των εθνών. Συνεπώς είναι η πηγή της ζωής που ζωντανεύει τον νεκρόν Ισραήλ, που νεκρώθηκε μέσα στην τυπολατρία και στην αποστασία. Είναι η πηγή της ζωής που δίνει ζωή, αιώνιον ζωή, εις τα έθνη που ήσαν μακράν του Θεού. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε το εξής: «Εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Εγώ, λέγει, σε εκείνον που διψά θα δώσω το νερό της ζωής δωρεάν. Ποιος εγώ? Είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και παρακάτω λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο, στο 22 κεφάλαιο: «Και έδειξε μη ποταμονίδα το ζωής λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Μου έδειξε, λέει, ποτάμι, δηλαδή αίρεε, λαμπρών, σαν κρίσταλο που ξεκινούσε ως από πηγή, από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, του Πατρός και του Υιού. Είναι βέβαια το Πνεύμα το Άγιον, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται ως νερό και ως πυρ, κυρίως αυτά τα δύο σύμβολα, αλλά και ο Υιός εμφανίζεται ως νερό, ως πηγή, ως ποταμός, ως πηγή ζωής. Και συνεπώς τι σημαίνει εδώ ότι ο Υιός εμφανίζεται ως νερό? Πρώτον, ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τη ζωή σε ό,τι ζει.
είναι ο χορηγός της ζωής. Όταν στα χέρια του ο Υιός του Θεού πριν να ανθρωπίσει επήρε πυλό, δηλαδή τα στοιχεία της γης, και ενεφύσισε και έδωσε πνοή ζωή στον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ. Βλέπουμε εδώ τη ζωή να υπάρχει, να μπαίνει μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται άνθρωπος. Την ερχομένη Κυριακή του τυφλού θα πει στον τυφλό των εκγενετής τυφλών που έλειπαν οι βολβοί. Όχι το τυφλός ο συνήθως, ένας που τυφλούται, έστω και εκγενετής, αλλά έχει τα μάτια του, μόνο που δεν βλέπει. Εκγενετής τυφλός θα του πει, θα κάνει το εξής: θα φτύσει χάμο ο Κύριος και θα κάνει λάσπη και θα πάρει πυλών, προσέξτε, πυλών, και θα χρήσει τα μάτια του τυφλού. Ποιος γιατρός, οφθαλμίατρος, πέστε μου, αντί κολυρίου θα έβαζε λάσπη? Αδιανόητο. Και του λέγει του τυφλού, πήγαινε τώρα στην κολυμβήθρα, εκεί να πληθείς. Βεβαίως πλήθηκε, βεβαίως η λάσπη έφυγε, αλλά την ώρα εκείνη που επλένετο και η λάσπη έφευγε, δημιουργούνται μάτια εις των τυφλών. Ξέρετε τι ήθελε να δείξει ο Κύριος? Την ταυτότητά του. Εκείνος που πήρε πυλών και έκανε τον Αδάμ είναι ο ίδιος τώρα που έρχεται και πλάθει μάτια, ανύπαρκτα μάτια εις αυτών των τυφλών. Είναι μεγάλο πράγμα. Πολλαπλώς ο Κύριος μας έδειξε την ταυτότητά του. Αν βαθαίνουμε στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ποιος είναι εκείνος που ήρθε, όπως λέγει ο Ζαχαρίας, 2-3 χωρία πιο πάνω από αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, ουέστησαν οι πόδες, λέγει, του οποίου τα πόδια στάθηκαν ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εις το όρος των ελαιών. Είναι εκεί που ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό, ου οι πόδες έστησαν. Είναι συγκλονιστικό, αγαπητοί μου, είναι συγκλονιστικό. Ο αιώνιος Θεός, εκείνος που στο χέρι του μέσα είχε τα σύμπαντα, αυτός ήρθε ανάμεσά μας. Είναι συγκλονιστικό, σας το ξαναλέγω. Αν κάποτε αυτό το πράγμα το ανακαλύψουμε, το ανακαλύψουμε όχι νοητικά, αλλά το ανακαλύψουμε εμπειρικά, με αυτή την όλη ύπαρξή μας το ανακαλύψουμε αυτό, αγαπητοί μου, θα ήταν κάτι ασύλληπτο για μας. Ασύλληπτο. Έτσι γίνεται το κυταρό μας χριστιανικό, θα έλεγα. Έτσι μπαίναμε μέσα στο νόημα των πραγμάτων, καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και αισθανόμεθα για εκείνον ό,τι μπορεί να αισθάνεται η κτήσης για τον δημιουργό της. Δεύτερον, ο Χριστός δίδει την αιώνιον ζωή. Πάσο θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον. Ναι, είναι η πηγή της ζωής, της αιωνίου ζωής. Όχι της ζωικής μόνο, όχι μόνο της βιολογικής ζωής, παρότι υπάρχει επάνω, μέσα στη δημιουργία καλύτερα, δεν λέγω πάνω στη γη, μέσα στη δημιουργία, ό,τι έχει ζωή είναι δικό του δημιούργημα. Όχι μόνο ζωή ζωική, βιολογική ζωή, αλλά και ζωή αιωνία. Αιωνία ζωή, γιατί είναι η πηγή της αιωνίου ζωής. Τρίτον, είναι ο Χριστός η πηγή της ζωής. Είναι το καθάριο εκείνο νερό, γιατί η διδασκαλία του δεν έχει τίποτε το βλαβερό. Δεν είναι τα στάσιμα νερά ενός πηγαδιού ή μιας δεξαμενής που κάποτε μπορούμε να πιούμε και να βλαφτούμε, αλλά είναι το καθαρό διαυγές εκείνο νερό, το δροσερό νερό που όποιος σκύβει μέσα σε αυτό το νερό ξεδιψάει, αισθάνεται υγεία μέσα του, πραγματική υγεία. Ο ίδιος είπε στους Φαρισαίους, εσείς, λέει, ερευνάτε τα γραφάς, εσείς ψάχνετε τις γραφές, ότι εμείς δοκείτε εν αυτές ζωή αιώνιον έχει. Γιατί εσείς νομίζετε, ξέρετε, ότι εκεί υπάρχει η ζωή αιώνιος. Λοιπόν, οι γραφές αυτή την πηγή αποκαλύπτουν. Τον Ιησού Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού.
Εν τούτης αγαπητή, ο Θεός έχει ένα παράπονο μαζί μας. Εκφράζεται δια του Ιερεμίου του προφήτου 2,13 και λέγει: «Δύο και πονηρά επίησεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον πηγήν υδέτο ζωής, και όριξανε αυτοίς λάκους συντετριμένους ή ουδηλίσονται είδων συνέχειν». Δύο πονηρά πράγματα έκανε ο λαός μου. Ποιος λαός? Ο λαός του Ισραήλ. Δυστυχώς. Και ο νέος Ισραήλ. Δυστυχώς. Από πού το ξέρουμε? Εφόσον το λίμα θα σωθεί και όχι όσοι βαπτίζονται. Δυστυχώς, αγαπητοί μου. Ποιον αυτά τα δύο πονηρά? Το πρώτο: εμένα την πηγή της ζωής. Μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιαχβέ. Είναι ο Ιησούς Χριστός την Καινή που σας είπα προηγουμένως. Με εγκατέλειψε. Το δεύτερο: όχι μόνο με εγκατέλειψε, αλλά κατασκεύασε λάκους συντετριμένους, δηλαδή λάκους χαλασμένους, κακοτράχαλους, που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πρώτον η αποστασία από τον Ιησού Χριστόν. Δεύτερον, η κατασκευή μέσων ανθρωπίνης παρηγορίας, όπως είναι ο πολιτισμός. Λέμε δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστόν, φτιάξαμε δική μας κατασκευή να μας παρηγορεί. Όπως είναι η φιλοσοφία, όπως είναι οι καλές τέχνες, θα λέγα ακόμα είναι και η φιλολογία. Πόσοι μαθητές ανατρέχουν εκεί και μαθήτριες ανατρέχουν εκεί να βρουν τι? Ιδέες, λέει. Δηλαδή συντετριμένα φρέατα, κακοφτιαγμένα ιδιοκατασκεύαστα πηγάδια. Τι είπα? Ξεροπήγαδα. Δεν έχουν νερό, δεν κρατούν νερό. Εκεί ανατρέχουν να βρουν ιδέες, να βρουν τάχα ωραία πράγματα, σκέψεις καινούργιες, τάχα να δοθούν απαντήσεις στη ζωή. Πόσο καθένας από αυτούς βλέπει τη ζωή, βλέπει την κοινωνία, για να πάρα πάρουμε συνθήματα από αυτούς. Ποιους? Από τα συντετριμένα αυτά φρέατα. Αυτά τα δύο πονηρά, λέγει, έκανε ο λαός μου. Αυτά τα δυο πονηρά. Είναι φοβερό, αγαπητοί. Φοβερό. Εγκαταλείψαμε την πηγή της ζωής, το είδωρ των ζών, των Ιησών Χριστών, και τρέχουμε τη δεκακίσε για να ξεδιψάσουμε την μεταφυσική μας, που σας είπα προηγουμένως, δίψα. Τη δίψα της ψυχής μας, αυτή που κατασκευάστηκε, ειδικά κατασκευάστηκε, όπως κάθε μηχανή έχει το δικό της το λάδι που θα λαδωθεί. Η δική μας η ψυχή κατασκευάστηκε για να πίνει το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, να τρώγει και να πίνει τον κατασκευαστή της. Γι' αυτό Κύριος είπε: «Ο τρώγν μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνια». Ακόμα ο Κύριος είπε: «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Ιωάννης 7,38. Όπως σας είπα προηγουμένως, και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον λέγονται νερό. Αυτός λέγει που θα πιστέψει σε μένα, θα ρεύσουν ποτάμια νερού από την κοιλιά του. Και κοιλιά του, εννοεί κοιλία, είναι τα σωθικά του, είναι το από μέσα του. Θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου. Γιατί θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου? Γιατί εγώ ο Υιός, ο ενανθρωπής σας, ανήλθα στον ουρανό, κατήλαξα τον Πατέρα και εκείνος έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο, και γεμίζουν τώρα οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα από μένα και Πνεύμα Άγιο. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, αγαπητοί μου, όταν πήγαινε στη Ρώμη για να δικαστεί και συνεχεία να μαρτυρήσει, γράφει μια επιστολή πριν φτάσει στους Ρωμαίους Χριστιανούς. Έμαθε ότι οι Ρωμαίοι Χριστιανοί έκαναν προσπάθειες να μεσολαβήσουν στον Αυτοκράτορα
να γλιτώσει το μαρτύριον ο πολιός εκείνος πρεσβύτης, ο σεβαστός, ο θαυμάσιος Άγιος Ιγνάτιος Επίσκοπος Αντιοχίας. Το έμαθε αυτό και τους γράφει μία αθάνατη επιστολή. Η προς Ρωμαίους αυτή επιστολή, αθάνατη επιστολή, ανάμεσα σε εκείνα που γράφει, τους γράφει και τα εξής: ο αιμός αίρος εσταύρωται και ούκ έστεινε να μη πυρ φιλόηλον. Ο δικός μου, η δική μου η αγάπη, ο έρωτάς μου έχει σταυρωθεί, είναι ο Χριστός. Και δεν υπάρχει σε μένα πυρ φιλόηλον, δεν υπάρχει επιθυμία που να αγαπάει την ύλη. Είδωρ δε ζων και λαλούν εν εμί εσωθέν μη λέγον. Μέσα μου αισθάνομαι ένα ζωντανό νερό που μου μιλάει και μου λέγει: δεύρω προς τον Πατέρα, έλα προς τον Πατέρα. Ουχ είδομαι τροφή φθοράς, ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Δεν φεστιέμαι, λέει, με την τροφή της φθοράς, το ψωμί και το τυρί και το φαγητό που θα φάμε, τις κοινές τροφές είναι τροφές φθοράς, ούτε τις ειδονές του βίου. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστί σάρξη Ιησού Χριστού. Πόμα Θεού θέλω, ο εστί αίμα Ιησού Χριστού, το σώμα του και το αίμα του, το Χριστό που είναι η πηγή της ζωής. Βλέπει κανείς εδώ, επιτρέψατε μου μια πάλι λέξη, δεν μ' αρέσει και αυτή, αλλά για να κατανοούμε, ο μυστικισμός του χριστιανισμού. Τι είναι δηλαδή? Όταν ο πιστός ενώνεται με το Θεό, όταν θεώνεται, όταν καταξιώνεται αυτής της ενώσεως, είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι αγαπητοί μας, φτάσουμε κάποτε να λέμε και εμείς όπως ο ψαλμωδός: ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Πως πηγαίνει το ελάφι στις πηγές των υδάτων και επιποθεί να πιει νερό πολύ? Έτσι λέγει: ω πηγή της ζωής, ω Χριστέ μου, έτσι σε επιποθεί η ψυχή μου. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Ψαλμός 41. Εδίψασε η ψυχή μου το Θεό, τον ισχυρό, τον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στον 22 ψαλμό λέγεται ότι είναι το είδωρ της αναπαύσεως, το νερό που αναπάγει. Αγαπητοί, λέγεται ότι ο άνθρωπος χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο έως 16 ημέρες, ενώ χωρίς φαΐ μπορεί να ζήσει πάνω από 40 ημέρες. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζει τον εαυτόν του ο Χριστός νερό της ζωής, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ζωή μας, είναι η αναψυχή μας, είναι η ανάπαυσή μας. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα ήπιε αυτό το νερό, το νερό που λέγεται Χριστός, και έγινε η Αγία Φωτεινή. Έδωσε και τη ζωή της στο μαρτύριο η Αγία Φωτεινή, μαζί με 5 αδελφές της και 2 παιδιά της. Ακούσατε τα ονόματά τους? Φωτεινή, Ανατολή, Φωτό, Φώτης, το της με γιώτα, Παρασκευή, Κυριακή. Είναι οι αδελφές, τα παιδιά της. Φωτεινός, Ιωσής. Όλοι αυτοί ήπιαν το νερό της ζωής και έγιναν φως και έγιναν ζωή, πήραν την αιωνία ζωή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στο σημερινό Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη συνάντηση του θείου διδασκάλου με την Σαμαρίτιδα και τον γόνιμο πνευματικό διάλογο που είχε μαζί της. Της ομίλησε για το είδωρ το ζών, το πνευματικό και αθάνατο, για την ενπνεύματη και αληθεία αληθινή προσκύνηση του ευλογητού Θεού και της απεκάλυψε ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός. Κατά τον σωτήριο εκείνο διάλογο, όταν ενώ η Σαμαρίτισσα ζήτησε το είδωρ το ζών, της εφανέρωσε την προηγούμενη βεβαρημένη ηθικά ζωή της και εκείνη, θεωρώντας τον πλέον ως προφήτη, ζήτησε να της λύσει το πρόβλημα Ιουδαίων και Σαμαριτών, σε ποιο τόπο πρέπει να προσκυνείται ο Θεός, στα Ιεροσόλυμα ή στο όρος Γαριζίν, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας της ομίλησε για την αληθινή και πνευματική λατρεία που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τόπους. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός σημειώνει ότι η γυναίκα υπέβαλε την ερώτηση γιατί θεωρούσε ότι είναι καλύτερο το δόγμα των Σαμαριτών και όχι των Ιουδαίων και πως το όρος Γαριζίν είχε περισσότερη τιμή από τον τόπο των Ιερουσαλήμων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι η γυναίκα αυτή της Σαμάριας για κανένα από τα βιωτικά θέματα της υποθέσεις της παρούσης ζωής δεν τον ερωτά, ούτε για την σωματική υγεία, ούτε για χρήματα, ούτε για τον πλούτο, αλλά για τα δόγματα της θρησκείας. Ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση της Σαμαρίτιδας, γιατί το εθεώρησε περιττό να υπεί και να δείξει γιατί οι πρόγονοι της γυναίκας αυτής προσκυνούσαν σε εκείνο το βουνό, ενώ οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα. «Εσύ μεν», λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτος, «φροντίζεις με σπουδή να αποδείξεις ότι τα των Σαμαριτών δόγματα είναι πιο έντιμα από τα των Ιουδαίων. Εγώ όμως σου λέγω ότι ούτε αυτά ούτε εκείνα έχουν την προτεραιότητα στην τιμή, αλλά κάποια άλλη καλύτερη και ανώτερη κατάσταση και από τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει». Με την απάντησή του ο Κύριος ως προφήτης προαναγγέλει την κατάλυση της σαμαριτικής και της ιουδαϊκής λατρείας κατά τον Ζυγαβηνό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ερμηνεύων το λόγο του Κυρίου μας «Γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα», λέγει ότι «όραν δε και καιρόν» εννοεί την ένσαρκον παρουσίαν του Χριστού εις τον κόσμο. Ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Κύριλλος, λέγει ότι «θα μετατεθεί για το πιο αληθινό το σχήμα της λατρείας και των δύο λαών, των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, γιατί πια δεν θα αναζητηθεί τόπος στον οποίο θα θεωρήσουν ότι κυρίως κατοικεί ο Θεός, αλλά θα τον προσκυνήσουν τον Κύριο ο καθένας από τον τόπον του, γιατί γεμίζει με την παρουσία του και κυβερνά όλο τον κόσμο», όπως ακριβώς λέγει κάποιος από τους Αγίους Προφήτες, ο Σοφονίας. Ο αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας παρατηρεί ότι η ιδέα που εκφράζεται εδώ είναι ότι δεν θα υπάρχουν αποκλειστικοί τόποι λατρείας και υπό το νέο πνεύμα θα καταληθούν οι τοπικές διακρίσεις. Οι Σαμαρίτες δεν θα εξαναγκάζονταν να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για τη λατρεία του Θεού, αλλούτε και οι Ιουδαίοι να μεταβούν στο όρος Γαριζίν. Και οι μεν και οι δε θα συναντιόντουσαν στην μεγάλη οικογένεια του επουράνιου πατέρα, στην εκκλησία μας. Η λατρεία του Θεού ήδη υπό το Ιερόν Ευαγγέλιον δεν είναι προσδεδεμένη σε κάποιο τόπο όπως συνέβαινε στην εποχή του νόμου, αλλά το θέλημα του Θεού είναι οι άνθρωποι να προσεύχονται σε κάθε τόπο. Αναφερόμενος ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στο λόγο του Κυρίου μας προς τους Σαμαρίτες, ότι δηλαδή εκείνοι προσκυνούν εκείνο για το οποίο δεν έχουν σαφή και πλήρη γνώση, αφού απέρριψαν τα βιβλία των προφητών, ενώ οι Ιουδαίοι προσκυνούν εκείνο που γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλον, εφόσον η σωτηρία και ο σωτήρας Χριστός προέρχεται από τους Ιουδαίους, κάνει το εξής σχόλιο. Οι Σαμαρίτες προσκυνούν τον Θεόν απλά και χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη γνώση. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει, γιατί αν και τον ίδιο Θεό εσέβονταν, όμως αγνοούσαν ότι είναι Κύριος όλων των εθνών, ενώ οι Ιουδαίοι εγνώριζαν ότι είναι Παντοκράτορας ο Θεός. Ο ίδιος ο Ζυγαβηνός είπε, αφού πρώτα προτίμησε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες, τώρα προτιμά πάλι τους Χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Και ο Άγιος Χρυσόστομος βάζει στο στόμα του Κυρίου μας τον λόγο «Πλεονεκτούμε μεν από σας τους Σαμαρίτες, εμείς οι Ιουδαίοι, ο γυναίκα, ως προς τον τρόπο της προσκυνήσεως. Πλην όμως και αυτός θα έχει το τέλος του. Γιατί κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο όχι μόνον τα των τόπων θα αλλάξουν μόνο, αλλά και τα του τρόπου της Θείας Λατρείας». Εκκλησιαστικός ερμηνευτής της περίοδου της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας φρονεί ότι ο Πνεύματος Αγίου, το οποίο ζωοποιεί τα πάντα αμέτωχος, αυτός που είναι αμέτωχος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ζωοποιεί τα πάντα, που δεν ακολουθεί τα πνευματικά προστάγματα του νόμου, αυτός θα είναι και εκείνος που δεν προσκυνάει τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραγγέλει ότι πρέπει λοιπόν του ασωμάτου Θεού τέτοια να είναι η λατρεία και με την ασώματη ψυχή μας να προσφέρεται και με την καθαρότητα του νου. Μη θυσιάζεται λοιπόν πρόβατα και μοσχάρια, αλλά ανάθεσε ολόκληρο τον εαυτό σου στο Θεό και γίνε ένα πνευματικό ολοκαύτωμα. Γιατί αυτό είναι το να παραστήσεις τον εαυτό σου θυσία ζώσα, να σταυρώνεις τον εαυτό σου και να νεκρώνεις τις παράλογες επιθυμίες. Η λατρεία του Θεού, κατά τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα, είναι η υπαγωγή της όλης φύσεώς μας εις τον Θεό. Είναι η αφύπνιση της συνειδήσεώς μας υπό της αγιότητός Του, ο χρωτασμός της διανοίας μας από την αλήθειά Του, η κάθαρση της φαντασίας μας από την καλονή Του, η διάνοιξη της καρδίας μας από την αγάπη Του, η υποταγή της θελήσεώς μας στις βουλές Του. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα παρά το φρέαρ του Ιακώβ και στο σωτήριο για την αμαρτωλή αυτή γυναίκα διάλογο που επακολούθησε για το λόγο του Κυρίου μας για το είδωρ το ζών μιλήσαμε το πνευματικό και αθάνατο νερό της Θείας Χάριτος για την αληθινή και πνευματική Θεία Λατρεία του Ευλογητού Θεού και για τη φανέρωση της ιδιότητος ως Μεσσία Χριστού του Θείου Διδασκάλου. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνήστου Ιεροκήρυκος της Περιφερίας Θεσσαλονίκης Πατρός Θεοφίλου, ιδρυτού της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία, που αναφέρεται στη λατρεία των σύγχρονων ειδόλων, αλλά πρωτίστως και κυρίως στην αληθινή λατρεία του Ευλογητού Θεού. Αδελφοί μου, και εμείς σήμερα ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία χάσαμε τον προσανατολισμό μας, χάσαμε το Θεό μας και λατρεύουμε τα σύγχρονα είδωλα. Δεν ακούτε τον άνθρωπο στην εποχή μας τι λέει? Θεός μου είναι το χρήμα. Μέρα νύχτα αυτό σκέφτεται πώς θα το διαφυλάξει, πώς θα το πλαπλασιάσει, πώς θα κερδίσει, πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για τις ανέσεις του, για τις απολαύσεις και για τις ειδονές του βίου. Θεός μου η επιστήμη. Πάνω απ' όλα η επιστήμη, ακούγεται από κάποιον άλλο. Πάνω και από το Θεό ακόμα η επιστήμη. Έχει ρουφήξει όλο το είναι και την ύπαρξή του η επιστήμη. Θεός μου, λέγει ο άλλος, δεν ακούτε, η σάρκα. Μέρα νύχτα δεν σκέπτεται τίποτε άλλο παρά πώς θα ικανοποιήσει τη σάρκα, τα πάθη και τις αδυναμίες και αυτοδεσμεύει, εχμαλωτίζει ολόκληρη την πνευματική του ύπαρξη. Θεός μου, λέγει ο άλλος, το κρασί. Και τον βλέπετε να πίνει το αλκοόλ και να τρικλίζει και να μεθάει και να χάνεται και να σβήνει και να διαλύεται η οικογένειά του. Θεός μου, λέγει ο άλλος, το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Να η σύγχρονη αυτή θεότητα. Και βλέπετε να μαζεύονται στο γήπεδο χιλιάδες παιδιά, αθλητές και φύλαθλοι. Η μπάλα είναι ο Θεός τους. Οι σύγχρονες θεότητες, τα σύγχρονα είδωλα, αδελφοί μου, είναι αυτά που δεσμεύουν και εχμαλωτίζουν την πνευματική μας ύπαρξη. Αληθινή λατρεία στο Θεό. Αλλά εμείς οι χριστιανοί έχουμε χρέος και οφείλουμε να λατρεύουμε με αληθινή λατρεία το Θεό. Πήραμε και εμείς σήμερα την απάντηση στην ερώτηση της Σαμαρίτιδος. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Να λατρεύουμε το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Το καλύτερο μοναστήρι και ο καλύτερος ναός είναι η ψυχή του καθενός μας. Να έχουμε προσεκτική ζωή και μέσα στην καρδιά μας να είναι ο Χριστός. Η ψυχή μας, η ιέρεια του σώματος, το οποίο είναι ναός της ψυχής, να προσφέρει λατρεία πνευματική στο Θεό. Μπορούμε να προσευχόμαστε στο σπίτι μας και στην εργασία μας και στο γραφείο μας και στο δρόμο και στην εξοχή και στα βουνά και στις σπηλιές και στην έρημο. Όπου και αν είμαστε, μπορούμε να προσευχόμαστε. Και τότε όλη μας η ζωή θα είναι μία προσευχή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όταν οι σκέψεις μου καρφώνεται στον ουρανό, προσεύχομαι. Όταν είμαι στο εργαστήριό μου, στη δουλειά μου, στο δρόμο και μπορώ να λέω ένα Κύριε ελέησον, προσεύχομαι. Και η εργασία μας, ακόμη, μπορεί να μεταβληθεί σε προσευχή. Αν αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για τη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού. Το κάνουμε από αγάπη στον αδελφό. Αν αυτό το διακόνημα, αυτό το υπούργημα, το κάνουμε για να δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Θεού, τότε και η εργασία μας μεταβάλλεται σε προσευχή. Ώστε λοιπόν προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή, πρέπει να είναι όλη μας η ζωή. Αλλά προπαντός αδελφοί μου, πρέπει να προσευχόμαστε και να προσφέρουμε λατρεία μέσα στους ιερούς ναούς. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Ο ναός είναι ο τόπος της προσευχής, είναι ο τόπος του αγιάσματος, είναι το φρέαρ του Ιακώβ που πίνουμε όχι από αυτό το νερό, αλλά από το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Και όταν πίνουμε εμείς νερό, δίνουμε και στους άλλους. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Εδώ αδέλφια μου ερχόμαστε και αφήνουμε τις σκέψεις μας, το λογισμό μας, τα προβλήματά μας, τα βάσανά μας, τις στεναχώριες μας. Εδώ ερχόμαστε και παίρνουμε την ευωδία του Παναγίου Πνεύματος. Είδατε, αν πάμε σε ένα μυροπωλείο,
θα πάρουμε τη μυρωδιά του μυροπολίου. Αν πάμε σε ένα στάβλο, θα πάρουμε τη δυσοδεία του στάβλου. Και αν πάμε στο ναό, θα πάρουμε την ευωδία του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Εδώ παίρνουμε το φωτισμό. Εδώ παίρνουμε τη δύναμη. Φεύγοντας, λάμπει το πρόσωπό μας. Φεύγοντας, είμαστε ως λέοντες πυρ πνέοντες. Από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα, την μία ώρα τη ζητάει ο Κύριός μας να την προσφέρουμε στην ψυχή μας και στο Θεό μας. Εδώ καλούμαστε όλοι μαζί να ενώσουμε τα αιτήματά μας, να ενώσουμε τις ευχαριστίες και τις δοξολογίες μας. Και όλοι μαζί, παρόντος και του Χριστού, γιατί όλοι εμείς είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, αποτελούμε μία ενότητα. Όλοι μαζί, όταν ζητούμε κάτι, τότε το επιτυγχάνουμε. Ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δηλαδή, όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, λέγει ο Χριστός. Ανάμεσά μας, αδελφοί μου, είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Είμαστε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Είμαστε μέσα στο λιμάνι του Χριστού. Είμαστε μέσα στη μικρή βασιλεία του Θεού που είναι στημένη εδώ κάτω στη γη. Πώς προσευχόμαστε, πώς λατρεύουμε το Θεό, όταν ερχόμαστε εδώ και στέκεται μόνο το σώμα εδώ και το πνεύμα ταξιδεύει, όταν ερχόμαστε και πατούμε διακόπτη και δεν έχουμε καμιά επικοινωνία με το Θεό, τότε δεν είναι πνευματική λατρεία αυτή, δεν είναι προσφορά πνευματική. Νομίζουμε ότι με το να έλθουμε μόνο είναι αρκετό, νομίζουμε ότι με το να ανάψουμε το κεράκι μας είναι αρκετό. Μα είναι αρκετό. Το κεράκι που ανάβουμε στην εικόνα του Χριστού είναι η συμβολική εικόνα της ζωής του κάθε χριστιανού. Όπως, Χριστέ μου, ανάβω το κεράκι στην εικόνα σου, έτσι ανάβω και το φως της χριστιανικής πίστεως στη ζωή μου. Λάμπω μέσα στην κοινωνία με το φως. Είδατε, η Σαμαρίτιδα που πίστευσε στο Χριστό δεν κράτησε το Χριστό για τον εαυτό της. Δεν κράτησε την αλήθεια για τον εαυτό της. Δεν κράτησε το Ευαγγέλιο για τον εαυτό της. Δεν κράτησε την παραδείσια ζωή για τον εαυτό της. Κήρυξε και έγινε Ιεραπόστολος. Το θυμίαμα που προσφέρουμε στο ναό είναι συμβολικό. Σαν ευωδιά πρέπει να ανεβαίνει η ζωή μας στο θρόνο του Θεού. Το λαδάκι και το πρόσφορο και το καντιλάκι που ανάβουμε είναι προσφορά. Αλλά αυτή η προσφορά μας, αυτά τα δώρα, πρέπει να τα συνοδεύει και η ηλαρή σκέψης και η καθαρή ζωή. Ηλαρό πνεύμα και ηλαρή καρδιά να έχουμε όλοι μας, αδελφοί μου, όταν προσφέρουμε λατρεία στο Θεό. Και όλη μας η ζωή πρέπει να μεταφράζεται σε μια ζωντανή και πνευματική λατρεία στον Κύριο. Και όταν ζούμε πνευματική ζωή, όταν έχουμε επαφή με τον ουρανό, τότε μπορούμε να λέμε ότι ζούμε πνευματικά. Λατρεύουμε πνευματικά το Θεό. Να είμαστε όχι χριστιανοί της πεντάρας, αλλά 24 καρατίων. Αδελφοί μου, το μήνυμα που στέλνει η Εκκλησία μας σήμερα προς όλους μας είναι αυτό. Να προσφέρουμε πνευματική λατρεία στο Θεό. Όχι μόνο τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά να έχουμε ουσιαστική επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο. Να ανυψώνουμε την κεραία της ψυχής μας και ενώ πατούμε κάτω στη γη, να βρισκόμαστε πάνω στον ουρανό, περιτριγυρίζοντας το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Και εκεί να αναποθέτουμε τις ευχαριστίες μας, τις δοξολογίες μας, τα βάσανά μας, τις στεναχώριες μας, τις θλίψεις μας, τα αιτήματά μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τη συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, για τον πνευματικό και σωτήριο για εκείνη διάλογο του Σωτήρος μας Χριστού, στον οποίο έγινε λόγος για το ίδωρτο ζών, για την ενπνεύματη και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του ευλογητού Θεού και για την φανέρωση της ιδιότητός του ως Μεσσία Χριστού στην Σαμαρίτισσα αυτή γυναίκα. Ακολούθως παραθέσαμε τον λίγα επικοδομητικό λόγο του αημνής του Ιεροκήρυκος Πατρός Θεοφίλου για την αληθινή Θεία Λατρεία, αλλά και για τη λατρεία των σύγχρονων ειδώλων. Και στη συνέχεια θα αναφέρουμε ορισμένα περιστατικά για τη Θεία Λατρεία, τα οποία ομιλούν εύλοτα για την πνευματική δύναμη, τη χάρη και την υπεροχή της λατρείας του Θεού. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Ένατος είχε ένα πολύτιμο μαργαριτάρι και είχε χαράξει πάνω σε αυτό τη φράση «Όποιος με κατέχει δεν είναι φτωχός». Στον καθένα από μας, ο μεγάλος βασιλιάς των καρδιών μας, ο Χριστός, χάρισε τον θησαυρό της Θείας Λειτουργίας. Και ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι πνευματικά φτωχός? Σφοδρή επιθυμία. «Ω Θεέ», φώναξε κάποτε μια ψυχή, «πόσο θα ήθελα να είχα τόσες καρδιές όσα είναι τα φύλλα των δέντρων, όσες είναι οι σταγόνες του νερού των ωκεανών, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου της θάλασσας, όσες καρδιές είχαν, έχουν και θα έχουν όλοι οι άνθρωποι, και με αυτές όλες να σε αγαπούσα θερμά και να σου έψελνα ένα μυριόστομο ευχαριστώ, να σου εξεδήλωνα τη βαθύτερη μου αγάπη». Ενώ έλεγε αυτά και εξέφραζε έτσι την αγάπη της στο Θεό, άκουσε μια ενδόμηχη φωνή που της είπε: «Τις έχεις όλες αυτές τις καρδιές με τη Θεία Λειτουργία, γιατί ακούοντας μια λειτουργία με ευλάβεια μου αποδίδεις μεγαλύτερη δόξα από εκείνο που ποθείς». Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων αναφέρει σε ένα κήρυγμά του ότι ο Μέγας Αλέξανδρος παρευρισκόταν κάποτε σε μία θυσία και δίπλα του ήταν ένας νέος που κρατούσε μία δάδα. Η φωτιά πλησίασε στο χέρι του και η θυσία δεν είχε τελειώσει. Ο νέος άφησε να καεί το χέρι του για να μην ανησυχήσει τους παρευρισκόμενους. Τον Αύγουστο του 1959 ο γνωστός για την ευσέβειά του δήμαρχος της Φλωρεντίας Λα Πέρα ήταν επίσημος προσκεκλημένος των Σοβιέτ στη Μόσχα. Την παραμονή του 15 Αυγούστου ο συνοδός του τον ρώτησε: «Κύριε Λαπέρο, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμά σας για αύριο. Πού θέλετε να πάτε, τι θέλετε να δείτε?» «Θέλω», απάντησε ο Λαπέρα, «να ακούσω τη Θεία Λειτουργία, γιατί αύριο είναι η εορτή της Παναγίας». «Και το απόγευμα τι θα κάνετε?», πρόσθεσε έκπληκτος ο συνοδός του για την απάντηση αυτή του φιλοξενουμένου των. «Θα πάω να προσευχηθώ στον τάφο του Αγίου Σεργίου στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ». Ο συνοδός είπε ότι θα τον βοηθήσει για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του, αλλά φάνηκε ότι πίστευε ότι ο φιλοξενούμενός των πήγε στη Μόσχα για να περιφρονήσει το Σοβιέτ με λειτουργίες και επισκέψεις σε τάφους Αγίων. Ο Λαπέρα, που το αντιλήφθηκε αυτό, προσέθεσε ότι ο κύριος σκοπός που δέχθηκα να επισκεφθώ τη χώρα σας είναι να πάω να προσευχηθώ στους τάφους των Ρώσων Αγίων. Και το τελευταίο βιβλίο με τρεις σελίδες. Ένας αγράμματος μοναχός κρατούσε πάντα κατά την ακρόαση της Θείας Λειτουργίας ένα βιβλίο με τρεις σελίδες, που η μια ήταν χρωματισμένη μαύρη, η άλλη κόκκινη και η τρίτη λευκή. Είχε την πρώτη ανοιχτή από την αρχή της λειτουργίας ως το πιστεύω, την άλλη από το πιστεύω ως το Πάτερ ημών και την τελευταία από το Πάτερ ημών ως το τέλος. Στην επίμονη ερώτηση των άλλων συναδέλφων του γιατί το κάνει αυτό, απάντησε: «Με την πρώτη σελίδα στην αρχή της λειτουργίας μελετώ τις αμαρτίες μου, με τη δεύτερη το σταυρικό θάνατο του Χριστού επάνω στο Γολγοθά και με την τρίτη τη δόξα του ουρανού. Θαυμάσιο τέχνασμα για μια καλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ερμηνευτικά σχόλια
Αγίων Πατέρων και Εξιστικών Ερμηνευτών ακούσαμε για το ίδωρτο ζών και την αληθινή λατρεία του ευλογητού Θεού. Ύστερα από την εμπνευσμένη διδαχή του εμείς του Γέροντος Θεοφύλου για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Τρισαγίου Κυρίου και Θεού μας. Και μετά από τα διδακτικά περιστατικά που μαρτυρούν την ασύγκριτη πνευματική αξία και δύναμη της Θείας Λατρείας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η ψαλμική στίχη του προφητάνακτα Δαβίδ. «Εν εκκλησίας ευλογείται τον Θεόν» και «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος θα αναγνωστεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, από τον 10ο κεφάλαιο και είναι από τους στίχους 19 έως 30. Το κείμενο αυτό έχει ως εξής. Θα το ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία και εμείς όπως πάντοτε θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικά σχόλια πάνω σε αυτό το κείμενο. Λέγει λοιπόν το κείμενο, κεφάλαιο 11 των πράξεων, στίχος 19. «Εν τες ημέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως, της γενωμένης επί Στεφάνο, διήρθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίης». Κατ' εκείνες τις ημέρες, λέγει το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα, μετά τον διωγμό που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν μέχρι τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστό, παρά μόνον εις τους Ιουδαίους. Στίχος 20. «Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχεια, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων

Κοίτα μαζί τους η δύναμη του Θεού, και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και επέστρεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους. Στίχος 22. Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστελαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας. Οι ειδήσεις για αυτά τα γεγονότα έφτασαν και στην Εκκλησία που είναι στα Ιεροσόλυμα, και έτσι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έστειλε τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Στίχος 23. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη, και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο. Αυτός ο Βαρνάβας ο Απόστολος, όταν έφτασε εκεί στην Αντιόχεια και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους και τους παρηγορούσε και τους παρακαλούσε να παραμένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη την καρδιά τους. Στίχος 24. Ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός στο Κυρίο. Γιατί ο Βαρνάβας ο Απόστολος αυτός ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με Άγιο Πνεύμα και με πίστη, και έτσι πολλής κόσμος προσθέθηκε εις το λαό του Κυρίου, εις τους πιστούτους του Κυρίου. Στίχος 25. Εξήρθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον. Βγήκε δε μετά από αυτά εις την Ταρσόν ο Βαρνάβας για να αναζητήσει τον Σαύλον. Στίχος 26. Και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτούς εν η αυτόν όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Και όταν το βρήκε τον Απόστολον Παύλο, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί έμειναν ένα χρόνο και ήσαν εις τες συνάξεις της Εκκλησίας και δίδασκαν πολλοί κόσμο. Εκεί στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού Ιησού χριστιανοί. Έχουμε λοιπόν στην Αντιόχεια για πρώτη φορά την ονομασία χριστιανοί. Στίχος 27. Εντάφτες δε τες ημέρες κατήρθων από Ιεροσολύμων προφήτες Αντιόχεια. Εκείνες δε τις ημέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες εις την Αντιόχεια. Στίχος 28. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος, λιμών μέγανε, μέλλην έσεσθε εφόλην την οικουμένη, όσης και γένετο επί Κλαβδίου Κέσαρος. Ένας από αυτούς τους προφήτες που λεγόταν Άγαβος, προανήγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη, πράγμα που έγινε όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κλάβδιος. Στίχος 29. Των δε μαθητών, καθώς οι πορεί το της, όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν, πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια απεφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας εξ αυτών. Στίχος 30. Αυτό και έκαναν. Συγγνώμη. Στίχος 30. Όχι επίησαν, αποστείλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Αυτό και έκαναν, έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Αυτό, αδελφοί μου, θα είναι το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, όπως λέγεται, η αυριανή Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για εμάς τους Κυπρίους, πάρα πολύ συγκινητικό, διότι μιλά για τον Απόστολο Βαρνάβα, μιλά για τους Κυπρίους που ήσαν εκεί και δέχτηκαν το Λόγο του Θεού από τους πρώτους από όλον τον κόσμο που δεχθήκαμε το Λόγο του Χριστού μας και γίναμε χριστιανοί, και ιδιαίτερα από ο Απόστολος Βαρνάβας
ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια, που για πρώτη φορά εκεί ονομάστηκαν

οι χριστιανοί ονομάστηκαν χριστιανοί. Λέγει λοιπόν, να το δούμε έτσι σιγά σιγά, λέγει λοιπόν ότι εν τες ημέρες εκείνες, κατ' εκείνες τις ημέρες, οι χριστιανοί διεσπάρισαν μετά από την, από το διωγμό και την θλίψη που έγινε στο Στέφανο, ακολούθησε διωγμός στους χριστιανούς, και οι οποίοι πήγαν μέχρι τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια και δεν έλεγαν το λόγο του Θεού σε κανένα παρά μόνο στους Ιουδαίους. Βλέπουμε λοιπόν την θλίψη, το ζιωγμούς, τις δυσκολίες από την πρώτη στιγμή της χριστιανικής εκκλησίας, και μάλιστα διωγμούς τόσο μεγάλους ώστε αναγκάστησαν, όπως λέγει εδώ το κείμενο, να φύγουν και να διασπαρθούν και να φύγουν από την πόλη τους και να πάνε σε άλλες χώρες. Ήρθαν στην Κύπρο οι μαθητές, και εδώ στην Κύπρο εκήρυταν τον λόγο του Θεού καταρχάς μόνο στους Ιουδαίους. Πήγαν και στη Φινίκη και στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια της εποχής εκείνης βέβαια, η οποία ήταν μία από τις μεγάλες πόλεις της ελληνιστικής περίοδου και της Βυζαντινών χρόνων, ήταν πολλοί άνθρωποι, ήταν πλούσια, ήταν μία από τις ονομαστές πόλεις της Μεσογείου, και ήταν μετά τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια, ήταν η Αντιόχεια. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις μεγάλες πόλεις, και όπως καταλαβαίνουμε εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, είχε ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και βέβαια και όλα τα φυσικά επακόλουθα. Αρχίζει λοιπόν η Εκκλησία να εξέρχεται των ορίων των Ιεροσολύμων μετά από τον θάνατο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όπου επακολούθησε διωγμός κατά των χριστιανών, και έτσι έφυγαν πολλοί μαθητές, και εκεί που πήγαν βέβαια δεν έμειναν σε αδράνεια, αλλά ελαλούσαν τον λόγο του Θεού, έλεγαν τον λόγο του Θεού, καταρχάς βέβαια στους Ιουδαίους, αργότερα δε και σε όλα τα έθνη. Αυτό για μας αδελφοί μου είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, για να βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το θέλημα του Θεού και την ευλογία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την σταματήσει, και καμιά φορά από πράγματα τα οποία φαίνονται σε μας ότι είναι αρνητικά και δύσκολα, ο Θεός έχει τη δύναμη να εξάγει και πολλά θετικά. Ο διωγμός λοιπόν αυτός σίγουρα ήταν κακός, και αυτοί που έκαναν το διωγμό κατά των χριστιανών δεν ήταν ευλογημένοι από τον Θεό, δεν είχαν την ευλογία του Θεού να κάνουν αυτό το έργο. Παρά τα αυτά όμως, ο διωγμός έφερε και ένα μεγάλο καλό, ότι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα αρκετοί μαθητές χριστιανοί και ήρθαν στην Κύπρο, στη Φινίκη και στην Αντιόχεια, και εκεί όπου ήσαν έλεγαν τον λόγο του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός πολλές φορές έχει ευρύτερο σχέδιο και μπορεί να μετατρέψει και να μεταβάλει και το κακό σε καλό. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να μην κρίνουμε τα πράγματα βιαστικά και επιπόλαια, με την πρώτη ματιά να αμέσως να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα τα γεγονότα, αλλά και εμείς όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, να έχουμε υπομονή και ανδρεία και να μένουμε να μετακίνητοι εις την αγάπη του Χριστού μας, και να μην απαρνούμεθα την σχέση μας με τον Χριστό, όπως θα μπορούσαν να κάνουν εδώ οι μαθητές, που θα μπορούσαν να σκεφτούν ανθρώπινα και να πούν, δεν φτάνει που φύγαμε από την πατρίδα μας, να φύγουμε τώρα και από αυτήν τη χώρα που ήρθαμε, ας μην μιλούμε λοιπόν για τον Χριστό, ας μην λέμε τίποτα, για να μην έχουμε άλλες συνέπειες. Δεν σκέφτηκαν έτσι, δεν σκέφτηκαν με δειλία και με ανθρώπινον τρόπο, αλλά ως χριστιανοί που ήσαν, όπου και αν ευρίσκοντο,
δεν μπορούσαν παρά μόνο να ομιλούν και να κηρύττουν το όνομα του Χριστού μας. Παρόλο λοιπόν που ήσαν διωγμένοι, που ήσαν εξόριστοι, που ήσαν καταθλιμμένοι από την θλίψη η οποία έγινε στην Εκκλησία, εντούτοις όπου ευρίσκονταν λαλούσαν τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καταρχάς βέβαια μόνο στους Ιουδαίους, γιατί ακόμα τα πράγματα δεν ήσαν τόσο ξεκάθαρα, και αργότερα βέβαια και σε όλα τα έθνη, στους εθνικούς. Σε αυτού λοιπόν τους μαθητές ήσαν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αντιόχεια και ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, στους Ιουδαίους δηλαδή, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήσαν ελληνόφωνοι Ιουδαίοι και ευαγγελίζονταν τον Κύριον Ιησούν. Αυτοί λοιπόν, μεταξύ αυτών ήσαν και κάποιοι Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι ήρθαν στην Αντιόχεια, σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και οι οποίοι εμιλούσαν εις τους ελληνόφωνους Ιουδαίους και ευαγγελίζονταν τον Κύριον Ιησούν. Βλέπετε ποιον ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρώτων χριστιανών? Όπου και αν ευρίσκονται, να ευαγγελίζονται τον Κύριον Ιησούν, να μιλούν για τον Χριστόν, να μιλούν για αυτό που ήταν για αυτούς το πιο μεγάλο γεγονός της ζωής τους. Δεν είναι δυνατόν ένας χριστιανός να μην ομιλεί για τον Χριστόν. Εάν δεν ομιλεί για τον Χριστόν ο χριστιανός, σημαίνει ότι για αυτόν ο Χριστός δεν είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά είναι ένα ατομικό γεγονός το οποίο είναι για τον εαυτό του και του αρκεί και δεν λέει τίποτα. Δεν γίνεται χριστιανός να κρατεί τον θησαυρό της πίστεως μόνο για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός ο οποίος δεν λέγει τον λόγο του Θεού, δεν ευαγγελίζεται τον Κύριον Ιησούν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε όλοι δάσκαλοι, αλλά δύο λόγια ταπεινά, δύο λόγια απλά, δύο λόγια γεμάτα αγάπη για τον αδερφό μας, σίγουρα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όχι πως μας υποχρεώνει ο Θεός, αλλά η αγάπη μας υποχρεώνει. Εάν αγαπούμε τον αδερφό, σίγουρα οφείλουμε να του πούμε αυτό που είναι ανάγκη. Εάν ο αδερφός μας έχει ανάγκη και πεινά και είμαστε υποχρεωμένοι από αγάπη να του δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, πόσο μάλλον όταν τον βλέπουμε να πεινά και να διψά την παρουσία του Θεού, που αυτό είναι η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου και όχι τα άλλα υλικά αγαθά, που και αυτά είναι απαραίτητα και χρήσιμα, αλλά σίγουρα και η παρουσία του Θεού είναι το πρώτο και το ουσιαστικό. Ευαγγελίζονταν λοιπόν τον Κύριον Ιησούν εις την Αντιόχεια αυτοί οι μαθητές του Κυρίου, και λέγει στο στίχο 21, και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν, και το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους, η δεξιά του Θεού, η δύναμη του Θεού ήταν μαζί τους. Επειδή ακριβώς ήσαν εκεί για την αγάπη του Χριστού, ήσαν εκεί διωγμένοι και θλιμμένοι για τον Χριστόν, και επειδή επιτελούσαν το έργο του Θεού, ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Και απόδειξη ότι ο Θεός ήταν μαζί τους, το ότι πολλοί αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων. Ότι πολλοί αριθμός ανθρώπων, πάρα πολλοί άνθρωποι, επίστευσαν και τι λέγει εδώ, επέστρεψαν επί των Κύριων. Γιατί λέγει επέστρεψαν και όχι ανεκάλυψαν ή βρήκαν τον Κύριον? Γιατί ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας μας, είναι η αφετηρία της ζωής μας, είναι το σπίτι μας, είναι το πατρικό μας σπίτι. Έστω και αν δεν τον ξέρουμε, έστω και αν δεν τον γνωρίζουμε, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έστω και δεν το αναγνωρίζουμε, το σπίτι μας είναι ο Θεός, είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό επιστρέφουμε στον Θεό, γιατί απ' εκεί βγήκαμε, απ' εκεί εξήρθαμε. Τον Θεό εγκαταλείψαμε και βγήκαμε περιπλανόμενοι εις τους δρόμους και στα μονοπάτια του σκότους. Και όποιος γνωρίζει τον Θεό, επιστρέφει στον Θεό. Γι' αυτό λέγει εδώ, επέστρεψαν επί των Κύριων πολλοί αριθμούς ανθρώπων. Μπορεί να μην ήταν ούτε καν Ιουδαίοι,
Δεν ξέρουμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Το να συνδεθείς με τον Χριστό είναι επιστροφή στο Θεό Πατέρα. Θεός είναι Πατέρας όλων μας. Και κάθε ένας ο οποίος τον γνωρίζει επιστρέφει εις την πατρική αγκαλιά του Θεού Πατρός μας. Οικούστη δε ο λόγος εις τα όντα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Ακούστηκε δε αυτού το γεγονός ότι πάρα πολλοί επέστρεψαν εις τον Κύριο εις την Αντιόχεια. Ακούστηκε εις την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, εκεί που ήταν οι Απόστολοι και ήταν οι μύτες των Εκκλησιών τα Ιεροσόλυμα, από εκεί γεννηθήκαμε όλοι, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διερθήνεως Αντιόχειας και επήραν, έλαβαν τον Βαρνάβα τον Απόστολο και τον έστειλαν μέχρι την Αντιόχεια. Το δικό μας Απόστολο Βαρνάβα, τον ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας μας, τον Κηδεμόνα και τον προστάτη μας, όλων μας, τον έστειλα μέχρι την Αντιόχεια οι Απόστολοι για να δει τι γίνεται εκεί. Και λέγει γιατί τον έστειλαν, παρακάτω θα δούμε. Στίχος 23. «Ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη, ο οποίος όταν επήγε στην Αντιόχεια και είδε τη χάρη του Θεού, εχάρηκε πάρα πολύ. Πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά εις τη ψυχή του ανθρώπου, παρά μόνον όταν βλέπει το έργο του Θεού, τη χάρη του Θεού, πόσο Θεός δηλαδή ενεργεί στις ψυχές των ανθρώπων και επιστρέφουν οι άνθρωποι στον Θεό και ανακαλύπτουν τον Θεό Πατέρα και βρίσκουν το νόημα της ζωής τους και ειρηνεύουν οι άνθρωποι και γίνονται πραγματικά παιδιά του Θεού και βρίσκουν αυτό που τους λείπει, γίνονται πραγματικά ευτυχισμένοι και αναπαυμένοι και ξεκούραστοι άνθρωποι. Επήγε λοιπόν ο Βαρνάβας και είδε όλα αυτά και χάρηκε και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένει το Κυρίο και τους παρακαλούσε όλους και τους παρηγορούσε και τους εσυμβούλευε και τους εστήριζε ώστε όλοι με όλη του την καρδιά προσμένει το Κυρίο να είναι κολλημένοι και να παραμένουν ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, με τον Θεό, με τον Κύριον, να είναι αφοσιωμένοι στον Κύριο. Πρέπει και εμείς να προσέξουμε αυτό το γεγονός. Πώς θα μπορέσουμε συνεχώς τη προθέση της καρδίας προσμένει το Κύριο. Να μην κλαπεί η καρδιά μας, να μην ψυχραθεί η αγάπη μας, να μην μειωθεί ο ζήλος μας, να μην μπει κάτι μέσα στην καρδιά μας το οποίο θα αφαιρέσει την αγάπη του Θεού, αλλά με όλη την καρδιά μας να παραμένουμε προσμένοντας το Κυρίο. Αυτό το προσμένει το Κυρίο είναι πολύ σημαντικό, να μένουμε εν Χριστώ, να μένουμε εν Θεό, να παραμένουμε στο Θεό, να μην πιανόμαστε από άλλα πράγματα, από τα μάτια πράγματα. Βέβαια θα μου πείτε ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε πολλές μέρημνες και πολλές ευθύνες. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ευθύνες και μέρημνες πολλές, αλλά η καρδιά μας να μένει στον Θεό. Το μυαλό μας, ο νους μας, ας ασχολείται με τις μέρημνες, αλλά η καρδιά μας να μην κολλάει σε αυτά. Το βάθος της υπάρξεώς μας, το κέντρο της αγάπης μας, το κέντρο της, του ενδιαφέροντός μας, να παραμένει εις τον Θεό, ενωμένον εις τον Θεό, προσμένει το Κυρίο. Και ο διάβολος ξέρει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο είναι αυτή η παραμονή του εν Θεό. Γι' αυτό βρίσκει χίλιες αφορμές, χίλιες αιτίες, χίλιες δουλειές, χίλιες μέρημνες να κλέβει τον νου και την καρδιά και να τους αφαιρεί από τον Χριστό και να τους διασκορπίζει δεξιά-αριστερά και μετά όταν μας βρει έτσι αφύλακτους και απρόσεχτους, αυτός θα κάνει και τα υπόλοιπα. Ο Βαρνάβας λοιπόν ήταν χαρούμενος και τους παρηγορούσε όλους και τους παρακαλούσε και τους εστήριζε να προσμένουν το Κυρίο. Και τι ήταν ο Βαρνάβας, λέγει στο στίχο 24, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ο Βαρνάβας λοιπόν αυτός ήταν αγαθός ανήρ, ήταν αγαθός άνθρωπος.
Σκεφτείτε μέσα μας τι σημαίνει αυτό το αγαθός άνθρωπος. Αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκές, λέει ο Χριστός για κάποιον άλλον Απόστολο. Δεν υπάρχει μέσα στον αγαθόν άνθρωπο δόλος. Είναι άδωλος άνθρωπος. Είναι καλός, είναι αγαθός, είναι απονήρευτος, είναι χωρίς ψεγάδια, χωρίς λάθη, χωρίς μικρότητες. Όλο το είναι του, η καρδιά του, η υπόσταση της υπάρξεώς του είναι αγαθή. Αλλά όχι μόνον ήταν αγαθός γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ήταν έτσι ας πούμε εκφύσεως αγαθός. Ήταν και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Επειδή λοιπόν ήταν αγαθός άνθρωπος και επειδή αγαπούσε τον Χριστόν και αγωνιζόταν και ήταν υποταγμένος εις το έργο του Χριστού και ήταν άνθρωπος που εργαζόταν εις τον αμπελώναν του Κυρίου, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Το Πνεύμα του Άγιον κατοικούσε μέσα του και ήταν μάλιστα πλήρης Πνεύματος Αγίου, αλλά και πίστεως και δυνάμεως πολλής. Αυτός ήταν ο Απόστολος Βαρνάβας, ο δικός μας Απόστολος, ο δικός μας Πατέρας, ο δικός μας Προστάτης, ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αυτό λέγει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη Γραφή. Και επειδή ακριβώς ο Βαρνάβας ήταν έτσι, προσετέθη όχλος ικανός του Κυρίου. Πολλοίς κόσμος προσθέθηκε εις τον Κύριον, έγιναν χριστιανοί πολλοί άνθρωποι, γιατί ήταν και ο Βαρνάβας αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και ήταν ο Θεός μαζί τους και ήταν η χάρις του Θεού μέσα στους κόρπους αυτής της νεοσύστατης εκκλησίας και έκαναν εκεί όλα αυτά τα θαυμάσια της παρουσίας του Θεού. Μετά λοιπόν από αυτά εξήρθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Παύλον. Βγήκε εις την Ταρσόν ο Βαρνάβας και αναζητούσε τον Σαύλο, τον Παύλο, και όταν τον βρήκε, τον έφερε εις την Αντιόχεια. Εγένετο δε αυτούς εν η αυτόν όλος στην Αχθήνη εν τη Εκκλησία. Έμειναν δε έναν ολόκληρο χρόνο εκεί στην Αντιόχεια, και ήσαν εις την Εκκλησία, εις τη συνάξη της Εκκλησίας, και δίδασκαν τον όχλον τον κόσμο και διδάξε όχλον ικανών, και έκαναν μαθητές πάρα πολλούς ανθρώπους. Και εκεί στην Αντιόχεια ονομάστηκα για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Γι' αυτό λέμε και στο Απολυτήκιο του Αποστόλου Παύλου «Της Χριστονήμου κλήσεως αρχιτέκτονα». Αυτός ήταν ο αρχιτέκτον της κλήσεώς μας, της Χριστονήμου κλήσεώς μας, δηλαδή του να αποκληθούμε χριστιανοί, ήταν αρχιτέκτον της κλήσεως αυτής, της ονομασίας αυτής, ο Απόστολος Βαρνάβας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσεν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν η πορεύση μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Νομοσχέδιο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή του Ισραήλ για ακύρωση των συμφωνιών του Όσλο που προέβλεπαν μεταβατική παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το δοξαστικό που ψάλλεται κατά τον Εσπερινό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, παρά το Φρέαρ του Ιακώβ. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου και θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο.

Συνεχίζουμε με τον ιρμό της ενάτης οδής του κανόνος του Πάσχα, «Φωτίζου, φωτίζου», μετά του Μεγαλιναρίου, «Ο Άγγελος Ευώα». Θα τον ακούσουμε από Βυζαντινό χορό υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα.

0: ακολουθούν δύο από τα στιχηρά του Πάσχα που ψάλλονται είτε ως στιχηρά των ένων, είτε ως στιχηρά των αποστήχων. Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδέδεικτε και εμυροφόροι γυναίκες. Πρόκειται για μια παλαιά ηχογράφηση του έτους 1960, από όπου ψάλλει ο ύμνιστος πρωτοψάλτης Αθανάσιος Παναγιωτίδης. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, ηρμολογικός.
1: Αναστή το Θεός και διασκορπιστή τον σαν οι εχθροί αυτού.

Σε ζωντανή ηχογράφηση της 16ης Μαΐου του έτους 1983 και από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Σαμαρίτιδος «Η πηγή της Ζωαρχίας». Ο ήχος είναι Πλάγιος του Δευτέρου. Θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο Άγια. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον αγαπητό Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Συνεχίζουμε το διπορικό μας στα μονοπάτια της ανατροφής των παιδιών μέσα από την ψυχαναλυτική ματιά της Φρανσουάζ Ντολτό και αξίζει να θυμόμαστε πως οι ραδιοφωνικές αυτές εκπομπές ξεκίνησαν το 1976, άρα σήμερα είμαστε περίπου 50 χρόνια μετά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Αυτή τη φορά σας διαβάζω μια μαρτυρία. Θα κάνω μια περίληψη αυτή της μεγάλης επιστολής, η οποία προέρχεται από μια μητέρα που έχει 5 παιδιά. Το μεγαλύτερο είναι 10 ετών και το μικρότερο 25 μηνών. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα αφορά στην εκμάθηση της καθαριότητας εκ μέρους των παιδιών. Αυτή η μητέρα επωφελήθηκε από τα 5 της παιδιά και αποκόμισε διαφορετικές εμπειρίες. Όσον αφορά στο πρώτο της παιδί, του έδειχνε πολύ συχνά το γιογιό, το μάλωνε όταν τα έκανε επάνω του ή αρνιόταν να τα κάνει στο γιογιό. Διαβάζω λοιπόν την επιστολή, κυρία Ντολτό. Έχω 5 παιδιά, με μικρή διαφορά ηλικίας μεταξύ τους. Το πρωτότοκο παιδί είναι 10 ετών και το μικρότερο 25 μηνών. Τα δύο πρώτα μου παιδιά διαφέρουν ακριβώς κατά ένα χρόνο. Όπως συμβαίνει σε πολλές μητέρες, βιαζόμουν να μάθει να είναι καθαρό το πρώτο μου παιδί, κυρίως επειδή επρόκειτο να γεννηθεί σύντομα η αδελφή του. Με είχε πιάσει μανία να του δείχνω όσο πιο συχνά γινόταν, μερικές φορές και κάθε μία ώρα, το γιογιό. Τον μάλωνα όταν αυτή μου η πράξη δεν είχε αποτέλεσμα και τον μάλωνα επίσης όταν τα έκανε πάνω του. Μετά από προσπάθειες ενός χρόνου έμαθε να μην λερώνεται. Σε ηλικία 2 ετών ακριβώς έμαθε να είναι καθαρός την ημέρα και στα 2,5 χρόνια του τη νύχτα. Δεν νομίζω ότι είχα λόγους να είμαι περήφανη, προσθέτει. Αυτά ως προς το πρώτο μου παιδί. Στη συνέχεια τροποποίησε λίγο το σύστημα. Παρουσίαζε το γιογιό χωρίς όμως να μαλώνει το παιδί ή το μάλωνε χωρίς να του το δείχνει. Το τελευταίο παιδί, το πέμπτο στη σειρά, το άφησε εντελώς ελεύθερο. Δεν του έδειξε ποτέ το γιογιό. Το συμπέρασμά της είναι το εξής. Όλα της τα παιδιά απέκτησαν έλεγχο σφυκτήρων σε ηλικία 2 ετών την ημέρα και 2,5 ετών τη νύχτα. Και προσθέτει. Δεν ωφελεί να προσπαθούμε πάση θυσία να αποκτήσει το παιδί έλεγχο σφυκτήρων, απαντά η Ντολτό. Πιστεύω ότι αυτό θα παρηγορήσει πολλές μητέρες που θυμώνουν επειδή το παιδί τους δεν έχει έλεγχο σφυκτήρων. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι αυτή η μητέρα ήταν τυχερή που το πρωτότοκο παιδί της δεν συνέχισε να βρέχεται στο κρεβάτι. Άρχισε την εκπαίδευση πολύ νωρίς. Από τη στιγμή που το παιδί είναι ικανό να ανεβαίνει και να κατεβαίνει μια σκάλα μόνο του, τη σκάλα του σπιτιού, ένα πράγμα που συμβαίνει περίπου όταν είναι 2 ετών, τότε μόνο το νευρικό του σύστημα έχει συγκροτηθεί και επομένως μπορεί να αποκτήσει έλεγχο σφυκτήρων εάν είναι προσεκτικό. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί νωρίτερα. Αυτή η μητέρα απέκτησε ένα άλλο παιδί μετά από ένα χρόνο. Πιστεύω ότι ο πρωτότοκος εξέλαβε ως κάτι πολύ ευχάριστο το ενδιαφέρον που έδειχνε η μητέρα του στο άλλο της παιδί. Χάρη στο αδελφάκι του, η μητέρα ασχολιόταν μαζί του με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό που έκανε, εν αγνία της, υπήρξε αρκετά ευεργετικό για τον πρωτότοκο, ο οποίος κατά αυτόν τον τρόπο συνέχισε να ιδιοποιείται την προσοχή της μητέρας του μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού. Τα υπόλοιπα παιδιά μεγαλώνουν ταυτιζόμενα προς το πρωτότοκο. Θέλουν να καταφέρουν τα πάντα από τη στιγμή που είναι σε θέση να το κάνουν,

τέτοιο, τότε όλα πήγαν καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι πραγματικά κρίμα να χάνει κανείς τόσο χρόνο με το γιογιό, ενώ υπάρχουν τόσο άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την επιδεξιότητα των χεριών, του στόματος, του λόγου, ολόκληρου του σώματος. Όταν το παιδί είναι ικανό, επιδέξιο και μπορεί να κάνει ακροβασίες, με άλλα λόγια έχει έναν πολύ καλό κινητικό συντονισμό και ελέγχει το μυϊκό του σύστημα ελεύθερα και ήρεμα, όταν μιλάει ήδη σωστά, τότε επιθυμεί από μόνο του να αποκτήσει τον έλεγχο των σφυκτήρων, να συμπεριφέρεται όπως οι ενήλικες, δηλαδή να πηγαίνει στην τουαλέτα. Πρέπει να πω ότι οι μητέρες δεν θα πρέπει να τοποθετούν ποτέ το γιογιό στην κουζίνα ούτε στο δωμάτιο των παιδιών. Πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στην τουαλέτα, εκτός από το διάστημα της νύχτας, και το παιδί να πηγαίνει για τις ανάγκες του στην τουαλέτα και ποτέ στο καθιστικό ή στην τραπεζαρία,

Και ξεκινάμε με μια ερώτηση για τον παιδικό σταθμό. Ρωτάει η δημοσιογράφος. Να, μια μητέρα που έχει ένα μωρό 3 μηνών. Σας εξηγεί ότι αυτό το μωρό θα πάει στον παιδικό σταθμό όταν θα είναι 6 μηνών. Σας ρωτάει πώς μπορεί να διευκολύνει αυτό το πέρασμα από την οικογενειακή ζωή στον παιδικό σταθμό. Αναφέρει επίσης ότι όλον της το περιβάλλον επινοεί επιχειρήματα για να της εξηγήσει πόσο κακή είναι η παιδική σταθμή για τα παιδιά, η ίδια όμως δεν θέλει να υποχωρήσει. Ρωτάει για παράδειγμα εάν θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με το παιδί της όταν θα πλησιάζει η εβδομάδα του αποχωρισμού ή αν πρέπει να υποφεληθεί από τις αργίες για να αφήσει περισσότερο χρόνο το παιδί σε άτομα της οικογένειας, παραδείγματος χάρη στους παππούδες. Απαντά η Ντολτό. Σίγουρα όχι. Αυτή η μητέρα πρέπει να ασχοληθεί με το μωρό της. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να επισκέπτεται άλλους ανθρώπους μαζί με το μωρό και όχι να τους το αφήσει και να φύγει. Είναι άλλο πράγμα να εμπιστεύεσαι ένα μωρό σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν και άλλα μωρά, όπως είναι ένας παιδικός σταθμός, και άλλο να το εγκαταλείπει σε μεγάλους. Εάν αυτό το παιδί βλέπει τη μητέρα του να μιλάει με άλλους ενήλικες, αντί να μένουν οι δυο τους μόνοι, αυτό σίγουρα θα βοηθήσει. Όλα εξάλλου τα μωρά θα έπρεπε να επισκέπτονται συχνά άλλα άτομα μαζί με τη μητέρα τους. Κάθε φορά που μετακινείται η μητέρα θα όφιλε, όταν αυτό είναι δυνατόν, να παίρνει μαζί της και το παιδί για να γνωρίσει όλους τους θείους, τις θείες, τους παππούδες κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μητέρα θα πρέπει να φεύγει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η καλύτερη ηλικία για να στείλει κανείς το παιδί στον παιδικό σταθμό. Είναι πολύ μικρό εννοείται. Όχι, δεν είναι αυτό. Αντίθετα, μπορεί κανείς να τα στείλει από πολύ νωρίς. Το παιδί αποκτά γρήγορα αυτό το ρυθμό. Πρόκειται όμως για μια ηλικία όπου θα του λείψει πολύ η μητέρα του. Χρειάζεται λοιπόν να το προετοιμάσει. Μήπως αναφέρει τι δουλειά πρόκειται να κάνει και αν αυτό θα της απορροφά όλο της το χρόνο? Προφανώς δεν θέλει να εγκαταλείψει τη δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι έχει άδεια μητρότητας, αλλά ότι επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στη δουλειά της. Το παιδί θα συνηθίσει σε μερικές εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να του το εξηγήσει. Είμαι υποχρεωμένη να εργαστώ, να του πει. Λυπάμαι πολύ που θα σε στείλω στον παιδικό σταθμό, αλλά θα βρεις εκεί άλλους φίλους, θα συναντήσεις άλλα μωρά. Θα πρέπει να του μιλάει συχνά για άλλα μωρά και να το πηγαίνει στην παιδική χαρά και να του δείχνει τα μωρά με τη μαμά τους. Θα πρέπει να τα ονομάζει, τα άλλα μωρά, οι μικροί φίλοι, οι σύντροφοι, τα κοριτσάκια, τα αγοράκια κλπ. Να μην του λέει ποτέ ότι αυτό ή εκείνο το μωρό είναι καλύτερο. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι για τη μητέρα του είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Ότι την ενδιαφέρει περισσότερο από τα άλλα παιδιά, ακόμα και αν μπροστά του μιλάει μαζί με μια άλλη μητέρα σε ένα άλλο παιδί. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Ντολτό, δεν πρέπει να πάψει να ενδιαφέρεται για το παιδί της ή να ασχολείται λιγότερο μαζί του. Ασφαλώς όχι. Οι άνθρωποι που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς ασχολούνται πολύ με τα μωρά. Επομένως, για ποιο λόγο δεν θα πρέπει και αυτή να κάνει το ίδιο? Προφανώς όμως παρουσία του και ενώ του μιλάει πρέπει επίσης να ασχολείται με το σπίτι όπως κάνουν και όσοι εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς. Ασχολούνται με 1000 πράγματα αλλά συγχρόνως ασχολούνται και με τα μωρά. Αυτά τα ερωτήματα, κυρία Ντολτό,

επανέρχονται συχνά με αφορμή τον αποχωρισμό από ένα μωρό. Έχω δύο γράμματα δηλαδή γύρω από αυτό το θέμα. Το ένα προέρχεται από μια γιαγιά που σας λέει: «Πρόκειται να φυλάω την εγγονή μου από τον επόμενο Ιανουάριο. Θα μπορούσατε να μου υποδείξετε τι πρέπει να προσέξω εν ώψη αυτής της αλλαγής?» Το μωρό θα είναι εκείνη την εποχή μόλις 3 μηνών. Γράφει: «Θα κρατάω την εγγονή μου από τις 8 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και τα Σαββατοκύριακα. Οπότε θα υπάρχει αλλαγή φρουράς, χώρου και περιβάλλοντος». Απαντά η Ντολτό. Αυτό λοιπόν σχετίζεται με εκείνο που έλεγα προηγουμένως. Αυτό το μωρό θα έπρεπε από τώρα να πάει να περάσει μερικές ώρες μαζί με τη μητέρα του ή τον πατέρα του στο σπίτι της γιαγιάς. Θα πρέπει να γνωρίσει το χώρο. Η μητέρα του θα πρέπει να του πει: «Βλέπεις, εδώ είναι το σπίτι της γιαγιάς σου». Από ό,τι αναφέρει η γιαγιά, θα κρατάει το παιδί την ημέρα και μάλιστα όχι όλες τις ώρες. Πολύ καλά. Πρέπει να προειδεάσουμε το παιδί. Είναι απαραίτητο να γνωρίσει τον καινούριο χώρο μέσω της παρουσίας και της φωνής του πατέρα του ή της μητέρας του. Και έπειτα, ας έχει μαζί του μερικά πράγματα της μητέρας του για να νιώθει τη μυρωδιά της, ορισμένα παιχνίδια που έχει στο σπίτι του και τα οποία θα πρέπει να τα πηγαινοφέρνουν στο σπίτι της γιαγιάς. Και επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν πάντα παιχνίδια στο σπίτι της γιαγιάς, τα οποία θα ξαναβρίσκει το παιδί και τα οποία, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, θα παίρνει μαζί του και θα τα φυλάει στο σπίτι των γονιών του, όπως θα υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που θα παίρνει μαζί του και θα τα αφήνει στη γιαγιά του. Ας υπάρχει ένα αγαπημένο του αντικείμενο που θα το πηγαινοφέρνει από το σπίτι της μαμάς στη γιαγιά και το αντίθετο. Αυτό το παιδί θα έχει στη διάθεσή του δύο χώρους όπου θα νιώθει εξίσου καλά. Θα πρέπει να αισθάνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια του εαυτού του ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους. Θα ήταν επίσης καλό να πηγαίνει η γιαγιά του βόλτα στη διάρκεια της εβδομάδας και οι γονείς του την ημέρα που θα έχουν το παιδί μαζί τους. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τη δική μου μητέρα, η οποία δεν είχε ακούσει και δεν είχε διαβάσει ποτέ την Ντολτό, αλλά κράταγε τα παιδιά μου ακριβώς με αυτόν τον τρόπο.

Υπάρχει ένα άλλο γράμμα από έναν πατέρα. Προχωρεί τη σκέψη του πιο πέρα από ότι η γιαγιά που μας έγραψε το προηγούμενο γράμμα, αλλά αναφέρεται πάντα στο θέμα του αποχωρισμού. Ποιες θα ήταν οι άμεσες συνέπειες και κυρίως οι μακροπρόθεσμες για ένα παιδί το οποίο σε ηλικία 20 μηνών θα αποχωριστεί για 3,5 μήνες στους γονείς του? Απαντά η Ντολτό. Είναι ήδη 20 μηνών. Θα πρέπει να περπατάει, να τρέχει, να μιλάει. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε εύκολα τη γλώσσα του, ακόμα και αν δεν μιλάει πολύ καθαρά. Θα πρέπει να το προετοιμάσουμε, να του μιλήσουμε για την αλλαγή. Ο πατέρας ή η μητέρα θα πρέπει να το πάνε να επισκεφθεί το μέρος όπου θα μένει. Θα πρέπει να το αποχαιρετήσουν, ακόμα και αν κλαίει. Δεν πρέπει να φύγουν ποτέ ενώ κοιμάται ή χωρίς να τους δει να φεύγουν. Εν συνεχεία, μπορεί να του γράφουν κάρτες, να του στέλνουν μικρές ζωγραφιές, μπισκότα, καραμέλες, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα τακτικά. Πρέπει να παίρνει από τους γονείς μηνύματα ότι το σκέπτονται. Αυτό έχει σημασία. 20 μηνών είναι μια πολύ καλή ηλικία για αποχωρισμό. Οι γονείς πρέπει να υποδηλώνουν πάντα την παρουσία τους, δείχνοντάς του ότι το σκέφτονται. Και έπειτα, ας μην εκπλαγούν εάν το παιδί δεν είναι ευχαριστημένο. Αυτός είναι ο δικός του τρόπος αντίδρασης. Ένα παιδί είναι προτιμότερο να αντιδρά σε έναν αποχωρισμό. Εάν τους κάνει μούτρα όταν τους ξαναδεί, θα πρέπει να δείξουν κατανόηση, να του μιλήσουν, να μην το μαλώσουν. Όλα θα ξεπεραστούν πολύ εύκολα. Εφόσον αυτός ο αποχωρισμός είναι αναγκαίος, πρόκειται απλώς για μια δοκιμασία που θα υποστεί το παιδί. Η δοκιμασία που θα υποστεί η γιαγιά ή το άτομο στο σπίτι του οποίου θα μένει αυτό το διάστημα είναι ίσως πολύ πιο οδυνηρή από τη δική του όταν θα τους εγκαταλείψει για να επιστρέψει στο σπίτι του. Δεν θα πρέπει να το αναγκάσουν να τους εγκαταλείψει βία. Όσον αφορά στους γονείς, θα πρέπει να του ξαναμιλήσουν για τον αποχωρισμό τους και για τη χαρά τους που το ξαναβρίσκουν, χωρίς να αναφερθούν καθόλου στη φαινομενική αδιαφορία του παιδιού όταν τους ξανασυνάντησε. Και βέβαια να σκεφτούμε πάλι ότι αυτές οι εκπομπές είχαν ηχογραφηθεί το 1976, γι' αυτό η Ντολτό μιλάει για γράμματα, για κάρτες. Σήμερα με το διαδίκτυο είναι όλα πολύ πιο εύκολα. Όλα τα παιδάκια που οι γονείς τους είναι μακριά μπορούν να τους βλέπουν καθημερινά μέσω της οθόνης. Είναι τα καλά του πολιτισμού μας αυτά, ευτυχώς.

Μια άλλη γυναίκα μας γράφει το εξής. Έχω ένα αγοράκι 2,5 ετών. Όταν βρισκόταν στην κρίσιμη ηλικία των 7 μηνών, το εγκατέλειπα 3 μέρες τη βδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι όταν η μητέρα αισθάνεται ένοχη, χρησιμοποιεί τη λέξη εγκατέλειπα, αντί να πει το εμπιστευόμουν σε κάποιο άτομο από το πρωί ως το βράδυ. Κυρία Ντολτό, για επαγγελματικούς λοιπόν λόγους άφηνε το παιδί σε μια γυναίκα. Πρέπει να προσθέσω, γράφει, ότι είμαι προνομιούχος εφόσον είμαι εκπαιδευτικός. Έχω λοιπόν πολύ μεγάλες διακοπές, τις οποίες μπορώ να περνάω με το παιδί μου. Το δεύτερο χρόνο εργαζόμουν σχεδόν κάθε μέρα. Ξανά άφησα το παιδί στη γυναίκα. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Εν συνεχεία, αυτή τη χρονιά, το παιδί τώρα είναι 2,5 ετών, μας γράφει όμως. Σταμάτησα τη δουλειά μου, αλλά θέλησα να στείλω το παιδί μου στον υπηαγωγείο για να έχει επαφές με άλλα παιδιά. Φαίνεται περίεργο, λέει η Ντολτό. Εξήγησε στο παιδί της ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου διασκεδάζεις πολύ και συναντάς συνομήλικους συμμαθητές. Δυστυχώς, μας λέει, από την πρώτη ημέρα το παιδί αρνείται συστηματικά να πάει σχολείο και κλαίει γοερά. Ρωτάει λοιπόν αν πρέπει να επιμείνει ή αντιθέτως να περιμένει μερικούς μήνες πριν το ξαναστείλει στο σχολείο. Και απαντάει Ντολτό. Πιστεύω ότι αυτή η μητέρα καταλαβαίνει πολύ καλά το πρόβλημά της. Το παιδί της ήταν σε γυναίκα. Είδαμε προηγουμένως ότι η ίδια ένιωθε ότι το είχε εγκαταλείψει. Όμως το παιδί έδειχνε να είναι ευχαριστημένο με τη γυναίκα. Δεν αναφέρει εάν εκεί το παιδί ήταν μόνο του ή εάν υπήρχαν και άλλα παιδιά. Το να πάει βεβαίως το παιδί στο σχολείο στα 2,5 χρόνια του και να γνωρίσει συμμαθητές, ενώ μόλις κατάφερε να συναντάει καθημερινά τη μητέρα του, η οποία επιπλέον μένει στο σπίτι, του φαίνεται λιγάκι παράξενο. Θα μπορούσε να κάνει για το παιδί όλα όσα γίνονται σε έναν υπηαγωγείο. Ας αφήσουμε κατά μέρος όλα όσα δεν μπορούν να γίνουν στον υπηαγωγείο, δηλαδή να μιλάει με τη μητέρα του και να συμμετέχει μαζί της σε όλα όσα κάνει, τα ψώνια, την κουζίνα, το νοικοκυριό.

Έχω την εντύπωση, κυρία Ντολτό, ότι το έκανε για να αποκτήσει το παιδί τις επαφές με άλλα παιδιά. Είναι μοναχοπέδι. Ακριβώς. Εφόσον πρόκειται για μια μητέρα που γνωρίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά. Θα μπορούσε ίσως τώρα να προσφέρει στο παιδί άλλου είδους μητρότητα, αυτό που η γυναίκα δεν μπορούσε να προσφέρει. Δεν εννοώ ότι θα έπρεπε να το ξαναπάει στη γυναίκα αφού η μητέρα δεν εργάζεται πια. Δεν θα έπρεπε ίσως να την καταργήσει εντελώς. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να της πηγαίνει το παιδί ένα ή δύο απογεύματα την εβδομάδα. Έτσι η μητέρα θα μπορούσε να ξεκουράζεται λίγο. Γιατί σταμάτησε τη δουλειά της? Προφανώς για να ξεκουραστεί ή για κάποιον άλλο λόγο το οποίο δεν αναφέρει. Θα μπορούσε λοιπόν ίσως να βρει κάποιο τρόπο να της κρατάει το παιδί. Συγχρόνως όμως, τώρα που ο γιος της γνωρίζει τι σημαίνει σχολείο, μπορεί να τον προετοιμάσει παίζοντας μαζί του, ζωγραφίζοντας, τραγουδώντας, να προσιλώσει δηλαδή την προσοχή του σε παρόμοιες ασχολίες. Θα πρέπει επίσης να προσθέσω ότι ένα παιδί 2,5 ετών είναι πράγματι πολύ μικρό για να πάει στο σχολείο. Δεν μπορούμε να στείλουμε ένα παιδί 2,5 χρόνων στο σχολείο παρά μόνον εάν έχει ήδη συνηθίσει να συναντιέται με άλλα παιδάκια για να παίζει είτε στο σπίτι είτε σε εκτός σπιτιού, και έτσι θα προσελκυστεί από τη συντροφιά ενός μικρού φίλου που ήδη γνωρίζει ή από ένα μεγαλύτερο παιδί το οποίο επιθυμεί να μιμηθεί. 2,5 ετών είναι πολύ νωρίς.

Κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν η ιδεώδης ηλικία εν γέννη για να στείλει κανείς το παιδί του στον νηπιαγωγείο? Και απαντάει Ντολτό. Η έννοια «ένα παιδί εν γέννη» δεν υπάρχει. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται με πολλά πράγματα στο σπίτι όταν τους έχουμε μάθει να το κάνουν και κυρίως να κάνουν συγχρόνως με τη μητέρα τους όλα όσα κάνει η ίδια στο σπίτι. Πρέπει το παιδί να είναι επιδέξιο, να μπορεί να απασχολείται μόνο του, να παίζει μόνο του, να κατονομάζει όλες τις ενέργειες, να παίζει και να λέει φανταστικές ιστορίες με τα αρκουδάκια του, με τις κούκλες του, με τα αυτοκινητάκια του. Να παίζει μόνο του ή με κάποιο άλλο άτομο το οποίο, ενώ ασχολείται με κάτι άλλο, συνοδεύει το παιδί, συνεργάζεται, καθαρίζει τα λαχανικά μαζί με τη μαμά, πηγαίνει για ψώνια, παρατηρεί ό,τι συμβαίνει στο δρόμο. Μόνο μετά από όλα αυτά θα δείξει ενδιαφέρον για το σχολείο, καθώς και όταν θα έχει επισκεφθεί πολλές φορές την παιδική χαρά για να παίξει ελεύθερα με τα άλλα παιδιά και θα τρέχει να αναζητάει τη μητέρα του κάθε φορά που θα υπάρχουν μικροεπισόδια ανταγωνιστικότητας και η μητέρα του θα του παρηγορεί εξηγώντας του την εμπειρία που μόλις απόκτησε. Σε ποια ηλικία λοιπόν? Στην ηλικία των 3 ετών, όταν πρόκειται για ένα παιδί ζωηρό και έξυπνο. Ένα παιδί 2,5 ετών θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό και κυρίως όταν πρόκειται για μοναχοπαίδι, το οποίο έχει καταρχήν ανάγκη να συνηθίσει να συναναστρέφεται με άλλα παιδιά. Και ρωτάει δημοσιογράφος. Ποια όμως είναι η οριακή ηλικία που δεν πρέπει κανείς να ξεπεράσει? Δεν νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε ένα παιδί για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι. Απαντά η Ντολτό. Όχι. Αλλά αυτό εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο απασχολιόταν στο σπίτι και από τη γνώση που διαθέτει ως προς τον εξωτερικό κόσμο, τους γείτονες, το δρόμο, την παιδική χαρά. Άλλοτε πηγαίναμε στο σχολείο στα 6 μας επειδή είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε στο σπίτι μαζί με την οικογένεια και τους φίλους όλα όσα σήμερα μαθαίνουν τα παιδιά στον νηπιαγωγείο. Παλιότερα η οικογένεια δεν περιοριζόταν για το παιδί στον πατέρα και τη μητέρα. Υπήρχε η γιαγιά, οι θείες, οι θείοι, τα ξαδέλφια, οι γείτονες και το παιδί συμμετείχε στις δουλειές του σπιτιού. Τότε το παιδί χαιρόταν πολύ να πάει, να μάθει, να διαβάζει και να γράφει εφόσον ήταν ήδη ζωηρό, ήξερε τραγούδια, χόρευε, ήξερε να παίζει μόνο του και να είναι χρήσιμο. Με δύο λόγια, ήξερε να κάνει όλα όσα κάνει ένα παιδί με το σώμα του και με τα χέρια του, να αποτελεί ένα μικρό σύντροφο της καθημερινής ζωής. Εν πάση περιπτώσει, ένα παιδί 2,5 ετών είναι πολύ μικρό για να πάει στον νηπιαγωγείο, εκτός από ορισμένα παιδιά που είναι πολύ ζωηρά και θέλουν να έχουν επαφές με άλλα παιδιά.

Λίγο πριν να κλείσουμε για σήμερα, θα ήθελα να επισημάνω τη φράση της Φρασουάς Δολτό σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού και τη σχέση του με το σχολείο και την ηλικία που θα πρέπει να πάει. Λέει λοιπόν, και το επαναλαμβάνω, η έννοια «ένα παιδί εν γέννη» δεν υπάρχει. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα και την εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας», την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων, νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπωτηνοικογένεια.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, οι οποίες, όπως τόνισε, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη επίδειξη έχει διοργανώσει σήμερα η πολεμική αεροπορία που γιορτάζει τα 95 της χρόνια και έτσι πετούν μαχητικά στην παραλία, πάνω από την παραλία του Φλίσβου. Σήμερα θα επιστρέψει ο Έλληνας πολίτης επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου και στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός.

δυσφόρε. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια ενδύσσον αγαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σίδεροι να στεγάζον εν είδεστε υπερόγω αυτού, ότι θύσιν εύθυν εβίβασιν αυτού περιπατών επί πτερίγων ανέμων, οποιών σ' αγέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ασημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής γροντί σου δηλιάσουσι, αναβαίνουν στην όλη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλε θεμελίωσες αυτά. Όριον έρθω, ο παρελεύσονται, ο δε επιστρέψουσι, καλύψε τη γη, που εξ αποστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα,

δώσου συμφωνή, πω τη ζωνόρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη, ο εξανατέρων χόρτων τε στήνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, που εξαγαγήν άρτων εκ της γης και

κέντρη του Λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός έψωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάμφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίνινης καιρούς. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθρου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας και πληρώθη η γη της χτίσεως. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ρπετάνε και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούτος ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος ο κόση δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσω για Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον.

Θεός ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο Ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότος και η γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

γιγαντόφα βρω και φιλανθρώπου, επειδή η συνειδούλη πέρασε και παλά, αυτόν είπε τα ξαναφιένα. Δεν εξανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά σου περιμένω έλεο και τη αποδεχόμενη σωτηρία. Μπορεί να φυλάξω ένα παντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσούσα νύχτα από τόσο εχθρό. Ο πάρο αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία, ο ευλογημένο και οξασμένο του πατρό και του ίδιου του Αγίου Πνεύματο,

Κύρας οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν του ουρανού, ιδούς οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκησης χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντητος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντητος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντητος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάση και τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ημίς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσιν ημίν σήμερον, και άδεσιν ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήγημε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και Πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κυριελέησον.
0: Έτιδομεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων.

0: Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξουδάρων να συγκρίζω στους Σεραφείμ. Την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν τον όντως ετόπιν σου εμγαλήνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιο, ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, η νάμη του τιμήν και ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόπου τάφου, προστασίες του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννη, των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου, των Ισ Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίων Ενδόξων Ρωμάτερων Μοκίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων Ελεήσε και σώση μα αγαθό και φιλάνθρωπο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ετης μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
3: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Ας μην γυρίζουμε πίσω στις αμαρτίες που έχουμε εξομολογηθεί. Η ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό. Ζητήσαμε συγγνώμη. Τέλειωσε. Ο Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση. Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω. Δεν βαδίζω καλά. Ότι όμως με στενοχωρεί το κάνω προσευχή. Δεν το κλείνω μέσα μου. Πάω στον πνευματικό, το εξομολογούμε. Τελείωσε. Να μην γυρίζουμε πίσω και να λέμε τι δεν κάναμε. Σημασία έχει τι θα κάνουμε τώρα, από αυτή τη στιγμή και έπειτα. Μπορεί κάποιος να μιλάει για τις αμαρτίες του και να είναι υπερήφανος, κι άλλος να μιλάει για τις αρετές του και να είναι ταπεινός. Δεν γίνεται κανείς χριστιανός με την τεμπελιά. Χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά. Γέρον Πορφύριος.

φρόντιζε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια. Κι όσο για το φόβο, διώξ' τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός σε αγαπά τόσο που εσύ ούτε να το φανταστείς δεν μπορείς. Σ' αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σ' αγαπάει μέσα στην αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Η αγάπη εξαγνίζει τα πάντα, σώζει τα πάντα. Αφού εγώ που είμαι όπως εσύ, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, συγκινήθηκα και σε συμπόνεσα, πόσο περισσότερο ο Θεός. Στάρετς Ζωσιμάς.

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή την υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό, αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβριλία.

παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς αδιάκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Γέροντας Παΐσιος.

Όποιος πιστεύει πραγματικά στο Θεό και στην πρόνοιά Του, αυτός σκορπίζει στους φτωχούς τα χρήματά Του, ελπίζοντας ότι θα πάρει μισθόν εκατονταπλασίωνα και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αυτό έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Πάντες οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχαν άπαντα κοινά, και τα κτήματα και τα συπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάση, καθότι αν τις χρίαν είχε. Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει, υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό, για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελή στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Τρία είναι τα πιο μεγάλα που γίνονται αρχή κακού και που γεννούν κάθε κακέα. Η άγνοια, η φιλαυτία και η οργή. Το καθένα εξαρτάται και υποστηρίζεται από τα άλλα δύο. Από την άγνοια του Θεού γεννιέται η φιλαυτία. Από αυτήν ο θυμός και η οργή προς τους συνανθρώπους. Και γι' αυτό δεν αμφιβάλλει κανείς. Αυτά τα πάθη, όταν επικρατήσουν, θολώνουν τη φυσική μας ιδιότητα ως προσώπων και λειτουργούν παράλογα οι τρεις δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή ο ορθός λόγος, η επιθυμία και ο θυμός. Γέρον Ιωσήφ.

Η ύπαρξη πάνω στη γη είναι για τον άνθρωπο πόνος χωρίς τέλος. Γιατί υποφέρουμε όλα αυτά? Διότι ο Δημιουργός ήλθε και κατοίκησε μαζί μας. Και τώρα τον γνωρίζουμε προσωπικά. Κτιστήκαμε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Όταν συγκρίνουμε την πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωής με τη θεία αυτή αποκάλυψη, πέφτουμε στην απελπισία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να ενεργούμε εδώ και τώρα ως χριστιανοί? Επειδή πρόκειται για τη θεία και αιώνια ζωή. Για μας που προήλθαμε από το μηδέν, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη μικρότητά μας, την πτωχία μας και σε αυτόν τον τόσο υψηλό και άπειρο σκοπό? Ο αγώνας για τη σωτηρία μπορεί να είναι κάποτε πολύ απλός και πρωτόγονες, άλλοτε πάλι πολύ περίπλοκος, πέρα από κάθε ανθρώπινη δύναμη. Καλύτερα ασφαλώς να μην αμαρτήσουμε. Αλλά όταν η μετάνοια είναι πύρινη, μπορεί να αποκαταστήσει κάθε απώλεια. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Να αγαπήσεις τη σιωπή. Να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς κόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους αφωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι περήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βιάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιό μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε. Ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή. Και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Και επίσης, στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το μεταθετό των Επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στην σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σημείωσε ότι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της κρίσης στον Περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μία μεγάλη αεροπορική επίδειξη εορτάστηκαν σήμερα τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην παραλία του Φλίσβου μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τα ξημερώματα αύριο θα βρίσκεται στη χώρα μας ο Έλληνας, ο οποίος ήταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο Χανταϊός. Θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του νοσοκομείου Αττικών και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει, διότι χρειάζεται ακόμα να πάρουμε από το Ιράν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιμένει ότι η κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο δεν υφίσταται, καθώς ο ρωσικός στρατός δραστηριοποιείται στο μέτωπο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 28 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

όλες οι δογματικές κινήσεις στην Ανατολική Εκκλησία και ίσως όλες οι φιλοσοφικές και δογματικές κινήσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο περιπλεγμένες πολιτικά και είχαν πολιτικά και κοινωνικά σπέρματα.

Στην οικονομαχία, ο ίδιος ο πολιτικός αγώνας είχε σαφώς καθορισμένη θεολογική σημασία και ο κεσαροπαπισμός των οικονομάχων αυτοκρατόρων ήταν καθ' αυτός ένα είδος θεολογικού δόγματος.

Η οικονομαχία ήταν αναμφίβολα σύνθετο φαινόμενο. Ποικίλες ομάδες συνδέθηκαν με την κίνηση και οι σκοποί και τα ενδιαφέροντά τους, τα ηλαττήρια και οι προθέσεις τους δεν ήταν καθόλου ταυτόσημα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως γενικά γνωρίζουμε και κατανοούμε τις θέσεις των εικονολατρών πολύ καλύτερα από τη θεολογία των εικονοκλαστών.

Οι θεολογικές φιλοδοξίες και οι αγώνες των υπερασπιστών των ιερών εικόνων είναι λίγο πολύ καθαρές και κατανοητές. Είχαν σαφώς κηρυχθεί και συγκεντρωθεί από τους εξέχοντες συγγραφείς της εποχής. Ξέρουμε τι υποστήριζαν, τι πολεμούσαν και ποια ήταν τα επιχειρήματά τους.

Δεν γνωρίζουμε όμως ποια είναι ακριβώς η πρώτη αρχή του οικονομαχικού ζητήματος, ούτε και την πραγματική προοπτική του.

Η Ιουδαϊκή ή Μουσουλμανική έχθρα και απάρνηση των ιερών εικόνων αφενός και η μεταγενέστερη πουριτανική καταδίκη της ιεράς τέχνης αφετέρου φάνηκε να παρέχουν σχετική αναλογία, ειδικά επειδή ήταν παράλληλες κινήσεις όμοιου τύπου υπό άλλες συνάφειες και σχεδόν σύγχρονες με την οικονομαχική έκρηξη στο Βυζάντιο.

Η οικονομαχία λοιπόν φαίνεται να είναι απλώς ανατολική αντίσταση σε ένα περισσότερο ή λιγότερο οξύ εξελινισμό του χριστιανισμού. Οφείλουμε να παραδεχθούμε πως ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι υπόθεση αρκετά ευλογοφανής.

Ακόμη κι αν η αρχική όθηση προήλθε από την Ανατολή και από τις μάζες, η κίνηση αναπτύχθηκε ραγδαία σε ελληνικό έδαφος και υποστηρίχθηκε το πλείστον απομορφωμένους.

Η οικονομαχία δεν ήταν απλώς αδιάκριτη άρνηση κάθε τέχνης. Οι αντίπαλοι των εικόνων είχαν πολύ διαφορετικές γνώμες μεταξύ τους. Παρά τα αυτά ήταν κυρίως μάλλον αντίσταση σε ένα ιδιαίτερο είδος θρησκευτικής τέχνης, δηλωνότητης εικονογραφίας, γιατί μια εικόνα αναπαριστάνει ένα αληθινό ιστορικό πρόσωπο ή του Κυρίου μας ή ενός Αγίου.

Η απέτηση ήταν πως μια πραγματική εικόνα έπρεπε να είναι κάτι βασικά διαφορετικό από ένα σύμβολο. Μια αναπαράσταση κάποιου πραγματικού και αληθινή και ακριβής αναπαράσταση. Όφιλε να είναι σε έσχατη ανάλυση ιστορική εικόνα. Αυτό εξηγεί τη σταθερότητα των εικονογραφικών τύπων στην Ανατολή.

Οι εικονογραφικοί τύποι ανήκουν στην παράδοση και σταθεροποιούνται από την αυθεντία της Εκκλησίας. Μόνο η εκτέλεση ανήκει στον καλλιτέχνη.

Το θαυμαστό είναι πως η ζωγραφική των εικόνων συνδέεται εμφαντικά με τη σχέση μεταξύ των τύπων και της ιστορικής αλήθειας ή πιθανώς μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

Όλοι οι αρχαίοι τύποι ήδη ετελείωσαν. Η αλήθεια ήλθε, δηλαδή ο Χριστός σαρκωθής και σταυρωθής. Αυτό ήταν σοβαρή επιδοκιμασία και ενθάρρυνση της νέας ιστορικής τέχνης.

Ήταν πολύ φυσικό να τονιστεί η ανθρώπινη μορφή του Χριστού στην εποχή που οι τελευταίες χριστολογικές έρηδες βρίσκονταν στην πορεία της διευθετήσεως. Αυτή η φράση κατευθύνει την προσοχή του ζωγράφου προς την ιστορική πραγμάτωση.

Η οικονομαχία ήταν φυσικά πολύ περιπλεγμένη κίνηση και τα διάφορα στοιχεία της πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά. Η κύρια όμως έμπνευση της οικονομαχικής σκέψεως ήταν ελληνιστική.

Με την οικονομαχία έγινε επιστροφή στον προχριστιανικό ελληνισμό. Η όλη διαμάχη μπορεί να ερμηνευθεί σαν νέα φάση μιας μακροχρόνιας πορείας. Μερικές φορές χαρακτηρίζεται σαν εξελληνισμός του χριστιανισμού.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Χριστιανισμός και πολιτισμός».

Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίαιον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της ικτυρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις ωφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
7: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ωράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινήσεις

0: Μήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χειρεργαστήρεν Θεούς

0: Σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατήσας και της ετσιμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης που μπαίνει στους μαθητές του γυμνασίου, αλλά μερικές φορές και στο δημοτικό και στο λύκειο, είναι το εξής. Ποιο επάγγελμα, ποια εργασία σκέφτομαι να ακολουθήσω όταν μεγαλώσω και γιατί. Το θέμα είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό και ο κάθε μαθητής μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εργασία θέλει να κάνει και φυσικά με τα ανάλογα επιχειρήματα. Λαβαίνει ο καθένας υπόψη του τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του και τα όνειρά του. Όλες οι εργασίες είναι καλές. Δεν είναι μόνο καλή η εργασία του γιατρού, αλλά είναι εξίσου καλή και η εργασία του οδοκαθαριστή. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες εργασίες. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι το έλεγαν ως εξής. Έργον ουδέν όνειδος, ανεργεί δε τόνειδος. Δηλαδή, καμία εργασία δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι η τεμπελιά, η νοθρότητα, η αποφυγή της εργασίας. Από όλες όμως τις εργασίες, η ανώτερη όλων είναι η εργασία, το έργο των Αγίων Αγγέλων. Διότι οι άγγελοι συνεχώς λατρεύουν, δοξολογούν, υμνούν τον Άγιο Θεό. Καθώς βλέπουν ένα κομμάτι από τη δόξα Του, πέφτουν σε έκπληξη, σε θαυμασμό και δοξάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», δηλαδή των δυνάμεων. Και ο Θεός τους αποκαλύπτει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη δόξα Του. Και αυτοί ξεσπούν σε ύμνο της Θείας Μεγαλειότητας ακόμα περισσότερο. Όλη τους η ζωή, μακάρια και πανευτυχής, είναι μια διαρκής λατρεία. Είναι ένας ακατάπαυστος ύμνος του Θείου Μεγαλείου. Η λέξη λατρεία, από την αρχαία λέξη λάτρον, το λάτρον, ουδέτερο, που σημαίνει κατά λέξη μισθός, πληρωμή. Γενικά, έχει την έννοια της έμισθης εργασίας, της υπηρεσίας. Στη θρησκευτική όμως γλώσσα, σημαίνει την υπηρεσία στο Θεό, τη λατρεία του Θεού. Και όπως με την έμισθη εργασία ο άνθρωπος εξοικονομεί τα προστοζήν, έτσι με την υπηρεσία στο Θεό πληρώνεται, αμείδεται με την Θεία Χάρη και την Θεία Ευλογία.
1: Εμείς μάθαμε ότι λατρεία στην καθημιλουμένη είναι η υπερβολική αγάπη για κάποιο πρόσωπο. Λέμε λατρεύω κάποιον και εννοούμε ότι τον αγαπάω υπερβολικά, παραπάνω από το συνηθισμένο. Και πράγματι η ανταπόδοση αυτής της αγάπης προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, δηλαδή προς τον συνάνθρωπο, όπως πολύ ωραία τονίσατε, είναι αυτή η Θεία Χάρις η οποία έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και που είναι σίγουρα μια μισθαποδοσία, θα λέγαμε, από το Θεό. Πλην όμως είμαστε κατασκευασμένοι, είμαστε δημιουργημένοι με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν δεν αγαπάμε το Θεό και την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπο, ουσιαστικά δεν ζούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός εστί. Γι' αυτό ακριβώς η λατρεία είναι το α και το ω μέσα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να ζει πραγματικά, να ζει αληθινά και να ζήσει αιώνια. Γιατί και η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αέναος δοξολογία, λατρεία του Θεού, ο οποίος είναι η ζωή μας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε», λέει ο προφήτης Δαβίδ σε ένα σημείο από τους ψαλμούς του. Πράγματι λοιπόν, η λατρεία είναι το κέντρο της θρησκευτικής ζωής των Ορθοδόξων και η λατρεία, όπως ξέρουμε, υπάρχει μέσα στην θρησκευτικότητα των ανθρώπων από τον πρώτο καιρό της δημιουργίας μέχρι βεβαίως και πάντα, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν λατρεύει είτε εν επιγνώση είτε ανεπίγνωστα τον Δημιουργό του. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή στο Ιερό Ευαγγέλιο και γίνεται μία διευκρίνηση. Από ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε από το βίο του Ιησού Χριστού, τον επίγειο βίο του Ιησού Χριστού, όπου συναντάται με μία γυναίκα Σαμαρίτιδα. Σαμαρίτες, να πούμε, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν υποδουλώθηκαν οι Εβραίοι είχαν προκύψει οι Σαμαρίτες ως ένα συνοθήλευμα θρησκείας μεταξύ ειδωλολατρείας και εβραϊσμού. Κάτι τέτοιο ήταν οι Σαμαρίτες, αιρετικοί εννοείται για τους Εβραίους, ούσι χρόντι οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, έλεγαν εκείνα τα χρόνια ως παροιμία. Μια Σαμαρίτιδα λοιπόν συναντά τον Ιησού Χριστό και μέσα από έναν διάλογο προκύπτουν βαθιές θεολογικές έννοιες, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος λατρείας προς τον Θεό. Της λέει λοιπόν ως απάντηση ο Ιησούς Χριστός σε ένα ερώτημα το οποίο του έθεσε, τον ρώτησε συγκεκριμένα η Σαμαρίτης, πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Εσείς οι Εβραίοι τον λατρεύετε στον ναό του Σολομώντος, στη Σιών. Εμείς οι Σαμαρίτες στο όρος Γαριζίν. Ποιος είναι ο σωστός τόπος για να λατρεύεται ο Θεός. Και έτσι απαντάει ο Ιησούς Χριστός, δίνοντάς της τον ορισμό της λατρείας. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνεί. Να λοιπόν πως ο Ιησούς Χριστός μέσα σε λίγες λέξεις έρχεται και μας λέει τι είναι η λατρεία προς τον Θεό. Ο Θεός λέει είναι πνεύμα. Και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά ουσιαστικά. Πάνω σε αυτή τη φράση του Ιησού Χριστού στηρίζεται όλη η λατρευτική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου μέσα σε αυτή τη λατρευτική ζωή δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προχωράμε από την ύλη προς το πνεύμα και να προχωράμε από την πλάνη προς την αλήθεια. Αυτό είναι ουσιαστικά η πορεία, η κατεύθυνση της εκκλησιαστικής ζωής και γι' αυτό, προκειμένου να κλείσω και αυτή τη σκέψη μου, και γι' αυτό ακριβώς, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πνευματικοποιείται, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος γίνεται, να το πω με μία λέξη, αγγελοειδής, που σημαίνει ότι αναπνέει, ζει, λατρεύοντας τον Θεό. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να λατρεύει τον Θεό. Με ό,τι κάνει, με ό,τι σκέφτεται, με ό,τι ενεργεί. Τα πάντα όλα είναι μια δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό εμείς που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει εκεί στους μοναχούς του Αγίου Όρους, όπου βλέπεις ότι πρώτα-πρώτα ελάχιστες ώρες φεύγουν από την Εκκλησία. Το μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου είναι μέσα στο ναό, αλλά και τις ώρες που φεύγουν από την Εκκλησία για να εργαστούν το εργοχειρό τους ή ακόμη και να αναπαυθούν, ουσιαστικά συνεχίζουν τη λατρεία προς τον Θεό.
0: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, όπως τα είπατε. Σε αυτή την εισαγωγική σας παράγραφο είπατε πολλά πράγματα και μπορούν να υποθούν κι άλλα και ακόμα και πολλές εκπομπές να γίνουν πάνω στο εν πνεύματι και αληθεία. Ο άνθρωπος πράγματι είναι όχι μόνο σάρξ ή σώμα, αλλά και πνεύμα ή ψυχή. Φέρει μέσα του την πνοή του Θεού και επομένως και με το σώμα, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αλλά κυρίως με το πνεύμα μπορεί να δοξάζει τον Θεό, όπως λέγει στην προς Κορινθίους επιστολή του, «Δοξάσατε δι τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού». Ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Απόστολο Παύλο, είναι ή ψυχικός ή πνευματικός. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ψυχικός δε άνθρωπος, ου δύναται γνώνε, ου δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, ου γαρδύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται, ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, που άγεται και φέρεται από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τις πορνείες, τις μοιχείες, τους φθόνους, τους εγωισμούς και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί, δεν αναγνωρίζει τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά του φαίνονται μορία, δηλαδή κουταμάρα, Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, αυτός που έχει αναγεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός όλα και όλους τα αναγνωρίζει, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Αυτόν όμως δεν μπορούν να τον καταλάβουν, να το εννοήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι πολύ ωραία είπατε ότι ο άνθρωπος όσο πιο πολύ πνευματικός γίνεται, τόσο πιο πολύ λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι, όπως είπε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Αλλά και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του γράφει: «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, τοπί κεφαλαίο», δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγει και ο Απόστολος Ιούδας στην καθολική του επιστολή. Είναι μια σύντομη επιστολή της Καινής Διαθήκης, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: «Εν πνεύματι Αγίο προσευχόμενοι». Και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας και συγκαταβαίνει και συμπροσεύχεται μαζί μας και μας λέει ποιο είναι το σωστό και μας ενισχύει και μας τονώνει πώς να προσευχόμαστε. «Υπέρ εν την χάνει», λέγει, «υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης». Εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ εν την χάνει, συστενάζει μαζί μας και μας βοηθάει να προσευχόμαστε. Έτσι ο άνθρωπος, καθώς γίνεται πνευματικός, λειτουργεί ως πνεύμα, με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ένας λειτουργός, ένας λάτρης της Θείας Μεγαλειότητας. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος παρομοίως εκφράζεται: «Υγάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δε κατά πνεύμα, τα του πνεύματος, το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη». Όσοι άγονται δηλαδή από την σάρκα, αυτοί φρονούν τα της σαρκός, τα σαρκικά πράγματα. Και όσοι όμως άγονται από το Άγιον Πνεύμα, αυτοί φρονούν τα του πνεύματος, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, πνευματικός θάνατος, πνευματικός χωρισμός από το Θεό, από τούτη τη ζωή, αν δεν υπάρξει μετάνοια και στην άλλη ζωή, στον μέλλοντα αιώνα. Το δε φρόνημα του πνεύματος, λέγει ο κορυφαίος Παύλος, ζωή και ειρήνη. Είναι ζωή, αληθινή ζωή και ειρήνη. Βασιλεύει μέσα μας δηλαδή η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νουν, όπως γράφει ο ίδιος Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Κατά συνέπεια, το αγώνισμα είναι αυτό, ο άνθρωπος να ξεφύγει από την χώρα του σκότους και να έλθει στο φως που είναι ο Χριστός, να φύγει από την χώρα της αμαρτίας και να έλθει στην χώρα της σχετικής αναμαρτησίας. Διότι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πας ο εναυτό μένον που χαμαρτάνει». Αυτός που μένει στον Χριστό, προσκολάται στον Χριστό, λατρεύει τον Χριστό, ακούει τον Χριστό, υπακούει τον Χριστό, δεν ξεφεύγει και δεν αμαρτάνει, εκτός από κάποια ψηλοπράγματα για τα οποία διορθώνει δια της μετανοίας. Και έτσι ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός γίνεται, τόσο περισσότερο με το πνεύμα του, εν πνεύματι Αγίο, γίνεται αληθινός προσκυνητής της Αγίας Τριάδος.
1: Γι' αυτό και στην Εκκλησία τα πάντα ξεκινούν από την μετάνοια. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ, διότι η εκκλησιαστική ζωή ξεκινάει με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, γίνεται η εισάφεση αμαρτιών. Ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών. Και βεβαίως, επειδή το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται, ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών, υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως, το οποίο επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, και ο άνθρωπος, προστρέχοντας και πάλι στην Εκκλησία, καθαρίζει το ρήπο της ψυχής του, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λατρεύει εν πνεύματι και αληθεία τον μόνο αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πραγματική θυσία, η πραγματική λατρεία προς το Θεό, ουσιαστικά είναι η ταπείνωση της ψυχής. Σας θυμίζω, νομίζω όλοι το θυμόνται, το υπογραμμίζω λοιπόν, ότι εκεί που τελειώνει ο 50ος ψαλμός του προφήτου Δαβίδ, του «Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγελό σου» κτλ., λέει «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουθενώσει». Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και νομίζουμε ότι η λατρεία προς το Θεό είναι ένα τυπικό γεγονός. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες τυπικές πράξεις που έκαναν οι Εβραίοι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, που κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τα άλλα στις μέρες της Καινής Διαθήκης, και ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατά κάποιο τρόπο διεκπεραιώσει τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Όμως, εκείνο που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι μόνο η καρδιά μας, η οποία όμως θα πρέπει να έχει καθαριστεί από τα βάρη της αμαρτίας. Ζητάει από εμάς ταπείνωση, συντριβή και με αυτόν τον τρόπο προσέγγιση προς το Θεό, ο οποίος αναπαύεται στις ψυχές οι οποίες είναι καθαρές και οι οποίες είναι ταπεινές. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τη δική σας ενοιολογική προσέγγιση στη λέξη λατρεία, όπου εκεί είπατε ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο δίδουμε προς το Θεό, ερχόμαστε και το παίρνουμε πάλι πίσω ως χάρη την οποία μας δίνει ο Θεός, μια ηθική και πνευματική αμοιβή. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι αυτή η χάρη δίνεται στους ταπεινούς. Ο Θεός λέει ταπεινής δίδωση χάρη. Πολλές φορές τα ξεχνάμε όλα αυτά και δεν θέλουμε να βγούμε από το καβούκι του εγωισμού μας, δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την αδυναμία μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ειδωλοποιούμε το εγώ μας, τον εαυτό μας, και εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδωλοποιεί τον εαυτό του, όσο και αν πάει στο ναό, δεν μπορεί παρά να προσεύχεται στον εαυτό του. Για θυμηθείτε στην παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, όπου ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, πήγε στο ναό και λέει ακριβώς επιλέξει η σχετική περικοπή του Ευαγγελίου, «Σταθείς προς εαυτόν προσήφιε του». Δηλαδή, ενώ ήταν μέσα στο ναό, ουσιαστικά προσευχόταν στον εαυτό του. Αυτό παθαίνουμε τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, ξεχνώντας τη μεγάλη αυτή αρετή της ταπεινώσεως και της συντριβής, που είναι το α και το ω. Είπα στην αρχή των σκέψεών μου ότι ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τον ορισμό της λατρείας μέσα από τον διάλογο που είχε με μία Σαμαρίτιδα. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο βλέπει κανείς και κάτι άλλο, ότι αυτή η Σαμαρίτης, η οποία αφενός μεν ήταν σε μία αίρεση της εποχής εκείνης, αφετέρου δε ήταν γεμάτη από αμαρτίες, διότι άλλαζε συντρόφους κάθε τόσο, στην αρχή προσέγγισε τον Ιησού Χριστό με έναν τρόπο επιφανειακό. Όμως σιγά σιγά μέσα από αυτόν τον διάλογο που διαμείβεται μεταξύ του Κυρίου μας και της Σαμαρίτιδος, η Σαμαρίτης, ενώ είχε έρθει για να πάρει νερό από το πηγάδι, από το φρέαρ του Ιακώβ, στο τέλος υποκλίνεται, θα έλεγε κανείς, στο πρόσωπο που είχε απέναντί της, τον Ιησού Χριστό, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο είχε έρθει, να πάρει νερό δηλαδή, παρατάει τα αγκία στο πηγάδι και τρέχει στο χωριό της να πει στους συγχωριανούς της, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Μια γυναίκα η οποία ντρεπόταν για αυτό το οποίο ήταν και για αυτά τα οποία έκανε, και γι' αυτό πήγαινε ώρες που δεν έχει κόσμο στο πηγάδι, για να μην τη βλέπουν οι άνθρωποι. Τώρα πηγαίνει να πει στους ανθρώπους ότι συνάντησα έναν ο οποίος μου είπε όλα εκείνα τα οποία ατόπως έπραξε. Αυτό είναι η χάρη του Θεού που έρχεται ως αμοιβή σε εκείνους οι οποίοι τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει με συντριβή καρδίας, που σημαίνει με ταπείνωση, που σημαίνει με μετάνοια.
0: Πράγματι, σεβασμιότατε, η Σαμαρίτιδα ήταν μεν αμαρτωλή γυναίκα, αλλά ήταν καλοπροαίρετη και ήταν ταπεινή. Και ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο τους καλοπροαίρετους να τους φέρει κοντά Του. Αυτή η καλή προαίρεση είναι προϋπόθεση της εν πνεύματι και αληθεία λατρείας του Θεού. Όταν λέμε εν αληθεία, δηλαδή αληθινά, προσκυνούμε αληθινά και όχι ψεύτικα, όχι επιφανειακά, όχι ρηχά, όχι επιπόλαια τον Άγιο Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει και επαναλαμβάνει ο Χριστός μας στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Εγγίζει μη ο λαός ούτος το στόματι αυτού και τις χείλεσιν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Αυτός ο λαός με εγγίζει, λέει, με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά όμως είναι ξένη και απέχει από μένα. «Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων, και με σέβονται μάταια και διδάσκουν όχι τις δικές μου διδασκαλίες, τις διδασκαλίες του Θεού, αλλά εντολές ανθρώπων». Και ο Άγιος προφήτης Αμός στο 5ο κεφάλαιο, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Αμός, το Ω με ωμέγα οξία, έζησε το 750 περίπου π.Χ., είναι αυτός που προφήτευσε το σκοτίνιασμα του ήλιου κατά την ημέρα που θα πεθάνει ο Δημιουργός και θα πενθήσει όλη η δημιουργία. Λέγει λοιπόν ο Θεός δια του προφήτη Αμός: «Απομακρύνατε απ' εμού των θόρυβων των ύμνων σας, τους δε τόνους της λύρας σας δεν θέλω να ακούω, αλλά ας αναβλύζει ως είδωρ το δίκαιον και η δικαιοσύνη ως αστήρευτος ποταμός». Όταν δηλαδή το εσωτερικό του ανθρώπου είναι ακάθαρτο, τότε ο Θεός δεν θέλει να ακούει ούτε τους ύμνους μας, ούτε τους τόνους της λύρας μας, τότε που χρησιμοποιούσαν στην παλιά Ιουδαϊκή λατρεία. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Να αναβλύζει από μέσα μας, όπως αναβλύζει από την πηγή το καθαρό νερό, το δίκαιο. Και η δικαιοσύνη, δηλαδή η καθόλου αρετή του ανθρώπου, σαν αστήρευτο ποτάμι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός προσκυνητής, λάτρης του Θεού, όταν αδικεί τους συνανθρώπους του, όταν κλέπτει, όταν κουτσομπολεύει, όταν κατακρίνει, όταν νιώθει μέσα του, όταν έχει μέσα του κακά αισθήματα για τους συνανθρώπους του, όταν εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους του, όταν υποκρίνεται έναντι αυτών, όταν παράδειγμα ο εργοδότης δεν τους πληρώνει όσο πρέπει, τότε δεν υπάρχει το δίκαιο. Το δίκαιο και η αρετή υπάρχει όταν εφαρμόζουμε τα λόγια του Χριστού μας που λέει στην επί του όρους ομιλία στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά: «Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστί». Να γίνετε ευσπλαχνικοί, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι ευσπλαχνικός. Όταν είμαστε ικτήρμονες, όταν είμαστε σπλαχνικοί δηλαδή και νιώθουμε τους άλλους, τους αγαπούμε, τότε όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ως συνάνθρωπο, τον σεβόμαστε, σεβόμαστε τον Θεό πραγματικά, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές. Όταν όμως βουλιάζομαι μέσα στην αμαρτία και μέσα στην αδικία, ο Θεός δεν μας ακούει. Φώναζαν οι Ιουδαίοι: «Κύριε, Κύριε, Κύριε», και ο Κύριος δεν τους άκουγε. Λέει και ο Άγιος προφήτης Μωυσής από μέσα του χαμηλόφωνα: «Κύριε», και ο Θεός του απαντάει: «Μωυσή, με ξεκούφανες, τι θέλεις? Μωυσή, τι βοάς πρόσμε?» Που σημαίνει ότι δεν είναι η ένταση της φωνής, αλλά ο τρόπος. Είναι η εσωτερική κάθαρση. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζει τον εαυτό του από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τόσο προσεγγίζει σε αυτό που είπε ο Χριστός «εν πνεύματι και αληθεία». Είμαστε δηλαδή αληθινοί προσκυνητές. Στην Σαμαρίτισσα ο Χριστός, για να συνεχίσω λίγο με την ευχή σας σεβασμιότατε, είπε και την εξής κουβέντα: «Εμείς, σεις, προσκυνείται, ο ουκ είδατε. Εμείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί. Σεις προσκυνείτε, γιατί οι Σαμαρίτες μόνο την πεντάτευχο του Μωυσή δέχονταν, τα υπόλοιπα 44 βιβλία, γιατί είναι 49 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τα δέχονταν και είχαν εν μέρη την αλήθεια. Ήταν αιρετικοί, είχαν μπερδέψει την αλήθεια με το ψεύδος, με την πλάνη, με την ειδωλολατρία. Σεις προσκυνείτε, λατρεύετε αυτό που δεν γνωρίζετε. Εμείς, οι Ιουδαίοι, λατρεύουμε αυτό που γνωρίζουμε. Και εδώ ο Χριστός ομιλεί ως άνθρωπος. Γιατί ως άνθρωπος λατρεύει τον Θεό. Ως Θεός δεν λατρεύει, αλλά λατρεύεται συν Πατρί και Αγίο Πνεύματι. Το ότι αυτό είναι γεγονός φαίνεται στον 21ο Ψαλμό, όπου ο Μεσσίας λέγει «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Αυτά τα λόγια του προφήτη Δαβίδ παίρνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλιο της προς Εβραίους επιστολής του και λέγει «Διό ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Γι' αυτό δεν τρέπεται ο Χριστός να μας ονομάζει αδελφούς του. Και λέγει «Θεέ Πατέρα, θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας, συνάθρησης των πιστών, θα σε υμνήσω ως άνθρωπος». Ως Θεός όμως λατρεύεται και δεν λατρεύει.
1: Εγώ, επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θέλω να κλείσω τη σκέψη μου και μετά να δώσω το λόγο σε εσάς για να κλείσετε την εκπομπή μας, λέγοντας μια ιστοριούλα. Κάποτε ένας άνθρωπος, πλούσιος, είχε πάει σε ένα χωριό. Εκεί λοιπόν στο χωριό έκατσε στο καφενείο και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι ήταν σε μεγάλη ένδυα, ήταν πολύ φτωχοί. Συγκινήθηκε με το θέαμα το οποίο είδε, με όλα αυτά τα οποία άκουσε, τον πόνο των ανθρώπων, και είχε στη τσέπη του 7 λίρες. Παίρνει λοιπόν αυτές τις 7 λίρες, αφήνει μία στη τσέπη του και τις 6 τις δίνει στον πρόεδρο του χωριού και του λέει «Αυτές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δίκαια θα τις μοιράσεις σε όλους τους κατοίκους, ώστε να μπορέσουν να έχουν μία άνεση στις δυσκολίες τις οποίες περνούν». Σηκώνεται να φύγει, αφού τον ευχαρίστησαν όλοι εκείνοι οι οποίοι είδαν την τόσο μεγάλη γενναιοδωρία του, και καθώς έβγαινε από το χωριό σε μια ερημιά, ένας από τους χωρικούς του είχε στήσει καρτέρι. Μόλις φτάνει σε ένα σημείο κάπως στενό, βγαίνει με ένα ξύλο, το χτυπάει στο κεφάλι, του παίρνει τη μία λίρα την οποία είχε αφήσει στην τσέπη του παντελονιού του, την 7η λίρα, και σηκώνεται και φεύγει. Ερώτημα. Ακούγοντας αυτή την ιστορία, τι αισθανόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους του χωριού? Ένας άνθρωπος ο οποίος ευεργετεί τόσο γενναιόδωρα κάποιους ανθρώπους που δεν τους γνώριζε καν. Και εκείνοι, αντί για ευχαριστώ, έρχονται να του πάρουν και εκείνο το οποίο είχε μέσα στην τσέπη του κρατήσει για τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ένα ηθικό έσχος. Θα έλεγε κανείς μία απληστία εμετική. Και τώρα έρχεται η πνευματική ερμηνεία αυτής της ιστοριούλας. Ο Θεός μας έδωσε 7 μέρες σε κάθε εβδομάδα. Μας είπε ότι η μία από αυτές τις μέρες ανήκει σε εκείνον. Και είναι η μέρα της Κυριακής. Η μέρα κατά την οποία το πρωί πρέπει ο άνθρωπος να πάει στην Εκκλησία, να δοξάσει τον Θεό και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μέρας να προσπαθεί να αποδηθεί σε πνευματικά έργα. Να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, να δει λίγο τους ανθρώπους με τους οποίους μένει κάτω από το ίδιο κεραμίδι και τις υπόλοιπες μέρες λόγω των εργασιών δεν μπορεί να τους δει. Να πάει να επισκεφθεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, είτε σε ένα νοσοκομείο είτε κάπου αλλού. Ας αναρωτηθούμε, το κάνουμε? Αν πάλι δεν το κάνουμε, ας σκεφτόμαστε αυτό το γεγονός, το οποίο αφηγήθηκα προ ολίγου, ότι μήπως μοιάζουμε με αυτόν τον οποίο κατηγορούμε, που πήγε να πάρει και την 7η λίρα από τον ευεργέτη του. Είμαστε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έτοιμοι να στραφούμε προς την κατηφόρα την πνευματική. Και ενώ βλέπουμε το χάος μπροστά μας, εμείς σπεύουμε ακόμα πιο γρήγορα σε αυτή την κατηφόρα. Τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που είπαμε στην αρχή, εξηγώντας ότι η λατρεία ουσιαστικά είναι μετάνοια. Χρειάζεται να αλλάξουμε προσανατολισμό. Χρειάζεται από την κατηφόρα να κάνουμε μεταβολή και να αρχίσουμε να παίρνουμε την ανηφόρα, η οποία ναι, είναι δύσκολη. Όμως η ανηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τον ουρανό και τη σωτηρία, ενώ η κατηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τη σαπίλα του χώματος και προς την καταστροφή μας. Η λατρεία λοιπόν προς το Θεό έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής μας και με την κοινωνία μας στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί, αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε άνθρωποι, οφείλουμε να ανταποδίδουμε στο Θεό την ευχαριστία και τη λατρεία για όλα αυτά τα οποία έχουμε και για όλα αυτά τα οποία είμαστε. Διότι ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί αυτό, λέγοντάς μας ότι άνθρωπε, τι έχεις ού και έλαβες. Είδε και έλαβες τι καυχάσεως μιλαβών. Ας κάτσουμε όλα αυτά να τα δούμε με σύνεση, με ωριμότητα πνευματική και ξεκινώντας από τον εαυτό μας, ας βάλουμε μία σειρά στη ζωή μας, να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν μέσα στη ζωή σίγουρα πάρα πολύ ωραίες στιγμές, τις οποίες τις αφήνουμε να φύγουν χωρίς να τις εκμεταλλευτούμε και έχουμε αποδεθεί σε έναν αγώνα να αποκτήσουμε όσο περισσότερο χώμα γίνεται, ενώ θα έπρεπε ο αγώνας μας να είναι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ουράνο.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να συνοψίσουμε ή μάλλον τονίσαμε αρκετά τα λόγια του Χριστού μας, «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι πνεύμα, αυθύπαρκτο, αιώνιο, πάνσοφο, παντοδύναμο, αναλύωτο και όλοι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι, δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και εν αληθεία, αληθινά δηλαδή και όχι υποκριτικά. Ας προσθέσουμε σε αυτά δύο λόγια ακόμα. Όσον αφορά, είπαμε για τον τρόπο της λατρείας, όσον αφορά για τον χρόνο της λατρείας, το λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 33ο ψαλμό. «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Δηλαδή κάθε χρόνος, συνεχώς, αδιάκοπα μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό. Και όσον αφορά για τον τόπο, να πούμε δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός έδωσε εντολή να λατρεύεται ο Θεός μόνο στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος, και δεν επέτρεψε να κτιστεί άλλος ναός σε άλλο μέρος. Στην Καινή Διαθήκη παντού μπορεί να λατρεύεται ο Θεός, όχι μόνο σε ένα τόπο, αλλά σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, σ' Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά. Και από τη στιγμή που το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε ο ναός του Σολομώντος, αυτό σημαίνει ότι η Ιουδαϊκή λατρεία έχει καταργηθεί, πέρασε αυτή η εποχή. Και όπως καταργήθηκε η περιτομή και αντικαταστάθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, η ατελής Ιουδαϊκή λατρεία αντικαταστάθηκε από την τέλεια χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Ο προφήτης Μαλαχίας στο πρώτο κεφάλαιο, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Μαλαχία λέγει: «Εν παντή τόπο και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Λέει λοιπόν ο προφήτης Μαλαχίας, να το πω από την αρχή, «από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση, απ' την Ανατολή ως τη Δύση», δηλαδή παντού. το όνομά μου έχει δοξαστεί και παντού προσάγεται θυμίαμα που είναι ένδειξη λατρείας και θυσία καθαρά, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία. Πάλι ο Θεός, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Σοφωνία, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει «Οι άνθρωποι προσκυνήσουσι το πατρί παντού, εν χώρα Αιγυπτίων», λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «και έστε τη ημέρα εκείνη θυσιαστήριον το Κυρίο εν χώρα Αιγυπτίων». Στη νέα εποχή, στην καινούργια εποχή δηλαδή της Καινής Διαθήκης, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, θα υπάρχει θυσιαστήριο, ναός, λατρεία, ακόμα και στην καρδιά της ειδωλολατρείας που ήταν η Αίγυπτος. Και για να συνοψίσουμε και για να τελειώσουμε, οι Άγιοι πάντες, αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον ένατο ψαλμό του, «Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, ψαλώ το ονοματί σου ύψιστε», δηλαδή θα γεμίσω εφροσύνη και αγαλίαση, «θα ψάλω στο Άγιο όνομά σου ύψιστε Κύριε», το έκαναν βίωμα και ζωή τους. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή να εφρενόμαστε εν Κυρίω, να λατρεύουμε τον Κύριο,

των αγγέλων, μιμήσου στη δοξολογία τα Σεραφείμ, διηγήσου όπως οι ουρανοί την δόξα του Θεού. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Αγαπημένοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά να μιλάω μαζί σας για τη μεγαλύτερη γιορτή της πίστης μας, την Ανάσταση του Χριστού. Όσα και να πούμε για την Ανάσταση, αυτή πάντα θα είναι λίγα και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καλύψουμε όλο αυτό το θέμα, να εξηγήσουμε την Ανάσταση. Γι' αυτό και όλο αυτό το διάστημα αρχίζουμε πάντοτε με αυτό το θέμα. Για την ανάγκη να το κάνουμε δικό μας θέμα. Είναι η αρχή που πρέπει να καταλάβω τι πιστεύω. Έτσι λοιπόν να κάνω δική μου αυτή την πίστη της Ανάστασης, αυτή την προσδοκία της μέλουσας ζωής. Γιατί η Ανάσταση, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και ζητάει αυτό το γεγονός έρευνα για να μπορέσει κανείς η πίστη του να είναι ακράδαντη και σωστή. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι μια καλή ημέρα, όχι. Είναι η μητέρα. Στην αγκαλιά λοιπόν αυτής της μητέρας πρέπει να κουρνιάζομαι όλοι για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, τα διέξοδα της ζωής, γιατί με τη δύναμη της Ανάστασης όλα θα τα βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Η Ανάσταση δεν είναι το όνειρο για το ξεπέρασμα του εφιάλτη του θανάτου, γιατί το όνειρο ξεπερνιέται και ξεχνιέται. Είναι χειροπιαστή πραγματικότητα για κάθε χριστιανό, για κάθε προβληματισμό. «Ψηλαφίσατε με και είδετε με», φώναξε ο Κύριος στους μαθητάς του. Η Ανάσταση λοιπόν δεν είναι μια όαση απλά για έτσι αλλαγή της ρουτίνας της καθημερινότητός μας. Είναι η μεταμόσχευση μιας νέας καρδιάς. Που οι χτύποι αυτής της νέας καρδιάς δεν θα πάψουν ποτέ να χτυπούν. Αλλά και η Εκκλησία μας τι άλλο είναι παρά οι συνεχείς παλμικές κινήσεις αυτής της Ανάστασης. Αν δεν υπήρχανε θα είχε πεθάνει. Η δύναμη της Ανάστασης όμως την κρατάει όρθια. Ο Χριστός, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν αναισθήθηκε για να είμαστε εμείς απλώς αθάνατοι και αιώνιοι. Αναστήθηκε για να ζούμε την αθανασία της Ανάστασης, να ζούμε την αιώνια ζωή. Λοιπόν, εκείνο που θα κοιτάξουμε σήμερα και θα εξηγήσουμε είναι η αθανασία και η Ανάσταση. Δύο λέξεις πολύ διαφορετικές. Άλλο απλή αθανασία και άλλο Ανάσταση. Για αυτή την αθανασία μιλούσανε οι αρχαίοι και όλοι οι φιλόσοφοι, όπως ο Πλάτων, ο Σοκράτης, οι δικοί μας. Όλες λοιπόν οι θρησκείες έχουν κάνει λόγο και έχουν μελετήσει και έχουν καταλήξει στη μεταθανάτια ζωή της ψυχής. Πουθενά όμως, ναι, πουθενά δεν γίνεται λόγος για Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι το θαύμα του Θεού. Είναι η ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι η καινούρια αθανασία, την οποία ήρθε και μας την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Υπάρχει λοιπόν διαφορά έννοιας μεταξύ των δύο αυτών λέξεων. Η αθανασία αναφέρεται κυρίως στην χρονικότητα. Αθάνατο λέγεται κάτι που ποτέ δεν πεθαίνει. Και αυτή όμως την έννοια είναι ακριβώς το κακό. Είναι και αυτό αθάνατο. Και κάθε άνθρωπος είναι αθάνατος, και ο ασεβής είναι αθάνατος και ο ευσεβής αθάνατος. Έτσι το λέει η Γραφή. Όλες οι ψυχές λοιπόν είναι αθάνατες και ο διάβολος είναι αθάνατος και η κόλαση είναι αθάνατη. Αυτή είναι η σκέψεις όλων των ανθρώπων που μιλούσαν για τη διαφορά της ψυχής και του σώματος, γιατί καταλαβαίναν αυτή τη διαφορά που υπήρχε και λέγανε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να πεθάνει. Ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε για τη μέλουσα κρίση, ας θυμηθούμε τι είπε και πώς τελείωσε. Οι δίκαιοι θα ζουν αιώνια και οι ασεβείς θα υπάρχουν αιώνια. Άλλο το υπάρχω και άλλο ζω. Το ζήτημα είναι πού θα ζουν, πού θα υπάρχουν. Καθένας θα έχει τη δική του αιωνιότητα. Και απελεύσονται ούτε η σκόλαση αιώνιο και η δίκη ζωή είναι αιώνιον. Το γράφει ο Μανθαίος στο 15 κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι η αθανασία αναφέρεται στο χρόνο. Η Ανάσταση
στην ποιότητα της ζωής. Άλλη λοιπόν η σημασία ανάμεσα στην απλή αθανασία και άλλη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η αθανασία είναι υπόθεση κατά ανάγκης, δηλαδή γίνεται από ανάγκη. Η Ανάσταση είναι υπόθεση ελεύθερης επιλογής όμως. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά. Αθάνατοι είμαστε όλοι κατά ανάγκη. Είτε το θέλουμε είτε δεν τον θέλουμε. Είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε στην αθανασία της ψυχής. Δεν έχει καμιά σημασία όμως. Η ψυχή όταν φύγει από το σώμα, τότε θα αναχωρήσει από το σώμα και δεν θα σε ρωτήσει για αν της επιτρέπεις να συνεχίσει τη ζωή της. Οπωσδήποτε θα πορευθεί στον ατέλειωτο δρόμο της αθανασίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η ίδια η Αγία Γραφή, το λένε και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που πραγματικά πιστεύουν ότι η ψυχή είναι διαφορετική. Όπως τα αρμητικά ποτάμια κατά ανάγκη ξεχύνονται στη θάλασσα, έτσι και η ανθρώπινη ζωή κατά ανάγκη εκβάλλει και αυτή στην ατέλειωτη ζωή της αθανασίας. Αυτό όμως το κατά ανάγκη θα ισχύει και ως προς την Ανάσταση, αλλά για ορισμένους ανθρώπους. Δηλαδή, κατά ανάγκη θα αναστηθούν όλα τα σώματα, αλλά και των ανθρώπων που δεν θέλησαν να πιστέψουν στην Ανάσταση του Χριστού, και αυτά θα αναστηθούν. Αλλά για πού θα πορευθούν όμως, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Όπως στο χωράφι, κατά ανάγκη φυτρώνουν μαζί και τα λουλούδια και τα αγκάθια, έτσι κατά ανάγκη μαζί με τα άνθη της πίστης και με τους Αγίους θα αναστηθούν και τα σώματα των ασεβών. Να προσέξουμε αγαπημένοι μου φίλοι, του Χριστού η Ανάσταση δεν είναι υπόθεση ανάγκης, όχι. Πρόκειται για προσωπική επιλογή. Πρόκειται για την αμοιβή της αναγεννημένης ζωής που κάνει ο άνθρωπος εδώ όταν αγαπάει και πιστεύει στο Θεό. Ό,τι σπέρνεις αυτό θερίζεις. Σπέρνεις λοιπόν αγάπη, θερίζεις την Ανάσταση. Σπέρνεις πίστη, δάκρυα, μετανοίας, ελπίδα, θερίζεις αυτή την Ανάσταση. Η αθανασία δεν είναι απροσδόκητη ούτε κάτι το καινούριο. Όχι. Είναι η κατάληξη της δημιουργικής αρχής. Έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Το μεν σώμα να λιώνει γιατί είναι από χώμα, η δε ψυχή να είναι άειλη. Είναι λοιπόν λογικό το συμπέρασμα αυτό, γιατί η λογική τι λέει, πως ό,τι είναι άειλο δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ. Η ψυχή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε εξηγήσει μέσα από τα βιβλία των πατέρων, της Αγίας Γραφής και ακόμη και όπως είπαμε και από όλους τους φιλοσόφους, ότι αυτή η άλλη ουσία δεν μπορεί να νιώσει θάνατο, είναι αθάνατη. Δεν συμβαίνει όμως απαραίτητα το ίδιο και με την Ανάσταση. Δεν είναι υποχρεωτική συνέπεια της δημιουργίας η Ανάσταση, γιατί είναι μια νέα καινούρια δημιουργία. Αφού μετά τη δημιουργία συνέβη η πτώση του ανθρώπου, έπρεπε να τεθεί σε λειτουργία η καινούρια αθανασία. Και αυτή η καινούρια αθανασία ονομάζεται Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός με την ενσάρκωσή του γίνεται άνθρωπος και αρχίζει λοιπόν το σχέδιο για την Ανάσταση του ανθρώπου. Αυτό ήτανε, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος. Αυτό όμως για να γίνει έπρεπε να αναστηθεί ο ίδιος. Ο Χριστός όμως πριν γεννηθεί προϋπήρχε. Δεν γινόταν λοιπόν να αναστηθεί αφού ήταν αναστημένος. Εκείνο που πέθανε ο Χριστός πέθανε διαμαρτία, η διαμαρτία ετάφηκε. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ζωντανός τον βάλαμε μέσα στον τάφο, δηλαδή βάζαμε τη ζωή μέσα στον τάφο. Μπορούσε όμως να κρατηθεί η ζωή στον τάφο, όχι. Όπως ο ήλιος δεν κλίνεται σε υπόγειο, ούτε ο Χριστός μπορούσε να μείνει στον τάφο. Αναστήθηκε. Η Ανάσταση λοιπόν αυτή, όταν εγώ την πιστεύω, με μεταμορφώνει, με ομορφαίνει, με ξανανιώνει. Πώς γίνεται αυτό? Ένα παράδειγμα, τα σκουπίδια τι κάνουν σήμερα, τα ανακυκλώνουν, ενώ είναι για κάψιμο, όμως τα ανακυκλώνονται και γίνονται λίπασμα και τότε η πανίδα παίρνει δύναμη, παίρνει ζωή και αναπτύσσεται. Η Ανάσταση λοιπόν είναι ο τρόπος που εμάς τα σκουπίδια μας μεταβάλλει σε λουλούδια,
του παραδείσου, μας μεταβάλλει σε πολίτες του Βασιλείου Θεού, δηλαδή ουρανοπολίτες. Σαν συμπέρασμα λοιπόν από όλα αυτά που είπαμε, μπορούμε να πούμε ότι η Αθανασία είναι υπέρβαση του φυσικού θανάτου. Η Ανάσταση είναι υπέρβαση του φόβου του θανάτου. Γιατί οι πιστοί δεν φοβούνται το θάνατο, τον νίκησε ο Χριστός. Η Ανάσταση είναι υπέρβαση του πνευματικού θανάτου. Η Ανάσταση είναι υπέρβαση του αιωνίου θανάτου. Γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία, μια πίστη απελπισμένων και απογοητευμένων ανθρώπων. Γιατί πιστεύουν ακριβώς σε αυτή την Ανάσταση και κάνουν υπέρβαση όλων των αδιοξήτων. Δεν έχουν υπαρξιακά προβλήματα, ούτε πνευματικά, ούτε βιωτικά. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι λέτε? Είναι δύσκολο να πιστέψουμε σε αυτή την Ανάσταση του Χριστού? Εάν δεν μπορούμε να την πιστέψουμε, τότε δεν πρέπει να λεγόμαστε και χριστιανοί. Γιατί όλα αυτά που λέμε και μιλάμε δεν είναι τίποτα εάν δεν υπάρχει Ανάσταση. Η πίστη στην Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει την ελευθερία, τη χαρά. Μια χαρά που είναι ανεκλάλητη. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου.

Και τώρα ας έρθουμε να δούμε και τα ευαγγελικά μηνύματα της σημερινής Κυριακής που λέγεται Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Έτσι λοιπόν η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εδώ βλέπουμε έτσι εν περιλήψη τον Κύριο να είναι διψασμένος. Έτσι διψασμένο τον είδαμε και τη Μεγάλη Παρασκευή να ζητάει νερό πάνω στο Σταυρό. Ακριβώς γιατί ζητάει ο Χριστός νερό, γιατί είναι διψασμένος, διψάει ο Χριστός για να ξεδιψάσει όλους εμάς. Γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι διψάμε και κυνηγάμε τη χαρά και την ευτυχία και δεν μπορούμε να τη βρούμε, και έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μας ξεδιψάσει και να μας πει πού μπορούμε να βρούμε αυτή τη χαρά. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή την περικοπή θα δούμε τον Χριστό πάλι να διψάει. Αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα ζητάει νερό στο πηγάδι του Ιακώβ. Το πηγάδι του Ιακώβ είναι η πηγή η οποία θεωρείται τόπος ιερός. Εκεί έγινε από το Θεό η συμφιλίωση των φίλων του Ισραήλ. Ακριβώς σε αυτή την πηγή γίνεται τώρα και η συνάντηση του Ιησού Χριστού με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα. Σημείο μιας νέας συμφιλίωσης λαών, εθνών και θρησκειών. Ακριβώς ο Ιησούς Χριστός είναι Ιουδαίος, αυτή είναι Σαμαρείτισσα. Μεταξύ τους είχαν, θα τα πούμε και αργότερα, είχαν μια πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο εναντίον τους, μεγάλες διαφορές. Εκείνο που μας γράφει ο Ιωάννης και μας το υπογραμμίζει είναι ότι ο Χριστός συνάντησε και έχει διάλογο με μια γυναίκα μειωμένης ηθικής εκτίμησης, αφού 5 άντρες είχε ως τη στιγμή που συνάντησε τον Ιησού Χριστό και ο τελευταίος που ζει μαζί της δεν είναι και αυτός νόμιμος σύζυγός της. Στο Ευαγγέλιο παρουσιάζεται έτσι ακριβώς σαν τύπο του πεπτοκόταν κόσμου. Δηλαδή αντιπροσωπεύει όλο τον κόσμο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση όπως αυτή η γυναίκα. Αυτή είναι η μια πλευρά. Οι ηθικοί κανόνες, όπως είπαμε, ήσαν πολύ ισχυροί για τον Ιουδαισμό. Η πορνεία, η μοιχεία καταδικαζόντουσαν πάρα πολύ αυστηρά από τον νόμο. Γι' αυτό δεν επιτρεπόταν στους πιστούς να έχουν καμιά επαφή με τον κόσμο των αμαρτωλών, ούτε καλημέρα να λένε. Απ' την άλλη πλευρά, ότι η Σαμαρείτιδα εκπροσωπεί τον αλλόφιλο και αλλοεθνή κόσμο που κατά κανόνα ήταν και αλλόθρησκος, δηλαδή ένας κόσμος ιδωλατρικός που και ο ίδιος ο Θεός αποστρέφεται. Στην Παλαιά Διαθήκη σπανίζουν οι αναφορές για σωτηρία αυτού του κόσμου των απίστων. Δύο κόσμοι επομένως εκ διαμέτρου αντίθετοι. Όχι μόνο για λόγους εθνικούς και ιστορικούς, αλλά και για λόγους θρησκευτικούς και εσωτεριολογικούς. Ο Ιησούς, διαβαίνοντας διαμέσου της Σαμάριας, καθιστά την ενότητα της δημιουργίας και φέρνει τους λαούς και τα έθνη σε συμφιλίωση, ανεξάρτητα από την έννοια της διάκρισης του έθνους, της φυλής και της θρησκείας. Το εθνικό και θρησκευτικό φράγμα γκρεμίζεται και πριν ακόμα έρθει αυτή η ένωση, η οποία ήρθε μετά τον Χριστό. Η συμφιλίωση των δύο κόσμων, του Ιουδαϊκού και του Εθνικού, στην ίδια ιερή πηγή του Ιακώβου, όπου πριν από αιώνες ο Θεός έφερε σε κοινωνία αγάπη στα αδέλφια που βρισκόντουσαν σε μίσος και πόλεμο μεταξύ τους, ο θρησκευτικός κανόνας που εξέφραζε το συγχνώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, ανατρέπεται πλέον και προβάλλεται ως κανόνας ζωής η αγάπη προς φίλους και εχθρούς. Έχει πολλές έννοιες αυτός ο διάλογος μαζί με τη Σαμαρείτιδα. Δεν γίνεται αποδεκτή πλέον η διάκριση φυλής και γένους, Ιουδαίων και εθνικών, είτε με την εθνική είτε με την σκεπτική έννοια. Έχουμε μια υπέρβαση όλων των διαφορετικών μορφών της ιστορίας και της ζωής. Αγαπημένοι μου φίλοι, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας ζηλωτής, ένας δάσκαλος θρησκευτικός που συμβάλλει σε αυτή τη διαιρετότητα και το διαχωρισμό του κόσμου. Με το κήρυγμά του και με το έργο του δίνει την ένωση. Είναι ένας κήρυκας της αγάπης, ένας κήρυκας της συμφιλίωσης όλων των ανθρώπων, χωρίς άλλα απαιτούμενα. Ο Ιησούς διαλέγεται με όλους τους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν στο πρόσωπο της Σαμαρείτιδας διαλέγεται και με τον πεπτοκότα και αμαρτωλό κόσμο. Και αυτό το απεριμένο κόσμο τον σώζει τελικά.
Αυτός είναι ο Χριστός. Δεν έχει σημασία εγώ ποιος είμαι. Θέλει ο Κύριος να με σώσει. Εντυπωσιάζεται πράγματι κανείς όταν διαπιστώνει ότι αυτή η γυναίκα, που είναι τύπος του αμαρτωλού και απεριμένου κόσμου, έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να σωθεί, αλλά και να γίνει και Αγία και μάλιστα εις Απόστολος προς τον εθνικό και δουλατρικό κόσμο. Μας λέει ακόμα ότι η Αγία Φωτεινή πήρε το όνομα αυτό γιατί έγινε εισάξια με τους Αποστόλους. Γιατί μετέφερε το αληθινό φως, το φως αυτό που πήρε από τον Ιησού Χριστό. Και από πού το πήρε? Στη Σαμάρια, από τους άπιστους συμπατριώτες της. Στο πρόσωπό της λοιπόν ο Κύριος είδε μια θαυμάσια και φωτεινή ύπαρξη που η αμαρτία είχε προσωρινά αμαυρώσει τη φωτεινότητά της και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει στο μέλος παράδειγμα προς μίμηση και τύπος αληθινού μέλους της Εκκλησίας. Αυτή η αμαρτωλή γυναίκα με ένα ύποπτο από πλευράς ηθικής παρελθόν εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού Χριστό και πάει να ντρίσει νερό. Ο Χριστός μόλις την είδε, τη ζητάει να του δώσει και αυτή λίγο νερό, διψάει ο Χριστός. Και αυτή απορεί πως είναι δυνατόν ένας Ιουδαίος να ζητάει νερό από μια Σαμαρίτιδα. Και τότε ο Κύριος της είπε, και τι απορείς, αν ήξερες ποιος είμαι, θα ζητούσες εσύ νερό να σου δώσω εγώ και το δικό μου το νερό που θα σου δίνα θα σε έκανε ποτέ να μην διψάσεις ξανά. Και αυτή τότε με μεγάλη λαχτάρα, δώσ' μου λέει από αυτό το νερό να μην έρχομαι εδώ. Και ο Κύριος της είπε, αν θέλεις να σου δώσω το νερό πρέπει να φωνάξεις τον άντρα σου. Και αυτή είπε ότι δεν έχει άντρα. Και ο Κύριος είπε, πολύ σωστά το λες. Άντρα δεν έχεις, γιατί πέντε έχεις και αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμο σύζυγός της. Τότε αυτή κατέβασε το κεφάλι, έπαθε μια συγκοινωνιακή κρίση και με τρέμοντας χείλη του είπε, εσύ δεν μπορεί να είσαι απλός άνθρωπος ή είσαι προφήτης ή είσαι ο Μεσσίας. Αυτός μόνο θα τα πει αυτά τα πράγματα. Και ο Κύριος της είπε, εγώ είμαι με αυτόν που μιλάς. Ήτανε μια γυναίκα απέδευτη, μια γυναίκα που τίποτα δεν είχε μέσα της. Αυτή όμως η συνομιλία που έκανε με τον Κύριο ξύπνησε και μας εκπλήσει με τα ενδιαφέροντά της, γιατί άρχισε να ρωτάει τον Κύριο με πολύ σοβαρά πράγματα. Φαίνεται για να κάνει τέτοιες ερωτήσεις πως διαφυλάσσει μέσα στην καρδιά της θρησκευτική γνώση και έχει και κάποιους πνευματικούς προβληματισμούς, γιατί αν δεν έχουμε προβληματισμό δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα. Θέτει λοιπόν στο συνομιλητή της τον Ιησού Χριστό ενδιαφέροντα θεολογικά ερωτήματα, τα οποία προκαλούν το διδάσκαλο να ανακαλύψει σε αυτήν για πρώτη φορά αλήθειες που δεν έχουν κοινοποιηθεί σε κανέναν ως τότε. Διαμέσου όμως αυτής της αμαρτωλής γυναίκας εμπιστεύεται ο Χριστός τις μοναδικές αλήθειες για τη συγκυρία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και ποιες είναι αυτές οι αλήθειες, αγαπημένοι μου φίλοι? Αλήθειες πίστεως και ζωής. Η πρώτη αλήθεια που αποκαλύπτεται από αυτό το διάλογο είναι ότι ο άνθρωπος, προκειμένου να φτάσει τη μοναδική πηγή της ζωής, πρέπει να γνωρίσει και να διαλεχτεί με τον Ιησού Χριστό. Αν δεν γνωρίσεις τον Χριστό, πώς μπορείς να τον πιστέψεις και πώς μπορείς να τον εμπιστευτείς? Ο Χριστός είναι η μόνη πηγή του ζώντος ύδατος. Ο Κύριος είναι το ίδωρο των ζών, το αλλόμενον η ζωή αιώνιων. Χωρίς αυτό το ίδωρο δεν νοείται ζωή. Αγαπημένοι μου φίλοι, μέχρι σήμερα μιλάγαμε για το φως της Ανάστασης. Σήμερα μιλάμε και για το νερό. Δύο στοιχεία της φύσεως απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου. Φως και νερό. Ο Ιησούς είναι κατ' εξουσίαν ζωή, όπως είναι και μοναδική αλήθεια. Η νέα ζωή που κηρύσσει ο Ιησούς και φέρνει σε συμφιλίωση όλους τους ανθρώπους, πάσης φυλής και παντός γένους, είναι σημαντικότερη και ουσιαστικότερη από τη συμφιλίωση εκείνη στην αρχαία αιών του, με εκεί που έγινε η συμφιλίωση των αδελφών στο πηγάδι του Ιακώβου. Η έννοια λοιπόν του νερού είναι μια κεντρική θεολογική ιδέα σε όλα τα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.
Το είδωρ είναι βασικό συστατικό της ζωής και μάλιστα για ένα λαό που κινείται διαρκώς μέσα στην έρημο. Το νερό έχει τη μοναδικότητα και προτεραιότητα εναντί κάθε άλλου συστατικού. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τονίσει παρακάτω στο Ευαγγέλιο του ότι ο Ιησούς είναι και ο άρτος της ζωής, δύο συστατικά μοναδικά και απαραίτητα για τη ζωή και μάλιστα όχι μόνο με τη βιολογική έννοια αλλά και με την πνευματική. Αφού το νερό είναι η ζωή αιώνιων και ο άρτος έχει προέλευση ουράνια, όπως το μάνα της ερήμου ήρθε από τον ουρανό για να σώσει τον παλαιό Ισραήλ, έτσι και ο νέος άρτος είναι εκ του ουρανού κατά βάς. Το νέο μάνα από τη τρία του νέου Ισραήλ του λαού του Θεού. Όπως κατέβαινε το μάνα, έτσι κατέβει και ο ίδιος ο Θεός πια κάτω στη γη. Η δεύτερη αλήθεια που αποκαλύπτεται στο διάλογο αυτό προκαλείται πάλι από την ίδια τη Σαμαρίτιδα. Με την ερώτησή της, που είναι προτιμότερο να λατρεύεται ο Θεός, στο όρος Χαριζίν ή στο ναό του Σολομώντος, τα Ιεροσόλυμα. Η απάντηση του Κυρίου ανατρέπει τα ως τότε λατρευτικά δεδομένα και ουσιαστικά καταργεί τη φαρασαϊκή τυπολατρεία, μια λατρευτική παράδοση, δηλαδή χωρίς κανένα πνευματικό όφελος. Με την απάντηση αυτή αρχίζει και η χριστιανική κατανόηση και βίωση της λατρείας του Θεού. Έρχεται ώρα και νίνεστη ούτε αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσου συν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Η απάντηση για τη μορφή λατρείας είναι ουσιαστικά μια πρόταση ζωής. Ο Θεός πρέπει να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει λατρεία η οποία δεν λειτουργεί πνευματικά και δεν υπηρετεί αυτή καθεαυτή την αλήθεια. Η τυπολατρεία που χαρακτηρίζει συνήθως τους εξυνηθία θρησκευτικούς ανθρώπους δεν είναι ούτε αληθινή ούτε πνευματική, άρα δεν έχει πνευματικά αποτελέσματα. Και το τρίτο θέμα που τίθεται προς συζήτηση από τη Σαμαρίτιδα είναι εκείνο περί της ελεύσεως του Μεσσία. Το πρόβλημα της ελεύσεως του Μεσσία είναι ένα θέμα καθαρά θεολογικό. Προϋποθέτει γνώση της προφητικής παράδοσης αλλά και προσωπική προσδοκία, αν πράγματι προσδοκείς. Και ένα τέτοιο σοβαρό θεολογικό θέμα δεν θα περιμένω ποτέ από μια αμαρτωλή γυναίκα. Κι όμως αποκαλύπτεται πως ο άνθρωπος και στην έσχατη πτώση του να διατηρεί θαυμάσια πνευματικά ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα ένας αμαρτωλός ελπίζει και προσδοκάει να έρθει ενώ σωτηρεί από το λυτρωτή Θεό. Αυτό σημαίνει μια υπέρτατη ταπείνωση από τη μια πλευρά και μια θαυμαστή εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Χριστού από την άλλη. Το πρόβλημα λοιπόν του Μεσσία ήταν κυρίαρχο την εποχή εκείνη και η προσοχή στις καθημερινές συζητήσεις επικεντρωνόταν συχνά για τους απλοϊκούς ακόμα ανθρώπους σε σοβαρά και θεολογικά θέματα. Σε αυτό το μεγάλο και κυρίαρχο θέμα για το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και τη σωτηρία της ανθρωπότητος απαντάει ο Ιησούς Χριστός σήμερα σε μια γυναίκα που δεν τα μπορούσε κανείς να το φανταστεί, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τι είπα να πει θα έρθει ο Μεσσίας. Και εκεί ακριβώς γίνεται η αυτοσυνδυσία και η αυτογνωσία. Και της είπε «Εγώ είμαι ο λαλόν μετά σου». Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι με την έλευση του Ιησού Χριστού και Μεσσία αρχίζει μια νέα εποχή. Η περίοδος της αναμονής και της προδοκίας έληξε και βρισκόμαστε στην εποχή της εκπλήρωσης. Ο καιρός της σποράς και της καλλιέργειας μας οδήγησε στην εποχή του θέρους. Η λαχτάρα του αρεβόνα βρίσκεται στο τέλος και ήδη μπαίνουμε στην κυρότητα και την ολοκλήρωση του γάμου. Αυτές είναι μερικές εικόνες που χρησιμοποιεί ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας δείξει την αποφασιστική στιγμή, την έλευση του Μεσσία, πώς θα είναι και την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία. Και όλα αυτά σημαδοτούν τις εμπειρίες της Εκκλησίας μας. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα είναι ο τύπος, όπως είπαμε, του πεπτοκότα κόσμου. Δηλαδή πάνω σε αυτή τη γυναίκα βλέπουμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε πλάνη.
γίνεται τώρα με την κοινωνία της, με τον Χριστό, τύπος πιστού ανθρώπου. Πώς αλλάζει, ακριβώς μόνο ότι συνάντησε τον Χριστό, στον οποίο αποκαλύπτονται όλες οι αλήθειες που αρχίζει να ζει από τώρα σαν μέρος της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Θεού. Συνάντηση με τον Θεό είναι σωτηρία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα θεολογικά και πραγματικά θέματα. Τα θέτει προς συζήτηση και βίωσε μια αμαρτωλή γυναίκα. Αυτό πρέπει να θαυμάσουμε. Και ακόμα περισσότερο να αγαπήσουμε και να εμπιστευτούμε αυτόν τον Θεό, που δεν τον ενδιαφέρει ποιος είμαι και μέχρι σε ποιο βούρκο έχω φτάσει. Αρκεί να μπορέσω να τον γνωρίσω, αρκεί να μπορέσω να σηκώσω τα μάτια μου. Και τότε ο Κύριος δεν νοιάζεται για τον βούρκο, με πλησιάζει. Αυτό είναι σήμερα το μεγάλο μήνυμα αυτής της ερωτής. Η προσωπική ιστορία και η ζωή της Αμαρτήτως εκφράζει την ιστορική πραγματικότητα του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ο κόσμος της καθημερινότητος με τα ασήμαντα και τα ευτελή ενοχλήματα και την έκφραση της πτώσης της, αυτός ο κόσμος δεν είναι ένας κόσμος απόρριψης και καταδίκης, αλλά τι είναι για μια αγάπη. Είναι να γίνει και αυτός το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας και μπορεί να γίνει όσο αμαρτωλός και να είναι. Μια αμαρτωλή ύπαρξη είναι το να γίνει μια Αγία Παρουσία. Αρκεί να υπάρξει η κοινωνία με τον Χριστό. Αρκεί να συναντήσει τον Χριστό. Όλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, εκτελήσονται σε έναν δρόμο της ιδωλατρικής Σαμάριας. Όσος Χριστός έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους μέσα στους δρόμους της ζωής, της θρησκείας, της εργασίας και της καθημερινότητος, ο κάθε τόπος και ο κάθε χρόνος γίνεται άμπονας αλήθειας. Η φύση και ο κόσμος είναι ναός του Θεού, όπου εξαγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Τίποτε, ναι, τίποτα δεν είναι ανιερό και καταδικαστέο, εκτός από την αμαρτία. Την αμαρτία ο Χριστός θέλει να καταδικάσει, όχι τον αμαρτωλό. Τον αμαρτωλό τον αγαπάει, τον αγκαλιάζει και τον λυτρώνει. Ο Κύριος δεν καταδίκασε ποτέ κανέναν αμαρτωλό. Αλλά τι έκανε, τους απάλλαξε, τους ελευθέρωσε από αυτό το βάσανο της αμαρτίας. Αν η φύση και η κτήση, η ζωή και η καθημερινότητα έχουν μια φυσική ιερότητα, τότε δεν μπορούμε εμείς να ενεργούμε βλάστημα και ανίερα προς κάθε άνθρωπο που στέκεται απέναντί μας και θέλουμε να του μιλήσουμε επειδή τον γνωρίζουμε ότι είναι βρώμικος. Ο άλλος απέναντι, έστω και αμαρτωλός και βρώμικος, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι η κόλαση, αλλά τι είναι, η ενδυνάμει Εκκλησία που πρέπει να γίνει αυτός ο άνθρωπος μέλος καθεγεσμένο της Βασιλείας του Θεού. Αυτόν και εμείς πρέπει να πλησιάσουμε, σε αυτόν πρέπει να μιλήσουμε. Μακάρι και σήμερα να μας ακούει. Ο Ιησούς Χριστός εξέρχεται από τους ιερούς χώρους του ναού και των συναγωγών, εγκαταλείπει τους δικαίους, εγκαταλείπει τους εκλεκτούς, τους εγκλωβισμένους σε μια τυπολατρεία και άγονη θρησκευτικότητα και πορεύεται προς τους προσδοκούντες το έλεος και τη χάρη του Θεού. Αυτούς που περιμένουν κάποια βοήθεια. Είναι ενδεικτικό ότι το έργο του Κυρίου έχει μεγαλύτερη επιτυχία και με θαυμαστά μάλιστα αποτελέσματα στις αμφισβητούμενες από πλευράς θρησκευτικότητες περιοχές της Γαλιλαίας και της Σαμάριας και όχι στις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινωνίες της Ιουδαίας. Ο θρησκευτικός κόσμος, προσκολλημένος στον νόμο με το μοσαϊκές διατάξεις, έχει σκληρινθεί πραγματικά και είχε χάσει κάθε δυνατότητα ανανέωσης και κάθε προσδοκία σωτηρίας. Εκπληρώθηκε για μια ακόμη φορά εκείνο το θαυμαστό και ελπιδοφόρο για τους ταπεινούς και αμαρτωλούς, ότι ήρθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς. Μέσα σε αυτούς ας είμαστε κι εμείς. Να ακούσουμε κι εμείς σήμερα αυτή τη φωνή του Χριστού. Θα σου δώσω νερό. Νερό που δεν θα διψάσω ποτέ. Τότε και η χαρά μου θα ξεδιψάσει και θα τη βρω όπως τη βρήκε και η Σαμαρίτιδα. Και αυτή ζητούσε τη χαρά. Δεν τη βρήκε όμως με την αλλαγή των συντρόφων της. Τη βρήκε μόνο όταν είδε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκεί θα το βρούμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι.

Αγαπημένοι μου φίλοι, έτσι, επειδή ακριβώς η Σαμαρίτιδα ζήτησε για να γίνει πνευματικός άνθρωπος πώς μπορεί να λατρεύει το Θεό και πήραμε αυτή την απάντηση, ήθελα έτσι να το κοιτάξουμε λίγο πιο λεπτομεριακά αυτό το θέμα της προσευχής. Τι μας είπε λοιπόν ο Κύριος, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και εν πνεύματι αληθείας πρέπει και εμείς να κάνουμε την προσευχή μας. Δηλαδή, η πνευματική λατρεία είναι εκείνη που δεν εξαρτάται και δεν περιορίζεται σε εξωτερικές ενέργειες, σε τύπους μόνο. Αλλά, τι πρέπει να γίνει, να αναβλύζει αυτή η προσευχή από τα βάθη της ψυχής μου. Και τότε, το πνεύμα μου μόνο να μιλάει και όχι τα χείλη μου. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, προσφέρεται και της ψυχής και του νου της καθαριότητος. Λατρεύω το Θεό, τον λατρεύω εν πνεύματι. Αυτό ακριβώς ήθελα να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα. Σημαίνει ότι του αναφέρω την ύπαρξή μου, τη σκέψη μου, την καρδιά μου, τη θέλησή μου. Προσιλώνομαι και ανταποκρίνομαι ολόθυμα την αγάπη του. Αναδεικνύω την ύπαρξή μου μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στο ναό. Στο ναό που συνεχώς το δοξολογώ και δοξολογώ το θεϊκό αυτό μεγαλείο. Επιδιώκω συνέχεια να επαναλαμβάνω μυστικά μέσα στην καρδιά μου την κραυγή του πόνου μου και να φωνάζω δυνατά όσο μπορώ περισσότερο το γνώρισμα της σωστής λατρείας. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος ακριβώς στη Σαμαρίτιδα. Είναι το εναλυθεία. Δηλαδή, προσκύνηση και η λατρεία πρέπει να είναι αληθινή για να μπορέσει να φτάσει στα αυτιά του Κυρίου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το εναλυθεία, τι σημαίνει αληθινή λατρεία, σημαίνει πραγματική λατρεία. Η δυνατότητα λοιπόν να λατρεύουμε αληθινά τον Κύριο μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Πρώτα με την ενανθρώπισή του, με τη φανέρωση το μυστήριο της τριαδικής θεότητος, μας γνώρισε το σχέδιο της σωτηρίας μας με τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Έτσι λοιπόν ο ένδοξος Χριστός είναι μυστηριωδώς παρόν ανάμεσά μας κάθε στιγμή. Μας παρέχει τη δυνατότητα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να γινόμαστε με τη συμμετοχή μας αυτή όλοι ένα και μόνο σώμα που δοξάζει τον Πατέρα τον Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος. Για τους χριστιανούς λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να λατρεύουν αληθινά το Θεό, μας λέει ο Παύλος λοιπόν προς Φιλιππισίους το γράφει, «Ημείς εσμέν περιτομή η πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού». Ας αναρωτηθούμε όμως αγαπημένοι μου φίλοι, εμείς λατρεύουμε εν πνεύματι και αλήθεια το Θεό? Δεν πρέπει σήμερα να προβληματιστούμε και να κάνουμε έναν έλεγχο πώς ακριβώς προσευχόμαστε? Η προσευχή είναι το πιο δύσκολο έργο, γιατί δυστυχώς αυτό το μυαλό μας αρέσκεται να ξεφεύγει, να γυρνάει. Εγώ το λέω αλήτη, γιατί αλητεύει, και πόσο πιο δύσκολα είναι να το μαζέψεις προπαντών την ώρα που θέλεις να προσευχηθείς. Και χωρίς να το καταλάβουμε, τότε μόνο τα χείλη προσεύχονται. Και αυτό είναι μια πράξη μηχανική, ένας τύπος χωρίς καμιά ουσία. Αν πραγματικά όμως αυτό μας ενοχλεί, χρειάζεται με πόνο να κραυγάξουμε στον Κύριο, «Βοήθησέ με Κύριε να προσευχηθώ σωστά», τότε θα διορθωθεί αμέσως. Αν όμως είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την τυποποιημένη προσευχή και νομίζουμε ότι εμείς αφιερώσαμε ένα χρόνο για την προσευχή, τώρα αν αυτή είναι σωστή ή όχι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Τότε μας ταιριάζει αυτό που λέει ο Ισαΐας. Είπε λοιπόν ο Κύριος στον Ισαΐα, «Ο λαός τούτος με πλησιάζει, με φωνάζει, με λόγια μόνο του σώματός του. Κύριε, Κύριε φωνάζει, αλλά δεν με τιμά, την ψυχή του, μόνο τα χείλη του τα ακούω, τα βλέπω να γυρνάνε. Ενώ η καρδιά του είναι μακριά, πολύ μακριά από μένα». Ο Θεός λοιπόν θέλει λατρεία που να αναβλύζει μέσα από την καρδιά μου. Αυτή η προσευχή είναι η ευάρεστη από το Θεό, αυτή που προέρχεται από τα βάθη της ύπαρξής μου, η οποία εκφράζει θερμή αγάπη μου προς το Θεό και πλήρη αφοσίωση της ψυχής μου προς Αυτόν. Ξέρετε, αν την ώρα της προσευχής συναισθανθείς τη μικρότητά σου μπροστά στο μεγαλείο της θεότητος,
τότε δύσκολα θα απευθυνθείς όχι μόνο με τα χείλη, όχι μόνο με την ψυχή, αλλά με όλο το πνεύμα. Τότε θα μιλήσει το βάθος της καρδιάς σου και με δάκρυα και με λατρεία θα γονατίσεις και τότε θα νιώσεις ότι δεν πατάς στη γη, έστω και για 2 λεπτά. Θα αισθανθείς σε ποιον απευθύνεσαι. Αντιστοιχεί σαν να έχεις προσγειωθεί ώρες ολόκληρες. Το θέλει ο Θεός αυτό. Το είπε στον προφήτη Ιεσέ. Επισημαίνει έλεον θέλω και ούτε θυσία. Επίγνωση Θεού και όχι ολοκαυτώματα. Όλο το μυστικό λοιπόν είναι να γνωρίσω σε ποιον απευθύνομαι όταν θέλω να προσευχηθώ. Αγαπημένοι μου φίλοι, είναι μεγάλο το θέμα της προσευχής. Αλλά σήμερα όμως ο Κύριος μας αποκάλυψε πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Η μεγάλη μας ελπίδα που ζούμε σε μια τέτοια ταραχώδη εποχή, τι είναι άλλο. Σήμερα τι βλέπουμε, να υπάρχει η απονιά των ανθρώπων, η μοναξιά, η άγνοια για το μέλλον. Όλα γύρω μας είναι σκοτεινά, είναι δύσκολα. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν σήμερα να στραφούμε σε ένα μεταφυσικό άνοιγμα της ζωής μας, στον δρόμο της πίστης, για να νιώσουμε τη χαρά και την ελπίδα που μας δίνει αυτή η προσευχή. Η προσευχή θα μας ενώσει με τον ίδιο το Θεό. Με την προσευχή μας κατεβάζουμε το Θεό κάτω.

Δεν θα πρέπει όμως να κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να ακούσουμε και το τι θα μας πει ο Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων. Πρέπει να την αναφέρουμε οπωσδήποτε, γιατί μας δίνει μια ύψιστη ιστορική πληροφορία για το όνομα των πρώτων πιστών. Χρηματίσας το πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Αυτό το τιμημένο όνομα πρωτακούστηκε στην Αντιόχεια. Έτσι μας βεβαιώνει ο Απόστολος Λουκάς, αυτός που έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων. Οι πιστεύοντες στον Χριστό ελέγονται μόνο πιστοί. Μας γνωρίζει λοιπόν ότι πήγανε στην Αντιόχεια της Συρίας περίπου το 36 μετά Χριστόν, και εκεί λοιπόν είναι προφανές ότι το όνομα αυτό προέρχεται από το όνομα του Χριστού. Εκφράζει μια σχέση με αυτό το Χριστό που έχουν όλοι οι πιστοί. Προσδιορίζει την πνευματική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου χριστιανού, προσδιορίζει την πατρίδα του, δηλαδή τον ουρανό, εντοπίζει το χώρο στον οποίο πρέπει να ανήκουμε, και αυτός ο χώρος δεν είναι τίποτα άλλος εκτός από την Εκκλησία. Χριστιανός είναι το σπουδαιότερο όνομα. Το θυμίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος και λέει: το όνομα Χριστιανός είναι το παν όνομα. Όποιος το ακούει θα πρέπει να κλείνει η γόνη καρδίας. Ο Ιησούς Χριστός, το γλυκύτερο και το δυνατότερο όνομα είναι στον κόσμο. Το Χριστιανός όχι απλώς θυμίζει, αλλά γεννήθηκε από το όνομα Χριστός. Το όνομα Χριστιανός δεν είναι ευρύτερο, βαθύτερο από κάθε άλλο καθοριστικό όνομα, αλλά είναι το σπουδαιότερο. Είναι το όνομα του εθνικού μας προσδιορισμού. Ανώτερο δηλαδή από το όνομα να λέγεσαι Έλληνας. Γιατί αν υπάρχει Ελλάδα, αυτό οφείλεται μόνο στο χριστιανισμό. Αν πάψει να είναι χριστιανός κάποιος, τότε δεν είναι γνήσιος Έλληνας. Η Εκκλησία και ο χριστιανισμός είναι η καρδιά της Ελλάδας. Λεγόμαστε όλοι χριστιανοί, αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι συνήθως ολόκληρος. Δυστυχώς είναι μισός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε μισοί στον κόσμο και μισοί στον Χριστό. Με το ένα πόδι είμαστε κοντά στον Χριστό, με τον άλλον όμως υπηρετούμε και τον Σατανά. Δηλαδή τα πόδια μας, τα χέρια μας, τα μάτια μας και τα αυτιά μας δεν τα δανείζομαι πότε στον Χριστό και πότε στον κόσμο. Πρέπει να προβληματιστούμε και να αναρωτηθούμε: εμείς τι χριστιανοί είμαστε? Μήπως είμαστε μόνο χριστιανοί της Κυριακής ή της καθημερινότητος? Είμαστε μισοί ή ολόκληροι χριστιανοί? Πρέπει να είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι, νύχτα και μέρα χριστιανοί. Σε όλη την καθολοκληρία της χριστιανοί και με όλη την ζωή μας να είναι καθολοκληρία χριστιανοί. Γι' αυτό και ο Χριστός ολόκληρος δόθηκε για μας. Μισός δόθηκε, έδωσε όλη τη ζωή. Ο Χριστός είναι το πλήρωμα της πίστης μας. Δεν υπάρχει κενό κανένα στο Χριστό, ούτε στη θεότητά του, ούτε στην ανθρωπότητά του, ούτε στην αγάπη του. Μας τα προσέφερε ολοκληρωτικά. Ο Χριστός δεν είναι ο κυριακάτικος Θεός μας. Είναι και πρέπει να είναι ο καθημερινός. Αυτό το λέω γιατί δυστυχώς υπάρχουν πιστοί που τυπικά θυμούνται το Χριστό μόνο την Κυριακή και πάνε να ανάψουν ένα κερί έτσι για το καλό. Δεν είναι έκτακτος επισκέπτης. Ο Χριστός είναι ουσιαστικά ο σωτήρας μας. Είναι το δικό μας πλήρωμα. Γεμάτοι λοιπόν από Χριστό πρέπει να είμαστε συνεχώς. Γεμάτος ο χρόνος μας, οι ώρες μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι το παν για μας, όπως το νερό. Το ψάρι ζει χωρίς το νερό? Έξω λοιπόν από το νερό δεν ζει. Ακριβώς και ο χριστιανός χωρίς Χριστό δεν πρέπει να ζει ούτε λεπτό. Όλη του τη ζωή, όλη τις ημέρες και όλες οι ώρες του να κολυμπάει μέσα σε αυτό το πνεύμα του χριστιανισμού. Ο Σατανάς ζητάει, ο Χριστός άμα το ρωτήσουμε πόσο θέλει να τον αγαπούμε, τότε ο Χριστός θα μας πει ότι εγώ ζητάω από εσάς το 100%. Ο Σατανάς όμως είναι ολιγαρκής. Ξέρετε τι θα μας ζητήσει? Μόνο το 5%. Αυτό του φτάνει, δεν θέλει περισσότερο. Αυτό είναι ικανό να πάρει τον άνθρωπο, να τον βγάλει και από αυτό το 5% που πιστεύει στο Θεό. Και αυτό το βλέπουμε τη σημερινή εποχή. Οι άνθρωποι πιστεύανε κάπως στο Θεό παλαιότερα. Τώρα αυτό το 5% που είχανε το πήρε ο Σατανάς και τι βλέπει.

Έχουμε σήμερα, η ζωή να έγινε ζούγκλα. Γιατί ακριβώς αυτό το πέντε τους έκανε να ξεχάσουν το Θεό. Πόσο φοβερό πράγμα είναι να ξεχάσεις το Θεό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά στο ξαναθυμηθούμε πάλι. Ξέρετε, κάποτε στην Ασσυρία υπήρχε μια βασίλισσα που τη λέγανε Σεμίραμις. Είναι ιστορικό αυτό το παράδειγμα που θα σας πω. Ζήτησε λοιπόν αυτή από το βασιλιά σύζυγό της με μια μικρή πολύ χάρη, όπως του έλεγε. Και τι του ζητούσε λοιπόν? Μια μέρα μόνο να την αφήσει να βασιλεύσει αυτή. Αυτό ο βασιλιάς δεν το δέχτηκε, αντέδρασε. Αλλά αυτή όμως κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή επέμενε και τον παρακαλούσε. Πότε του έλεγε ότι θα φύγει, πότε το ένα, πότε το άλλο, μέχρι πια ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αλλάξει τη γνώμη και έκανε το χατήρι. Αμέσως έκανα διάταγμα ότι η βασίλισσα θα είναι για 24 ώρες αυτή η βασίλισσα. Μόλις πήρε το διάταγμα όμως αυτή, εξέδωσε ένα διάταγμα. Το διάταγμα αυτό, ξέρετε τι έλεγε? Να συλληφθεί ο βασιλιάς. Ο στρατός δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Πειθάρχησε στην εντολή της βασίλισσας, αφού αυτή βασίλευε εκείνη την ώρα. Δεύτερο διάταγμα, να αποκεφαλιστεί ο βασιλιάς. Η Σεμίραμις έγινε κυρίαρχος λοιπόν. Μόνο μια μέρα παραχώρησε την εξουσία του βασιλιάς και του στήριξε τη ζωή του. Αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι μύθος. Είναι μια τραγική πνευματική υπόθεση, πραγματική υπόθεση. Αυτό ζητάει ο Σατανάς. Λίγο, λίγο να μπει μες στην καρδιά μας και το κακό δεν θα αργήσει να γίνει. Μια μικρή τρυπίτσα στο βαπόρι, μπορεί να μπει όλο το νερό, αν δεν το προσέξει ο καπετάνιος, και να αναβαγίσει. Μια σπίθα και μπορεί να πιάσει φωτιά όλο το δάσος. Προσοχή. Καμιά υποχώρηση. Είναι συνεχώς ο βασιλιάς της ζωής μας ο Χριστός. Και εμείς κάθε μέρα και όλη την ημέρα πρέπει να είμαστε χριστιανοί και σωστοί. Ακριβώς, αγαπημένοι μου φίλοι. Ο Χριστός, όπως είπα, είναι απόλυτος. Και τα θέλει όλα όπως αυτός τα έδωσε όλα. Όμως ο Σατανάς, όπως σας είπα, είναι ολιγαρκής. Αλλά αυτή η ολιγαρχία, αν δεν την προσέξουμε, θα πάθουμε αυτά που έπαθε ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο πρέπει να προσέχουμε και πόσο πρέπει να κρατάμε αυτό το όνομα. Η κάθε μας φόβος χωρίς Χριστό, χριστιανοί πλήρης αποσχόλησης πρέπει να είμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ζω καθημερινά το Χριστό. Εφαρμόζω συνεχώς το Ευαγγέλιο Του. Κάθε μέρα προσπαθώ να ελέγχω τις πράξεις μου, τις σκέψεις μου, τη ζωή μου ολάκερη. Αγαπημένοι μου φίλοι, οι σχέσεις του χριστιανού με τον Χριστό δεν είναι σχέση οπαδού. Όχι, δεν είναι αρχηγός ο Χριστός, δεν είναι αρχηγός μιας ιδεολογίας, μιας ηθικολογίας θρησκευτικού περιεχομένου ή ευρύτερου άλλου δόγματος. Ο Χριστός δεν υπήρξε ένα κλειστό σύστημα ιδεών ή ηθικών κανόνων. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν εγώ είμαι οπαδός ενός τέτοιου ανθρώπου. Αλλά τι είμαι? Είμαι ένας πιστός σε αυτόν που απεκάλυψε το πρόσωπό του. Και το αποκάλυψε το πρόσωπό του ο Θεός και τη χάρη του και όλη την αλήθεια του Τριαδικού Θεού. Για να δω ακριβώς ότι έχει εξουσία πάνω στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν δεν είμαι οπαδός, αλλά τι είμαι? Πιστός. Πού? Στη μεγάλη δύναμη, τη θεϊκή δύναμη. Οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους. Ζουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Ξεχωρίζουν όμως κάπου. Πού? Στη συμπεριφορά. Αγαπούν, συγχωρούν, μιμούνται τη ζωή του Χριστού και προσπαθούν να απέχουν από κάθε κακία. Προσπαθούν να βρίσκονται πάντα εν γαλήνη. Και όλη αυτή τη διαφορά την κατορθώνει ο χριστιανός αρκεί ο νους του και η θέλησή του να είναι προσελημένη στο Χριστό. Και σώσα εκείνος έπραξε για τη σωτηρία του. Ο χριστιανός δεν είναι ένα κενό δοχείο που μέσα δεν έχει τίποτα και απ' έξω είναι λυμμένο με δίθεν διάφορα καλά έργα. Όχι, αγαπημένοι μου φίλοι, ο χριστιανός είναι ένα μυρωδοχείο. Ένα μυρωδοχείο που είναι γεμάτο μέσα από τη χάρη του Θεού. Και όταν όποιος τον πλησιάζει αναδίδεται αυτή η ευωδία της πνευματικής ευρότητος. Και με άλλα λόγια αναδύεται όλη η αγάπη για το Θεό και για τον κάθε άνθρωπο. Ο χριστιανός είναι το φως του κόσμου, είναι το αλάτι της γης, είναι ο οδηγός των τυφλών, είναι ο διδάσκαλος της αλήθειας, είναι αυτός που δροσίζει κάθε πονεμένον άνθρωπο, είναι αυτός που στέκεται δίπλα στον άνθρωπο
γιατί όποιος αγαπά τον Θεό αγαπά και τον άνθρωπο και αυτά τα κάνει μόνο αυτός που είναι πραγματικά χριστιανός. Κρατάει ψηλά τη σημαία και δίνει αυτό το τιμημένο και ψηλό όνομα χριστιανός. Χρειάζεται αγαπημένοι μου φίλοι να αναρωτηθούμε, εμείς είμαστε χριστιανοί? Φέρουμε αληθινά αυτό το όνομα ή το μολύνουμε? Δεν έχουμε το δικαίωμα όμως να το ατιμάζουμε αυτό το όνομα. Και το κακό είναι ότι δεν μπορούμε και να το αλλάξουμε. Γιατί είμαστε βαπτισμένοι και να μας γδάρουνε δεν θα μπορέσει να βγει αυτή το μύρο που πήραμε από τον Χριστό. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε άξιοι αυτής της τιμής, να γίνουμε καλύτεροι, να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα, αλλά και η παρούσα ζωή, εάν πραγματικά εμείς πιστεύουμε και βρισκόμαστε κάτω από τα ίχνη αυτής της μεγάλης εξουσίας της θεϊκής, η ζωή μας θα είναι ποιοτική. Θα είναι τελείως διαφορετική. Θα έχουμε τη δύναμη να κάνουμε υπέρβαση όλων των αντιαξιοτήτων που μας επισκέπτονται τόσο ξαφνικά και ανεπάντεχα. Εν τη δυνάμη του Ιησού Χριστού όλα βρίσκουν λύση. Νικητής ο Κύριος, νικητές και εμείς θα είμαστε. Αρκεί το όνομα αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος να το προσέχουμε και να είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Και εκείνο που πρέπει να φωνάξουμε όλοι μαζί, είμαι χριστιανός, το όνομά μου είναι χριστιανός, η εργασία μου είναι χριστιανός, η πατρίδα μου είναι ουρανός. Αυτό πρέπει να γίνει για μένα, ναι, το όλο το είναι μου, όλη η ζωή μου, όλη η προσευχή μου. Η προσευχή μου να είναι μία, να μην χάσω ποτέ τη χριστιανικότητα. Αγαπημένοι μου φίλοι, μέσα στον δρόμο της ζωής, μέσα στην εργασία, μέσα στην καθημερινότητα, κάθε ο χρόνος πρέπει να γίνει ο άμπονος αυτής της χριστιανοσύνης. Η φύση και ο κόσμος είναι ο λαός, είναι ο λαός του Θεού, που μπορούν να αγωνιστούν για μας και να αγωνιστούμε για όλους τους αδερφούς μας. Τίποτα δεν είναι καταδικαστέο εκτός από την απιστία μας και να μπορέσουμε να μην κρατήσουμε το όνομα αυτό όσο πρέπει δυνατά. Ο Κύριος ποτέ δεν καταδίκασε τους ανθρώπους αμαρτωλούς, αλλά την απιστία όμως δεν τη συγχωρεί ο Κύριος. Ας ακούσουμε λοιπόν τη φωνή του Θεού, καλέσε δικαίους και όχι αμαρτωλούς. Και εμείς αν πιστεύουμε και είμαστε χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Η ώρα μας όμως έφτασε στο τέλος της. Τα θέματα πάρα πολλά. Και με πολλή ουσία. Εύχομαι να πήραμε το μήνυμα ότι είμαστε εκλεκτοί, ότι είμαστε ξεχωριστοί και ότι έτσι πρέπει να μείνουμε, να πιστεύουμε ότι είμαστε άξιοι χριστιανοί. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ακούσαμε και ορτάζομαι, ένα όνομα είχανε. Αυτό το όνομα που φέρνουμε και εμείς σήμερα. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι αυτός που μας μπορεί να μας βοηθήσει να κρατηθούμε ψηλά το όνομά Του. Χριστός ανέρθει. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να αναστηθούμε και εμείς. Καλή σας ημέρα.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική μας ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία από την Πειραϊκή Εκκλησία. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα «Ορθόδοξη Κατήχηση». Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για την εικόνα, την Ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως. Ο θάνατος, θα συνεχίσουμε σήμερα, παριστάνεται με αλυσοδεμένο γέροντα κάτω από τα πόδια του Χριστού. Είναι δεμένος τώρα αυτός από τους αγγέλους με τις ίδιες αλυσίδες με τις οποίες αυτός είχε δέσμιο το ανθρώπινο γένος. Σε μερικές εικόνες, όπως παρουσιάζονται στην Ορθόδοξη θεολογία μας, φαίνεται η διάλυση του κράτους του θανάτου και βλέπουμε παντού σπασμένες αλυσίδες, σκορπισμένα κλειδιά, καρφιά και κλήθρα μέσα στο άντρο του Άδου. Μαζί με τους προπάτορες Αδάμ και Εύα, ο Κύριος ελευθερώνει από τον Άδη και όλους τους δικαίους των αιώνων, οι οποίοι περίμεναν με πίστη την έλευση του λυτρωτή. Έτσι, στα δεξιά και αριστερά της εικόνας βλέπουμε δικαίους από την Παλαιά Διαθήκη, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Δαβίδ, τον Σολομώντα, τον Άβελ, τον Μωυσή και άλλους. Όλοι αυτοί αναγνώρισαν το λυτρωτή κατά την κάθοδό του στον Άδη και προετοίμασαν το κήρυγμά του εκεί στις ψυχές των νεκρών. Αν θα ήθελε κανείς να εκφράσει με λίγα λόγια την εικόνα όπως την παρουσιάσαμε, θα έψελνε το γνωστό σε όλους μας αναστάσιμο ύμνο. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Τι λένε οι χιλιαστές για την Ανάσταση του Χριστού? Οι χιλιαστές, ενώ παραδέχονται ότι ο Χριστός πέθανε με το σώμα του, όμως λέγουν, σημειώστε το αγαπητοί ακροατές, ότι δεν αναστήθηκε με το σώμα του, αλλά με το πνεύμα του. Τι έχουμε να πούμε για να τους αντικρούσουμε? Έχουμε να πούμε ότι λογικά ανασταίνεται αυτό που πεθαίνει. Το σώμα του Χριστού θανατώθηκε και αυτό λοιπόν αναστήθηκε και όχι το πνεύμα το οποίο δεν πεθαίνει. Ακόμη βλέπουμε ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή του δείχνει στο σώμα του τις πληγές και τα σημάδια των καρφιών. Ζητά να τον ψηλαφίσουν, τρώει και πίνει, επιβεβαιώνοντας με αυτά το γεγονός της Αναστάσεως του σώματός του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, άλλη μία ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Σήμερα μιλήσαμε συμπληρωματικά για την εικόνα της Αναστάσεως, παίρνοντας στοιχεία από το βιβλίο «Ορθόδοξη Κατήχηση» του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όπως γνωρίζετε, είμαστε μέσα στην περίοδο αυτή, η οποία ακόμη επηρεάζεται από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δύο βασικά θέματα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι εκείνα τα οποία πάντοτε πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο και τον απασχολούν, αλλά πολλές φορές, διότι ο άνθρωπος είναι απληροφόρητος, δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά. Το βασικότερο θέμα στη σωτηρία του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότης του Ιησού. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στις ημέρες αυτές μας πληροφορεί και για τα δυο αυτά γεγονότα όσο μπορεί, με απλότητα και με μέθοδο. Πρώτον, αναφορικός με την Ανάσταση, μας μίλησε στην Ανάσταση και τις υπόλοιπες άλλες ημέρες της διακαινησίμου εβδομάδος. Ακόμη ανέστηρε αυτόπτας μάρτυρας να μας στηρίξει και μας που δεν είμαστε εκεί όταν ο Χριστός ανέστη. Ένας, όπως ξέρετε, από τους μάρτυρας αυτούς ήταν και ο Θωμάς. Θωμάς είναι ένα πρόσωπο που απαντά σε όλους τους ομάδες των αιώνων. Αυτούς που ήθελαν ή και που θέλουν ακόμη πλείωνας αποδείξεις. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι αυτό ζητούσε ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος αλλά δυσπιστός. Κάτι το οποίο του λέγανε να πιστέψει, ήθελε να το επιβεβαιώσει, να το στηρίξει και με τα θεσίσεις του. Και διότι το καλοπροαίρετος και του χρειαζόταν αυτή η γνώση παράλληλα με την πίστη, συγκατέβει ο Κύριος μας, όπως συγκαταβαίνει σε όλους τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους των αιώνων, κρατώντας τα ίδια σκηνικά και τις διατυπώσεις της πρώτης του παρουσίας ελείποντος του Θωμά, ώστε να τον βοηθήσει να γνωρίσει κι αυτός και να αναφωνήσει εκείνο το κλασικό «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έπειτα από το Θωμά, την άλλη Κυριακή μας παρουσίασε επί σκηνής τις γυναίκες, τα γυναίκες τις μεροφόρες αυτές, οι οποίες και αυτές από τον ατομικό του πειραματισμό μας πληροφόρησαν ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη, διότι τους δόθηκε ευκαιρία να ειδούνε το κενό μνημείων, να ειδούνε άδειον τον τάφο. Αυτό το ενθαρρυντικό για μας και το επιβεβαιωτικό εν σχέση με όλους τους αρχηγούς των θρησιών, οι οποίοι είναι καθελωμένοι στο σαβανό τους και στον τάφο τους, ο Χριστός μας αποτελεί εξαίρεση, έχει κενό μνημείο, άδειον τάφο, όπως και η Παναγία Μητέρα του έχει άδειον τάφο. Αυτό είναι μια εγγύηση για μας ότι και εμείς αναστηθούμε αφενός, εφόσον αυτό ο αρχηγός μας ανέστη, και αφετέρου ότι αυτός ανέστη. Έμειναν τα αρώματα στο χέρι τους. Γύρισανε άπραχτες, όπως θα λέγαμε, αλλά με μια εσωτερική πληροφορία, η οποία μετέτρεψε μάλλον πληροφορία αυτή την λύπην εις χαράν, ότι ο Χριστός ανέστη. Έπειτα, εφόσον τόσο απλά και περιεκτικά η Εκκλησία μίλησε για την Ανάσταση, από την περασμένη Κυριακή άρχισε να μας ομιλεί για τη θεότητα του Ιησού, διότι και αυτό είναι απαραίτητο. Αν Χριστός μας δεν είναι το και Θεός, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν εργάστη σωτηρία, δεν υπάρχει για μας ελπί σωτηρίας. Αλλά δόξα το θεωρεί το και Θεός, και έτσι έχει ετοιμαστεί για τους θέλοντας η σωτηρία. Η θεότης του Ιησού αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Αυτά είναι που ομιλούν για Αυτόν και συγκεκριμένως για τη θεότητά Του. Γι' αυτό Περασμένη Κυριακή, από την όλη ζωή του Χριστού μας, τα αρχαιολόγησε η Εκκλησία μας και παρουσίασε τη θεραπεία αυτού του παραλίτου του ποτέ, που επί 38 ολόκληρα χρόνια εκείται το εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, και με ένα λόγο ο Χριστός μας τον εθεράπευσε. Απεδείχτη ότι το Χριστός αφενός του το είπε, αφετέρου τον συνείδησε έπειτα εις το ναόν ως Κύριον του ναού, και αυτό ήταν μια εργασία ουχή ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο άνθρωπος με ένα λόγο να βάλει σε κίνηση μέλη παράλληλα 38 ετών. Έπειτα από αυτό το θαύμα που παρουσίασε εις το μέσον, έρχεται την ερχομένη Κυριακή να παρουσιάσει μια άλλη θεραπεία παράξενων, όχι σε σώμα πλέον αλλά σε ψυχήν. Αν εμείς είχαμε χάριν Πνεύματος Αγίου, και ειδικά να δούμε το τι χρειάζεται για να μετατραπεί μια ψυχή και να σκέπτεται διαφορετικά, θα βλέπαμε ότι είναι ευκολότερο ένας άνθρωπος να κάνει νεκρανάσταση και να μην μπορεί να κάνει ψυχανάσταση. Να αλλάξει στον άνθρωπο τη φύση του, να σκέπτεται διαφορετικά πράγματα που αγαπούσε χθες, να, όχι απλώς να τα αποφεύγει αλλά να τα συχαίνεται σήμερα, πράγματα για τα οποία εκόπτε το χθες να αδιαφορεί σήμερα, και πράγματα τα οποία αδιαφορούσε χθες να κόπτεται σήμερα. Εάν είχαμε το μέτρο να μετρήσουμε, θα βλέπαμε ότι θα μας ήταν ευκολότερο να κάνουμε νεκραναστάσεις από ότι να κάνουμε ψυχαναστάσεις. Γι' αυτό το θαύμα που γίνεται στη Σαμάρια, και το που έγινε μάλλον, και το αναμνησκόμεθα εμείς κατέτος της ποτέ Σαμαρίτιδος και νυν Αγίας Φωτεινής, είναι ανώτερο από νεκρανάσταση, και εκεί αποδεικνύει τον τρόπο που εργάζεται ο Χριστός μας, τους ανθρώπους που προγνωρίζει, προορίζει και καλεί να σπέβδει, αυτός πρώτος να εφαρμόζει και να προλυαίνει την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και την ερχομένη Κυριακή θα έχει ένα άλλο θαύμα παράξενο επί μιας ψυχής μιας αμαρτωλού γυναικός, όπως και τη μεθεπομένη, εκεί κορυφώνεται πλέον, μας δείχνει καθαρά ότι είναι ο και Θεός, ότι είναι ο Δημιουργός, αυτός που μας έφτιαξε, διότι εμείς δεν είμαστε τότε εκεί, και θαυματουργών επί του οφθαλμού εκείνου του γεγεννημένου ποτέ τυφλού. Ώστε στη σειρά αυτή η Εκκλησία έχει αναλάβει να αποδείξει πρακτικώς δια των έργων του Ιησού τη θεότητα του Ιησού, που τα δύο αυτά είναι επί των οποίων μπορεί να σταθεί η σωτηρία του ανθρώπου, η Ανάσταση και η θεότηση του Ιησού. Τα περιστατικά των ημερών αυτών κατεξοχήν τα έχει αναλάβει ο Ιωάννης και τα συζητεί, τόσο της Αναστάσεως όσον την αντίρρηση του Θωμά, ακόμη προχθές του παραλίτου, αύριο της Σαμαρίτιδος, την παρακάτω του τυφλού και ούτω καθεξής. Το περιστατικό αυτό που θα ήθελα λοιπόν της ερχομένης Κυριακής να μιλήσω απόψε στην αγάπη σας, το αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιό του ο Ιωάννης, όπως σας είπα, και συγκεκριμένως από στίχο 4 και κατωτέρω. Είναι ένα μεγάλο κείμενο που για να αποδοθεί σωστά, με ανάγνωση και με μέλος, πιθανόν να χρειάζεται ίσως και ένα τέταρτο. Εγώ λίγο θα το διαβάζω και με τη δύναμη του ταλάντου μου θα σας το μεταφέρω, και δογματικός και ηθικός όπου έχει. Αναφέρει εκεί το εξής: αφήκε, λέει, την Ιουδαία και απήλθεν εις Γαλιλαία. Αλλά για να πάει στη Γαλιλαία χρησιμοποίησε, όπως αναφέρει εδώ, μίαν οδόν δια της Σαμαρίας. Έδι δε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμαρίας, να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, του χωραφιού, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού, το οποίον είχε εκ κληρονομίας ο Ιωσήφ από τον πατέρα του τον Ιακώβ. Θέλω να ξέρετε ότι στο μέρος εκείνο, στην περιοχή εκείνη, υπάρχει και ο τάφος του Ιωσήφ μέχρι τη σήμερα. Παρότι έφτασε στην Αίγυπτο, έκαμε πράγματα και θαύματα, όμως ο τάφος του σήμερα ευρίσκεται εκεί, παρά το Γαριζίν, και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Ακόμη θέλω να σας πω ότι εξαιτίας αυτού, ότι αυτό είναι ένα οικόπεδο, όπως τα λέγαμε, του Ιωσήφ, που είναι του Ιακώβ, και οι Εβραίοι θέλουν κάθε τι που είναι από τους πατέρας τους, από τον Αβραάμ, από τον Ισαάκ, από τον Ιακώβ, από τον Δαβίδ, αυτά να έρθουν ξανά στην κυριαρχία τους. Βλέπουν την υπόθεση αυτή με άσχημο μάτι. Γι' αυτό και μας κατεκρεούργησαν προ λίγων μηνών έναν αρχιμαντρίτη εκεί πέρα. Και όλα τα άλλα τα οποία θεωρούν αυτοί ότι από κληρονομία πατερική των πατέρων των μπορούν να τα διεκδικήσουν, μας απειλούν μέχρι τη σήμερα, και πράγματι είναι έκθμος η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν εχύθηκε αίμα πρόσφατο για το χωρίον αυτό, για το μέρος αυτό. Και μάλιστα αυτός ο οποίος εφωνεύθη από τους Εβραίους είχε την επιθυμία, ίσως το ξέραν αυτοί ότι αυτός πήγε με αυτή την επιθυμία εκεί τελευταίος, να κάνει και όχι πανελλήνιον, παγκόσμιον έρανο, να γίνει αυτός ο ναός και να καλυφθεί. Διότι έχει μείνει από το 1912 ο ναός αυτός ημιτελής, έχει φτάσει σε ύψος 6-7-8 μέτρων μέχρι τα παράθυρα και έχει μείνει από τότε. Δεν ευρέθη μια δραχμή στον κάθε Έλληνα χριστιανό να το αναλάβει να το φτιάξουν εκείνο το έργο εκεί πέρα, ώστε να σκεπαστεί και να δοθεί εξ ολοκλήρου να φαίνεται ότι είναι δικό μας. Αυτός είχε κατέβει πράγματι, είναι μια μικρή παρένθεση που πληροφοριακώς μάθετε την, ότι είχε κατέβει με αυτόν τον πόθο και τον ζήλον για να κάνει το έργο αυτό. Αλλά μπήκαν οι Εβραίοι στη μέση και του κόψαν τη φορά. Τέλος πάντων, προχωρούμε εκεί λέγω. Ήνδε λοιπόν εκεί πηγή του Ιακώ, όουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέδετο ούτως επί τη πηγή. Εδώ φαίνεται και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού, στη λέξη και κοπιακός. Κουρασμένος, βαλαντωμένος, θεότης ούτε κουράζεται, ούτε υποφέρει, ούτε υδρώνει, ούτε βασανίζεται. Αυτόν τον παρουσιάζει λοιπόν μέσα στο μεσημέρι να περπατάει και καθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έκτη, και η ώρα είναι περίπου 12 μεσημέρι. Μες το κατά μεσήμερο λοιπόν έκανε ο Χριστός μας αυτή την οδηπορία προς το φρέαρ του Ιακώβ. Προφανώς είχε σκοπόν ο Χριστός μας. Γι' αυτό όπως αναφέρει πιο κάτω, τους μαθητάς του τους είχε στείλει στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να είναι μόνος του. Σα Θεός γνώριζε ότι εκείνη την ώρα θα πήγαινε μια ψυχή που θα έπρεπε να έχει ένα περιθώριο να μιλήσει μαζί της. Έρχεται λέει γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ. Να σου, εκείνη τη στιγμή που έφτασε ο Χριστός μας στο πηγάδι εκείνο, έφτασε και μια γυναίκα από τη Σαμάρια, προφανώς με τη στάμνα της και με το σίγλο της, ξέρω εγώ, το γουβά πως τον λένε, να βγάλει νερό. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη πίν. και ανοίγει ο Χριστός μας λόγον, συζήτηση, δημιουργεί ευκαιρία. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελληλήσισαν εις την πόλη, είναι ατροφάς αγοράσωση. Όλα αυτά είναι μελετημένα. Το ραντεβού αυτού, αυτό είναι τοποθετημένο και πλεγμένο από αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Είναι ο ανώτερος δημιουργός σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν εξετάσει ο καθένας από μας, θα είδει ότι κατά κάποιον μυστήριον τρόπον ο Θεός μας πληροφόρησε, μας έπιασε συζήτηση. Όπως είπαμε και προχθές στην περίπτωση όταν μιλούσαμε προς Εμαούς, ο Χριστός προηγείται πάντοτε στην οριμία με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εν γενικές γραμμές δεν τον θέλει τον Θεό, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό δεν θέλει πολλά λόγια και πολλές συζητήσεις και σχέσεις με τον Χριστό και με το Ευαγγελιό του και με την Εκκλησία. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ανθρώπους που είναι μακριά, αλλά και στους ανθρώπους που είναι κοντά. Δεν θέλουν πολλά λόγια. Πηγαίνετε σε ανθρώπους που του λέμε εμείς πνευματικούς και θα βρείτε στο σπίτι σας, σπίτι των, όχι πνευματικότητα. Θα πάτε στο κρεβάτι τους, δεν θα βρείτε παιδιά. Θα πάτε στη χύτρα τους, δεν θα βρείτε νηστεία. Θα πάτε στην καρδαρόμπα τους, θα βρείτε το Hollywood μέσα. Θα βρείτε την τράμπουλα, θα βρείτε δεν ξέρω τι θα βρείτε. Θα πάτε στη δουλειά σας, στη δουλειά των, θα ακούσετε ψέματα, κομπίνες, απάτες και ούτω καθεξής. Θα κλέβουν την εφορία, θα συζητούν κατά του κλήρου και οι άνθρωποι θα σου λένε πνευματικούς ανθρώπους. Και αυτοί θα πιστεύουν ότι είναι πνευματικοί. Διότι πάνε στην Ανάσταση, διότι πάνε στα φώτα ή διότι πάνε στην Εκκλησία. Ή διότι έχουν κάποιο πόστο σε κάποιο φιλάνθρωπο, ξέρω εγώ, σύλλογο, σε κάποια ανέγερση, σε κάποιο φιλόπτωχο ή και ακόμη και σε αυτό το σπίτι της Γαλήνης και έχουν τη γνώμη ότι αυτό ήταν όλο. Αλλά με τον Χριστό δεν θέλουν πολλά πράγματα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος αυτός στο Ευαγγέλιο και στη δασκαλία του Χριστού. Όμως όπου βλέπει ότι είναι η ώρα και ορίμασε ο άνθρωπος, βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να τον πλησιάσει. Αν εξετάσουμε όλους αυτούς τους μεγάλους που έπιασε ο Χριστός μας, στον καθέναν χρησιμοποίησε ειδική μέθοδον. Ειδική αρπάγιν έβαλε, ειδικό δίκτυ έβαλε στον καθέναν. Και εσείς θα δείτε ότι τον τρόπο που χρησιμοποίησε να πληροφορεί την παρουσία του Χριστού σε εσάς, δεν τον χρησιμοποιεί στον διπλανόν. Δεν τον χρησιμοποιεί στον άλλον. Όσο κεφαλέ χριστιανικέ είναι, τόσοι μέθοδοι χρησιμοποίησαν από τον Χριστό. Εδώ έκλεισε μια ειδική συνάντηση, την οποία την έφτιαξε σαν καλλιτέχνης, επιτελικός. Γνώριζε την ώρα σαν Θεός, έδιωξε τους μαθητάς να είναι μόνος και άνοιξε αυτός τη συζήτηση. Αυτός πάντοτε προηγείται στη σωτηρία μας. Με κάποιο γεγονός, με κάποιο περιστατικό, με ένα πένθος, με ένα καρκίνο, με ένα πόλεμο, με ένα σεισμό, με ένα φόβο, ξέρω εγώ τι, με ένα έντυπο, με κάποιον που μας βάζει δίπλα μας, με έναν άνθρωπο, με έναν συνάδελφο, με έναν σύζυγο, με μία σύζυγο, ξέρω εγώ, με έναν τρόπο και μας πληροφορεί. Εμείς δεν πάμε εις αναζήτηση. Αυτός πάντοτε προηγείται. Εγώ τουλάχιστον του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ όσο είναι ο ουρανός και η γη. Γιατί χάλασε πολλά ζευγαρία παπούτσα για να με πιάσει. Λέγει ουν αυτούν εγινή όταν ο Χριστός μας εζήτησε νερό να πιει. Ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός. Αρχίζει ο Χριστός μας από τα υλικά για να φτάσει στα πνευματικά. Αρχίζει από νερό υλικό και από αυτό που προκειμένου που είναι η συζήτηση, που είναι η υπόθεση, για να φτάσει στο πνευματικό νερό στη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσε η γυναίκα αυτό, γυρίζει και του λέγει όπως θα έπρεπε να του πει, όπως είχαν τα πράγματα τότε. Πώς τι του λέει Ιουδαίωσον, πάρε μου ποιήν ετής ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ού αρσιχρώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Αν ποτέ επρόκειτο να περάσει Ισραηλίτης από έδαφος της Σαμαρίας, είχε εντολή όταν έβγαινε από το σαμαρατικό έδαφος και περνούσε άλλο, να την άσχε και τη σκόνη από τα παπούτσια του. Και ο Χριστός μας είπε κάποτε, δεν ξέρω αν την θυμίσετε κι εσείς, εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε, πόρευεστε δε μάλλον εις τα πρόβατα τα απορολότα οίκου Ισραήλ. Αυτοί οι Σαμαρίτε πίστευαν, εδέχοντο, διάβαζαν μόνο την πεντάτευχο, τα υπόλοιπα τα απέριπτον. Όλα τα βιβλία τα υπόλοιπα τα απέριπτον. Είχαν δικό τους τρόπο επάνω στο θέμα του Μεσσίου, πώς ακριβώς και τι. Δεν είχαν σχέσεις στενές και τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι δεν τους εδέχοντο. Προφανώς ή από την προφορά ή από την όλη περιβολή του Κυρίου μας τον βλέπει ότι αυτός δεν είναι Σαμαρίτης. Πώς εσύ το κάνεις αυτό το πράγμα, εφόσον υπάρχει άλλωστε τόσο φιλετική διαφορά μεταξύ μας? Απαντά ο Χριστός με τη σειρά του και είπε το εξής: «Η είδης, αν γνώριζες την δωρεάν του Θεού, τη φτιάχνει ο Θεός αυτές τις ημέρες και τη δώρο έχει στείλει στον κόσμο. Και τι σε συνολέγονση δώσμη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκαν ανθίδωρ ζών». Αν ήξερες, λέει, το τι κάνει ο Θεός αυτές τις ημέρες, τι δώρο έστειλε στον κόσμο, το ίδιο το Χριστό. Και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει εσένα να του δώσει την αυχή, εσύ θα ζητούσες και αυτός θα σου έδινε ένα νερό, ζωντανό νερό. Όχι σαν το νερό αυτό το οποίο σου ζητώ εγώ τώρα να μου δώσεις από το πηγάδι. Σιγά σιγά την ανεβάζει, ανοίγει τη συζήτηση και σε λίγο θα τη μετατρέψει από τα υλικά πράγματα στα πνευματικά. Αυτή βέβαια το πήρε ανθρωπίνο στο θέμα, είπε τα δικά της σε πάση περιπτώσει και ο Χριστός μας της απαντά. Απεκρίθη Ιησούς και είπε αυτή: «Πας καθένας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι, όπως και εσύ πολλές φορές έχεις έρθει και έχεις πάρει νερό από εδώ. Ήπιες, ξεδίψασες, ξαναδίψασες, ξαναέρχεσαι». Αυτή η δουλειά θα γίνεται πάντοτε. Όποιος λοιπόν, λέει, πίνει από αυτό το νερό θα διψίσει πάλι. Ως δαν πει εκ του ύδατος, αν κάποιος αξιωθεί και πιει εκ του ύδατος από το νερό, ου εγώ δώσω αυτό που μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ίδωρο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνια. Όχι μόνο αυτό δεν θα ξαναδιψάσει, αλλά θα πλεονάσει, θα γίνει και αυτός ένα αρτησιανό και θα ποτίζει τους άλλους. Και είναι πράγματι μια ιδιότητα του χριστιανού αυτή, η οποία τη βλέπουμε καθημερινώς. Κάτι που μάθαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που ζήσαμε, κάτι που αισθανθήκαμε, θέλουμε να το μεταδώσουμε και στον άλλον. Και πολλές φορές γινόμαστε βαρετοί. Γινόμαστε άνθρωποι κουραστικοί. Γιατί δεν έχουμε κάτι υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι οι καρποί, δεν οριμάζουν τον ίδιο καιρό. Και ένα πράγμα που ευχαρίστως θα μπορούσα να το δεχτώ με 2 χρόνια, εσύ έρχεσαι τώρα με την αδιακρισία σου και με το ζόρι να μου το δώσεις να το δεχτώ σήμερα. Να μου το θέσεις πληροφοριακός και να το έχω στα υπόψη, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μου γίνεις φορτικός ώστε εγώ να το δεχτώ σήμερα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και θα πρέπει να το καταλάβεις πρώτα εσύ, που ο Θεός σε περίμενε τόσα χρόνια για να δεχτείς ένα πράγμα που το δέχτηκε χθες, παρότι αυτός το είχε από 20-30-50 χρόνια, 60-100, δεν ξέρω πότε ο καθένας επέστρεψε εις Χριστόν. Εμείς δεν κοιτάζουμε πώς ενήργησε σε εμάς. Ζητούμε από τον άλλον δικαιοσύνη και να το προσέξει κλπ. Μη βιάζεσαι. Αν ζητούσε ο Θεός από σένα δικαιοσύνη, δεν έπρεπε να υπάρχει τώρα. Όμως σε περίμενε. Και δεν οριμάζουν, όπως είπαμε, όλα μαζί, σύντο χρόνο. Πολλά πράγματα τα οποία σήμερα δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε αύριο. η πείρα, η ηλικία, η αποτυχία στη ζωή και χίλια δυο άλλα πράγματα μας βοηθούν να καταλάβουμε πράγματα που έπρεπε να τα έχουν καταλάβει γρηγορότερα. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν προχωρήσουμε λιγάκι, θλιβόμεθα και λέμε τόσα χρόνια έχασα. Πού ήμουνα τόσα χρόνια? Τι έχασα, Θεέ μου, τόσα χρόνια? Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει και θα προχωρήσει θα αρχίσει να θλίβεται για τα περασμένα του. Από αυτά λοιπόν πρέπει να βγάζει και αυτός μια μικρή πείρα, πώς θα πολιτεύεται στους άλλους. Όμορφα, διαφωτιστικά, μίλησε του άλλου και για μια άλλη κατάσταση που αυτό δεν έχει πληροφορηθεί ακόμη. Πού ήθελε να φταίνε οι γονείς του, ήθελε να φταίει ο δασκαλός του, ήθελε να φταίει ο πνευματικός του, ήθελε να φταίει η κοινωνία, δεν ξέρω ποιο, ίσως και ο ίδιος να φταίει. Αλλά συμπληροφόρησε τον όμορφα, καλά, πλαισίωσε αυτή την πληροφορία και με μια προσευχή, Θεέ μου, τι να προηγηθείς, τι να πας μπροστά, και άφησε το, θα το υποάσει, θα έρθει αν είναι καλοπροαίρετος να καρποφορήσει κάποια μέρα. Εάν είναι κακοπροαίρετος, είναι εγούμε πίσεις, κάνουμε πίσεις, ο Θεός έκανε τη δουλειά του, αυτός θα κατακριθεί. Διότι όπως λέει ο Ισαΐας, ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, που με επιστρέψει κενός. Ή θα φέρει σωτηρία για τους θέλοντας, ή θα φέρει κατάκριση. Εξαρτάται. Πες το. Αλλά μη εκβιάζεις τα πράγματα. Θα φέρεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Το εγώ προβάλλεται και φέρεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Μίλησε σε πλάγιον τέταρτον. Μίλησε πλάγια. Άφησε το όμορφα. Απλώς σου γνωρίζω και μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα. Άφησε το. Ρίχ' το εκεί πέρα. Και όταν θα έρθουν οι κατάλληλοι καιροί, με το έλεος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα το πληροφορηθεί. Αυτό που θέλει να το πληροφορήσει σήμερα με το ζόρι. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα. Γι' αυτό θα δείτε, ο Χριστός μας, στις ενέργειές του, πάντοτε ήταν πολύ προσεκτικός και μετρημένος και εφόσον εξασφάλιζε τα πάντα για την επιτυχία, έκανε το εγχείρημα. Δηλαδή, του έκανε του Παύλου. Και που τον έπιασε σε μια έξαρση, τον περίμενε εκτιλίας μητρός ήταν, λέει. Και τούτη τον άφησε και έκαμε ολόκληρο την τροχιά του. Γιατί τότε δεν θα μπορούσε να τον συλλάβει. Έχετε υπόψη σας την περίπτωση του Αγίου Ιερεμίου, του προφήτου. Εκτιλίας μητρός τον είχε αφορήσει. Το είχε ξεχωρίσει στα έθνη να τον καταστήσει προφήτη κλπ. Και τούτη έπειτα όταν μεγάλωσε, του έδωσε τον λόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Μη σπέβδουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Να ευχαριστούμε τον Θεό να κάνει αυτό που πρέπει και την κατάλληλη ώρα, αρκεί να θέλουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, την έφερε σε δίλημα. Τη βόηθησε με έναν πλάγιον όμορφον τρόπο ότι ο Χριστός μας, μου επιτρέψετε μια έκφραση απλή, ή το εφευρέτης κάποιας πατέντας, ή το αυτός που κρατούσε ένα πράγμα, όχι υλικό, κάτι, ένα κρυφό πράγμα, μαγικό πράγμα όπως τα λέγαμε. Ίσως δεν πηγαίνει η έκφραση αυτή, αλλά δεν βρίσκω καμιά λέξη να βάλω. Της μιλάει να τη βγάλει απ' έξω πιάνει αυτή για την ώρα ακόμη. Ότι μιλούν για υλικά πράγματα. Βγαίνει αυτό από παρακάτω που είπε η Ιδία στον Κύριό μας ότι δώσμη τούτο το είδο ή να μη διψώ μη δε έρχομαι εν θάδε αντρίβ. Να μην κουράζουμε. Άμα έχεις τέτοιο νερό που κατορθώνεις, να το πάρω μια φορά και να μην ξανάρθω να με ξαναδιψάσω. Και αν εσύ με βοηθείς με αυτή σου την εφεύρεση ώστε να μην ξανακουβαλώ νερό, ευχαριστώ, το πάρω. Ακόμη υλικά τα βλέπει αυτή τα πράγματα. Ο Χριστός μας όμως τα μετατρέπει και όπως φαίνεται συνέχεια σε πνευματικά. Λοιπόν, το βλέπει, λέγω, σαν ένα πράγμα που την ικανοποιεί υλικώς για την ώρα. Θα έχει λιγότερη κούραση μελλοντικώς, έτσι θα ξεκινάει. Και δεν ξεκινάει αυτή και εμείς έτσι ξεκινάμε. Το Χριστούλη το πρωτοζητάμε για υπάλληλο. Μας κόσει τον άρρωστο να μας πάρει τον καρκίνο. Μας φυλάξει το παιδί να γυρίσει πίσω να βρει τη φιλενάδα του, μη σκοτωθεί. να μην πνιγεί ο άλλος. Έτσι του θέλουμε. Την Παναγία μας ελοιπά, ως υπερετριούλα, ως νοσοκόμα. Έτσι ξεκινάμε. Από υλικά ενδιαφέροντα. Από συναλλαγή. Τάματα, θα μου κάνεις αυτό να σου φέρω αυτό. Θα μου κάνεις το άλλο, σου κάνω το άλλο. Έτσι ξεκινάμε. Είναι ανάγλυφο η εικόνα. Συνεχίζει. Αρκεί να μπορούμε να τα βγάλουμε από μέσα. Δεν άλλαξε τίποτα. Σατανάς και ο άνθρωπος εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εργάζονται. Αλλά ο Κύριος μας πάντοτε βοηθάει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει από τα υλικά στα πνευματικά. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου πάρω τον καρκίνο. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου φέρω τον αγαπημένο σου πίσω. Θα ήθελες εκείνο, θα... αυτό θα ήθελα. Αλλά εμείς θέλουμε πάντοτε επί ανταλλάγματι. Εν πάση περιπτώσει. Απάντηση είναι το εξής. Ότι η γυναίκα έφτασε στο σημείο να το ζητήσει προκειμένου να ικανοποιήσει υλικές της αδυναμίες, τη δίψα της και τον κόπο της. Χριστός είναι ικανοποιημένος μέχρι εδώ, γιατί τώρα θα την πετάξει στο αποκείμερος. Όταν λοιπόν αυτή είπε «Δώσ' μη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ μη δε έρχομεν θα δε αντλήν», απαντά ο Χριστός μας και λέει «Είπαγε φώνησον τον άντρα σου και ελθέν θα δε». Μέχρι εδώ δεν είχε συζήτηση γίνει για οικογενειακά πράγματα, για ατομικά πράγματα. Συζήτηση ήταν γύρω από νερό. Ημέν το βλέπει σαν υλικό, το υπενθυμίζει σαν πνευματικό. Όμως φτάσανε στον κόπο τώρα και αυτή ζητάει. Όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Χριστό, ο Χριστός θα ενεργήσει σωστά. Δεν θα ενεργήσει όπως ενεργούμε εμείς πολλάκι. Δεν μπορούσε, εφόσον το ζήτησε, να της δώσει το είδωρ των ζών, να της δώσει τη χάρη του. Δεν μπορούσε να τη διαφωτίσει και να βλέπει και να αισθάνεται διαφορετικά. Μπορούσε. Αλλά πού να το βάλει? Για να πάρεις το νερό, για να πιείς εσύ σωματικά, ο προκομμένος στο σπίτι, να βάλεις το φαγητό σου να μην καεί, να βάλεις τις κότες σου κλπ. Έφερες ένα σταμνί εδώ. Υλικό νερό σε υλικό σταμνί. Ή υλικό σταμνί για υλικό νερό. Το είδωρ των ζών το δικό μου δεν μπαίνει σε σταμνιά. Θα μπει στην ψυχή σου. Και για να βάλεις αυτό το νερό στο σταμνί, θα ρίξεις νερό μέσα, θα το κουνήσεις 5-10 φορές, θα το αδειάσεις, θα το κοιτάξεις να έχει το καθαρίσεις, για να βάλεις αυτό το νερό. Για να σου δώσω εγώ το νερό το δικό μου, πού θα πω να το δώσω? Έχεις καθαρό σταμνί. Για πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου να έρθει εδώ να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί εγώ, δεν το είπε, το βλέπω βρώμικο το σταμνί σου. Και πρέπει το σταμνί να καθαριστεί για να μπω εγώ. Πολλές μανάδες, πολλές κυρίες και πολλοί άλλοι, πολλές φορές, δήθεν το δικό τους το μυαλό, ότι θα εκβιάσουν κάποια κατάσταση να φέρουν έναν άνθρωπο μελλοντικό στο Χριστό, του επιτρέπουν από την αγιοσύνη τους αυτή να πάει να κοινωνήσει και αξεμολόγητος και ατακτοποιητός. Ας κοινωνήσει τώρα, να τον μαλακώσουμε, ξέρω εγώ, ή να τη μαλακώσουμε, να τα γκρέψουμε το παιδί ή το κορίτσι. Καταλάβατε, μην το βιάσουμε να κόψει τη σχέση του, να τον γελάσουμε, να το βάλουμε μέσα. Χριστός δεν το κάνει αυτό. Γνώριζε ότι κάνεις ένα έγκλημα. Παίρνεις τον Χριστό και τον πετάς ένα βόθρο μέσα. Ο βόθρον την έβλεπε ο Χριστός μας μέχρι εκείνη την ώρα. Και θέλει να δυσώ. Την ψυχή αυτή την έχει λερώσει. Με τον άντρα αυτόν που ζητάει ο Χριστός να πάνε εκεί να το συζητήσουν. Καλοπροαίρετος όμως ως φαίνεται η γυναίκα αυτή, και γι' αυτό ο Χριστός μας επίδε. Γιατί λένε ορισμένοι, το Χριστός ότι ήρθε για τους αγίους. Ο ίδιος το είπε ότι δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους ασθενείς. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον κατηγόρησαν ότι παρά αμαρτωλό ανδρείς ήρθε καταλύσε και τρώει με τα τελών και πορνών κλπ. Έτσι τον βλέπανε. Μα αν ένας γιατρός καταπιαστεί με έναν που έχει χολέρα, κάνει κακό, δεν είναι αποστολή του αυτή, δεν είναι άξιος ψυχαρτηρίων αυτός που καταπιάνεται με μια τέτοια θλιβερά αρρώστια ή με κάποια άλλη ακόμη ίσως πιο χειρότερη, είναι αποστολή του. Και τούτος εμείς νομίζουμε ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τους Αγίου Θεμά. Σ' άλλους είναι χαμένοι. Ξέρετε πόσος κόσμος, αγαπητοί μου, είναι διαμαρτία και όμως είναι κατάλληλος και δεκτικός από τον Χριστό, διότι δεν έχει κοπεί ακόμη η πέτσα της εντροπής. Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν παρθενικό νημένα, τον κατάτησαν. Δεν έχουν πέτσα, αλλά έχουν στο πρόσωπο πέτσα. Έχουν άντρες επίσης οι οποίοι είναι διαρμένοι κατά το σώμα, αλλά ντρέπονται ακόμη. Έχουν φιλότιμο, κοκκινίζουνε, το σκέπτονται, πέπτουνε, έχουν κάνει δε. Αλλά μέσα τους μένει ακόμη κάποιος φόβος. Εκεί ποντάρει ο Θεός. Αυτός ο φόβος αν υπάρχει ακόμη. Δεν τον ενδιαφέρει για τις αμαρτίες. Αν παραδείγματι εγώ, παρόλες τις αμαρτίες του κόσμου, από Κάιο αδελφοκτό μέχρι του τελευταίου αμαρτωλού αιώνων επάνω μου, αρκεί να μετανοήσω ειλικρινώς να πω, Θεέ μου, έχεις δίκιο, εγώ φταίω, έζησα. Ούτε η ποσότης, ούτε η ποιότης είναι εκείνη που εμποδίζει την άρνη του Θεού, αλλά αυτός ο άνθρωπος. Θα πει κανείς, πού τη βλέπει την πέτσα σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ως αποδεικνύεται πιο κάτω είχε 6 άντρες μέχρι την ώρα εκείνη. Που τη βλέπω από το ότι πηγαίνει το μεσημέρι γερό. Όσοι είμεθα και οι περισσότεροι είμεθα από αγροτικές περιοχές, ξέρετε ότι οι νοικοκυρέ και οι άλλοι κατ' καλόκια πηγαίνουν το πρωί γερό και το βραδάκι με το δροσό γενερό. Αυτή τη μέρη που δεν υπάρχει άλλο για να αποφεύγει τα μάτια των γύρων των άλλων γυναικών. Ξέρεις αυτή, τον τέταρτον έχει τώρα. Θα σου πω έπειτα, άσε που θα ζητούμε εμείς. Θα σου μου τα ξού τα πού, αυτά που ζητούμε εμείς απ' έξω, από πίσω από τους άλλους. Μια αναμάρτητη που μιλούμε για τους αμαρτωλούς. Ήθελε να φύγει, είχε φύμω ακόμη μέσα της. Και δεν ήθελε να αποφεύγει αυτά τα δαχτυλοδεικτήματα, τα ψυχή του κόσμου. Το τον βλέπει ο Χριστός. Ναι, με είναι αμαρτωλός, αλλά δεν έχω πέσει ακόμη της εντροπής. Εμείς αδιάτροπα ομιλούμε και διαφημίζουμε την αμαρτία μας και τη μαθαίνουν κι άλλοι. Θα πει να ντρεπόμαστε. Όχι να τα σκεπτόμεθα, όχι να τα συζητούμε κιόλα. Σε αυτού δεν μπορεί ο Χριστός να ακουμπήσει. Στου άλλου, οι οποίοι ναι, μεν έπεσαν, αλλά λυπούνται διαπέσαν, σε αυτού θα βρει κάποιο πάθημα, κάποια αιτία να του βοηθήσει. Όμω για αυτού που δεν ξέρουν, α πω τη συνέχεια. Πήγαινε έτσι, λέγει, και μίλησε στον άντρα σου να έρθει εδώ. Να έρθετε μαζί εδώ. Απεκρίθη η γυνή και είπε, ού και έχω άντρα. Ψέμα προφανώς. Έτσι σκέφτηκε, αυτό βγήκε την ώρα εκείνη. Ο Χριστός μας δεν το πήρε από την πλευρά που θα το παίρναμε εμείς. Τι λες βρε γίνεο. Εκείνον θα λέγαμε τα δικά μας. Εμείς αμέσως θα την κολλήσουμε στον τοίχο που λέμε. Αν μου κρυφτείς εμένα και τα συνηθισμένα. Τίποτα από αυτά ο Χριστός μας. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Κάνει δεν ξέρει. Τι τη λέει. Αληθώς ήρικας. Το πήγε αλλού αυτός. Αληθώς ήρικας. Καλά είπες, άντρα ουκ έχω. 5 γάρα άντρας έφυγες και όνα έχεις ουκ έφυγες σου ανήρ. Αλήθεια λες ότι δεν έχεις άντρα. Έχεις φόρνο, έχεις μυχό, έχεις διεφθαρμένο. Έχεις. Άντρα δεν έχεις. Για να έχεις άντρα πρέπει να τον έχω δώσει εγώ. Πρέπει να τον έχω ευλογήσει εγώ και να είσαι γυναίκα του. Διαφορετικά είσαι ένα έκτρωμα ζευγαριού. Καλά, πολύ καλά λες, λέει, ότι δεν έχεις άντρα. Να ξέραν οι άνθρωποι τι έχουν να συναντήσουν εν εκείνη τη ημέρα επάνω στα θέματα αυτά, θα φρίξει. Από εδώ θα έπρεπε ο άνθρωπος. Θα τρελαινότανε από εδώ, αυτό το που τον περιμένει από εκεί. Αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, ξαδέρφια, κουμπάρες, φιάδες, κουνιάδες, αδέρφια. Υπάρχουν δυο αδέρφια που έχουν πάρει δυο αδερφές σε επίσημες θέσεις εδώ στα Αθήνα. Αυτά εμείς θα γράφουμε εδώ. Επάνω δεν είναι γραμμένοι ως γάμοι, ως εκτρώματα, ως διαφθορές. Δεν είναι άντρας μου, δεν είναι γυναίκα μου. Όχι. Μιχαλή σου ναι, πόρνη σου ναι, διεφθαρμένη σου ναι. Γυναίκα σου όχι όμως. Έχουμε τη γνώμη εμείς.

ήταν που τη θεωρούσαν θεά. Ο κόσμος την είχε για θεά. Κι όπου παρουσιαζόταν η Δαλιδά γινόταν ένα ξέφρενα παραλήρημα του κόσμου. Προχτές τη βρήκαν πεθαμένη. Είχε αυτοκτονήσει και άφησε ένα σημείωμα πάνω στο τραπέζι. Όλοι με θεωρούσαν ευτυχισμένοι. Κι όμως είμαι αηδιασμένη από τη ζωή. Δεν ένιωσα καλά. Με συγχωρείτε που πεθαίνω. Έτσι είναι η ζωή. Άμα κανείς ψάχνει να βρει την καλά, στο ψέμα, στην απώτη και στην πλάνη. Τα ποτήρια που ήταν καθαρά και είχαν θαλασσό νερό μέσα είναι οι ιδεολογίες του κόσμου. Τα συστήματα, τα πολιτικά κόμματα, όλοι εκείνοι που μας κοροϊδεύουν, όλοι εκείνοι που πλανεύουν τους νέους και τελικά τη δίψα τους την κάνουν πιο μεγάλη. Γιατί αν πιεις αλατόνερο δεν ξεδιψάς, διψάς ακόμα περισσότερο. Το τρίτο ποιο είναι, μα ποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι τα ναρκωτικά. Τα παιδιά πλέον δοκίμασαν όλες τις χαρές. Δοκίμασαν ό,τι έδωσε ο κόσμος. Δοκίμασαν την αποστασία και την αμαρτία. Και δεν απέμεινε πια τίποτα άλλο παρά να δοκιμάσουν τα ναρκωτικά. Λυπηθείτε τα νιάτα σήμερα. Λυπηθείτε γιατί τα σπρώξαμε μέχρι σε αυτό το σημείο ώστε να θέλουν να δοκιμάζουν τα ναρκωτικά, να ζουνε τη ζωή του ψεύτικου παραδείσου και να οδηγούνται πάνω στην άνοιξη της ζωής στο θάνατο. Μα ανοίξτε εφημερίδες κάθε μέρα βλέπω στην εφημερίδα ένα καινούριο παιδί, ένα νέο παιδί πέθανε δίπλα η σύριγγα από την ηρωίνη. Κάθε μέρα στα νεκροταφεία θάβονε λουλούδια ανοιξιάτικα που τα μάλλονε ο κόσμος γιατί τους πήρε μακριά από τον Χριστό. Και τελικά στην πορεία που είδαμε των παιδιών είδαμε το νερό του Χριστού. Κάτω το σταυρό του Χριστού τρέχει το κρυστάλλινο νερό. Προσέξατε όμως τη φωνή, μη αυτό είναι για τους γέρους. Παιδιά, χριστιανισμός είναι για τους γέρους, για τις γριές, δεν είναι για σας, δεν είναι για τους νέους. Είναι το χαμομήλι. Λάθος. Ο Χριστός και το Ευαγγελιό Του δεν το χαμομήλι για τους γέρους, αλλά είναι το κρασί που μεθάει τους νέους. Είναι η αλήθεια και η επανάσταση που ξεσηκώνει τους νέους. Διψάνε σήμερα ο κόσμος. Διψάνε οι νέοι μας και τους δώσαμε βαλτόνερο και αλατόνερο. Διψάνε και τους δώσαμε ναρκωτικά. Στα βάθη τους όμως διψάνε για αλήθεια. Διψάνε για Χριστό. Διψάνε για χαρά. Διψάνε για ευτυχία. Άρα διψάνε για Χριστό και ας μην τον γνώρισαν. Αν τον γνωρίσουν τον Χριστό, ο τότε όλες οι εφέσεις της ψυχής θα ικανοποιηθούν. Τότε θα νιώσουν ότι κοντά στο Χριστό υπάρχει η αλήθεια και ότι ο κόσμος μέχρι τώρα τους έλεγε τα παραμύθια. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε αδελφοί μου στην ιστορία του Ευαγγελίου για να δούμε ακόμα μια λεπτομέρεια. Τι έκαναν οι άνθρωποι στην πόλη Σιχάρ, στην πόλη της Σαμάριας, όταν η Σαμαρίτιδα τους φώναξε και τους είπε «Ελάτε!» Θα μπορούσανε, αν ήταν άλλοι στη θέση τους, να τις πούνε «Ποια είσαι εσύ κυρά μου που τολμάς και μας φωνάζεις και μας καλείς. Δεν κοιτάς τα χάλια σου, δεν κοιτάς που σε μια διεφθαρμένη παλιογυναίκα, εσύ θα μας κάνεις το δάσκαλο». Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι αξιοπρόσεκτο, λέγει ο Χρυσόστομος. Διότι εκείνη την ώρα δεν λάβανε υπόψη τους πίσω λέγον, αλλά τι το λεγόμενον. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που τους φωνάζει, αλλά τι είναι αυτό που τους λέει. Είδατε η σωλήνα, είναι βρώμικη εξωτερικά, όμως το νερό που τρέχει από τη σωλήνα το ρουφάς γιατί είναι καθαρό. Βρώμικη σωλήνα ήταν η Σαμαρίτιδα.

Μα εκείνη την ώρα από μέσα της έβγαινε νερό ολοκάθαρο για τον Χριστό. Είδατε το καλώδιο, μπορεί να είναι λερωμένο, όμως αυτό το καλώδιο το λερωμένο ενώνεται με το ρεύμα και σε φωτίζει και σε φερμένει. Βρώμικο καλώδιο ήταν η Σαμαρίτιδα, μα είχε έρθει σε επαφή με το ρεύμα του ουρανού, με το ρεύμα της θεότητος που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είδατε ο γιατρός, μπορεί να έχει διαφορετική ιδεολογία από σένα, όμως το φάρμακο που σου δίνει το παίρνεις, δεν εξετάζεις τι είναι αυτός ο γιατρός, αν είναι καθαρός ή ακάθαρτος, αλλά το φάρμακο που σου δίνει. Και η Σαμαρίτιδα ήταν βρώμικη και ακάθαρτη, μα εκείνη την ώρα τους καλούσε να πάρουν το φάρμακο της σωτηρίας. Και λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Ευαγγελιστής για τους ανθρώπους αυτούς: «Εξήλθον εκ της πόλεως και ήρκοντο προς αυτόν». Βγήκαν όλοι μέσα από την πόλη και ερχόντουσαν για να δούνε τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Πολλές φορές εμείς ψάχνουμε να βρούμε αγίους ανθρώπους για να τους ακούσουμε. Μα η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία των αναμαρτήτων, είναι Εκκλησία των αμαρτωλών. Και οι ιερείς αμαρτωλοί και οι ιεροκήρυκες και αυτοί αμαρτωλοί. Όμως όταν ιερουργούν το Ευαγγέλιο, όταν ιερουργούν τα μυστήρια του Θεού, είναι τα μεγάφωνα του Θεού. Το μεγάφωνο μπορεί να έχει καμιά αξία σαν σίδερο, όμως μεταφέρει τη φωνή μακριά. Έτσι είναι και μες στην Εκκλησία. Ας μη ζητάμε μόνο αγίους, αλλά συναμαρτωλούς, που ζητάνε όμως και αυτοί το έλεος. Η Εκκλησία είναι το καταφύγιο των αμαρτωλών που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους και ζητάνε το έλεος από το Θεό. Και ακόμα κάτι άλλο, οι κάτοικοι εκείνοι της Σιχάρ της Σαμάριας αποδείχτηκαν ευγενέστεροι από τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν στον Χριστό. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν δει τόσα θαύματα, είχαν δει τον πρόδρομο να συνιστά τον Χριστό και να λέει «Είδε ο αμνός του Θεού». Είχαν ακούσει από το στόμα του Χριστού τόσες αλήθειες. Είχαν δει καταπληκτικά σημεία. Είχαν δει να αναστέλλονται παράλυτοι. Είχαν δει να αναστέλλονται νεκροί. Είχαν δει να βρίσκουν το φως τους τόσοι τυφλοί. Και όμως οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν. Και οι Σαμαρίτες δεν είδαν τίποτα. Ούτε τον πρόδρομο είδαν να τους δείχνει τον Χριστό, ούτε άκουσαν με τα αυτιά τους τον Χριστό, ούτε θαύματα είχαν δει κανένα, και όμως έτρεξαν όλοι για να δούνε τον Χριστό, μόνο και μόνο γιατί τους το ανήγγειλε μία γυναίκα. Δεν τα είδετε, ελάτε να δείτε. Και έτρεξαν όλοι να δουν. Γι' αυτό και ο Χριστός όταν είδε από μακριά να έρχεται τόσος κόσμος, άπιασε η πόλη και ήταν όλοι να τον δουν. Ο Χριστός εθαύμασε και γύρισε στους μαθητάς του και τους λέγει: «Επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι ήδη προς θελισμόν έτοιμοι εισήν, ότι θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη». Για κοιτάξτε, λέει, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι το χωράφι του Θεού, είναι έτοιμοι για θερισμό, είναι καλοπροαίρετες ψυχές. Η κοινωνία, αδελφοί μου, είναι καλοπροαίρετη στα βάθη της. Οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι στο βάθος τους και τα παιδιά είναι καλοπροαίρετα στα βάθη τους. Αλλά εκείνο που λείπει και απουσιάζει είναι οι εργάτες του Θεού. Είναι οι ιεραποστολικές ψυχές. Είναι οι θεριστές που λέει ο Χριστός σήμερα. Λέει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος:
το εξής: η χώρα και ο θερισμός, το αυτό δειλή, το πλήθος των ψυχών, των ετοίμων προς την υποδοχή του κηρύγματος. Η χώρα, λέει, και ο θερισμός σημαίνουν το ίδιο πράγμα, σημαίνουν τις ψυχές τις πολλές που είναι έτοιμες να υποδεχτούν το κήρυγμα. «Ως περγάρ οι στάχιες επιδάλευκαν φώση προς αμητών οι συνέτοιμοι, ούτω και ούτην ειν προς σωτηρία νησί παρασκευασμένη». Όπως τα στάχια, λέει, όταν γίνουν λευκά, χρυσίσουν και λευκανθούν, τότε είναι έτοιμα για θερισμό. Έτσι και οι ψυχές είναι έτοιμες για θερισμό. Η κοινωνία είναι έτοιμη για θερισμό. Αλλά σήμερα, αδελφοί μου, θερίζεται η κοινωνία όχι από το δρεπάνι του Θεού, αλλά από το δρεπάνι του διαβόλου. Σήμερα θερίζουμε εκείνο που σπήραμε. Σπήραμε διαβολοσπορά στην κοινωνία με όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και τώρα θερίζουμε τους πικρούς καρπούς. Το είπα και άλλοτε, το ξαναλέω και τώρα. Σπήραμε αθερία, θερίζουμε εγκλήματα τώρα. Σπήραμε απιστία, θερίζουμε τώρα αναρχία. Σπήραμε αντιχριστιανικές ιδέες και αντιλήψεις, τώρα θερίζουμε τα ναρκωτικά. Σπήραμε την αποστασία από το Θεό και είπαμε στους ανθρώπους μακριά από το Θεό και τους διδάξαμε πρακτικά και θεωρητικά την αθεία. Τώρα θερίζουμε τις σπήρες δολοφόνων. Κοινωνία γέμισε πια από κακοποιούς, από απατεώνες, από κομπιλαδόρους, από ληστές, από διαρρήκτες. Δεν έμεινε πια τίποτε. Ούτε τους νόμους φοβούνται, ούτε συνείδηση έχουν, ούτε Θεό υπολογίζουν. Μπορούν ψυχρό να σε σκοτώσουν, μόνο και μόνο για να σε κλέψουν. Γέμισε η κοινωνία πλέον από σπήρες δολοφόνων και κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι ένα καινούριο σκάνδαλο ανακαλύφθηκε. Κάποιος καινούριος απατεώνας κλέβει το δημόσιο. Κάποιος καινούριος δολοφόνος σκοτώνει τους γέρους για να τους πάρει την περιουσία. Άρα λοιπόν, ό,τι παίρνεις θα θερίσεις. Ο Χριστός εδώ μιλάει για θερισμό, για τον ευλογημένο θερισμό του Θεού. Να σπείρουμε το σπόρο του Ευαγγελίου για να θερίσουμε τους αγλαούς καρπούς του Ευαγγελίου. Ο Χριστός ζητάει θεριστάς. Το λέει σε μια άλλο σημείο, ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ο λίγοι. Η κοινωνία περιμένει, πού είναι όμως οι εργάτες, πού είναι εκείνοι που αν ιδιωτερός θα τρέξουν παντού να διαλαλήσουν τα μεγαλεία του Θεού. Πού είναι εκείνοι που με φλόγα θα μεταδώσουν την αλήθεια του Χριστού. Πού είναι εκείνοι που με φωτεινή ζωή θα λάμπουν στον κόσμο. Και θα τους βλέπει ο κόσμος και θα λέει μπράβο. Τέτοιοι είναι οι χριστιανοί. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν και εμείς χριστιανοί. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα του Ευαγγελίου που αναλύσαμε σήμερα. Οι κάτοικοι της Σαμάριας άκουσαν την πρόσκληση της Σαμαρίτιδας. Ήρθαν κοντά στον Χριστό. Είδαν τη θεανδρική μορφή. Άκουσαν τα λόγια του τα αποκαλυπτικά. Και τόσο πολύ σαγηνεύτηκαν, τόσο πολύ μαγεύτηκαν από τον Χριστό, ώστε του ζήτησαν, «Κύριε, μείνε για λίγο μαζί μας». Και ο Χριστός έμεινε 2 μέρες στο χωριό Σιχάρ. Τι ωραίες αυτές οι μέρες, να έχουν τον Χριστό ανάμεσά τους, να τους διδάσκει, να θαυματουργεί και όλοι να αλλάζουν και να μεταβάλλονται και να φωτίζονται και να πιστεύουν στο σωτήρα. Γι' αυτό όταν πια πλημμύρισαν από φως και από χαρά, γύρισαν στη γυναίκα που έγινε αιτία να γνωρίσουν τον Χριστό και της είπαν, τώρα πια δεν πιστεύουμε στον Χριστό γιατί μας το είπες εσύ μόνο, αλλά γιατί τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον γευτήκαμε.
ουκέτη δια την συλλαλιάν πιστεύομεν. Εμείς γα ακυκώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Ακούτε λόγια που είπανε. Ενώ η Σαμαρίτιδα απλώς με ερώτημα τους είπε, μήπως είναι ο Χριστός. Εκείνοι βεβαιώνουν και λένε, τον είδαμε και τον γνωρίσαμε ότι είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός. Βλέπετε τι κάνει η προσωπική επαφή με τον Χριστό. Αν έμεινα μακριά, δεν γνώριζα τον Χριστό. Ας τρέξουμε λοιπόν παντού ο καθένας, στον κύκλο των γνωρίμων, στους φίλους και συγγενείς, στη γειτονιά και πιο πέρα, να διαλύσουμε την πίστη και να καλέσουμε τους ανθρώπους να έρθουν σε προσωπική επαφή με τον Χριστό. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Και όταν ο κόσμος γνωρίσει από κοντά τον Χριστό, τότε θα καταλάβει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας του κόσμου. Και όταν όλοι οι άνθρωποι πιστέψουμε στον Χριστό, τότε θα έρθει η ευλογημένη αλλαγή. Τότε θα γίνει η αλλαγή της κοινωνίας. Τότε θα αλλάξει ο κόσμος και τότε ο κόσμος θα γίνει βασιλεία Θεού για να δοξάζεται το όνομα του Τριαδικού Θεού εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όταν, αγαπητή μου, είδε η Σαμαρίτης γυναίκα ότι εκείνος που συνομιλούσε μαζί της ήταν ο προφήτης, δεν έχασε τον γερόν, παρότι ήταν ο Σαμαρίτης, δηλαδή κάτι περίπου ειδωλολάτρησα, περίπου. Είχαν δεχθεί δηλαδή επιδράσεις ειδωλολατρικές στο Βόρειο Βασίλειο οι κάτοικοι έλεκα μιας μετικήσεως που είχαν υποστεί, και παρότι ήταν γυναίκα του λαού και όχι καλής φήμης γυναίκα, γιατί της είπε ο Κύριος ότι σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί 5 άνδρες είχες μέχρι τώρα και αυτός που είναι μαζί σου δεν είναι άνδρα σου. Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, δεν έχασε τον καιρό ευθύς μετά από την διαπίστωσή της ότι ο Κύριος είναι προφήτης, αμέσως άνοιξε θεολογική συζήτηση. Εδώ είναι το σπουδαίο, να ειδεί κανείς έναν άνθρωπο με αληθινά ενδιαφέροντα. Άνοιξε θεολογική συζήτηση. Το θέμα της, πού πρέπει να προσκυνείται ο Θεός. Εμείς λέμε, λέγει η Σαμαρίτης, ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται εδώ, εις το όρος Γαριζίν. Σεις λέτε ότι πρέπει να λατρεύεται και να προσκυνείται ο Θεός εις το όρος Σιών. Ποιο είναι το σωστό, Κύριε? Και ο Κύριος απαντά: σε βεβαιώνω ότι έρχεται ώρα, και η ώρα αυτή είναι αυτή τη στιγμή και είναι στην, που οι αληθινοί προσκυνητές δεν θα προσκυνήσουν το Θεό παρά εμπνεύματι και αληθεία, γιατί πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και ευθύς μετά λέγει: γνωρίζω ότι αναμέναμε τον Μεσσίαν. Εκείνος όταν θα έλθει θα μας τα πει όλα. Και ο Κύριος απαντά: εγώ είμαι. Εκείνος που σου ομιλεί τώρα. Δύο πελώριες αλήθειες απεκαλύφθησαν εις αυτόν τον διάλογον με τη Σαμαρίτισσα γυναίκα, αυτή την γυναίκα που μόνο απλώς είχε ενδιαφέρον θεολογικών, και της αποκαλύπτει ο Κύριος εκείνα που δεν απεκάλυψε ούτε σε άρχοντες, ούτε σε νομικούς, ούτε σε φαρισαίους. Ποιος ο Θεός και ποιος ο Μεσσίας. Είναι πραγματικά το μοναδικό χωρίον που ο Κύριος, στην Αγία Γραφή, που ο Κύριος λέγει ο ίδιος προσωπικά: εγώ είμαι ο Μεσσίας. Παντού όταν έλεγε δια τον Μεσσίαν, ομίλη πλαγίως. Ομίλη σε τρίτο πρόσωπο. Εδώ σε δεύτερο πρόσωπο. Βέβαια τρίτο είναι και εδώ, αλλά είναι άμεσο. Άμεση η πληροφορία. Εκείνος που σου ομιλεί λέγει εκείνος είναι. Αλλά είναι όμως άμεση η αποκάλυψη του προσώπου του Μεσσίου. Ωστόσο, αγαπητοί μου, αυτά τα δύο πελώρια θέματα στέκονται οροθέσια εις την πίστη μας. Θα ήθελα να μέναμε λίγο στο θέμα περί Θεού, γιατί πρέπει να πούμε ότι το θέμα του Θεού είναι ένα πελώριο μέγιστο θέμα, το οποίο πάντοτε απασχόλησε και απασχολεί τους ανθρώπους. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που έχασαν από τον ορίζοντα των γνώσεών των ήταν οι αληθείς γνώσεις περί του Θεού. Όταν ημάρτησαν εις τον παράδεισον οι πρωτόπλαστοι, εκείνοι μεν είχαν αληθή γνώση του Θεού και τα παιδιά τους, αλλά τα παρακάτω παιδιά, οι παρακάτω γενναίες, έχασαν από τον ορίζοντα τον αληθή Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο άνθρωπος έπεσε εις την ειδωλολατρία και είχε ανάγκη πραγματικά αποκαλύψεως του αληθινού Θεού. Είναι λοιπόν ένα πελώριο θέμα αυτό, από το οποίο τα πάντα εξαρτώνται. Και ο άνθρωπος μέσα στην αγνωσία του Θεού που είχε, προσπάθησε, επειδή επλάστη η ψυχή του να έλκεται από τον Θεό, λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι έπλασες ημάς, Κύριε, για τον εαυτόν σου, μας έκανες για σένα, και πραγματικά η ανθρωπίνη ύπαρξη έλκεται από το Θεό. Η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι η εικόνα του Θεού και έλκεται από το πρωτότυπό της. Ο άνθρωπος λοιπόν, όταν χάνει από τον ορίζοντα της γνώσεώς του τον αληθή Θεό, δημιουργεί έναν ψεύτικο Θεό, δηλαδή ένα Θεό κατεπίνιαν, τον οποίο προσπαθεί, με τον οποίο προσπαθεί να γεμίσει το κενό της ψυχής του, να γεμίσει αυτήν την έλξη και να τη δικαιολογήσει. Γι' αυτό το λόγο, χάνοντας ο άνθρωπος τον Θεό, τον αληθή Θεό, άρχισε να άγεται και να φέρεται στο να προσπαθεί να βρει κάποιο Θεό, δηλαδή να φτιάξει κάποιο Θεό ή να ερμηνεύσει μερικά πράγματα, και τον βλέπει κανείς μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της αγνωσίας και να τον λυπάται κανείς πραγματικά τον άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως, να διασώζει ο άνθρωπος την ευγενή του καταγωγή, γιατί ψάχνει να βρει αυτό που του λείπει. Έτσι ετάφτησε την φύση, την δύναμη και τη σοφία της οποίας εθαύμασε, ετάφτησε την φύση με τον Θεό και δημιούργησε τον πανθεϊσμόν, ότι η ίδια η φύση είναι ο Θεός, και αφού είναι η ίδια η φύση ο Θεός, θα λατρεύσω την φύση. Έτσι ο άνθρωπος έγινε ειδωλολάτρης, διότι οι κτήσεις είναι είδωλον, είδωλον με την έννοια που το λέμε στην οπτική, στη φυσική, στην οπτική. Προβάλλοντας ένα αντικείμενο μπροστά σε έναν καθρέπτη, έχουμε το είδωλό του. Έτσι λοιπόν, με αυτήν ακριβώς την έννοια, ο άνθρωπος, βλέποντας την σοφία και την δύναμη του Θεού και την αγαθότητα, τρία πράγματα, σοφία, δύναμης και αγαθότης του Θεού μέσα στην κτήση, επειδή προβάλλονται αυτές οι τρεις ιδιότητες του Θεού μέσα στην φύση, νόμισε ότι αυτή η φύση είναι ο Θεός, ενώ δεν είναι, αλλά απλώς είναι τα είδωλα των ιδιοτήτων του Θεού μέσα στην κτήση, και ελάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Το δυστύχημα είναι ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι πανθεΐζουν. Και το ακόμη χειρότερο δυστύχημα, όχι κάποιοι κάτοικοι κάποιων νήσων της Οκεανίας ή της Αφρικής, αλλά του πολιτισμένου κόσμου, και μάλιστα του χριστιανικού πολιτισμένου κόσμου, που άφησαν την γνώση του αληθινού Θεού για μια δεύτερη φορά μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, και άρχισαν πάλι να λατρεύουν την κτήση και πανθεΐζουν. Αυτό είναι το μέγα δυστύχημα. Αλλά ακόμη κάποιοι άλλοι δέχονται τον Θεό έξω βέβαια από τη δημιουργία, δεν πανθεΐζουν, αλλά είναι δεϊστέ. Δηλαδή δέχονται έναν Θεό ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το σύμπαν, ναι μεν δημιουργός του είναι, αλλά δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Ένα Θεό σκληρό, αδιάφορο, ψυχρό έναντι της δημιουργίας του. Και κάποιοι άλλοι δέχονται, ναι μεν ένα Θεό, αλλά έναν Θεό ο οποίος θα ήθελε να αγαπά, αλλά είναι αδύναμος και ατελής. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να βρίσκουν, δεν είναι όμως αυτή η αιτία, ό,τι ατέλεια βρίσκουν μέσα στην κτήση, να την αποδίδουν εις τον ατελή, ατελή και ασθενή Θεό. Και τέλος είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τίποτα, κανένα Θεό, δηλαδή την ανυπαρξία του Θεού, και δεν είναι παρά ο αθεϊσμός. Όλα αυτά βέβαια τα φαινόμενα δεν είναι τι άλλο παρά ένας δείκτης. Ο άνθρωπος ψάχνει να αιτιολογήσει τη δημιουργία του σύμπαντος και του εαυτού του και βγάζει ορισμένα συμπεράσματα. Όλα όμως είναι κατεπίνιαν, όλα είναι με το δικό του το μυαλό. Με άλλα λόγια, έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος έναν φιλοσοφικόν θεόν. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει έναν φιλοσοφικόν θεόν. Αλλά εξέχασε ή δεν δέχθηκε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται και είναι ανάγκη να δεχθεί έναν όχι φιλοσοφικόν θεόν μέσα του οποίου την παρουσία εντός εισαγωγικών πλανάται, αλλά έναν αποκαλυπτόμενον θεόν. Και πρέπει να δεχθεί αυτόν τον αποκαλυπτόμενον θεόν. Πολύ ωραία λέγει ο θετικών επιστημών Πασκάλ: «Δεν πιστεύω στο Θεό των φιλοσόφων, αλλά στο Θεό του Αβραάμ, στο Θεό του Ισαάκ και στο Θεό του Ιακώβ». Στο Θεό δηλαδή τον αποκαλυπτόμενο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της κάθε εποχής, μα ιδιαίτερα πρέπει να το υπογραμμίσουμε της εποχής μας και θα πω άλλη μια φορά της χριστιανικής εποχής μας. Σήμερα εχάσαμε τον Θεό και κινούμεθα, θα το πω πάλι μέσα στα φιλοσοφικά, στους φιλοσοφικούς μεάνδρους, για να βρούμε το Θεό. Δεν είναι εκεί, αδελφοί μου, ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται εν προσώπο Ιησού Χριστού και έρχεται βέβαια μέσα στην ιστορία του ανθρώπου να αποκαλυφθεί προοδευτικά. Η τελευταία όμως και τελεία αποκάλυψης του Θεού είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Συγκεκριμένα, όταν εμφανίζεται στον Θεόν, στον Αβραάμ ο Θεός, του λέγει ότι το όνομά του είναι Θεός. Όταν εμφανίζεται εις τον Μωυσέα 500 με 600 χρόνια αργότερα, του λέγει του Μωυσέως ότι στον πρόγονό σου τον Αβραάμ δεν απεκάλυψα την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος παρά μόνον Θεός. Σε σένα αποκαλύπτω την ιδιότητά μου ότι είμαι Κύριος. Και όταν του λέγει ο Μωυσής, πες μου Κύριε το όνομά σου για να το ανακοινώσω στους συμπατριώτες μου, τους Εβραίους που είναι στην Αίγυπτο, που με στέλνεις να τους βγάλω από την Αίγυπτο, και λέγει ο Θεός, το όνομά μου εγώ είμαι ο Ον. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Και έρχεται κατόπιν η τρίτη και τελευταία αποκάλυψη, χωρίς να αναμένεται ουδε μία άλλη αποκάλυψη περί Θεού. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέγει, Πάτερ, το όνομά σου το απεκάλυψα εις τους ανθρώπους. Απεκάλυψα σου το όνομα της ανθρώπης. Και ποιο είναι το όνομα που αποκαλύπτει τώρα ο Υιός? Είναι το όνομα του Θεού, γιατί το όνομα χωρίς να εκφράζει την ουσία, ειδικά στο Θεό, εκφράζει όμως μια αλήθεια του ποιος είναι ο Θεός. Και λέγει, το όνομα του Θεού είναι, κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είναι το τελευταίο όνομα του Θεού. Αλλά εδώ ακριβώς, αγαπητοί μου, σήμερα ο Κύριος ομοίως προοδευτικά μιλάει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα και της λέγει ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Ας δούμε όμως με λίγα λόγια, πολύ λίγα λόγια, αυτές τις αποκαλύψεις που κάνει εδώ ο Θεός, ο Χριστός. Όταν λέγει ότι πνεύμα ο Θεός, θέλει να πει ότι δεν είναι ο Θεός ύλη, αλλά δεν είναι και ενέργεια. Πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι ο Θεός είναι μία ενέργεια μέσα στην δημιουργία. Δεν απέχουν πολλοί από του να δέχονται ό,τι επίστευαν και οι πρόγονοί μας, ότι ο Ζεύς κρατάει τους κεραυνούς. ή αν θέλετε ότι ο Ζεύς ταυτίζεται με τους κεραυνούς. Μα οι κεραυνοί είναι ενέργεια, είναι ηλεκτρική ενέργεια, και σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενέργεια είναι ύλη και η ύλη είναι ενέργεια. Άρα λοιπόν, αν δέχθα το Θεό μια ενέργεια, ενέργεια φυσικών διαστάσεων, πίπτω χωρίς να το αντιληφθώ εις τον πανθεϊσμόν. Ο Θεός δεν είναι μια ενέργεια. Ο Θεός είναι πνεύμα που δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον υλικό κόσμο από πλευράς ουσίας. Είναι δηλαδή κάτι άλλο και κάτι έξω από τον υλικό κόσμο. Αλλά όταν λέγει στον Μωυσέα «εγώ είμαι ο Ον», ένα περιφραστικό όνομα, γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος, επειδή και επειδή είναι ανώνυμος είναι πολυώνυμος, και ακόμη επειδή είναι πολυώνυμος και ανώνυμος, αυτό δείχνει ότι ποτέ δεν θα ψηλαφηθεί η ουσία του Θεού, γιατί αν ερωτήσετε τι είναι πνεύμα, δεν υπάρχει καμία απάντηση. Μόνο αρνητική απάντηση υπάρχει, ότι δεν είναι ύλη. Διότι αγαπητοί μου, αν πείτε έχουμε τότε πολύ ατελή γνώση, ναι, πολύ ατελή. Έχουμε ατελή και περί της ύλης. Αν ερωτήσετε τι είναι η ύλη, κανείς δεν γνωρίζει τι είναι η ύλη. Και για να μην πω εκείνο το φαινομενικά περίεργον, ότι ούτε την ύλη ο άνθρωπος ουδέποτε έχει δει, ούτε φαίνεται πρόκειται ποτέ να ειδεί την ύλη. Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Πόσο δε περισσότερον, όποιος ξέρει λίγο φυσική θα με κατανοεί, πόσο δε περισσότερον θα μπορούσαμε να ειδούμε και να γνωρίσουμε αυτό που είπαμε, που είπε ο Κύριος, πνεύμα ο Θεός. Δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο, όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι ο Ον», «εγώ είμαι ο υπάρχον», προσέξατε εδώ. Καταρχάς μεν, όταν λέγει «είμαι», εκφράζει ύπαρξη. «Εγώ είμαι», «είμαι», εκφράζει ύπαρξη. Ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός αυτός λέγει «εγώ», που σημαίνει πρόσωπον. Συνεπώς, προσωπική ύπαρξη. Εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Και δεν πέφτουμε στο πανθεϊσμού, σας είπα, τα μονοπάτια για να δεχθούμε έναν απρόσωπο Θεό. Γιατί αν δεχθώ το Θεό μέσα στη φύση και τον ταυτίσω με την φύση, ο Θεός είναι απρόσωπος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ ούτε ο ήλιος τον οποίον θα λατρεύσω να έχει συνείδηση. Ο ήλιος δεν έχει εγώ, δεν έχει συνείδηση, δεν είναι πρόσωπον. Είναι απρόσωποι οι κτήσεις. Όταν λέγει ο Θεός «εγώ είμαι», «εγώ είμαι», εκφράζει την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Και όταν λέγει «εγώ είμαι ο Ον», ο υπάρχον, βλέπετε το «είμαι» και το «ον» εκφράζει και το ένα και το άλλο, εναστός οριστικής, εναστός μετοχής. Το άλλο εκφράζει ύπαρξη διαρκή. Δεν ήμουν κάποτε και τώρα δεν είμαι, ή είμαι τώρα και δεν θα είμαι αύριο, ή εις τους αιώνας των αιώνων. Λέγει ο Θεός κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είμαι Θεός πρόσφατος, δεν είμαι τελευταίος, δεν είμαι κάτι που τώρα ήρθα να σας πω κάτι γιατί τώρα υπήρξα. Είμαι ο Ον, ο υπάρχον, ο αΐ υπάρχον. Και είναι έναρθρον. Λέγει «εγώ είμαι ο Ον», ο υπάρχον, που δείχνει ότι ο Θεός είναι ο ένας, ο συγκεκριμένος και ο μοναδικός. Ο αγαπητοί μου, είναι μεγάλη αυτή η αλήθεια την οποία ο Κύριος μας αποκαλύπτει στον διάλογό του αυτόν με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό περί του Θεού. Αλλά πριν τελειώσουμε, θα ήθελα έστω δύο λόγια να σας έλεγα και τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι γνωστό ότι πάντοτε ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίσει τον Θεό για να έχει κάποια σχέση μαζί του. Αυτή η σχέση του Θεού με τους ανθρώπους και των ανθρώπων με τον Θεό είναι μια σχέση λατρείας. Γι' αυτό και λέγει ο Κύριος ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν το Θεό εν πνεύματι και αληθεία, και ότι ο Θεός τέτοιους προσκυνητάς ζητά να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία? Εν πνεύματι σημαίνει ότι πρέπει να τον προσκυνούν με όλες τις δυνάμεις του πνεύματός των, και πνευματικά, κατά πνευματικών τρόπων. Κατά πνευματικό τρόπο θα πει όχι κατά υλικών, αλλά κατά πνευματικών. Η λατρεία μας εδώ τώρα είναι κατά πνευματικών τρόπων. Όπως τα ξέρετε, λέγεται η λατρεία μας εδώ λογική λατρεία. Η έκφραση λογικός θα πει πνευματικός. Η λέξη λογική στους βυζαντινούς χρόνους σημαίνει πνευματική. Λογική λοιπόν λατρεία και ανέμακτος θα πει, χωρίς να έχουμε θυσία ζώων και αίματα κλπ, είναι δε πνευματική λατρεία. Πρέπει λοιπόν πνευματική να είναι η λατρεία του Θεού. Και δεύτερον, να είναι πνευματική με την έννοια ότι θα μετέχει ο όλος πνευματικός άνθρωπος. Θα μετέχει η διάνοιά του, θα μετέχει η καρδία του, θα μετέχει και η βούλησή του. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε αυτό το σημείο, πολλές φορές αυτά τα σπάμε και τα μερίζουμε. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω πρόσφατον. Μου είπαν, δεν είμαι αυτόπτης, ότι αυτή η ταινία που επρόβαλε η τηλεόραση Κρανίου Τόπος σε μια κριτική που έγινε για αυτήν από τον ίδιο το σταθμό, από τους ίδιους τους ανθρώπους, υπόθηκε τούτο, ότι ο χριστιανισμός είναι ένας μύθος, αλλά ένας μύθος που γεμίζει την ψυχή των ανθρώπων. Το να γεμίζει ο χριστιανισμός το συναίσθημά μου, αλλά η διάνοιά μου να μην τον δέχεται, γιατί δέχεται ότι είναι μύθος, αυτό σημαίνει μία διάσπαση των δυνάμεων της ψυχής. Θα λατρεύσω λοιπόν ένα αντικείμενο που ανήκει στο μύθο, ή ένα πρόσωπο που ανήκει στο μύθο, τότε λοιπόν τι? Τότε η λατρεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική και η θρησκεία μου θα είναι μόνο συναισθηματική? Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, χριστιανοί μας, επιμένουν να λατρεύουν τον Θεό μόνο συναισθηματικά. Να έχουν ένα λιγάκι σκοτεινό ναό, τους αρέσουν κάπως οι τελετές, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος, μόνο τότε πάνε στην εκκλησία, δεν πάνε όλο τον άλλο χρόνο, γιατί τότε έχει κάποια, θα λέγαμε, κινητικότητα τροποντινά. Η λατρεία έχει πολλές παραστάσεις και τα λοιπά, γιατί αυτά γεμίζουν όλα το συναίσθημά τους. Η λογική θα πεθάνει από την πείνα, η λογική. Η βούληση, για να κινητοποιηθεί η βούληση, για να γίνει ο άνθρωπος καλύτερος και ευσεβέστερος και ηθικότερος και πνευματικότερος. Αυτά όλα είναι κατασκευές δαιμονικές. Κατασκευές δαιμονικές που έρχονται να κατακερματίσουν την ανθρωπίνη προσωπικότητα. Εκείνο που θα λατρεύσω, θα το λατρεύσω αφού θα το έχω κατανοήσει και διανοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά. Και όταν θα έχω με τα τρία αυτά, τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μου, σταθεί μπροστά στο Θεό, τότε και οι τρεις αυτές δυνάμεις μου θα αποδώσουν τη λατρεία τους προς το Θεό. Αυτή είναι η σωστή λατρεία, η εμπνεύματη λατρεία. Αλλά λέγει ο Κύριος εδώ, εμπνεύματη και αληθεία δι προσκυνήν, τους αληθινούς προσκυνητάς. Τι σημαίνει αυτό το εναληθεία? Σημαίνει ότι αυτόν που θα λατρέψω πρέπει να έχω σαφή και αληθή γνώση. Δηλαδή ο Θεός για μένα θα αποκαλύπτεται και θα τον δέχομαι όπως είναι. Όταν λέγω ότι ο Θεός είναι ένας σε τρία πρόσωπα, αυτό είναι μια αλήθεια. όταν θα πω ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος, παντοκράτορ, πανταχού παρών, αυτές είναι αλήθειες. Και δεν θα μπορέσω ποτέ να αποδώσω λατρεία στο Θεό, εάν δεν δεχθώ κάτι από αυτά. Εάν πω ο Θεός, και το λέμε τόσο συχνά, ο Θεός δεν είναι αγαθός. Ο Θεός άλλον κοιτάζει και άλλον δεν κοιτάζει. Είναι βλασφημία, αδελφέ μου. Διότι δεν κατέχεις την αλήθεια περί του Θεού. Άρα λοιπόν, αν δεν κατέχεις την αλήθεια, η λατρεία σου σε αυτόν δεν θα είναι αποδεκτή. Εάν από την άλλη μεριά πεις, τι να σου κάνει ο Θεός, αποδίδεις ασθένεια εις τον Θεό, αδυναμία, είναι βλασφημία. Και η λατρεία σου δεν θα γίνει αποδεκτή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτό, το εν πνεύματι και αληθεία, το εν αληθεία και εν πνεύματι, προκειμένου να προσεγγίσω το Θεό. Και τότε με προσεγγίζει και εκείνος, διότι μην ξεχνούμε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία γνώσεως και λατρείας διαμείβεται η σωτηρία. Διότι τι άλλο είναι, παρακαλώ, απλώς δια να ικανοποιεί, όπως μερικοί βλασφήμως νομίζουν, ότι ο Θεός ζητά τη λατρεία μας για να ικανοποιήσει τον αυταρχισμό του ομιγέννητο. Έτσι λέγουν πολλοί. Ο Θεός είναι αυτάρκης και δεν έχει ανάγκη από εμάς τα ζούζουλα. Όποιος ξέρει λιγάκι από τις διαστάσεις του σύμπαντος, λιγάκι, και κρίνει ποια είναι η ύπαρξή του μέσα στο σύμπαν, είναι ένα περίπου μηδέν. Και θα ζητήσει ο Θεός από μένα αυταρχικό το τρόπο να τον λατρεύσω. Εγώ να τον λατρεύσω. Ο Θεός κατεβαίνει σε μένα και μου ζητά να τον λατρεύσω για να γίνω μέτοχος της δικής του μακαριότητος, και μόνο της δικής του μακαριότητος, γιατί θέλει να με κάνει μακάριον, ευτυχισμένο, όπως ο πατέρας ζητάει από το παιδί του και του λέει, αναγνώρισε με πατέρα και η δική μου η περιουσία είναι δική σου. Δεν ζητάει λοιπόν ο πατέρας από το παιδί του αυταρχικά να αναγνωριστεί πατέρας, αλλά μόνο και μόνο για να δώσει δικαιώματα στο παιδί του, που να είναι μέσα στη μακαριότητα τη δική του, στην ευτυχία της περιουσίας του, του ονόματός του και της φήμης του και της δόξης του. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Αγαπητοί μου, σε όλη μας τη ζωή αυτό να φροντίζουμε, να αποκτήσουμε αληθή γνώση του Θεού, να μην πλανιόμαστε στα φιλοσοφικά μονοπάτια και στα κακοτράχαλα αυτά, στις κακοτράχαλες αυτές οδούς για να βρούμε το Θεό. Όχι, ούτε στο μασονισμό, ούτε στη μαντία, ούτε στον πνευματισμό, ούτε στη θεοσοφία, ούτε στις ανατολικές θρησκείες που είναι πανθεϊστικές. Όχι, μόνο στο Λόγο του Θεού, την αποκάλυψη μας αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Λόγο του. Και άμα τον βρούμε το Θεό, τον αληθινό Θεό, τότε θα τον λατρεύσουμε εν πνεύματι και αληθεία, και τότε θα έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να είμαστε και τώρα και πάντα μαζί του.

0: أفيش ده فاين.
1: Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Ο διάλογος, αγαπητοί μου, του Κυρίου μας μετά της Σαμαρίκηδος περιέχει έναν ανεξάντλητο πλούτον αληθιών και αποκαλύψεων, κατά τρόπον μάλιστα αριστοτεχνικότατων. Φεύγοντας ο Κύριος από την Ιουδαία και πηγαίνοντας στη Γαλιλαία, θα περνούσε για συντομότερο δρόμο από τη Σαμάρια. Ήταν μεσημέρι και ήταν κουρασμένος και κοπιακός εκ της οδηπορίας και εκάθισε σε ένα πηγάδι που ήταν αυτό το πηγάδι του Ιακώβου, που το είχε δώσει στο παιδί του τον Ιωσήφ. Και ήρθε μια γυναίκα, Σαμαρίτης αυτή η γυναίκα από τη Σαμάρια, να πάρει νερό. Και εκεί διαμείβεται ένας διάλογος. Ο Κύριος της λέγει: «Δώσ' μη πηγήν, δώσ' μου να πιω νερό». «Πώς εσύ», του λέγει, «ζητάς από μένα νερό, ενώ είσαι Ιουδαίος?» Βάζει μία παρένθεση ο Ιερός Ευαγγελιστής. «Διότι οι Ιουδαίοι δεν χωνεύονται, ου συγχρόνται, δεν χωνεύονται με τους Σαμαρίτας». Και λέγει ο Κύριος: «Η ήδη στην δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι ανήτησας αυτόν και εδώ και νάνσι είδωρ ζών. Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου ζητάει νερό, μάλλον εσύ θα του ζητούσες να πιεις από αυτόν». Και εκεί ξεκινάει, αγαπητοί μου, ένας θαυμάσιος διάλογος, μέσα στον οποίο τονίζονται μεγάλες αλήθειες. Εκεί λέγει ο Κύριος ότι είναι ο Μεσσίας. Εκεί λέγει φανερός: «Εγώ είμαι», λέει. «Ξέρουμε», λέει, «ότι άμα θα έλθει ο Χριστός θα μας τα πει όλα αυτά. Εγώ είμαι εκείνος που σου ομιλεί, είμαι εγώ». Και ακόμη ο Κύριος ομίλησε δια των τρόπων με τον οποίο θα προσεγγίζουν οι πιστοί το Θεό, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Γι' αυτό σας είπα, η περικοπή αυτή είναι πλουσιωτάτη σε περιεχόμενο, σε αποκαλύψεις. Αλλά, αγαπητοί μου, θα μείνομαι μόνο σε ένα σημείο. «Η ήδη στην δωρεάν του Θεού, εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσ' μη ποιήν, σοι ανήτησας αυτόν και έδωκεν άνσι είδωρ ζών». Ένα τροπάριο της ημέρας λέγει το εξής, είναι από τον Εσπερινό: «Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα της Εύας ζωγρίσε καρπών. Η γαρ Εύα εν αυτή εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως». Επέστη, ήρθε, λέγει, στην πηγή, η πηγή των θαυμάτων. Ο Χριστός που είναι η πηγή των θαυμάτων ήρθε εις την πηγή, δηλαδή εις το φρέα, εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, την έκτην ώρα το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι, της Εύας ζωγρίσε καρπών, για να ψαρέψει, να συλλάβει τον καρπόν της Εύας. Ποιος ήταν ο καρπός της Εύας? Η αμαρτωλή Σαμαρίτη, η πόρνη Σαμαρίτης. Ήρθε λοιπόν να συλλάβει τον καρπόν της Εύας, εκείνης που είχε πέσει στον παράδεισο. Η Εύα εν αυτή, γιατί η Εύα εις αυτήν την ώρα ευγήκε από τον παράδεισο, από την απάτη, έλεγα της απάτης του όφελος. Είναι ένα πολύ ωραίο τροπάριο αυτό, που με δύο πινελιές μας δίνει μία εικόνα. Γιατί ήρθε ο Χριστός εκεί, σε εκείνο το πηγάδι, ο οποίος είναι πράγματι η πηγή των θαυμάτων, είναι η πηγή της ζωής. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, δηλαδή εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, τι δωρίζει ο Θεός, το ίδωρ των ζών, που είναι ο Χριστός, αυτό δωρίζει ο Θεός. Λέγεται δε δωρεά, διότι ο Θεός δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα, το δίδει από μόνος του. Οι δε άνθρωποι είναι ανύποπτοι, μόνο που διψούσαν οι άνθρωποι πάντοτε. Διψούσαν την δίψαν, επιτρέψατε μου να πω μια λέξη η οποία δεν μ' αρέσει, αλλά εκφράζει όμως την μεταφυσική μου. Διψούσαν εκείνο που ήσαν. Διψούσαν εκείνον που τους κατεσκεύασε, που τους εδημιούργησε. Διψούσαν, αλλά δεν εγνώριζαν γιατί διψούν. Γι' αυτό και ανεζήτουν τι δε κακίσε να ξεδιψάσουν αυτήν την μεταφυσική τους δίψα. Δωρεά λοιπόν του Θεού, δωρεά. Πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι η δωρεά του Πατρός προς τον κόσμο. Λέγει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής, ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Υπάρχει μεγαλύτερα? Η είδης, εάν εγνώριζες, εάν εγνώριζες, πόσοι άνθρωποι αγνοούν, αγαπητοί μου, αυτήν την δωρεάν του Θεού. Πόσοι άνθρωποι. Ξέρετε, αγαπητοί, αυτή τη στιγμή κατά από τα πόδια μας μπορεί να υπάρχει αμύθιτος θησαυρός και εμείς να είμαστε φτωχοί. Γιατί δεν τον ανακαλύψαμε? Λέγεται ότι κάποτε ένας περιηγητής στην Νότια Αφρική είδε τα παιδιά των Ιθαγενών να παίζουν ένα παιχνίδι, κάτι σαν το δικό μας με τους βόλους, και ήταν διαμάντια, και όμως πέθαναν από την πείνα τα παιδιά αυτά, από τη φτώχεια. Δεν ήξεραν αυτά που κρατούσαν τι ήσαν. Αν εγνωρίζαμε την δωρεάν του Θεού, λιμοκτονούμε. Πεθάναμε από τη δίψα και η πηγή της ζωής είναι πλάι μας. Η δωρεά έχει δοθεί και εμείς αυτή την αγνοούμε. Η είδης, εάν εγνώριζες και τι σε στήνω λέγον σιδός μη ποιή, εάν εγνώριζες ποιος είναι εκείνος που σου λέγει δώσ' μου να πιω, ποιος ήτο? Ο Υιός του Θεού, η πηγή της ζωής. Στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, πηγή ζωής λέγεται ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Προσέξτε, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, λέγεται πηγή της ζωής. Στον 34 ψαλμών λέγει ότι παρασύ πηγή ζωής, σε σένα είναι η πηγή της ζωής. Και σε πλήστα όσα άλλα σημεία αναφέρεται ότι ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η πηγή της ζωής. Προσέξτε, εδώ ο ίδιος ο Κύριος λέγει, εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ομιλεί, εσύ μάλλον θα ζητούσες από αυτόν νερό. Δηλαδή, εγώ είμαι η πηγή. Ποια, λίγο παρακάτω θα πει στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, και εκείνος που θα πιει από το νερό που θα του δώσω δεν θα πεθάνει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Πεςτε μου σας παρακαλώ, σε αυτό το σημείο τι αναγνωρίζετε εις το πρόσωπο του Χριστού? Ποια η ταυτότητα του Ιησού Χριστού? Εάν στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Γιαχβέ, ο Κύριος, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, και ο Κύριος λέγει, ο Ιησούς Χριστός τώρα στην Καινή Διαθήκη, εγώ είμαι η πηγή της ζωής, Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι η ταυτότητά του? Είναι ο Γιαχβέ. Αυτός ενυνθρώπισε, ο Κύριος, που ομίλει στην Παλαιά Διαθήκη. Θέλετε, πάντα ο Λόγος ομίλει στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Πατρός, ο Πατήρ δια του Λόγου ομίλει πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο Λόγος που ομίλει στον Μωυσή, καλύτερα πιο μπροστά, στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, μετά στον Αβραάμ, στους πατριάρχες δηλαδή του Ισαάκ, τον Ιακώβ, μετά εις τον Μωυσέα που εμφανίζεται ως μεγάλης βουλής άγγελος εις την Βάτων, στους προφήτας, είναι ο Λόγος, είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας.

πάει στον παράδεισο. Είναι ο ίδιος που ομίλησε στην Εύα, είναι ο ίδιος. Αυτή είναι η ταυτότητα του ομιλούντος εις την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Με αυτό είναι καταπληκτικό, αγαπητοί. Είναι καταπληκτικό. Ακούστε τι λέγει παρακαλώ ο Ζαχαρίας, ο προφήτης, στο 14,18. Και εν τη ημέρα εκείνη. Ποια ημέρα? Της ημέρας της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Εξελεύσετε είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ. Θα βγει ζωντανό. Ζών θα πει ζωντανό. Θα πει φρέσκο νερό. Όχι όπως το νερό ενός πηγαδιού, αλλά το νερό μιας πηγής που τρέχει. Αυτό λέγεται ζωντανό νερό. Ζών είδωρ. Θα βγει νερό από την Ιερουσαλήμ. Το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην. Δηλαδή την νεκρά θάλασσα. Και το ίμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην. Δηλαδή στη Μεσόγειον. Από την Ιερουσαλήμ θα βγει νερό. Πότε? Εν τη ημέρα εκείνη. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η πηγή της ζωής, ο Ιαχβέ, που θα γίνει άνθρωπος και θα εμφανιστεί αυτή η πηγή στα Ιεροσόλυμα. Γιατί το μισό πηγαίνει στην νεκρά θάλασσα και το μισό νερό πηγαίνει στην Εσχάτην, δηλαδή τη Μεσόγειον θάλασσα? Διότι η νεκρά δεν είχε ζωή και πηγαίνει εκεί για να δώσει ζωή. Είναι το σύμβολο του νεκρωμένου Ισραήλ. Η δε Εσχάτη θάλασσα, η Εσχάτη θάλασσα αυτή, η κλειστή θάλασσα, η θάλασσα που είναι το σκηνικό των αποκαλύψεων του Δανίηλ, είναι η χώρα των εθνών. Συνεπώς είναι η πηγή της ζωής που ζωντανεύει τον νεκρόν Ισραήλ, που νεκρώθηκε μέσα στην τυπολατρία και στην αποστασία. Είναι η πηγή της ζωής που δίνει ζωή, αιώνιον ζωή εις τα έθνη που ήσαν μακράν του Θεού. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε το εξής: «Εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Εγώ, λέγει, σε εκείνον που διψά θα δώσω το νερό της ζωής δωρεάν. Ποιος εγώ? Είναι ο αμνός του Θεού. Είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και παρακάτω λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 21 κεφάλαιο, στο 22 κεφάλαιο: «Και έδειξε μη ποταμονίδα το ζωής λαμπρών ως κρίσταλον εκπορευόμενον εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Μου έδειξε, λέει, ποτάμι, δηλαδή αίρεε, λαμπρών, σαν κρίσταλο που ξεκινούσε ως από πηγή, από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, του Πατρός και του Υιού. Είναι βέβαια το Πνεύμα το Άγιον, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Πνεύμα το Άγιον εμφανίζεται ως νερό και ως πυρ, κυρίως αυτά τα δύο σύμβολα, αλλά και ο Υιός εμφανίζεται ως νερό, ως πηγή, ως ποταμός, ως πηγή ζωής. Και συνεπώς τι σημαίνει εδώ ότι ο Υιός εμφανίζεται ως νερό? Πρώτον, ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τη ζωή σε ό,τι ζει. Είναι ο χορηγός της ζωής. Όταν στα χέρια του ο Υιός του Θεού πριν να ανθρωπίσει επήρε πυλό, δηλαδή τα στοιχεία της γης, και ενεφύσισε και έδωσε πνοή ζωή στον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ. Βλέπουμε εδώ τη ζωή να υπάρχει, να μπαίνει μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται άνθρωπος. Την ερχομένη Κυριακή του τυφλού θα πει στον τυφλό των εκγενετής τυφλών που έλειπαν οι βολβοί. Όχι το τυφλός ο συνήθως, ένας που τυφλούται, έστω και εκγενετής, αλλά έχει τα μάτια του, μόνο που δεν βλέπει. Εκγενετής τυφλός θα του πει, θα κάνει το εξής: θα φτύσει χάμο ο Κύριος και θα κάνει λάσπη και θα πάρει πυλών, προσέξτε, πυλών, και θα χρήσει τα μάτια του τυφλού. Ποιος γιατρός, οφθαλμίατρος, πέστε μου, αντί κολυρίου θα έβαζε λάσπη? Αδιανόητο. Και του λέγει του τυφλού: πήγαινε τώρα στην κολυμβήθρα, εκεί να πλήθεις. Βεβαίως πλήθηκε.

Βεβαίως η λάσπη έφυγε, αλλά την ώρα εκείνη που επλένετο και η λάσπη έφευγε, δημιουργούνται μάτια εις των τυφλών. Ξέρετε τι ήθελε να δείξει ο Κύριος στην ταυτότητά του? Εκείνος που πήρε πυλών και έκανε τον Αδάμ είναι ο ίδιος τώρα που έρχεται και πλάθει μάτια, ανύπαρκτα μάτια εις αυτών των τυφλών. Είναι μεγάλο πράγμα. Πολλαπλώς ο Κύριος μας έδειξε την ταυτότητά του. Αν βαθαίνουμε στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως, ποιος είναι εκείνος που ήρθε, όπως λέγει ο Ζαχαρίας, 2-3 χωρία πιο πάνω από αυτό που σας διάβασα προηγουμένως, ουέστησαν οι πόδες, λέγει, του οποίου τα πόδια στάθηκαν ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εις το όρος των ελαιών. Είναι εκεί που ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό, ου οι πόδες έστησαν. Είναι συγκλονιστικό, αγαπητοί μου, είναι συγκλονιστικό. Ο αιώνιος Θεός, εκείνος που στο χέρι του μέσα είχε τα σύμπαντα, αυτός ήθελα μέσα μας. Είναι συγκλονιστικό, σας το ξαναλέγω. Αν κάποτε αυτό το πράγμα το ανακαλύψουμε, το ανακαλύψουμε όχι νοητικά, αλλά το ανακαλύψουμε εμπειρικά, με αυτή την όλη ύπαρξή μας το ανακαλύψουμε αυτό, αγαπητοί μου, θα ήταν κάτι ασύλληπτο για μας. Ασύλληπτο. Έτσι γίνεται το κυταρό μας χριστιανικό, θα έλεγα. Έτσι μπαίναμε μέσα στο νόημα των πραγμάτων. Καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αισθανόμεθα για εκείνον ό,τι μπορεί να αισθάνεται η κτήσης για τον δημιουργό της. Δεύτερον, ο Χριστός δίδει την αιώνιον ζωή. Πάσο θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν έχει ζωήν αιώνιον. Ναι, είναι η πηγή της ζωής, της αιωνίου ζωής. Όχι της ζωικής μόνο, όχι μόνο της βιολογικής ζωής. Παρότι υπάρχει επάνω, μέσα στη δημιουργία καλύτερα, δεν λέγω πάνω στη γη, μέσα στη δημιουργία, ό,τι έχει ζωή είναι δικό του δημιούργημα. Όχι μόνο ζωή ζωική, βιολογική ζωή, αλλά και ζωή αιωνία. Αιωνία ζωή, γιατί είναι η πηγή της αιωνίου ζωής. Τρίτον, είναι ο Χριστός η πηγή της ζωής. Είναι το καθάριο εκείνο νερό, γιατί η διδασκαλία του δεν έχει τίποτε το βλαβερό. Δεν είναι τα στάσιμα νερά ενός πηγαδιού ή μιας δεξαμενής που κάποτε μπορούμε να πιούμε και να βλαφτούμε, αλλά είναι το καθαρό διαυγές εκείνο νερό, το δροσερό νερό που όποιος σκύβει μέσα σε αυτό το νερό ξεδιψάει, αισθάνεται υγεία μέσα του, πραγματική υγεία. Ο ίδιος είπε στους Φαρισαίους, εσείς, λέει, ερευνάτε τα γραφάς, εσείς ψάχνετε τις γραφές, ότι εμείς δοκείτε εν αυτές ζωή αιώνιον έχει. Γιατί εσείς νομίζετε, ξέρετε, ότι εκεί υπάρχει η ζωή αιώνιος. Λοιπόν, οι γραφές αυτή την πηγή αποκαλύπτουν. Τον Ιησού Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού. Εν τούτης, αγαπητοί, ο Θεός έχει ένα παράπονο μαζί μας. Εκφράζεται δια του Ιερεμίου του προφήτου 2,13 και λέγει: «Δύο και πονηρά επίησεν ο λαός μου, εμέ εγκατέλειπον πηγήν υδέτο ζωής, και όριξανε αυτής λάκους συντετριμένους, ή ουδινήσονται είδωρ συνέχειν». Δύο πονηρά πράγματα έκανε ο λαός μου. Ποιος λαός? Ο λαός του Ισραήλ. Δυστυχώς. Και ο νέος Ισραήλ. Δυστυχώς. Από πού το ξέρουμε? Εφόσον το λίμα θα σωθεί και όχι όσοι βαπτίζονται. Δυστυχώς, αγαπητοί μου. Ποιον αυτά τα δύο πονηρά? Το πρώτο. Εμένα την πηγή της ζωής, μιλάει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιαχβέ. Είναι ο Ιησούς Χριστός στην Καινή που σας είπα προηγουμένως. Με εγκατέλειψε. Το δεύτερο. Όχι μόνο με εγκατέλειψε, αλλά κατασκεύασε λάκους συντετριμένους, δηλαδή λάκους χαλασμένους, κακοτράχαλους, που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό.
Τι σημαίνει αυτό? Είναι πρώτον η αποστασία από τον Ιησού Χριστόν, δεύτερον η κατασκευή μέσων ανθρωπίνης παρηγορίας, όπως είναι ο πολιτισμός. Λέμε δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστόν, φτιάξαμε δική μας κατασκευή να μας παρηγορεί. Όπως είναι η φιλοσοφία, όπως είναι οι καλές τέχνες, θα λέγα ακόμα είναι και η φιλολογία. Πόσοι μαθητές ανατρέχουν εκεί και μαθήτριες ανατρέχουν εκεί να βρουν τι, ιδέες λέει, δηλαδή συντετριμένα φρέατα, κακοφτιαγμένα ιδιοκατασκεύαστα, πηγάδια, τι είπα, ξεροπήγαδα, δεν έχουν νερό, δεν κρατούν νερό. Εκεί ανατρέχουν να βρουν ιδέες, να βρουν τάχα ωραία πράγματα, σκέψεις καινούργιες, τάχα να δοθούν απαντήσεις στη ζωή. Πώς ο καθένας από αυτούς βλέπει τη ζωή, βλέπει την κοινωνία, για να πάρω να πάρουμε συνθήματα από αυτούς. Ποιους? Από τα συντετριμένα αυτά φρέατα. Αυτά τα δύο πονηρά, λέγει, έκανε ο λαός μου. Αυτά τα δυο πονηρά. Είναι φοβερό, αγαπητοί, φοβερό. Εγκαταλείψαμε την πηγή της ζωής, το είδωρ των ζών, των Ιησών Χριστών, και τρέχουμε τη δεκακίσε για να ξεδιψάσουμε την μεταφυσική μας, που σας είπα προηγουμένως, δίψα. Τη δίψα της ψυχής μας, αυτή που κατασκευάστηκε, ειδικά κατασκευάστηκε, όπως κάθε μηχανή έχει το δικό της το λάδι που θα λαδωθεί. Η δική μας η ψυχή κατασκευάστηκε για να πίνει το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Δηλαδή να τρώγει και να πίνει τον κατασκευαστή της. Γι' αυτό Κύριος είπε, ο τρώγν μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωή αιώνια. Ακόμα ο Κύριος είπε, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Ιωάννης 7,38. Όπως σας είπα προηγουμένως, και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον λέγονται νερό. Αυτός λέγει που θα πιστέψει σε μένα, θα ρεύσουν ποτάμια νερού από την κοιλιά του. Ποια κοιλιά του? Εννοεί κοιλία, είναι τα σωθικά του, είναι το από μέσα του. Θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου. Γιατί θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου? Γιατί εγώ ο Υιός, ο ενανθρωπής σας, ανήλθα στον ουρανό, κατήλαξα τον Πατέρα και εκείνος έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο, και γεμίζουν τώρα οι άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα από μένα και Πνεύμα Άγιο. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, αγαπητοί μου, όταν πήγαινε στη Ρώμη για να δικαστεί και συνεχεία να μαρτυρήσει, γράφει μια επιστολή πριν φτάσει στους Ρωμαίους Χριστιανούς. Έμαθε ότι οι Ρωμαίοι Χριστιανοί έκαναν προσπάθειες να μεσολαβήσουν στον αυτοκράτορα να γλιτώσει το μαρτύριον ο πολιός εκείνος πρεσβήτης, ο σεβαστός, ο θαυμάσιος Άγιος Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας. Το έμαθε αυτό και τους γράφει μία αθάνατη επιστολή. Η προς Ρωμαίους αυτή επιστολή, αθάνατη επιστολή, ανάμεσα σε εκείνα που γράφει, τους γράφει και τα εξής: ο αιμός αίρος εσταύρωτε και ούκ έστειλε να μη πυρ φιλόηλον. Ο δικός μου, η δική μου η αγάπη, ο έρωτάς μου έχει σταυρωθεί, είναι ο Χριστός. Και δεν υπάρχει σε μένα πυρ φιλόηλον, δεν υπάρχει επιθυμία που να αγαπάει την ύλη. Είδωρ δε ζων και λαλούν εν εμή εσωθέν μη λέγον. Μέσα μου αισθάνομαι ένα ζωντανό νερό που μου μιλάει και μου λέγει, δεύρω προς τον Πατέρα, έλα προς τον Πατέρα. Ουχή δομε τροφή φθοράς, ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Δεν φεστιέμαι, λέει, με την τροφή της φθοράς, το ψωμί και το τυρί και το φαγητό που θα φάμε,
τις κοινές τροφές, είναι τροφές φθοράς, ούτε τις ειδονές του βίου. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστί σάρξη Ιησού Χριστού. Πόμα Θεού θέλω, ο εστί αίμα Ιησού Χριστού. Το σώμα του και το αίμα του, το Χριστό που είναι η πηγή της ζωής. Βλέπει κανείς εδώ, επιτρέψατε μου μια πάλι λέξη, δεν μ' αρέσει και αυτή, αλλά για να κατανοούμε, ο μυστικισμός του χριστιανισμού. Τι είναι δηλαδή? Όταν ο πιστός ενώνεται με το Θεό, όταν θεώνεται, όταν καταξιώνεται αυτής της ενώσεως, είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι αγαπητοί μας, φτάσουμε κάποτε να λέμε και εμείς, όπως ο ψαλμωδός, «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Πώς πηγαίνει το ελάφι στις πηγές των υδάτων και επιποθεί να πιει νερό πολύ? Έτσι λέγει, «Ω πηγή της ζωής, ω Χριστέ μου, έτσι σε επιποθεί η ψυχή μου, εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα». Ψαλμός 41. Εδίψασε η ψυχή μου το Θεό, τον ισχυρό, τον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, στον 22 ψαλμό λέγεται ότι είναι το είδωρ της αναπαύσεως, το νερό που αναπάγει. Αγαπητοί, λέγεται ότι ο άνθρωπος χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο έως 16 ημέρες, ενώ χωρίς φαΐ μπορεί να ζήσει πάνω από 40 ημέρες. Γι' αυτό ακριβώς ονομάζει τον εαυτόν του ο Χριστός νερό της ζωής, που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το νερό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι η ζωή μας, είναι η αναψυχή μας, είναι η ανάπαυσή μας. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα ήπιε αυτό το νερό, το νερό που λέγεται Χριστός, και έγινε η Αγία Φωτεινή. Έδωσε και τη ζωή της στο μαρτύριο η Αγία Φωτεινή, μαζί με 5 αδελφές της και 2 παιδιά της. Ακούσατε τα ονόματά τους? Φωτεινή, Ανατολή, Φωτό, Φώτης, το της με γιώτα, Παρασκευή, Κυριακή. Είναι οι αδελφές, τα παιδιά της. Φωτεινός, Ιωσής. Όλοι αυτοί ήπιαν το νερό της ζωής και έγιναν φως και έγιναν ζωή. Πήραν την αιωνία ζωή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο σημερινό Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα γίνεται λόγος για τη συνάντηση του θείου διδασκάλου με την Σαμαρίτιδα και τον γόνιμο πνευματικό διάλογο που είχε μαζί της. Της ομίλησε